0: ξεκινήσουμε όμως, ας πούμε πρώτα δύο λόγια για την ακολουθία του μεσονεκτικού, μια και όπως είπατε είναι μια σχετικά άγνωστη ακολουθία. Δεν τελείται συνήθως στις ενορίες. Ακόμα και όταν γίνεται αγρυπνία, υπάρχει μια ιδιομορφία, ακόμα και όταν γίνεται αγρυπνία δεν μεσολαβεί η ακολουθία του μεσονεκτικού ανάμεσα στον Εσπερινό και στον Όρθρο. Από τον Εσπερινό, σύμφωνα με το τυπικό, περνάμε κατευθείαν στον Όρθρο. Γι' αυτό ίσως οι περισσότεροι άνθρωποι που παρακολουθούν στις ενορίες την λειτουργική ζωή, ακόμα και αν μετέχουν σε αγρυπνίες, και πάλι δεν γνωρίζουν αυτή την ακολουθία του μεσονεκτικού. Στην βάση βεβαίως αυτής της ακολουθίας θα πρέπει να βρίσκεται η γνωστή προτροπή του Χριστού: «Γρηγορείτε και προσεύχεστε», επαναλαμβάνεται πάρα πολλές φορές στα Ευαγγέλια, και ίσως αυτή η προτροπή του Χριστού ενέπνευσε τους μοναχούς. Φυσικά, όπως είπατε, και το «Μεσονύχτιον εξεγυρώμην το εξομολογήστε», από τον Ψαλμό 118, έπαιξε κάποιο ρόλο στην καθιέρωση της ακολουθίας. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης αναφέρεται αναλυτικά σε αυτή την ακολουθία και περιγράφει μάλιστα και τους λόγους για τους οποίους καθιερώθηκε να τελείται τα μεσάνυχτα. Διαβάζω λίγο ένα απόσπασμα από τον Άγιο Σημεών: «Μεσονυκτίουμεν δια το άγρυπνον των αγγέλων και την ασύγητον ένεσιν, και δια το ησύχιον και ειρηνικών του νοός περί την θείαν δοξολογίαν». Έτσι λέει ότι όπως οι άγγελοι, έτσι και οι μοναχοί που κατά κάποιο τρόπο ταυτίζονται με τους αγγέλους, όπως οι άγγελοι είναι άγρυπνοι και χωρίς σταματημό δοξολογούν τον Θεό, το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι μοναχοί. Αλλά και ένας δεύτερος λόγος, ότι εκείνη την ώρα υπάρχει απόλυτη ησυχία και το μυαλό είναι ειρηνικό, και επομένως μπορεί να εκπέμψει δοξολογία. Και συνεχίζει ο Άγιος Σημεών και την Ανάσταση. Επομένως καθιερώθηκε το μεσονεκτικό και για την ανάμνηση της Ανάστασης: «Ο ψέγαρ Σαββάτων εξηγέρθη ο Κύριος, και δια την Δευτέραν αυτού παρουσίαν ειν πιστοί πάντες επεκδεχόμεθα, ότε ως εξύπνου ημάς εξεγερεί του θανάτου». Λέει ότι όχι μόνο για την Ανάσταση αλλά και για τη Δευτέρα παρουσία, την στην οποία όλοι μας προσδοκούμε, όταν σαν από ύπνο θα ξυπνήσουμε από τον ύπνο του θανάτου. Ο ύπνος πάντοτε συμβολίζει τον θάνατο, επομένως για το λόγο αυτό ξυπνάμε, για να δοξολογήσουμε τον Θεό. Και ο τελευταίος λόγος: «Αυτός δε των ψυχών ο νυμφίος ως έφη ελεύσεται εν το μέσο της νυκτός και δι γρηγορήν ημάς». Έτσι κάνει μια αναφορά και στην παραβολή των 10 παρθένων: ο Χριστός ως νυμφίος έρχεται μέσα στη νύχτα, και επομένως εμείς οφείλουμε να είμαστε ξύπνοι. Οι απαρχές βεβαίως της ακολουθίας θα πρέπει να αναζητηθούν στον 5ο μετά Χριστόν αιώνα, και όπως είπατε, ήδη βασικό στοιχείο της αρχαιότερης μορφής της ακολουθίας του μεσονεκτικού αποτελεί η επαγγελία του Ψαλμού 118. Από την φράση του συγκεκριμένου ψαλμού «Μακάρι η άμωμη εν οδό», ο ψαλμός είναι γνωστός με την επωνυμία «άμωμος», και σε μερικές φορές με τον ίδιο όνομα δηλώνεται και ολόκληρη η ακολουθία, λέμε είναι η ακολουθία του αμώμου. Επειδή ο ψαλμός είναι ιδιαίτερα μεγάλος, τον έχουμε ξανασυζητήσει αυτόν τον ψαλμό, αποτελείται από 176 στίχους, η επαγγελία του διαιρείται σε τρεις στάσεις, από το στίχο 1 μέχρι τον 72, η πρώτη στάση από τον 73 μέχρι τον 131 η δεύτερη, και από τον 132 μέχρι τον 176 είναι η τρίτη στάση. Κάθε μια από τις στάσεις αυτές καταλήγει με μια σύντομη δοξολογία. Επίσης είναι γνωστό σε όλους μας, όλοι μας έχουμε παρακολουθήσει, έχουμε παρευρεθεί δυστυχώς σε κάποια κηδεία, επιμέρους στίχοι από τους από αυτές τις τρεις στάσεις ψάλλονται και κατά την εξώδιο ακολουθία. Έτσι είναι ένας σχετικά γνωστός ψαλμός. Όπως είπατε, κατά την τάξη της ακολουθίας που τελείται το Σάββατο, ο ψαλμός αντικαθίσταται από την απαγγελία του ένατου καθίσματος του ψαλτηρίου, που περιλαμβάνει τους ψαλμούς 64 έως 69. Και βεβαίως συμφωνώ να συζητήσουμε για αυτούς τους ψαλμούς. Το στίχη του ψαλμού 64 χρησιμοποιούνται σε διάφορες ακολουθίες και είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτόν σε παλιότερες εκπομπές μας. Είναι πολύ συχνά επαναλαμβάνονται στίχοι από τον ψαλμό 64, επομένως προτείνω να ξεκινήσουμε από τον ψαλμό 65. Έτσι, ο ψαλμός 65, σύμφωνα με την αρρύθμιση του εβραϊκού, είναι 66, είναι ένας ευχαριστήριος ψαλμός, με τους στίχους του οποίου ο ποιητής ευχαριστεί τον Θεό για τη σωτηρία του από κινδύνους που διέτρεξε. Υπό αυτό το πρίσμα, δηλαδή την ευχαριστία για τη σωτηρία από τους κινδύνους, θίγονται αποσπασματικά διάφορα επιμέρους θέματα της ιστορικής πορείας του λαού του Ισραήλ. Η πρώτη στροφή από το δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 1, καθώς το πρώτο ημιστίχιο το καταλαμβάνει η επιγραφή, μέχρι το στίχο 4 είναι μια πρόσκληση προς όλους τους λαούς να υμνήσουν το Θεό. Η δεύτερη στροφή, στίχοι 5 έως 7, αιτιολογεί την πρόσκληση αυτή με μια αναφορά στην θαυμαστή διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας. Ενώ η τρίτη στροφή, στίχοι 8 έως 9, επαναλαμβάνει την πρόσκληση όλοι οι λαοί να υμνήσουν τον Θεό. Μετά αλλάζει λίγο το θέμα, έχουμε μια αναφορά στη δοκιμασία του λαού κατά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία και στη σωτηρία του. Είναι η στίχη 10 έως 12 που δίνει αφορμή στον ψαλμοδό να ευχαριστήσει τον Θεό με συμμετοχή στη λατρεία του ναού. Θα μετάσχει, υπόσχεται να μετάσχει στη λατρεία του ναού και να προσφέρει θυσίες και ολοκαυτώματα γενικά. Αυτά είναι στους στίχους 13 έως 15. Σε αυτήν την λατρεία προσκαλεί και όλους τους συμπατριώτες του στους στίχους 16 έως 19 για να καταλήξει με μια νέα δοξολογία του Θεού στο στίχο 20.
1: Ας ακούσουμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, πρώτο το κείμενο του ψαλμού και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στον ερμηνευτικό σχολιασμό του. Όπως κάνουμε λοιπόν συνήθως, θα διαβάσουμε το κείμενο σε μετάφραση από την έκδοση ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, που κυκλοφορεί με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν σε όσους από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι να ανοίξουν, αν το θέλουν, την Αγία Γραφή στον Ψαλμό 65, ώστε να παρακολουθούν με μεγαλύτερη άνεση το πρωτότυπο παράλληλα με τη μετάφραση, καθώς επίσης και τον σχολιασμό του. Κύριε καθηγητά.
0: Ευχαριστώ, κύριε Παπά. Διαβάζω, όπως είπατε, από το κείμενο της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Το πρώτο ημιστίχιο είναι η επιγραφή για τον πρώτο ψάλτη, ο Δή με τη συνοδεία ψαλτηρίου για την Ανάσταση. Έχουμε μια μικρή προσθήκη εδώ πέρα σε σχέση με το εβραϊκό, θα μιλήσουμε παρακάτω για αυτήν. Διαβάζω τώρα τον ψαλμό. Υμνήστε τον Κύριο με αλλαλαγμούς όλης της γης οι κάτοικοι. Με το ψαλτήρι υμνήστε το όνομά του, δοξολογήστε τον με ύμνους, πείτε στον Θεό τι δέος προκαλούν τα έργα σου, πόσο μεγάλη είναι η δύναμή σου που οι εχθροί σου θα υποκριθούν σε σένα υποταγή. Εσένας προσκυνήσουν όλοι στις γης οι κάτοικοι, με το ψαλτήρι ύμνους εσένας ψάλουν, με το ψαλτήρι το όνομά σου ασυμνών. Έχουμε μια μικρή παύση των εγχόρδων εδώ για να συνεχίσει παρακάτω στο στίχο 5. Ελάτε να δείτε τα έργα του Θεού, πόσο είναι θαυμαστός τα σχέδιά του. Με τους ανθρώπους δεν συγκρίνεται. Αυτός τη θάλασσα την έκανε στεριά. Πέρασαν με τα πόδια το ποτάμι. Για όσα έχει κάνει εκεί πανηγυρίζουμε. Γι' αυτό που με τη δύναμή του πάνω στον κόσμο κυριαρχεί, επιτηρούνε τους λαούς τα μάτια του. Όσοι του εναντιώνονται, ας μη γίνονται υπερόπτες. Και πάλι έχουμε μια καινούρια παύση των εγχόρδων για να πάμε στην επόμενη στροφή. Ξένοι λαοί, δοξολογήστε τον Θεό μας και ας αντυχήσουν οι φωνές σας που τον υμνών. Αυτόν που με ζωοποιεί και δεν αφήνει να κλονιστούν τα πόδια μου. Γιατί εσύ, Θεέ, μας έχεις δοκιμάσει περνώντας μας από τη φωτιά όπως το ασήμι καθαρίζεται. Μας άφησες να πέσουμε μέσα στην παγίδα. Δοκιμασίες μας φόρτωσες. Ανθρώπους άφησες να μας πατήσουν στο κεφάλι. Περάσαμε από φωτιά και από νερό. Μα τέλος μας οδήγησες στην άνεση. Θα μπω μες στο ναό σου με ολοκαυτώματα. Ό,τι σου είχα τάξει θα το κάνω. Όσα ψιθύρισαν τα χείλη μου και ό,τι είχε πει το στόμα μου στις λήψεις μου την ώρα. Θα σου προσφέρω ολοκαυτώματα παχιά μαζί με θυμιάματα και κρυάρια. Θα σου προσφέρω βόδια και τραγιά. Και πριν πάμε στην τελευταία στροφή έχουμε μια ακόμη παύση των εγχόρδων. Ελάτε, ακούστε, θα σας διηγηθώ σε εσάς που τον Θεό λατρεύετε όσα έκανε για μένα. Αυτόν επικαλέστηκα με δυνατή φωνή και πριν ακόμα βγει φωνή μου τον δοξολόγησα. Αν πίστευα ότι είναι άδικες οι σκέψεις μου, δεν θα ήθελα ο Κύριος να με ακούσει. Όμως γι' αυτό ακριβώς μου αποκρίθηκε ο Κύριος. Έδωσε προσοχή στις παρακλητικές κραυγές μου. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός που δεν απέρριψε την προσευχή μου, ούτε μου στέρισε την ασπλαχνία του. Είπαμε ότι αυτό ήταν ο ψαλμός, είπαμε ότι το πρώτο ημιστήχιο καλύπτει η επιγραφή. Μια επιγραφή η οποία διαφέρει για λίγο, στο τέλος, από την αντίστοιχη επιγραφή του μασορετικού κειμένου, του εβραϊκού κειμένου δηλαδή, καθώς στις συνήθεις πληροφορίες για τον πρώτο ψάλτη προστίθεται και η φράση για την Ανάσταση. Δεν ξέρουμε πώς προέκυψε αυτή η προσθήκη. Στα αρχαιότερα χειρόγραφα των Εβδομήκοντα δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως σε μεταγενέστερα χειρόγραφα και στην λατινική μετάφραση, που οπότε πιθανολογούμε ότι πρόκειται για μια μεταγενέστερη προσθήκη, χριστιανική, κατ' επίδραση του στίχου 9, που λέει ότι ο Θεός με ζωοποιεί και δεν αφήνει να κλονιστούν τα πόδια μου. Οπότε συνδέθηκε αυτός ο στίχος με την Ανάσταση του Χριστού και προσθέθηκε αυτή η φρασούλα στην επιγραφή του ψαλμού. Όπως είπαμε όμως, ο ψαλμωδός αρχίζει το ποίημά του με μια πρόσκληση σε δοξολογία του Θεού. Και το αξιοσημείωτο εδώ σε αυτή την πρόσκληση, στον πρώτο στίχο δηλαδή, στους δύο πρώτους στίχους, είναι ότι όλα τα ρήματα της πρόσκλησης τίθενται σε πληθυντικό αριθμό. Αλλά αλλάξατε, ψάλατε, δότε δόξαν, έτσι, είπατε το Θεό κλπ. Ενώ ο παραλήπτης είναι σε ενικό αριθμό, πάσα η γη. Αλλά αλλάξατε, πάσα η γη, ψάλατε, πάσα η γη κλπ.
1: Πώς εξηγείτε όμως, κύριε καθηγητά, ότι ο ψαλμωδός καλεί ολόκληρη τη γη σε δοξολογία του Θεού του Ισραήλ? Πώς ας πούμε αιτιολογεί αυτή την πρόσκλησή του σε λαούς που δεν γνωρίζουν τον Θεό?
0: Ναι, έχετε δίκιο, είναι έτσι λίγο περίεργη η έκφραση, γι' αυτό είπα ότι είναι αξιοσημείωτο και η διατύπωση της πρόσκλησης. Προφανώς ο ποιητής οραματίζεται όλο τον κόσμο σαν μια ενιαία σύναξη, μια σύναξη που συγκεντρώνεται για να λατρέψει τον Θεό. Όλοι οι άνθρωποι από όλη τη γη συγκεντρώνονται για να αναπέμψουν ύμνους στο Θεό. Από αυτή την παγκόσμια συνάθρηση βεβαίως εξαίρεται μια ομάδα ανθρώπων που χαρακτηρίζονται ως εχθροί του Θεού. Πρόκειται δηλαδή για ανθρώπους που αντιτίθενται στο σκοπό του Θεού και οι οποίοι απέναντι στην δύναμή του δηλώνουν υποκριτικά υποταγή. Εξαιρούνται δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, δεν έρχονται να δοξολογήσουν, αλλά υποκριτικά αναγκάζονται να έρθουν. Επομένως έχουμε μια παγκόσμια κυριαρχία του Θεού, κάτι τέτοιο οραματίζεται ο ποιητής ότι πρόκειται να συμβεί και γι' αυτό καλεί τους πάντες να έρθουν. Είναι χαρακτηριστικό το πως περιγράφει την υποκρισία αυτών που αντιτίθενται στο σκοπό του Θεού ο ποιητής. Το ρήμα που χρησιμοποιεί εδώ πέρα, το κείμενο των Εβδομήκοντα, εν το πλήθη της δυνάμεώς σου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Εξαιτίας δηλαδή της μεγάλης σου δύναμης οι εχθροί σου θα πουν ψέματα, θα υποκριθούν δηλαδή ότι τάχα μου σε λατρεύουν. Είναι αξιοσημείωτο πάντως αυτό που παρατηρήσατε, ότι δεν καλούνται μόνον οι Ισραηλίτες, δεν καλούνται μόνον όσοι γνωρίσαν το Θεό, όσοι γνωρίζουν το Θεό, αλλά όλοι οι

0: κανείς να αναλογιστεί, να ξανασκεφτεί μέσα στην ησυχία όλα όσα ελέγχθηκαν προηγουμένως για να προχωρήσει στη συνέχεια. Μετά λοιπόν από την πάυση αυτή των οργάνων, των εγχόρδων συνήθως είναι τα όργανα που συνοδεύουν την απαγγελία του ψαλμού, ο ποιητής αιτιολογεί την πρόσκλησή του για δοξολογία, καλώντας τους πάντες να βεβαιωθούν για τα θαυμαστά έργα του Θεού, που δεν μπορούν να συγκριθούν, όπως λέει, με κανένα ανθρώπινο έργο. Ποια είναι αυτά? Ως απόδειξη της υπέρμετρης δύναμης του Θεού, ο ποιητής προβάλλει το θαύμα της διάβασης της Ερυθράς Θάλασσας. Αυτός τη θάλασσα την έκανε στεριά, πέρασαν με τα πόδια το ποτάμι. Το θαύμα αυτό αποτελεί για τον Ισραήλ απόδειξη ότι ο Θεός του πάνω στον κόσμο κυριαρχεί, όπως λέει ο ψαλμωδός, και βεβαίως αιτία πανηγυρισμών. Ενώ για τους άλλους λαούς αποτελεί προειδοποίηση ότι βρίσκονται υπό την επιτήρησή του. Το λέει πολύ χαρακτηριστικά στο στίχο 7: όσοι του εναντιώνονται ας μη γίνονται υπερόπτες. Ο Θεός προσέχει πάντοτε τους πάντες, επομένως κανείς δεν μπορεί να του ξεφύγει. Μια άλλη πάυση των μουσικών οργάνων έχουμε εδώ στο σημείο αυτό, και για να επαναλάβει ο ποιητής ξανά την πρόσκλησή του στους ξένους λαούς πάντα να δοξολογήσουν τον Θεό, ο οποίος αποδεδειγμένα, όπως τονίστηκε παραπάνω με το θαύμα της διάβασης της Ερυθράς Θάλασσας, προστατεύει και στηρίζει τον λαό του. Αυτός τη θάλασσα την έκανε στεριά, πέρασαν με τα πόδια το ποτάμι. Προφανώς θάλασσα και ποτάμι εδώ είναι παράλληλα, εννοεί το ίδιο πράγμα. Θα μπορούσαμε όμως, κάποιοι ερμηνευτές το υποστηρίζουν, να θεωρήσουμε ότι αναφέρεται στον Ιορδάνη ποταμό, δηλαδή ο Θεός από την αρχή μέχρι το τέλος, από τη διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας για να ξεφύγουν από τους Αιγυπτίους μέχρι τη διάβαση του ποταμού Ιορδάνη για να κατακτήσουν την γη Χανάν, προστατεύει τον λαό του. Και το ένα και το άλλο φαίνονται πιθανά ως ερμηνείες. Πάντως αυτό για το οποίο το βασικό του επιχείρημα είναι ότι ελάτε να δείτε πόσο θαυμαστά πράγματα κάνει. Κανένα από αυτά δεν μπορεί, ο Θεός μας, κανένα από αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να συγκριθεί με τα ανθρώπινα έργα, επομένως όλοι είστε κατά κάποιο τρόπο υποχρεωμένοι να δοξάσετε το Θεό.
1: Στο σημείο αυτό νομίζουμε, κύριε καθηγητά, ότι είναι η ώρα να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά να έχουμε την δυνατότητα και την ευκαιρία να συνεχίσουμε την ερμηνεία του Ψαλμού 65.

0: Επαναρχόμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μετά το μουσικό μας διάλειμμα για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας πάνω στον Ψαλμό 65. Έχουμε πάντοτε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Γνωρίζουμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, από όσα είπατε σε παλιότερες εκπομπές μας, ότι αυτό το όραμα της παγκόσμιας συναδέλφωσης των λαών, στο οποίο αναφερθήκαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, προέρχεται από την περίοδο μετά τη Βαβυλώνια Εχμαλωσία. Αν αυτό ισχύει και για τον παρόντα ψαλμό, πώς θεωρεί ο ποιητής ότι μπορεί να πείσει τους ξένους λαούς για την προστασία που παρέχει ο Θεός στο λαό του?
1: Πράγματι είναι ένα εύλογο ερώτημα, κύριε Παπά, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι οι Ιουδαίοι οι οποίοι θεώρησαν την εχμαλωσία στη Βαβυλώνα ως εγκατάληψη από τον Θεό του λαού του. Στην ενδεχόμενη λοιπόν ένσταση των ξένων λαών ότι παρά τους ισχυρισμούς του ποιητή ο Θεός εγκατέλειψε τελικά το λαό του, αντιτάσσεται στην επόμενη στροφή μια διαφορετική ερμηνεία της εχμαλωσίας. Έχουμε δύο τρόπους να ερμηνεύσουμε την εχμαλωσία. Ο ένας είναι αυτός που ο συνήθις, που τον βλέπουμε σε πάρα πολλά κείμενα της Αγίας Γραφής, ένα παράπονο του λαού ότι ο Θεός εγκατέλειψε τον λαό του, ή μια έκφραση, μάλλον μια ερώτηση, ένα έμεσο παράπονο, μήπως ο Θεός εγκατέλειψε τον λαό του. Από την άλλη όμως υπάρχει και αυτή η ερμηνεία την οποία προτείνει εδώ πέρα ο ψαλμωδός: δεν εγκατέλειψε ο Θεός τον λαό του, αλλά τον δοκίμασε, όπως ακριβώς οι αργυροχώοι καθαρίζουν το ασήμι περνώντας το από την φωτιά ώστε να απομακρύνουν ότι είναι άχρηστο. Ξέρουμε ότι η αργυροχωρία της εποχής χρησιμοποιούσε αυτήν την πρακτική, δηλαδή σε πολύ μεγάλη θερμοκρασία ζέστηνε το ασήμι, το μετάλλημα που περιείχε το ασήμι, έτσι ώστε τα σκουπίδια ή οτιδήποτε επέπλε να μπορεί να απομακρυνθεί για να μείνει στο τέλος το καθαρό ασήμι. Στο στίχο 10 χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα ο ψαλμωδός: γιατί εσύ Θεέ μας έχεις δοκιμάσει, περνώντας μας από τη φωτιά, όπως το ασήμι καθαρίζεται. Ο ποιητής λοιπόν θεωρεί ότι κάποια βάσανα του λαού έχουν παιδαγωγικό και καθαρτικό χαρακτήρα, όπως καθαρίζεται το ασήμι, έτσι καθάρισες και εμάς από τις αμαρτίες μας, από ό,τι μας βάραινε, εν πάση περιπτώσει, ό,τι ήταν άχρηστο. Οι περιπέτειες του λαού από αυτή τη δοκιμασία περιγράφονται στους επόμενους στίχους, 11 μέχρι 12. Και μάλιστα περιγράφουμε μια σειρά από γλαφυρές εικόνες, έτσι. Στην πρώτη εικόνα, εισήγαγε σημάς η σπαγίδα, περιγράφεται η εχμαλωσία του λαού. Η εχμαλωσία χαρακτηρίζεται ως παγίδα και η εξορία του. Με τη δεύτερη εικόνα, έθου θλίψεις επί των νότων ημών, μας φόρτωσες βάσανα δηλαδή στις πλάτες μας, περιγράφονται οι δοκιμασίες του λαού. Με την τρίτη εικόνα, επιβίβασας ανθρώπους επί τες κεφαλάς ημών, περιγράφεται η υποταγή του λαού σε ξένους ηγεμόνες. Είναι μια πολύ γνωστή εικόνα, την βλέπουμε πολύ συχνά σε αιγυπτιακά ανάγλυφα, όπου ο Φαραώ φαίνεται να πατάει με τα πόδια του πάνω στα κεφάλια των υποταγμένων λαών. Και με την τέταρτη εικόνα, διήλθομεν διαπυρός και ύδατος, περιγράφεται η απόγνωση που προκαλεί στον λαό, ακριβώς όπως μια πυρκαγιά ή μια πλημμύρα που πάντοτε φέρνει μεγάλες καταστροφές και φυσικά οδηγεί τον λαό στην απόγνωση. Καταλήγει όμως αυτή η σειρά των εικόνων, έτσι, που, με τις οποίες περιγράφονται οι δοκιμασίες, εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Έτσι αποδεικνύεται ότι ο Θεός επομένως δεν εγκατέλειψε το λαό του, αλλά τον πέρασε μέσα από όλες αυτές τις δοκιμασίες για να καταλήξει τελικά στο να τον βγάλει εις αναψυχήν, να τον οδηγήσει στην άνεσή του. πλέον από οτιδήποτε τον βάραινε, ακριβώς όπως το ασήμι καθαρίζεται από τα διάφορα σκουπίδια. Μας άφησες να πέσουμε μες στην παγίδα, δοκιμασίες μας φόρτωσες, ανθρώπους άφησες να μας πατήσουν στο κεφάλι, περάσαμε από φωτιά και από νερό, μα τέλος μας οδήγησε στην άνεση. Ξαναθύμισα αυτούς τους στίχους 11 και 12 γιατί ακριβώς δείχνει αυτή τη σκάλα, την κλιμάκωση μάλλον, το πως από το κακό στο χειρότερο περνάει ο λόγος για να φτάσει τελικά στην, στην άνεση, στην σωτηρία. Απαλλαγμένος πλέον ο ποιητής από την ενοχή της αποστασίας, λυτρωμένος από την αμαρτία και με αποκατεστημένη στη σχέση του με το Θεό, μπορεί τώρα να προσφέρει εκ μέρους του λαού δοξολογία στον σωτήρα του ως ευχαριστία και βεβαίως να προσφέρει ολοκαυτώματα και όσα άλλα τάματα είχε υποσχεθεί κατά την περίοδο της δοκιμασίας του. Μπορούμε να φανταστούμε δηλαδή το λαό ο οποίος προσεύχεται καθημερινά στο Θεό, εκφράζει την μετάνοιά του για την εγκατάλειψη του Θεού, για την εγκατάλειψη της Διαθήκης και τελικά ζητάει από τον Θεό ότι αν κάποτε γυρίσουμε στην Ιερουσαλήμ θα σου δώσω ετούτο και το άλλο. Το πολύ γνωστή η φράση από τον 50ο ψαλμό, έτσι, τότε ανήσεις επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους προσφορές και ολοκαυτώματα, τότε θα σου προσφέρω ό,τι μπορέσω από μεγάλες θυσίες. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, το ίδιο έχουμε και εδώ πέρα δηλαδή, αυτή τη βαθιά ευγνωμοσύνη του λαού για τη σωτηρία του, που, η οποία περιγράφεται με το μεγάλο αριθμό και τα διαφορετικά είδη ζώων που προτίθεται να προσφέρει ως θυσία στον Θεό. Έτσι όλα αυτά περιγράφονται στους στίχους 13-15. Θα μπούμε στο ναό σου με ολοκαυτώματα, ό,τι σου είχα τάξει θα το κάνω, όσα ψιθύρισαν τα χείλη μου και ό,τι είχε πει το στόμα μου στις θλίψεις μου την ώρα. Θα σου προσφέρω ολοκαυτώματα παχιά μαζί με θυμίαμα και με κρυάρια και θα σου προσφέρω βόδια και τραγιά. Έτσι, με αυτούς τους στίχους περιγράφει ο ποιητής τα τάματα που πρόκειται να προσφέρει για την σωτηρία του από την αιχμαλωσία.
0: Μετά λοιπόν από μια νέα παύση των μουσικών οργάνων, βλέπουμε κύριε καθηγητά να αλλάζει το πρόσωπο του ομιλητή. Ενώ δηλαδή μέχρι τον στίχο 12 ο ποιητής φαινόταν να μιλάει εκ μέρους της κοινότητας, από τον στίχο 13 και εξής μιλάει πλέον ως πρόσωπο. Αλήθεια, τι σημαίνει η αλλαγή αυτή?
1: Έχετε δίκιο κύριε Παπά. Όπου τώρα που διάβασα αυτούς τους στίχους 13-15 τώρα είδαμε τον ποιητή να μην μιλάει πλέον ως εκπρόσωπος του λαού αλλά ως, ως ένα πρόσωπο ο ίδιος σε ενικό αριθμό. Αλλάζουν όμως και οι αποδέκτες του ποιητή. Με ανανεωμένο το θάρρος του στρέφεται τώρα όχι στους ξένους λαούς αλλά προς όσους αναγνωρίζουν και λατρεύουν τον αληθινό Θεό. Έτσι επομένως στρέφεται όχι πλέον στους ξένους λόγους αλλά στους συμπατριώτες του για να τους ανακοινώσει τα νέα θαυμάσια του Θεού. Κάποιοι ερευνητές με αφορμή αυτή την αλλαγή του προσώπου στο πληθυντικό, από τον πληθυντικό στο πρώτο μέρος σενικό στο δεύτερο, υποστήριξαν ότι πρόκειται για πιθανότητα για αρχικά δύο ανεξάρτητους ψαλμούς που αργότερα από κάποιον συντάκτη, από κάποιον εκδότη ενώθηκαν σε ένα. Δεν ξέρω πόσο σωστό είναι αυτό, είναι μία υπόθεση βεβαίως, αλλά νομίζω ότι μπορούμε εύκολα να δούμε το πώς συνδέονται τα δύο μέρη του ψαλμού. Αν σκεφτούμε ότι ξεκινάει ο ψαλμός με μια πρόσκληση δεύτε, την οποία απευθύνει προς όλους τους λαούς της γης, με την δεύτε και είδετε, έτσι όπου καλεί όλους τους λαούς να έρθουν και να δούνε, και στην δεύτερη φάση ο ποιητής καλεί δεύτε ακούσατε. Έτσι, το δεύτε και είδετε με το οποίο αρχίζει δηλαδή το πρώτο τμήμα του ψαλμού, όπου ο Ισραήλ καλεί όλους τους λαούς να διαπιστώσουν τη δύναμη του Θεού του παραβάλλοντας την επέμβασή του στην ιστορία με την προβάλλοντας μάλλον την επέμβασή του στην ιστορία με την απελευθέρωση από την Αίγυπτο, συνδέεται με την πρόσκληση «Δεύτε ακούσατε» που ο ποιητής τώρα καλεί κάθε άνθρωπο καλής θέλησης από τον λαό του να ακούσει την προσωπική του εμπειρία από την επέμβαση του Θεού στη δική του ζωή. Το ρητορικό σχήμα είναι στην προκειμένη περίπτωση εμφανές, δηλαδή μοιάζει με μια, θα μπορούσαμε να το παρουσιάσουμε με μια κάμερα που εστιάζει από ευρεία γωνία, από μια ευρεία γωνία σε ένα στενό καρέ γύρω από τον ψαλμοδό. Η συνολική νίκη του Θεού σε όλο τον κόσμο σημαίνει ότι ο Θεός παρεμβαίνει για τις κοινότητες. Παρομοίως οι ενέργειες του Θεού για τις κοινότητες έχουν συνέπειες για τα άτομα, και μόλις ο ποιητής επικαλέστηκε τη Θεία Παρέμβαση, ο Θεός ανταποκρίθηκε αμέσως στις εκκλήσεις του. Ώστε η επίκληση και δοξολογία να βγαίνουν σχεδόν ταυτόχρονα από το στόμα του, όπως τονίζει στον στίχο 17. Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι υπάρχει μια αντιστοιχία ανάμεσα στον τρόπο που ο ποιητής του Ψαλμού 65 καλεί όλους τους λαούς της γης σε μια παγκόσμια δοξολογία του Θεού, με τον τρόπο που και η Εκκλησία σήμερα καλεί όλους τους ανθρώπους στη Βασιλεία του Θεού. Κάτι που δικαιώνει βεβαίως και την προσθήκη του κειμένου των 70, ότι πρόκειται για ένα ψαλμό για την Ανάσταση. Να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος. Ο Δημιουργός Θεός, ο οποίος απελευθέρωσε τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο, συνεχίζει να απελευθερώνει τους πιστούς σε επαναλαμβανόμενες εξόδους, σε νέες καταστάσεις ζωής, δίνοντας νέα ζωή στους απελευθερωμένους. Σε μεγάλη κλίμακα η Εκκλησία μαρτύρει, το ίδιο κάνει και η Εκκλησία δηλαδή, σε μεγάλη κλίμακα πρωτίστως μαρτύρει της άπαξ διαπαντός πράξης του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων, που κορυφώνονται βεβαίως στη Σταύρωση και στην Ανάσταση του Χριστού, και σε προσωπικό επίπεδο μετά ο κάθε ένας πιστός προσθέτει τις δικές του μαρτυρίες για τη συνεχή παρουσία του Θεού στη ζωή του. Έτσι, από την μεγάλη εικόνα της σωτηριώδης ενέργειας του Θεού προς όλον τον κόσμο, πάμε στη μικρότερη εικόνα, στην κοινότητα, και από την κοινότητα πηγαίνουμε στον κάθε πιστό χωριστά, ο οποίος δοξολογεί το Θεό για τις ευεργεσίες του, γιατί όπως πραγματικά τονίζει το στίχο 14, είναι συγκλονιστικός στίχος. Μόλις άνοιξα το στόμα μου να σε επικαλεστώ, βγήκε ταυτόχρονα και η δοξολογία.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, και καθώς ολοκληρώσαμε τον Ψαλμό 65, μπορούμε, νομίζουμε, κύριε καθηγητά, να κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Επαναρχόμαστε λοιπόν μετά το μουσικό μας διάλειμμα, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, για να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον καλεσμένο μας πάνω στον επόμενο ψαλμό που προγραμματίσαμε για σήμερα, στον ψαλμό δηλαδή 66. Κύριε καθηγητά, σε ποια κατηγορία ψαλμών εντάσσεται ο συγκεκριμένος, ο 66 δηλαδή?
1: Ο ψαλμός 66, για την εβραϊκή αρρύθμιση είναι 67, είναι μια ευχαριστία προς τον Θεό για την πλούσια ευλογία του. Αν και σύντομο ποίημα, διαιρείται σε τρία μέρη, καθένα από τα οποία κατακλείεται με μια εποδό. Είναι χαρακτηριστικό δηλαδή μιας ευχαριστίας, μιας δοξολογίας προς το Θεό. Το πρώτο τμήμα αρχίζει με μια έκκληση προς το Θεό για ευλογία, που ακολουθείται από την ευχή για φανέρωση των ευεργεσιών του σε όλους τους λαούς, στο στίχο 3, και ολοκληρώνεται με μια δοξολογική εποδό στο στίχο 4. Στο δεύτερο μέρος εκφράζεται και πάλι βεβαιότητα του ποιητή για τη δίκαιη διακυβέρνηση του κόσμου από το Θεό, στίχος 5, και επαναλαμβάνεται η εποδός του πρώτου μέρους, στίχος 6. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή, είναι προφανές, με κάποιο λειτουργικό ύμνο, ο οποίος, όπου έχουμε επαναλαμβανόμενες τις ίδιες εποδούς. Το τρίτο μέρος αναφέρεται στο αποτέλεσμα της Θείας Ευλογίας, πλούσια σοδειά δηλαδή, στο στίχο 7, και ολοκληρώνεται ο ψαλμός με μια παραλλαγή της ίδιας εποδού και πάλι στον στίχο 8. 8 στίχους έχει συνολικά, δηλαδή είναι ένας μικρός ψαλμός.
0: Ας ακούσουμε λοιπόν πρώτα το κείμενο του ψαλμού, κύριε καθηγητά, και προχωρούμε στη συνέχεια στην ερμηνευτική του προσέγγιση.
1: Σύμφωνα λοιπόν με το κείμενο, διαβάζω πάντοτε, όπως κάνουμε συνήθως, από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Ο πρώτος στίχος καλύπτεται από την επιγραφή με τις συνηθισμένες πληροφορίες για τον πρώτο ψάλτη, για τον πρώτο ψάλτη με τη συνοδεία λαούτων, ο Δη με τη συνοδεία ψαλτηρίου, και είναι αφιερωμένο στο Δαβίδ. Το κύριος κείμενο αρχίζει από το στίχο 2. «Θεέ, λυπήσου μας και ευλόγησέ μας, την εύνοιά σου δείξε μας». Παύση των μουσικών οργάνων και συνεχίζει. «Τις γης οι κάτοικες γνωρίσουν τις ενέργειές σου, όλοι οι λαοί τη σωτηρία που χαρίζεις. Να σε δοξολογούνε οι λαοί, Θεέ, όλοι οι λαοί να σε δοξολογούνε. Χαρά να νιώθουνε τα έθνη και γαλίαση, γιατί θα κρίνεις δίκαια τους λαούς και θα καθοδηγείς της γης τα έθνη». Και πάλι έχουμε μια παύση εγχόρδων και συνεχίζουμε στο στίχο 9. «Να σε δοξολογούνε οι λαοί, Θεέ, όλοι οι λαοί να σε δοξολογούνε». Βλέπουμε επαναλαμβάνεται συνεχώς η ίδια εποδός. «Η γη έδωσε τον καρπό της, ας μας ευλογήσει ο Θεός μας, ο Θεός, ας μας ευλογήσει ο Θεός και όλα τα πέρατα της γης ας νιώσουν γι' αυτόν δέος». Μετά την επιγραφή λοιπόν που καλύπτει όλο το πρώτο στίχο, όπως είπαμε, το κύριο μέρος αρχίζει με μια παράθεση, με την παράθεση μιας παραλλαγής μάλλον της περίφημης ααρωνικής ευλογίας. Στο κεφάλαιο, στο βιβλίο των αριθμών, έχουμε μια αφήγηση εκεί πέρα που ο ίδιος ο Θεός υπαγορεύει μια ευχή στον Μωυσή, ώστε να τη δώσει στον Ααρών και στους ιερείς, και με αυτήν την ευχή να ξεπροβοδούν τους Ισραηλίτες κάθε φορά που αναλαμβάνουν κάτι να κάνουν. «Ευλογήσεσαι Κύριος και φυλάξεσαι, επιφάνει Κύριος το πρόσωπον αυτού επί σε και ελεήσεσαι, επάρε Κύριος το πρόσωπον αυτού επί σε και δώησε ειρήνη». Αυτό είναι το κείμενο της ευλογίας που, σύμφωνα με την αφήγηση αυτή των αριθμών, προστάζει ο Θεός τον Μωυσή να την δώσει στον Ααρών και στους ιερείς. Όπως ξέρουμε, η γενιά του Ααρών, όλη η γενιά του Ααρών είναι ιερείς, για να ευλογούν με αυτά τα λόγια τους Ισραηλίτες σε οτιδήποτε αναλαμβάνουν. Πρόκειται για μια από τις πιο όμορφες και ποιητικές ευλογίες της Παλαιάς Διαθήκης, και ακριβώς για αυτή την ομορφιά της, για το περιεχόμενό της, έχει ενσωματωθεί και σε πάρα πολλές χριστιανικές ακολουθίες. Όσοι πηγαίνουν τακτικά στην εκκλησία και παρακολουθούν διάφορες ακολουθίες, θα έχουν προσέξει ότι οι ακολουθίες τελειώνουν συνήθως με αυτή την ευχή. πόσο ευρέως διαδεδομένη ήταν αυτή η ευχή, μας το λένε και τα αρχαιολογικά ευρήματα. Δηλαδή στις ανασκαφές της Ιερουσαλήμ βρέθηκαν δύο μικρά ηλιτάρια κατασκευασμένα από λεπτό σφυρίλατο ασίμι, είναι πάρα πολύ μικρά σε μέγεθος, τα οποία βρέθηκαν στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ και χρονολογούνται από τον 8ο ή από τον 7ο π.Χ. αιώνα. Και στην επιφάνεια των ηλιταρίων αυτών βρίσκεται χαραγμένη, στα εβραϊκά βεβαίως, αυτή η ευλογία, τα λόγια αυτής της ευλογίας. Βέβαια δεν ξέρουμε σε τι χρησιμεύαν αυτά τα ηλιτάρια, δεν ξέρουμε δηλαδή αν ήταν κοσμήματα που τα φορούσαν κάποιοι ως φυλαχτά ή αν ήταν κάποια αναθήματα τα οποία είχαν τοποθετηθεί στον τάφο κάποιου αγαπημένου προσώπου ώστε να τον συνοδεύουν στην μετέπειτα ζωή του. Το ότι όμως βρήκαμε δύο τέτοια ηλιτάρια στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ μαρτυρεί το πόσο διαδεδομένη ήταν αυτή η ευλογία μεταξύ των Ιουδαίων και όπως είπα στη συνέχεια ενσωματώθηκε στην χριστιανική λατρεία. Το ότι ο Ψαλμός προτάσει αυτή την ευλογία αλλά με μια μικρή αλλαγή, η αντωνυμία δεν είναι πλέον σε ενικό αριθμό, σε δεύτερο ενικό πρόσωπο, ο Κύριος ευλογήσεις και επιφάνει το πρόσωπο αυτού επισέ, αλλά σε πληθυντικό αριθμό, καθώς και το ότι έχουμε, το είπαμε νωρίτερα, αυτήν την δοξολογική από εδώ που επαναλαμβάνεται, αντιλαμβανόμαστε ότι ο Ψαλμός 66 ήταν ένας ψαλμός, ένας ευχαριστήριος ύμνος που χρησιμοποιούταν πολύ συχνά στην Ιουδαϊκή λατρεία. Αξιοσημείωτο όμως είναι, και εδώ αυτό ήθελα να επισημάνουμε, είναι ότι με την αλλαγή της αντωνυμίας αλλάζει και ο σκοπός της ευλογίας. Στο αρχικό πλαίσιο της η ευλογία αφορούσε τον Ισραήλ και οι ιερείς επιφορτίζονταν να απευθύνουν την ευλογία αυτή στο λαό, σε κάθε Ισραηλίτη, όπως είπα νωρίτερα, ο οποίος αναλάμβανε να κάνει κάποια δουλειά, να ξεκινήσει κάποια δουλειά, πήγαινε στον ιερέα, όπως και εμείς σήμερα κάθε φορά που κάνουμε κάτι καινούργιο, που ξεκινάμε μια δουλειά, φωνάζουμε τον ιερέα και κάνει έναν αγιασμό. Έτσι λοιπόν και οι Ισραηλίτες πήγαιναν στους ιερείς και τους ζητούσαν ότι θέλω να κάνω αυτό ή το α ή το β και γι' αυτό θέλω μια ευλογία, και ο ιερέας του έδινε αυτήν την ευλογία. Στον Ψαλμό 66 όμως ο σκοπός της ευλογίας είναι λίγο διαφορετικός. Δεν είναι απλώς να ευλογήσει κάποιο πρόσωπο, αλλά να αποκαλύψει το μεγαλείο του Θεού στα έθνη, να οδηγήσει τους λαούς της γης να δοξάσουν τον Θεό μέχρι τα πέρατα της γης, όπως τονίζεται στο στίχο 8. Αυτή η προσαρμογή της ααρωνικής ευλογίας στο πλαίσιο του ψαλμού και η διεύρυνση του σκοπίου της απηχούν δύο μεγάλες θεολογικές παραδόσεις της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ψαλμός 66, παρόλο που είναι ένας πολύ μικρός ψαλμός, έχει ένα πολύ μεγάλο θεολογικό βάθος. Από τη μια μεριά ο ψαλμός υπενθυμίζει την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ: ευλογήσωσε και μεγαλυνώ το όνομά σου και εσύ ευλογημένος και εν ευλογηθήσονται εν σύ πάσε εφυλέ της γης. Βλέπουμε ότι από την πρώτη στιγμή που ο Θεός ευλογεί τον Αβραάμ, σκοπός της ευλογίας αυτής είναι να φτάσει η ευλογία σε όλους τους λαούς της γης. Το ίδιο λέει και εδώ πέρα ο ποιητής. Παίρνει δηλαδή αυτή την ααρωνική ευλογία, την οποία την προσαρμόζει και αλλάζει και τον σκοπό της. Ο σκοπός της είναι όλοι οι λαοί να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό μέχρι τα πέρατα της γης. Από την άλλη μεριά η ενσωμάτωση αυτής της ευλογίας στον ψαλμό συνοψίζει την προφητική διδασκαλία περί παγκοσμιότητας του Θεού και κυρίαρχίας της πάνω σε όλους τους λαούς της γης. Το είδαμε αυτό και στον προηγούμενο ψαλμό. Ο ψαλμωδός λοιπόν ζητάει την ευλογία του Θεού πάνω στο λαό του, ώστε τις γης οι κάτοικοι να γνωρίσουν τις ενέργειες του Θεού. Το είδαμε αυτό και στον προηγούμενο ψαλμό, τονίζεται εδώ και στο στίχο 3, και να νιώσουν χαρά όλοι οι λαοί και αγαλίαση για τη δίκαιη διακυβέρνηση τους από το Θεό. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί δηλαδή ότι ο ψαλμός προαναγγέλει κατά κάποιο τρόπο τη διάδοση του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο, έτσι, η σωτήρια επέμβαση του Θεού υπέρ των ανθρώπων ξεκίνησε με τον Ισραήλ, αλλά ο στόχος από την αρχή ήταν η οικουμένη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας καθώς διαβάζουμε τον ψαλμό αυτό.
0: Μάλιστα. Από όσα μας είπατε μέχρι τώρα λοιπόν, κύριε καθηγητά, φαίνεται πως βασικό θέμα του ψαλμού 66 είναι η ευλογία του Θεού. Μέσα στα επόμενα 3-4 λεπτά λοιπόν που έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας, θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να μας πείτε για το πώς κατανοείται η έννοια της ευλογίας στην Παλαιά Διαθήκη.
1: Πράγματι, κύριε Παπά, κεντρικό θέμα του ψαλμού αποτελεί το αίτημα της κοινότητας για ευλογία από το Θεό και η διάχυση της ευλογίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Ορθόδοξη λατρεία βεβαίως η ευλογία παίζει σημαντικό ρόλο, έτσι, κάθε τόσο βγαίνει ο ιερέας και κατά τη διάρκεια των διαφόρων ακολουθιών και ευλογεί τον λαό είτε με το ειρήνη πάση είτε με διάφορες άλλες φράσεις. Η αλήθεια είναι όμως ότι στη σύγχρονη θεολογική σκέψη συχνά παραθεωρείται ή υποτιμάται αυτή η πτυχή του Θείου Ελέους, δηλαδή δίνουμε περισσότερη σημασία εμείς οι θεολόγοι, μεγαλύτερη έμφαση στην σωτήρια δραστηριότητα του Θεού, συγχώρεση της αμαρτίας, διάσωση από την καταπίεση, σωτήρια από το θάνατο και άλλα παρόμοια, και η ευλογία μας φαίνεται λίγο ότι είναι κάτι με το οποίο ασχολούνται οι παπάδες, δεν είναι υψηλή θεολογική έννοια. Παρ' όλα αυτά, ο Ψαλμός 66 έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι η ιδιαίτερη σχέση του Θεού με μια ομάδα είναι βέβαια μια ιστορία σωτηρίας, όμως η ιστορία αυτή δεν περιλαμβάνει μόνο σωτηριώδεις ενέργειες του Θεού προς το λαό του. Πατάει δηλαδή πολύ γερά στα πόδια του εδώ πέρα ο ψαλμωδός. Μια ιστορία δεν μπορεί να αποτελείται μόνο από σωτηριώδεις ενέργειες ή εμπειρίες σωτηρίας. Οι καθοριζόμενοι από τις σωτηριώδεις ενέργειες του Θεού ιστορία παραμένει στενά συνδεδεμένη με τη μέρημνα του Θεού για τον κόσμο. Ο κριτής δηλαδή πρέπει να γεννηθεί, ο προφήτης πρέπει να φάει, ο ιερέας χρειάζεται ζώα για να θυσιάσει. Αυτά τα αυτονόητα καμιά φορά τα ξεχνάμε καθώς προσπαθούμε να θεολογήσουμε. Ξεχνάμε ότι η πρόνοια του Θεού φροντίζει την οικογένεια, τη σοδειά στα χωράφια, τα ζώα στα βοσκοτόπια. Κατά αυτόν τον τρόπο δηλαδή δηλώνεται ο παγκόσμιος χαρακτήρας της πρόνοιας του Θεού. Αυτή είναι που συντηρεί τις οικογένειες, αυτή που συντηρεί τις φυλές, τους λαούς, ακόμη και έξω από τον Ισραήλ, ακόμη και τους εχθρούς του Ισραήλ. Είδαμε ότι ο ψαλμωδός εύχεται η ευλογία να επεκταθεί σε όλα τα έθνη. Ολόκληρη η ανθρωπότητα παραμένει στα χέρια του Δημιουργού. Και γι' αυτό η ευλογία επεκτείνεται σε όλα τα δημιουργήματα του Θεού, σε ολόκληρη την ανθρωπότητα ως σύνολο. Νομίζω ότι η σύνδεση των σωτηριωδών ενεργειών με την πρόνοια του Θεού στον Ψαλμό 66 έχει ως συνέπεια το να υπόκειται πάντοτε στην ιδιαίτερη ιστορία του Θεού με τον λαό του, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, η παγκόσμια προοπτική. Η Παλαιά Διαθήκη μιλάει πάρα πολύ για τη σχέση του Θεού με τον Ισραήλ, αλλά σε όλη αυτή την ιστορία πάντοτε ο στόχος είναι η ανθρωπότητα. Στην αρχή δηλαδή βλέπουμε τις πατριαρχικές ιστορίες, το είπαμε αυτό ήδη, η προοπτική αυτή είναι εμφανής με το «και ενευλογηθήσουν εσύ πάση φυλέ της γης». Δίνεται από το Θεό στον Αβραάμ. Στην ιστορία των προφητών στη συνέχεια βλέπουμε όσα συμβαίνουν στον Ισραήλ να τίθενται στο υπόβαθρο της ιστορίας των λαών και της παγκόσμιας ιστορίας, και στο τέλος της προφητείας, τα τελευταία κεφάλαια του προφήτη Ισαΐα, βλέπουμε τον δούλο του Κυρίου, ο οποίος αποστέλλεται εις φως εθνών, η σωτηρία έως εσχάτου της γης. Και φυσικά στις εσχατολογικές προφητείες στη συνέχεια ανοίγεται η προοπτική της σωτηρίας σε όλους τους λαούς, όπως το βιβλίο του Δανιήλ, για να φτάσουμε μετά στην εποχή του Χριστού, όπου ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δηλώνει «ούτως ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε ο γιος του να πεθάνει πάνω στο σταυρό». Είναι λοιπόν προφανές ότι η ιστορία του Θεού με τον λαό του έχει από την αρχή μέχρι το τέλος, την ανθρωπότητα ως στόχο, και αυτόν ακριβώς το στόχο έρχεται να μας υπενθυμίσει το ποιητικό κλείσιμο του Ψαλμού 66. «Γη έδωσε τον καρπό της, ας μας ευλογήσει ο Θεός μας, ο Θεός. Ας μας ευλογήσει ο Θεός, και όλα τα πέρατα της γης ας νιώσουν γι' αυτόν δέος». Να είστε όλοι καλά.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για ακόμα μια φορά, να επιθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Πώς προδιαγράφεται το μέλλον του πλανήτη αν συνεχιστεί ο ίδιος τρόπος ζωής? Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο, ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στη μουσική, η Μαρινέλα Πολυζώτη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 για το περιβάλλον και στη σειρά εκπομπών με θέμα του κυρίου Γη και το πλήρωμα αυτής, το παρόν και το μέλλον του πλανήτη Γη κατά την επιστήμη, οι συνέπειες της παρεμβάσεως του ανθρώπου. Θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή για το πώς προδιαγράφεται το μέλλον του πλανήτη αν συνεχιστεί ο ίδιος τρόπος ζωής. Καλεσμένοι θα είναι ο φυσικός και διδάκτορ θεολογίας, υπεύθυνος περιεχομένου της ιστοσελίδας Πεμπτουσία, ο κύριος Πέτρος Παναγιωτόπουλος, και στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ο ψυχίατρος και επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Πρόληψης Ιπποκράτης, ο κύριος Δημήτριος Γερούκαλης. Εμείς, αγαπητοί ακροατές, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον φυσικό, διδάκτορα θεολογίας και υπεύθυνο περιεχομένου της ιστοσελίδας Πεμπτουσία, τον κύριο Πέτρο Παναγιωτόπουλο. Χαίρετε, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στις μέρες μας γύρω από τα περιβαλλοντικά προβλήματα?
1: Αφού σας ευχαριστήσω και σας συγχαρώ για άλλη μια φορά για τις ωραίες εμπνεύσεις που έχετε στις εκπομπές σας, να περάσουμε στο θέμα μας. Σήμερα ο πλανήτης ζει μία από τις πιο ωριακές του φάσεις όσον αφορά την εξέλιξή του, όπως αναγνωρίζουν οι περισσότεροι ειδικοί επιστήμονες που ασχολούνται με το περιβάλλον. Υπάρχει μία κυριαρχία των οικονομικών αντιλήψεων, αλλά όλο ένα και περισσότερο γίνεται συνείδηση το γεγονός ότι δεν μπορούμε να μιλάμε λόγω χάρη για ανάπτυξη χωρίς να έχουμε μπροστά μας το περιβάλλον, όχι ρίχνοντάς του απλώς κλεφτές ματιές, αλλά κοιτώντας το κατάματα για να μπορέσουμε να δούμε ο πλανήτης τι άλλο μπορεί να μας προσφέρει, πόσο μπορεί να αντέξει τη δική μας παρουσία. Πολλοί λοιπόν επιστήμονες κάνουν λόγο για τη λεγόμενη βιώσιμη ανάπτυξη εδώ και κάποιες δεκαετίες, που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει αναγκαιότητα ανάπτυξης μεν, αλλά με ταυτόχρονη εξασφάλιση του μέλλοντος. Υπάρχει δηλαδή μια ανάγκη να μπορέσει να αποκατασταθεί μια ισορροπία, ώστε λόγου χάρη να εξασφαλιστεί τροφή για όλους τους ανθρώπους, αλλά ταυτόχρονα με έναν σεβασμό στο περιβάλλον. Αυτό βέβαια έχει πάρα πολλές παραμέτρους, γιατί για παράδειγμα στην Αφρική οι άνθρωποι πεινάνε, οι προτεραιότητες είναι άλλες, εκεί τα προβλήματα είναι καυτά. Υπάρχει βέβαια πολύ μεγάλη περιβαλλοντική υποβάθμιση, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε και τα προβλήματα των ανθρώπων αυτών, έτσι ώστε να μην καταντήσει ο οικολογικός προβληματισμός μία πολυτέλεια μόνο για τους πλουσίους. Γι' αυτό τελευταία υπάρχουν και άλλες σχετικές αντιλήψεις, οι οποίες θέτουν για παράδειγμα τον οικολογικό προβληματισμό σε ένα ευρύτερο σύνολο προβληματισμών για το μέλλον του ανθρώπου, όπως επί παραδείγματι η έννοια της περιεκτικής οικολογίας, σύμφωνα με την οποία τα προβλήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα είναι μεταξύ τους αλληλένδετα. Βλέπουμε επίσης ότι σε άλλες περιοχές της γης είναι πρόβλημα η υποανάπτυξη, ενώ σε άλλες η υπερανάπτυξη. Οι τεχνολογικές δυνατότητες είναι αναμφισβήτητα πολύ μεγάλες, μεγαλύτερες ίσως από ποτέ για το ανθρώπινο γένος. Μπορούμε με διάφορες καλλιέργειες να θρέψουμε περισσότερους ανθρώπους. Έχουμε εξαλείψει νόσους οι οποίες ταλαιπωρούσαν την ανθρωπότητα. Ξέρετε, πριν από 100 χρόνια ο καρκίνος ή οι καρδιοπάθειες δεν ήταν στην καθημερινή συζήτηση, δεν απασχολούσαν τους ανθρώπους όσον αφορά την υγεία τους. Τους απασχολούσε η θυματίωση, η ελονοσία, άλλες τέτοιες αρρώστιες που τείνουμε να τις ξεχάσουμε. Μπορούμε να ζούμε περισσότερο, έχει αυξηθεί ο μέσος όρος ζωής, σε ένα βαθμό μπορούμε να ζούμε σε ένα πιο υγιεινό περιβάλλον, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι η νοοτροπία με την οποία έχουμε εμπεδώσει σε εμάς και στα παιδιά μας, βλέπουμε ότι με εφόδιο αυτήν δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε για πάντα. Κάποτε ήμασταν ένας μικρός κόσμος σε ένα μεγάλο πλανήτη, τώρα γίνεται το ανάποδο. Είμαστε ένας μεγάλος κόσμος σε έναν μικρό πλανήτη. Τα προβλήματα τα περιβαλλοντικά συσσωρεύονται. Μπορεί βέβαια σε άλλες περιόδους να θεωρούσαμε πρόβλημα τον υπερπληθυσμό της γης. Τώρα φαίνεται, υπάρχουν ενδείξεις ότι τίνει σε κάποια σταθεροποίηση, έχει σταματήσει η φρενήρης ανάπτυξη του πληθυσμού της γης. Εκτιμάται ότι θα σταθεροποιηθεί σε έναν αριθμό 10 με 12 δισεκατομμυρίων. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πάρουμε αποφάσεις πολύ σημαντικές, πολύ μεγάλες, για να εξασφαλίσουμε την ζωή στον πλανήτη μας. Οι ειδικοί λένε ότι υπάρχει μεν χρόνος για κάποιες αλλαγές, για να μπορέσουμε να διαστρέψουμε τα πράγματα, αλλά τα περιθώρια διαρκώς στενεύουν. Γνωρίζετε όλοι από την ειδησιογραφία ότι σε κάποια σχετικά τακτά χρονικά διαστήματα οι ηγέτες των μεγαλύτερων κρατών, οι οποίοι συμβαίνει να είναι και οι μεγαλύτεροι μολυντές του περιβάλλοντος, συνέρχονται για να πάρουν πρωτοβουλίες, οι οποίες δεν θα πρέπει να παραθεωρούνται, καθώς είναι καταλύτες για να τις μιμηθούν και οι μικρότερες χώρες. Επίσης βλέπουμε ότι στις κοινωνίες υπάρχουν κάποιες αλλαγές στην νοοτροπία. Ένα έτσι πρόχειρο παράδειγμα να αναφέρω. Βλέπουμε λόγω χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που ξέραμε ότι κυκλοφορούσαν κατά βάση μεγάλα ενεργοβόρα αυτοκίνητα. Τώρα το μοντέλο αυτοκίνησης έχει έλθει περισσότερο προς το ευρωπαϊκό, σε πιο φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα. Και αυτό που θα λέγαμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη περιβαλλοντική συνείδηση. Πολλές χώρες, ακόμη σε ένα εντυπωσιακό παράδειγμα και η Σαουδική Αραβία, που είναι κατεξοχήν πετρελοπαραγωγός χώρα, προσανατολίζονται σε χρήση μη ορυκτών καυσίμων ή, εν πάση περιπτώσει, στην ελάττωση της χρησιμοποίησής τους. Και σταδιακά εμπεδώνεται μία αίσθηση η οποία καλύπτει πολλά στρώματα του πληθυσμού, όλο ένα και περισσότερα, ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για το περιβάλλον. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι. Οι ειδικοί λένε ότι αυτό είναι ορατό λόγω χάρη σε αποφάσεις δικαστών, σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σε πολιτικές εξαγγελίες, ακόμη και στους ψηφοφόρους. Θυμηθείτε ότι πριν από κάποιες δεκαετίες ήταν απόλυτα συνηθισμένη εικόνα ένας υποψήφιος να ρίχνει fake βολάν και να διαφημίζεται. Σήμερα υπάρχει το αντίστροφο.
2: Και αυτές οι αφισοκολλήσεις οι οποίες γινόντουσαν, όχι μόνο τα φυλάδια τα οποία μοίραζαν οι υποψήφοι, αλλά και η εικόνα την οποία δημιουργούσαν.
1: Ναι. Τώρα γίνεται το αντίθετο. Δηλαδή, αν δούμε ότι κάποιος προβαίνει σε τέτοιου είδους ενέργειες να διαφημιστεί, μάλλον διαφημίζεται αρνητικά. Και, εν πάση περιπτώσει, ο κάθε πολίτης συνειδητοποιεί ότι φέρει τη δική του ευθύνη για να καταστεί ο πλανήτης φιλόξενος ή αφιλόξενος και να σταματήσει η καταστροφή. Ειδικά στη χώρα μας βλέπουμε ότι η πρόσφατη οικονομική κρίση, η οποία συνεχίζει να μας ταλαιπωρεί, μας έχει υπενθυμίσει κατά κάποιο τρόπο ότι μπορούμε να ζήσουμε και με πιο απλά πράγματα, η πολυτέλεια ή ο υπερκαταναλωτισμός δεν βοηθάει ούτε μας ούτε την κοινωνία μας γενικότερα.
2: Και το γεγονός ότι ζούμε στην εποχή της υπερκατανάλωσης, κύριε Παναγιωτόπουλε, θεωρούμε πως γίναμε και υπεράνθρωποι και αποκτήσαμε και καταστροφική δύναμη?
1: Οπωσδήποτε οι τεχνολογικές δυνατότητες που έχει κάθε εποχή διαμορφώνουν και αντίστοιχα ηθικά κριτήρια. Ειδικότερα αν δεν συνοδεύονται από τα αντανακλαστικά εκείνα τα οποία θα μπορέσουν να ελέγξουν την διαρκή ανάπτυξή μας. Πράγματι είναι έτσι όπως το λέτε. Αλλά βλέπουμε ότι κατά ένα μάλλον παράδοξο τρόπο συνειδητοποιούμε, και ευτυχώς από αυτή την πλευρά, ότι γινόμαστε μεν πιο δυνατοί, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι η δική μας δύναμη θέτει σε κίνδυνο το μέλλον των παιδιών μας και των παιδιών των παιδιών μας. Δεν τους παραδίνουμε δηλαδή ένα ασφαλές περιβάλλον για να ζήσουν. Ή από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι οι χώρες τις οποίες θαυμάζουμε ή τις θεωρούμε προηγμένες κλπ, ότι εκεί υπάρχει μια περισσότερο εμπεδομένη νοοτροπία όσον αφορά την αντιμετώπιση του περιβάλλοντος και την καθημερινή ζωή.
2: Και από την άλλη πλευρά, κύριε Παναγιωτόπουλο, υπάρχουν επιστήμονες που πιστεύουν πως η τεχνολογία είναι τόσο προηγμένη που μπορεί να λύσει κάθε πρόβλημα.
1: Θα έλεγα ότι αυτό είναι περισσότερο στο επίπεδο της ημιμάθειας. Ναι, η τεχνολογία μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα, αλλά μάλλον μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα αν δεν φέρει μαζί της την συνειδητοποίηση του μεγέθους της. Δηλαδή πλέον είμαστε σε μια κατάσταση, και το ξέρουμε αυτό με την τρομοκρατία κυρίως, ότι πηγαίνουμε σε ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις όπου λιγότεροι άνθρωποι μπορούν να είναι περισσότερο επικίνδυνοι για τους υπολείπους. Αλλά θα έλεγα ότι θα ήθελα να επιστρέψω στο γεγονός αυτό των παραδειγμάτων, των θετικών παραδειγμάτων, λόγω χάρη στην Κίνα, όπου γνωρίζουμε όλοι τους αλματώδεις ρυθμούς ανάπτυξης που έχει. Εκεί υπάρχει και μια άλλη πλευρά, μια άλλη νοοτροπία, όπου δημιουργούνται δουλειές στη λεγόμενη κυκλική οικονομία, δηλαδή σε πλευρές της οικονομίας που σχετίζονται με την ανακύκλωση. Ή το γεγονός ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις επιστημόνων οι οποίοι στέκονται στο πλευρό πολιτών που μηνύουν τις κυβερνήσεις, είτε την Ομοσπονδιακή είτε των επιμέρους πολιτιών, για αντιπεριβαλλοντικές πράξεις τους, για την αύξηση στην χρήση ορυκτών καυσίμων. Βλέπουμε δηλαδή ότι πολλές φορές οι πολίτες δείχνουν μία ωριμότητα μεγαλύτερη από αυτή των υπευθύνων και τους αναγκάζουν να λάβουν τα αντίστοιχα μέτρα. Βέβαια σε αυτό συντελεί και η ίδια η πραγματικότητα, θα έλεγα, ότι πολλές φορές βλέπουμε ότι τα φαινόμενα εξελίσσονται πιο γρήγορα και ακόμη και από τα πιο απεσιόδοξα σενάρια. Οπότε συνειδητοποιείται ότι δεν αρκεί μια σταδιακή αλλαγή, δεν αρκεί μια αόριστη εμπιστοσύνη στην τεχνολογία, αλλά απαιτείται μια αλλαγή σε ολόκληρους τομείς της οικονομίας. Λόγω χάρη υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση για μεγαλύτερες επενδύσεις στον τομέα των ήπιων μορφών ενέργειας, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν μία λύση στο πρόβλημα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Ή από την άλλη πλευρά βλέπουμε μία κοινή προσπάθεια, από κοινού μάλλον προσπάθεια πολλών κρατών, να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Πρόσφατα ακούσαμε ότι στις σκανδιναβικές χώρες έχουν τεθεί απτοί στόχοι για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Η Κοπεχάγη το έχει βάλει ως το 2025. Η Σουηδία ως το 2030. Στη Φιλανδία θέλουν να φτάσουν τις δημόσιες συγκοινωνίες σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην χρειάζονται τα ιδιωτικά οχήματα στο κέντρο των μεγάλων πόλεων. Και από την άλλη πλευρά βέβαια βλέπουμε ότι ο ΙΕ θέτει στόχους οι οποίοι βάζουν σε πρώτη γραμμή αυτά τα προβλήματα, αλλά σε συσχετισμό και με τα υπόλοιπα. Δηλαδή από τη μια μιλάει για το τέλος της φτώχειας, για την απεξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από τον άνθρακα, την πάυση της καταστροφής της βιοποικιλότητας, ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για τον πλανήτη, την προστασία των δασών και ούτω καθεξής. Ή βλέπουμε ότι οικονομίες μεγάλες όπως η Γερμανία, τέταρτη οικονομία στον κόσμο,

0: Με τον φυσικό διδάκτορα θεολογίας και υπεύθυνο περιεχομένου της ιστοσελίδας Πεμπτουσία, τον κύριο Πέτρο Παναγιωτόπουλο, συνομιλούμε αγαπητοί ακροατές στο πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον πλανήτη τα τελευταία χρόνια είναι η άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία, κύριε Παναγιωτόπουλε, οδήγησε και στην κλιματική αλλαγή με τις καταστροφικές συνέπειες που έχει.
1: Ναι, η συγκεκριμένη άνοδος είναι ένας από τους πιο σοβαρούς παράγοντες της κλιματικής αλλαγής. Ήδη το 2009 μια παγκόσμια σύνοδος ηγετών έβαλε ένα όριο το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπεραστεί, των 2 βαθμών Κελσίου της παγκόσμιας θερμοκρασίας, της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας, πάνω από τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής. Ήδη τώρα θεωρείται ότι είμαστε στον 1 βαθμό και βλέπουμε ότι ακόμη και αυτή η αύξηση δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στις περιοχές της Ανταρκτικής με λιώσιμο πάγων και με συνακόλουθη αύξηση της επιφάνειας πάνω από της υδάτινης επιφάνειας της θάλασσας. Και βέβαια δεν είναι μόνο η θερμοκρασία, και άλλες αιτίες μπορούν να οδηγήσουν σε κάτι τέτοιο, το οποίο συναιστά μια ευθεία απειλή για τις παραθαλάσσιες περιοχές, για νησιά και ούτω καθεξής. Μάλιστα κάποιες πιο απεσιόδοξες μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις πιστεύουν ότι δεν είναι απίθανο να φτάσουμε και τα 6 με 7 μέτρα ύψωσης της μέσης επιφάνειας της θάλασσας, ενώ οι μελέτες δείχνουν ότι αν τα αποθέματα καυσίμων καούν όλα, χρησιμοποιηθούν όλα, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα λιώσιμο των πάγων της Ανταρκτικής και σε μία αύξηση κατά 58 μέτρα. Οπότε βλέπετε ότι τα σενάρια αυτά δεν είναι καθόλου ευχάριστα και πολλές φορές το ένα να πυροδοτεί το άλλο. Βλέπουμε δηλαδή στις περιβαλλοντικές επιστήμες ότι όταν περνάμε ένα απαγορευτικό όριο, αυτό φέρνει και το πέρασμα σε ενός άλλου κατοφλίου, δηλαδή τα προβλήματα να είναι μεταξύ τους αλληλένδετα. Ο παγκόσμιος κύκλος νερού σχετικά επηρεάζεται και επηρεάζεται και από άλλες ανθρώπινες δράσεις, όπως τα φράγματα, την υπεράρτευση. Σκεύουμε πολύ πιο βαθιά πλέον για να βρούμε νερό, και σε αυτό βέβαια

0: συντελούν και οι ανθρώπινες επεμβάσεις.
1: Εδώ σε αυτό το θέμα των ανθρωπίνων επεμβάσεων, κύριε Παναγιωτόπουλε, υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι υποστηρίζουν πως η άνοδος, για παράδειγμα, της θερμοκρασίας δεν οφείλεται απλά και μόνο στις ανθρώπινες συνήθειες, αλλά πιστεύουν πως άλλες είναι οι βούλες και πως ο άνθρωπος είναι πολύ μικρός και αδύναμος για να καταστρέψει έναν ολόκληρο πλανήτη.
0: Ναι, πράγματι ισχύει αυτό. Υπάρχουν άλλες έρευνες οι οποίες διαφωνούν με τα ευρήματα που σας προανέφερα, αλλά βλέπουμε ότι δεν, όταν το δούμε συνολικά, λόγω χάρη δεν είναι μόνο η θερμοκρασία. Αν πάρουμε και δούμε την αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, πρόσφατα μάθαμε ότι πέρασε το κατόφλι των 400 μερών στο εκατομμύριο. Άλλοι λέγανε ότι το κατόφλι θα έπρεπε να ήταν πιο χαμηλά, όχι στα 400 αλλά στα 350 μέρη στο εκατομμύριο. Έχει διαπιστωθεί ότι η τελευταία φορά που έγινε αυτό ήταν πριν από 3 εκατομμύρια χρόνια. Δηλαδή βλέπουμε ότι η αλλαγή αυτή δεν μπορεί παρά να συνδεθεί με την παρουσία του ανθρώπου. Και βέβαια δεν είναι ότι υπάρχει μια θεωρητική απλά συζήτηση. Ξέρετε, υπάρχουν έρευνες άλλες οι οποίες θεωρούν ότι μία παράμετρος, καλό είναι αυτό να το τονίσουμε ότι πρόκειται για μία παράμετρο μόνο, δεν είναι η καθοριστική αιτία του προβλήματος. Μία παράμετρος λοιπόν του πολέμου στη Συρία, του εμφυλίου πολέμου στη Συρία, ήταν η κλιματική αλλαγή που οδήγησε σε μια έντονη ξηρασία μεταξύ των ετών 2006 και 2010 στην Μέση Ανατολή, στη Συρία, στην περιοχή που, ας μην ξεχνάμε, ότι γεννήθηκε η Γεωργία, στο τόξο που είναι γνωστός έφορη η Μισέλινος, η οποία οδήγησε εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο στις παρυφές των πόλεων, τις γιγάντωσε, προστέθηκε σε ρεύματα προσφύγων που ήδη είχαν έρθει από το Ιράκ, και εν πάση περιπτώσει η επιδείνωση της κατάστασης της Γεωργίας, η οποία έπαψε πια να είναι αποδοτική, συνετέλεσε και αυτή σε μια δυσαρέσκεια κατά της κυβέρνησης, η οποία προστέθηκε σε άλλους παράγοντες. Κάποιοι από αυτούς ήταν αμιγούς πολιτικοί, κάποιοι είχαν επίσης σχέση με περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως λόγω χάρη με την πρόσβαση στο νερό ή στον ηλεκτρισμό που δεν μπορούσε να εξασφαλιστεί για τόσο μεγάλους πληθυσμούς, και οδηγήθηκαν τα πράγματα εκεί που φτάσανε τώρα.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας ευχηθώ καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς και τους ακροατές σας για την υπομονή τους. Να είστε καλά.
1: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον φυσικό διδάκτορα θεολογίας και υπεύθυνο περιεχομένου της ιστοσελίδας Πεμπτουσία, τον κύριο Πέτρο Παναγιωτόπουλο.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Πώς προδιαγράφεται το μέλλον του πλανήτη, αν συνεχιστεί ο ίδιος τρόπος ζωής, είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε, αγαπητοί ακροατές, εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ψυχίατρο και επιστημονικό υπεύθυνο του Κέντρου Πρόληψης Ιπποκράτης. Το Κέντρο Πρόληψης Ιπποκράτης βρίσκεται στην ΚΟ, τον κύριο Δημήτριο Γερούκαλη. Χαίρετε, κύριε Γερούκαλη.
3: Χαίρετε, κύριε Ιακώβε, καλησπέρα σας.
1: Ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας φιλοξενούμε στην εκπομπή, κύριε Γερούκαλη. Θα δούμε αυτό το θέμα, το πολύ σημαντικό θέμα, για το πώς προδιαγράφεται το μέλλον του πλανήτη, αν συνεχιστεί ο ίδιος τρόπος ζωής. Θα το προσεγγίσουμε το θέμα αυτό από την σκοπιά την ανθρώπινη, την πλευρά του ανθρώπου. Έτσι δεν είναι, κύριε Γερούκαλη?
3: Βεβαίως.
1: Γιατί ο σημερινός τρόπος ζωής συνδέεται με την υποβάθμιση και κατ' επέκταση με την καταστροφή του πλανήτη Γη, κύριε Κερουκάλη?
3: Αφού ευχαριστήσω για την τιμητική παρουσία μου στο Εθνικό Σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος, να πω πολύ επιγραμματικώς ότι συνδέεται, και αυτό είναι το αληθές ερώτημα της ανθρώπινης παρουσίας, δηλαδή της ερμηνείας ανθρώπινης παρουσίας επί της γης, ότι ζούμε σε μια εποχή όπου εξυμνούμε μεν την ελευθερία, αλλά ταυτοχρόνως εξυμνούμε και την ανεξαρτησία του ατόμου, και περί του ατόμου ή ανθρώπου θα μιλήσουμε και λίγο παρακάτω, πιστεύω, από οποιοδήποτε περιορισμό. Και το δράμα είναι ότι ο περιορισμός περιλαμβάνει και τη λογική και την ηθική και την ταυτότητα, που σημαίνει λοιπόν και την πειθαρχία και το γένος και το έθνος και όλα τα σχετικά. Δυστυχώς ο νεωτερικός άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος στις συνθήκες, ας επιτραπεί η έκφραση, του μεταμοντερνισμού, και επειδή όλα αυτά ακούγονται πάρα πολύ ωραία στα αυτιά μας, και επειδή ορισμένες φορές εμείς οι άνθρωποι αντιδρούμε σαν επαρχιώτες σε ένα αριστοκρατικό σαλόνι, αυτή η ακαταμάχητη γοητεία του οικονομικού και του πολιτικού φιλελευθερισμού, νομίζουμε ότι προσφέρει και την ελευθερία του ανθρώπου από οποιαδήποτε εξάρτηση. Άλλωστε, κύριε Γιαννακόπουλε, ο άνθρωπος ποτέ δεν άντεχε τους περιορισμούς ελευθερίας του, με κλασικό αρχέτυπο την παρακοή του ζεύγους των πρωτοπλάστων από την εντολή του Θεού, που πάντα ήθελε να δοκιμάσει τα δικά του όρια ελευθερίας και τη δικιά του κατάκτηση της αλήθειας κατά τη δική του άποψη. Και έτσι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να θεωρούμε ότι οτιδήποτε φιλελεύθερο και οικουμενικοποιημένο ή παγκοσμιοποιημένο, όπως είναι ο όρος, μας προσφέρει και μας καλύπτει και την επιθυμία μας και την αναγνώριση. Και με αυτές τις δύο λέξεις θα κλείσω την απάντησή μου στο πρώτο σας ερώτημα, γιατί η πλειοψηφία των ανθρώπων πορεύεται με βάση την επιθυμία της και με βάση την επιθυμία του ανθρώπου και με βάση την ανάγκη αναγνωρίσεως του ανθρώπου. Το μεγάλο δράμα είναι ότι ο άνθρωπος απαντά σε ένα ψευδές ερώτημα ως προς την επιθυμία και ως προς την αναγνώριση. Διεκδικεί και προσπαθεί και παλεύει να αναγνωριστεί μέσα από υλικά αγαθά και μέσα από τεχνολογικά επιτεύγματα, και αγνοεί ότι η αναγνώριση είναι μόνο στην πορεία προς το Θεό, και παλεύει να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του, ξεχνώντας ότι οτιδήποτε είναι αυτοαναφορικό, και αυτοαναφορικό εννοούμε οτιδήποτε αρχίζει και τελειώνει από τον εαυτό μας, μπορεί να είναι μεν μια κάλυψη επιθυμιών, αλλά δεν είναι η κάλυψη των επιθυμιών εκείνων που μπορούν να μας τραβήξουν, να μας έλξουν προς κάτι έξω από τον εαυτό μας. Αυτό είναι το δράμα και η δυστυχία του σύγχρονου ανθρώπου, και αυτός ο εγκλωβισμός του στον υπέρτατο εγωισμό, που ταυτοχρόνως είναι και μηδενισμός, τον οδηγεί σε συμπεριφορές οι οποίες είναι καταλυτικές για την παρουσία μας στον πλανήτη.
1: Κύριε Γερούκαλη, με αυτά που μας είπατε, δώσατε ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση πολιτισμού και ανθρώπινης συμπεριφοράς. Πώς αυτά συνδέονται και επεξηγούνται μεταξύ τους?
3: Μάλιστα. Πώς συνδέονται? Είναι δεδομένο πλέον ότι ο πολιτισμός διαμορφώνει συμπεριφορές. Ξέρετε, πολλές φορές νομίζουμε ότι εμείς οι άνθρωποι δημιουργούμε τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός όμως έχει την κρυφή γοητεία ότι μας καθοδηγεί να τον δημιουργήσουμε. Και όταν δεν το έχουμε αντιληφθεί αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι επειδή ακριβώς ο πολιτισμός στον οποίο ζούμε την κάθε δεδομένη στιγμή μας καθοδηγεί στο πώς θα συμπεριφερθούμε, σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή μπορούμε να υπερβαίνουμε τον εαυτό μας και τις ανάγκες του εαυτού μας για να καλύπτουμε τις ανάγκες του πολιτισμού. Δέστε τι ανάγκες καλύπτει η αγορά του iPhone. Το λέω σαν παράδειγμα τώρα αυτό, γιατί διέβασα ότι ένας πλούσιος Κινέζος αγόρασε 8 iPhone για το σκύλο του. Υπερβαίνει λοιπόν τις ανάγκες του εαυτού του για να ικανοποιήσει τον πολιτισμό μέσα στον οποίο είναι αυτοεγκλωβισμένος. Εάν το αναλύσει κανείς και το μελετήσει, θα δει ότι όλες μας οι κινήσεις γίνονται με υπέρβαση των αναγκών του εαυτού μας, δηλαδή ξεπερνώντας ή αδιαφορώντας ή παραποιώντας ή παραβλέποντας τις ανάγκες του σώματός μας, του εαυτού μας, για να ικανοποιήσουμε την πολιτιστική μας περιέργεια και πολιτιστική μας κατεύθυνση. Αυτό φτάνει έως και του σημείου να αποπρογραμματίζει γονιδιακούς μηχανισμούς οι οποίοι διαφορετικώς θα επέβαλαν μια άλλη συμπεριφορά. Και όλα αυτά γίνονται, και αυτή είναι η τελευταία μου φράση στην απάντησή σας, γιατί ο άνθρωπος της φιλελεύθερης οικονομίας και της οικονομίας της αγοράς και των επιλογών, ξεχνώντας ότι όταν έχουμε επιλογές είμαστε εγκλωβισμένοι σε ένα δίκτυο αράχνης, δεν είμαστε ελεύθεροι. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είναι παρετημένος, αφημένος, εγκαταλελειμμένος από τον περιβόητο όρο και ό,τι περιλαμβάνει η λέξη εικονογραφίες. Ποιες είναι οι εικονογραφίες? Είναι οι συμβολισμοί οι οποίοι καθορίζουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου, που είναι η γλώσσα, η πίστης, η σύνδεση με τον τόπο και το αίσθημα της ταυτότητας και της προσωπικής και της συλλογικής. Διότι, είπα ψέμα προηγουμένως, τώρα είναι η τελευταία μου φράση, κύριε Ανακόπουλε, διότι ο άνθρωπος δυστυχώς υπακούει μόνο σε νοηματοδοτημένες σκέψεις και μόνο στη συμβολική λογική, ασχέτως αν η συμβολική λογική μπορεί να είναι προς το μηδενισμό ή μπορεί να είναι προς το Θεό.
1: Στο σημείο αυτό, κύριε Γερούκαλη, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
3: Βεβαίως, κύριε Ανακόπουλε.

0: Με τον ψυχίατρο και επιστημονικό υπεύθυνο του Κέντρου Πρόληψης Ιπποκράτης, τον κύριο Δημήτριο Γερούκαλη, συνομιλούμε, αγαπητοί ακροατές, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Δηλαδή, κύριε Γερούκαλη, η προσωπική εξατομικευμένη συμπεριφορά του κάθε ανθρώπου είναι η απάντηση στο ερώτημα. Αυτό εννοείται.
1: Ναι, τώρα, εδώ όμως επιτρέψτε μου με την ανοχή σας να έκανα μία μικρή, ας το πούμε έτσι, συμπλήρωση σε αυτά που υπόθηκαν προηγουμένως για τις εικονογραφίες. Το λέω αυτό γιατί ίσως είναι ένας όρος που ηχεί παράξενα και που ενδεχομένως δεν είναι και οικείος, δεν είμαστε εξοικειωμένοι. Να πω, επιτρέψτε μου μόνο λίγα δευτερόλεπτα, ότι ο όρος εικονογραφία είναι ο βασικός όρος προσδιορισμού της γεωπολιτικής, βάση της οποίας η οποία μελετά τη συμπεριφορά εθνών και μεγάλων οντοτήτων. Γιατί ενδιαφέρεται η γεωπολιτική για την εικονογραφία? Γιατί η εικονογραφία είναι το σύνολο των συμβόλων τα οποία δημιουργούν την ενότητα ενός λαού και της οποίας το περιεχόμενο συνδέει τον λαό με το έδαφος. Δηλαδή, χωρίς θρησκεία, γλώσσα, ιστορία, δεν μπορεί να υπάρξει εικονογραφία ενός λαού. Εξού και ο μεγάλος αγώνας που γίνεται να αποδομηθούν αυτά τα πράγματα, διότι μόνον τότε αποκτάς ένα λαό χήμα, ο οποίος πλέον είναι έρμεο και ευάλωτος σε οποιασδήποτε. Και ξεχνάμε εμείς οι άνθρωποι, κύριε Γιαννακόπουλε, ότι όταν λείπει η πνευματικότητα, η οποία περιλαμβάνει τους συμβολισμούς, τα σύμβολα, τη θρησκεία, τη γλώσσα, την ιστορία, όταν λείπει πνευματικότητα, τότε ο άνθρωπος, τότε το κακό, με τη γενικότερη του ανέα, βρίσκει πλέον πρόσφορο έδαφος. Διότι πώς θα αντισταθεί ο φοβισμένος ανθρωπάκος απέναντι στην εφαρμογή αυταρχικών πολιτικών? Γιατί μην μου πείτε τώρα ότι η λύση της τεχνολογίας είναι η τεχνολογία, η λύση του προβλήματος του πλανήτου, ότι είναι η τεχνολογία. Εάν ήταν τεχνολογία, εμείς ως ευφυείς υποτίθεται όντα, θα είχαμε λύσει το πρόβλημα. Δεν είναι τεχνολογία, αλλά είναι η στάση του κάθε ανθρώπου απέναντι σε αυτό που λέγεται φύση. Και γιατί πλέον τώρα λέμε ότι ναι, η προσωπική στάση και συμπεριφορά είναι αυτή που καθορίζει? Διότι ο σύγχρονος άνθρωπος θεωρεί μέσα από τον εγωισμό του την φύση σαν μία κτήση του. Δεν τη θεωρεί σαν ένα χτίσμα του Θεού. Και επομένως αισθάνεται ότι μπορεί να τη βιάζει, να την παραβιάζει, να τις επιβάλλει οτιδήποτε. Το κακό όμως είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Ότι θεωρούμε ότι η συλλογική δράση είναι αυτή η οποία θα μας σώσει. Θα πάμε σε ένα συλλαλητήριο, θα κάνουμε μια ακτιβιστική ενέργεια, θα επιβάλλουμε νόμους και οτιδήποτε άλλο. Πώς θα επιβάλλεις νόμους σε οτιδήποτε άλλο όταν η κρατούσα πολιτική αρχή έχει αποκλείσει από τους μηχανισμούς να ακούει και να διαβουλεύεται με το λαό? Έχετε διανοηθεί ποτέ τα διάφορα κινήματα της πολιτικής ανυπακοής, όπως είναι το κίνημα «Δεν πληρώνει», ένα παράδειγμα, για να καταλάβετε για το τι ακριβώς λέω. Γιατί δεν μπορούν να επιβάλλουν τίποτα και οδηγούνται σε αδιέξοδο? Διότι προσπαθούν να λειτουργήσουν με τους μηχανισμούς οι οποίοι έχουν επιβάλει τον αποκλεισμό των πολιτών από τη δημόσια διαβούλευση. Από τη στιγμή λοιπόν που ξεχνάμε ότι η προσωπική μας στάση και συμπεριφορά είναι αυτή που θα καθορίσει το συλλογικό υποκείμενο, ναι, ξεχνάμε το επόμενο βασικό, ότι η κοινωνία, εάν δεν την μεταλλάξουμε ο κάθε άνθρωπος χωριστά σε υποκείμενο πλέον, στο οποίο υποκείμενο θα εκδηλώσει ο Γιαννακόπουλος, ο Γερούκαλης, ο Αποστόλης, η Μαρία, τον κοινωνικό και κοινοτικό του χαρακτήρα, τότε είμαστε αποτυχημένοι. Επειδή ίσως τα είπα λίγο μπερδεμένα, ο άνθρωπος οφείλει να μεταβάλει την κοινωνία στην οποία ζει σε ένα υποκείμενο για να μπορεί να εκφράσει ο άνθρωπος τον κοινωνικό και τον κοινοτικό του χαρακτήρα. Και αν ο κάθε άνθρωπος εγκλωβιστεί στον εγωιστικό του στην εγωιστική του διάθεση της ατομικής σωτηρίας, τότε είναι σαν να περιβάλλεται από μία σπίδα, από μία πανοπλία, και δεν μεταφέρει, δεν μεταλαμπαδεύει, δεν διαχέει αυτήν του τη συμπεριφορά ως παράδειγμα προς τους άλλους. Διότι αυτό που οφείλει ο καθένας μας να κάνει είναι να λειτουργεί με φόβο Θεού, διότι εδώ έχουμε μια τεράστιο άλλο έλλειμμα, την έλλειψη του ιερού από τη ζωή μας, και να, και να λειτουργεί με εκείνον τον προφητικό χαρακτήρα που επιβάλλει τουλάχιστον η εσχατολογία στη δική μας πίστη, ενώ την Εκκλησία, την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, περί μεταμορφώσεως του κόσμου. Οι προφήτες γιατί διωκόντουσαν? Όχι γιατί προφήτευαν το μέλλον, αλλά γιατί με αυτά που λέγανε οδηγούσαν τα πράγματα σε μια πολιτική αλλαγή. Και εδώ τώρα σας προκαλώ ή σας προσκαλώ ή σας λέω ότι ξέρετε κάτι, κύριε Γιαννακόπουλε, κάντε κάποτε μια εκπομπή γιατί ήταν λάθος του υφυπουργού εκείνου που έστειλε στον εισαγγελέα το Μητροπολίτη Χίου, που έκανε πολιτικές δηλώσεις λέγοντας ότι η Εκκλησία στην Εκκλησία της και εμείς οι πολιτικοί στα πολιτικά μας. Διότι ακριβώς φοβάται τον προφητικό λόγο και την πολιτική παρουσία του πιστού, η οποία όμως είναι απαραίτητη να υπάρχει, διότι αν δεν υπάρχει ταύτιση πίστεως και πράξεως, τότε ο πιστός είναι απλώς ένας προτεσταντικός ηθικολόγος και τίποτα παραπάνω. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο λέω ότι η προσωπική εξατομικευμένη συμπεριφορά με αυτό το σκεπτικό που ανέφερα και υπ' αυτήν την έννοια που την ανέφερα είναι μόνον και ο οδηγός μας για να μπορέσει να λειτουργήσει η εσχατολογική προοπτική του ανθρώπου στη ζωή μας.
0: Και ποια πρέπει να είναι, κύριε Γερούκαλη, η θέση του ιερού στη ζωή μας?
1: Η θέση του ιερού. Το ιερό πάντα υπήρχε στη ζωή μας και ανεξαρτήτως θρησκειών, αν ψάξει κανείς λίγο το παρελθόν, θα δει ότι και ο Έλληνας της ελληνιστικής περίοδου και ο Ρωμαίος της ρωμαϊκής περίοδου θεωρούσε ιερούς τόπους και το Λόφο και το Ποταμάκι και το Ριάκι. Πριν βγει από το σπίτι του έκανε εξαγνισμούς, θυσίαζε στους θεούς του κλπ. Αυτό ανεξαρτήτως του αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, που δεν υπάρχουν βέβαια, θεοί. Αλλά είχε όμως το αίσθημα του ιερού και είχε τον φόβο του θεϊκού στη ζωή του, έτσι ώστε να μπορεί να πορεύεται αισθανόμενος ότι δεν είναι ο αφέντης της γης και ότι δεν είναι ο Θεός επί της γης. Ποια είναι η στάση της εσχατολογίας? Τι ορίζει η εσχατολογία της Ορθοδόξης Εκκλησίας ότι είναι η ζωή του ανθρώπου? Δίνει έξι χαρακτήρες στη ζωή μας, οι οποίοι αν δεν υπάρχουν αθρηστικός και σωρευτικός, δεν μπορούμε να πούμε ότι πορευόμαστε την εσχατολογία μας, την εσχατολογική μας πορεία στη ζωή. Και γιατί είναι αναγκαία να έχουμε μια εσχατολογία στη ζωή μας? Διότι η ζωή δεν είναι κυκλικές εμφανίσεις μετασαρκώσεων, αλλά είναι μια ιστορική πορεία προς την Ανάσταση. Επομένως πρέπει κάπου να συναντήσουμε ένα τέλος. Είναι τα έξι βήματα, είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει μία στάση διακονίας στη ζωή του, πρέπει να αισθάνεται και να αντιλαμβάνεται το μυστηριακό στοιχείο στη ζωή του. Είναι αυτό που ο μυστικισμός, όταν υπερβεί κάποια όρια ή παρεκτραπεί, τότε οδηγεί αλλού. Είναι η ανάγκη να αναδεικνύεται η έννοια του προσώπου στον άνθρωπο και όχι η έννοια του ατόμου, που είναι μία απρόσωπη μονάδα σε μία μάζα κινουμένη. Είναι η έννοια του συμβολισμού, ότι πρέπει, που λέγαμε και προηγουμένως, ότι ο άνθρωπος υπακούει μόνο σε συμβολική λογική και αυτή είναι ο οδηγός του τελικός, ασχέτως του περιεχομένου του συμβολισμού. Πρέπει λοιπόν να υπακούει στη συμβολική λογική για να μπορεί να υλοποιεί και να μετουσιώνει την μυστηριακή αίσθηση της ζωής σε πράξεις. Σε άλλο επίπεδο όμως, πέρα από το αισθητό, είναι η προφητική στάση ζωής, που σημαίνει ότι αγωνιζόμαστε για αλλαγή Διότι ο Ορθόδοξος τι πιστεύει? Πιστεύει στην εγκαθίδρυση της επιδηγής της Βασιλείας του Θεού. Πώς θα γίνει αυτό? Λένε πολλοί τα του Κέσσαρος το Κέσσαρι και τα του Θεού το Θεό. Εάν το μελετήσουμε λίγο παραπάνω, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εγώ έχω ίσχυη τη συνείδησή μου, αποδίδω τα του Θεού αυτά που πιστεύω ιδιωτικώς, απομονωμένα και κατηδίαν, και δημοσίως υπακούω στους νόμους και στην πολιτεία. Όχι. Προσπαθώ με τη στάση μου και με τη συμπεριφορά μου, η οποία είπαμε γίνεται παράδειγμα για να το ενστερνιστεί και ο διπλανός μου, να μετατρέψω τα πράγματα ώστε να αλλάξει το σκηνικό για να μπορεί να έρθει επί της γης η Βασιλεία του Θεού. Και αυτή ακριβώς είναι η πορεία της μεταμορφώσεως, που είναι η κατακλίδα των 6 βημάτων της εσχατολογικής παρουσίας. Που αυτά τα 6 βήματα όμως υλοποιούνται και ικανοποιούνται με το 3ο βήμα, που είναι η ανάδειξη του ανθρώπου σε πρόσωπο.
0: Συνοψίζοντας το θέμα, θα λέγαμε, κύριε Γερούκαλη, από την πλευρά του, από την πλευρά του ανθρώπου,
1: πλανήτης γη, άνθρωπος επί της γης, ρήπανση, καταστροφές κλπ, ακτιβιστικές ενέργειες, Greenpeace, θορυβώδεις πράξεις, συλλαλητήρια, παγκόσμιες συμφωνίες, σύνοδοι του Κιώτο, διάφορες σύνοδοι κορυφής για τη σωτηρία του πλανήτη, χρησιμοποιώντας τα υλικά με τα οποία έχουμε μαγειρέψει ένα αποτυχημένο φαγητό μέχρι σήμερα. Μπορούμε να αντιληφθούμε ότι αν δεν μεταλλαχθούμε, εάν δεν αναδείξουμε το πρόσωπό μας, που σημαίνει λοιπόν ότι αφαιρούμε τα προσωπία, τις μάσκες, τις υποδύσεις που κάνουμε διαφόρων χαρακτήρων, και αν δεν δώσουμε την ταυτότητα ο καθένας μας προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους, άλλωστε η λέξη πρόσωπο με τον έννοια σύνθετα από το πρόσωψη σημαίνει ότι αυτό που με ενδιαφέρει είναι ο άλλος πως με βλέπει και όχι πως βλέπω εγώ τον εαυτό μου, διότι πάντα το μοίρασμα έχει σημασία. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ένα πολύ ωραίο στίχο από το τραγούδι του Μαργαρίτη, που λέει: «Από μόνη σου αγαπιέσαι, στο καθρέφτη σου κοιτιέσαι και από μόνη σου αγαπιέσαι». Άμα είναι έτσι, όλοι αγαπιόμαστε. Το θέμα είναι να με αγαπά ο άλλος επειδή με βλέπει. Και εδώ θυμίζω ένα στίχο σε Αρβανιτάκη, επειδή είπα ότι η ζωή είναι σχέση, ότι η ζωή που δεν μοιράζεται είναι η ζωή κλεμμένη. Αυτές οι έννοιες λοιπόν που τόσο εύστοχα έχουν αποδώσει αυτοί οι δύο τραγουδιστές, και δεν είναι μόνο αυτοί, και πολλοί άλλοι, απλώς το ανέφερα πιο πολύ και για λόγους να ελαφρύνω λίγο το λόγο μου, είναι που μπορούν να αναδείξουν τον άνθρωπο ως παρουσία. Αλλά τότε όταν γίνω πρόσωπο και έχω μία ταυτοτική παρουσία στη ζωή, δεν μπορώ να είμαι μηδενιστής. Γιατί ο μηδενισμός, που είναι παράγωγο του εγωισμού, δεν με οδηγεί στην ανάδειξη του προσώπου, με οδηγεί στην επιβολή των αναγκών του εαυτού μου στη ζωή μου. Το πρόσωπο είναι εκείνο που θα με οδηγήσει να υπερβώ τις ανάγκες μου για να μπορέσω να ικανοποιήσω εν τέλει τον προορισμό μου, εφόσον έχω γίνει πρόσωπο, έχω δεχθεί ότι είμαι πλάσμα Θεού και ότι πρέπει να ικανοποιήσω από το κατ' εικόνα προς το καθομοίωση. Τότε λοιπόν η ενδυνάμει κίνηση του Αριστοτέλη, που όλα πρέπει να κινούνται ακόμα και αν φαίνονται στάσιμα, αλλά που έχουν μία προοπτική η οποία να αναφέρεται στο θείο. Εν κατακλείδη, κύριε Γιαννακόπουλε, εάν δεν υπάρχει η αίσθηση του ιερού στη ζωή μας, που αυτό κάποια εποχή ο Κώστας ο Ζουράρης το είχε αποκαλέσει το αρχιμίδιο στήριγμα. Δηλαδή, ποιο είναι το στήριγμά μου? Ο πνιγμένος που πιάνεται από τα μαλλιά του? Το χέρι μου είναι το στήριγμά μου? Ή έχω αρχιμίδιο στήριγμα έξω από εμένα, το οποίο μπορεί να με τραβήξει και να μου επιτρέψει την πορεία από το καθηκόνα προς το καθομοίωση? Αυτή και μόνον, καλός ή κακός, και όσο και αν ακούγεται παράξενα, επειδή ο άνθρωπος φοβάται τις απολυτότητες, κατά τρόπο απόλυτο είναι η μόνη τελική λύση που υπάρχει.
0: Και ο απόλυτος άνθρωπος είναι και απόλυτα επικίνδυνος. Κύριε Γερούκαλη,
1: ακριβώς.
0: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας ευχηθώ καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Το ίδιο εύχομαι και σε εσάς, και πάντα η Εκκλησία της Ελλάδος να μπορεί να εκπέμπει ιδιαίτερα σε τόσο δύσκολους καιρούς. Την αγάπη μου.
0: Συνομιλήσαμε.
1: Ο Θεός πάντα μαζί σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον ψυχίατρο και επιστημονικό υπεύθυνο του Κέντρου Πρόληψης Ιπποκράτης από το νησί Τισκό, τον κύριο Δημήτριο Γερούκαλη. Πώς προδιαγράφεται το μέλλον του πλανήτη αν συνεχιστεί ο ίδιος τρόπος ζωής? Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα, ο Δημήτρης Κοταρίδης διαβάζει το βιβλίο του Αλεξάνδερ Σμέμαν «Για να ζήσει ο κόσμος», σε μετάφραση του Ζήσιμου Λορεντζάτου, από τις εκδόσεις «Δόμος».

Η Εκκλησία αποτελεί το ανέβασμά μας στο Χριστό, η είσοδός μας με το Χριστό στον ερχόμενο κόσμο. Και τώρα, στην ευχαριστιακή αυτή προσφορά με το Χριστό όλων των πραγμάτων στον ένα, στον οποίο ανήκουν και μέσα στον οποίο πραγματικά υπάρχουν, τώρα η ανωδική αυτή κίνηση έφτασε στο τέλος της. Βρισκόμαστε στο πασχαλινό τραπέζι της Βασιλείας. Αυτό που προσφέραμε, την τροφή μας, τη ζωή μας, εμάς και τον κόσμο όλο, το προσφέραμε στο Χριστό, και ως Χριστό, επειδή Εκείνος πήρε απάνω Του τη ζωή μας και Εκείνος είναι η ζωή μας. Και τώρα αυτά όλα γυρίζουν πίσω σε εμάς ως δόρημα της καινούργιας ζωής και επομένως αναγκαστικά ως τροφή. Τούτο εστί το σώμα μου, τούτο εστί το αίμα μου. Λάβετε, φάγετε, πίετε. Και γενιές ολόκληρες από θεολόγους ρωτάνε τα ίδια πράγματα. Πώς μπορεί αυτό να γίνει, πώς συμβαίνει αυτό και πώς συμβαίνει ακριβώς αυτή η μεταβολή και πότε ακριβώς και ποια είναι η αιτία. Καμία απάντηση δεν μοιάζει ικανοποιητική. Σύμβολο, αλλά τι είναι σύμβολο, ουσία σεμβεβικός. Ωστόσο, αμέσως κανένας νιώθει πως κάτι λείπει από όλες αυτές τις θεωρίες με τις οποίες το μυστήριο περιορίζεται στις κατηγορίες του χρόνου, της ουσίας και της αιτιότητας, στις καθ' αυτό κατηγορίες του κόσμου τούτου. Κάτι λείπει επειδή ο θεολόγος στοχάζεται το μυστήριο και λησμονάει τη λειτουργία. Σαν καλός επιστήμονας απομονώνει πρώτα το αντικείμενο της μελέτης του, το περιορίζει σε ένα σημείο, σε ένα φαινόμενο και ύστερα, προχωρώντας από το γενικό στο ειδικό, από το γνωστό στο άγνωστο, δίνει ένα ορισμό που στην πραγματικότητα γεννάει περισσότερα ερωτήματα από αποκρίσεις. Αλλά σε όλη τη διάρκεια της μελέτης μας, το κύριο επιχείρημα στάθηκε πως η λειτουργία ολόκληρη είναι μία μυστηριακή, δηλαδή μία μεταμορφωτική πράξη και μία ανωδική κίνηση. Και ο κύριος σκοπός της ανωδικής αυτής κίνησης είναι να μας βγάλει από τον κόσμο τούτο και να μας κάνει κοινωνούς του ερχόμενου κόσμου. Στον κόσμο τούτον, αυτόν που καταδίκασε το Χριστό και συνεκδοχικά καταδικάστηκε, κανένα ψωμί, κανένα κρασί δεν μπορεί να γίνει σώμα και αίμα του Χριστού. Κανένα μέρος του κόσμου δεν μπορεί να εξαγνιαστεί. Μα η λειτουργία της Εκκλησίας είναι πάντα μία αναφορά, μία μεταρσίωση, ένα ανέβασμα. Η Εκκλησία βρίσκει την ουρανική αυτοπλήρωσή της στον κενόν αιώνα που ο Χριστός εγγενίασε με το θάνατο, την Ανάσταση και την ανάληψή του και που δόθηκε στην Εκκλησία την ημέρα της Πεντηκοστής ως η ζωή της, ως το τέλος προς το οποίο βαδίζει. Στον κόσμο τούτον ο Χριστός είναι σταυρωμένος, το σώμα του κομματιασμένο, το αίμα του χυμένο κατά γης. Και πρέπει να βγούμε από τον κόσμο τούτον. Πρέπει με το Χριστό να ανεβούμε στον ουρανό για να γίνουμε κοινωνοί του ερχόμενου κόσμου. Αλλά ο ερχόμενος δεν είναι ένας άλλος κόσμος, διαφορετικός από αυτόν που ο Θεός δημιούργησε και που μας έδωσε. Είναι ο ίδιος ο κόσμος μας, καμωμένος τέλειος κιόλας στο Χριστό, μα όχι ακόμα σε εμάς. Είναι ο ίδιος ο κόσμος μας, λυτρωμένος και αποκαταστημένος, στον οποίο ο Χριστός πληρεί τα πάντα εαυτού. Και αφού ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο ως τροφή για μας και μας έδωσε να φάμε την τροφή ως μέσος κοινωνίας με Εκείνον, ως ζωή σε Εκείνον, η καινούργια τροφή της καινούργιας ζωής που λάβαμε από το Θεό στη Βασιλεία Του είναι ο Χριστός ο ίδιος. Είναι ο άρτος μας, επειδή ευθύς
Από την αρχή ολάκερη η πείνα μας στάθηκε πείνα για εκείνον, και ολάκερος ο άρτος μας δεν στάθηκε παρά ένα σύμβολο εκείνου, ένα σύμβολο προορισμένο να γίνει πραγματικότητα. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος και έζησε στον κόσμο τούτο. Έφαγε και ήπιε, και αυτό σημαίνει πως ο κόσμος από τον οποίον πήρε μερτικό, η τροφή μας η ίδια, έγινε το σώμα του, η ζωή του. Αλλά η ζωή του στάθηκε ολοκληρωτικά, απόλυτα ευχαριστιακή. Μεταμορφώθηκε ολάκερη σε κοινωνία με το Θεό και ανέβηκε ολάκερη στον ουρανό. Και τώρα εκείνος μοιράζεται τη δοξασμένη αυτή ζωή μαζί μας. Το έργον ο δε δοκέμι ή να ποιήσω ο πατήρ εγώ ετελείωσα, νινί δε παραδίδομι ημίν, λάβετε, φάγετε. Προσφέραμε τον άρτον σε ανάμνηση του Χριστού, επειδή γνωρίζουμε πως ο Χριστός είναι η ζωή και επομένως κάθε τροφή πρέπει να μας οδηγήσει σε εκείνον. Και τώρα, παίρνοντας τον άρτον αυτόν από τα χέρια του, ξέρουμε πως ανάλαβε όλη τη ζωή, πως τη γέμισε με τον εαυτό του, πως την έκανε αυτό για το οποίο ήταν προορισμένη να είναι. Κοινωνία με το Θεό, μυστήριο της αγάπης και της παρουσίας Του. Εκεί και μόνο, εκεί μπορούμε να ομολογήσουμε με τον Άγιο Βασίλειο πως είναι ο μεν άρτος ούτος αυτό το τίμιον σώμα του Κυρίου, το δε ποτήριον τούτο αυτό το τίμιον αίμα του Χριστού. Αυτό που εδώ είναι υπερφυσικό και σε τούτο των κόσμων, εκεί καταδείχνεται φυσικό, και η Εκκλησία βρίσκει την πλήρωσή της στη λειτουργία για να μας οδηγάει πάντα εκεί και για να μας κάνει αυτό που είμαστε.

τον Άρτο ως σώμα και τον Ίνο ως αίμα του Χριστού, τα αναδείχνει το Άγιον Πνεύμα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πάντα επέμεινε πως η μεταβολή των ευχαριστιακών στοιχείων συντελείται με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος και όχι με τους ιδρυτικούς λόγους. Η διδασκαλία αυτή, ωστόσο, συχνά παρανοήθηκε από τους ίδιους τους Ορθόδοξους. Σκοπός της δεν είναι να αντικαταστήσει μία αιτιότητα, τους ιδρυτικούς λόγους, με μία άλλη διαφορετική φόρμουλα. Σκοπός της είναι να φανερώσει τον εσχατολογικό χαρακτήρα του μυστηρίου. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται τη εσχάτη μέρα τη μεγάλη της Πεντηκοστής. Αναδείχνει τον ερχόμενον κόσμον. Εγκαινιάζει τη Βασιλεία. Πάντα μας πηγαίνει επέκεινα. Να είναι κανείς με το Πνεύμα σημαίνει να είναι στον ουρανό, γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι χαρά και ειρήνη εν Πνεύματι Αγίω. Στην Ευχαριστία λοιπόν ο Παράκλητος είναι που σφραγίζει και χρίζει το ανέβασμά μας στον ουρανό, που μεταβάλλει την Εκκλησία σε σώμα του Χριστού και επομένως αναδείχνει τα στοιχεία της προσφοράς μας ως κοινωνία εν Πνεύματι Αγίω. Αυτός είναι ο καθαγιασμός. Προτού όμως μεταλάβουμε την ουράνια τροφή, απομένει μια τελευταία ουσιαστική και αναγκαία πράξη. Οι εντεύξεις ή οι κετήριες δεήσεις. Να είμαστε με τον Χριστό σημαίνει να είμαστε σαν Εκείνον. Να κάνουμε δική μας την ίδια την κίνηση της ζωής Του. Και όπως Εκείνος είναι πάντοτε ζών εις το εντυγχάνιν για όλους τους προσερχομένους δι' αυτού το Θεό, έτσι και εμείς δεν μπορούμε να μη δεχτούμε την έντευξή Του για δική μας. Η Εκκλησία δεν είναι μια κοινότητα φυγής από αυτό τον κόσμο για να γευτούμε τη μυστική μακαριότητα της αιωνιότητας. Η κοινωνία δεν είναι μια μυστική εμπειρία. Πίνουμε από το ποτήρι του Χριστού και Εκείνος έδωσε τον εαυτό Του για να ζήσει ο κόσμος. Ο Άρτος στο δισκάριο και ο Ίνος στο ποτήριο είναι για να μας θυμίζουν τη σάρκωση του Υιού του Θεού, το Σταυρό και το θάνατο. Και έτσι ήδη η χαρά της Βασιλείας μας κάνει να μνημονεύουμε τον κόσμο και να παρακαλούμε για Αυτόν. Η ίδια η κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα μας κάνει να αγαπάμε τον κόσμο με την αγάπη του Χριστού. Η ευχαριστία είναι το μυστήριο της ενότητας και η στιγμή της αλήθειας. Εδώ βλέπουμε τον κόσμο στο Χριστό όπως είναι πραγματικά και όχι από τις ιδιαίτερες και επομένως τις περιορισμένες και μεροληπτικές σκοπιές μας. Οι εντεύξεις αρχίζουν εδώ, στη δόξα του Μεσσιανικού Συμποσίου, και αυτή είναι η μόνη αληθινή αφετηρία για την αποστολή της Εκκλησίας. Όταν παραμερίζοντας πάσαν την βιωτική μέριμναν μοιάζει να έχουμε αφήσει τον κόσμο τούτον, τότε είναι που τον ξαναβρίσκομαι ολόκληρα ή πραγματικά. Οι κετήριες δέησεις απαρτίζουν λοιπόν τη μόνη πραγματική προετοιμασία για την κοινωνία. Γιατί με την κοινωνία και μέσα από την κοινωνία όχι μόνο γινόμαστε ένα σώμα και ένα πνεύμα, αλλά βρισκόμαστε αποκαταστημένοι μέσα στη συνοχή και στην αγάπη, εκείνες που ο κόσμος έχασε. Και η μεγάλη ευχαριστιακή προσευχή συνοψίζεται τώρα στην προσευχή του Κυρίου, που το καθένα από τα αιτήματά της υποδηλώνει τη σύνολη και πλέρια αφιέρωση στη Βασιλεία του Θεού στον κόσμο μέσα. Είναι η προσευχή Του και την δώρησε στους ανθρώπους, την έκανε προσευχή μας, όπως έκανε τον Πατέρα Του, Πατέρα μας. Κανένας δεν βρέθηκε άξιος να λάβει την κοινωνία. Κανένας δεν βρέθηκε ετοιμασμένος για αυτή. Στο σημείο τούτο, κάθε προτέρημα, κάθε αρετή, κάθε αφοσίωση
εξαφανίζεται και σβήνει. Η ζωή ξανάρχεται σε εμάς ως δώρο, ένα δέσμευτο και θεϊκό δώρο. Για τούτο, στην Ορθόδοξη Εκκλησία ονομάζουμε τα ευχαριστιακά στοιχεία τίμια δώρα. Ο Αδάμ ξαναμπαίνει στον Παράδεισο, βγαίνει από την κατάσταση του τίποτα και στέφεται βασιλιάς της δημιουργίας. Όλα είναι χάρισμα ή δωρεάν. Δεν χρωστάμε τίποτα και ωστόσο όλα είναι δοσμένα. Και επομένως, η μεγαλύτερη ταπείνωση και υπακοή είναι να δεκτούμε το δώρο, να πούμε ναι, με χαρά και ευγνωμοσύνη. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε και ωστόσο, όντας ευχαριστιακοί, γινόμαστε όλα όσο Θεός ήθελε από πάντα να γίνουμε. Και τώρα ήρθε για μας ο καιρός να γυρίσουμε στον κόσμο μέσα. «Εν ειρήνη προέλθομεν», λέει ο ιερουργός αφήνοντας το θυσιαστήριο. Και αυτή είναι η τελευταία εντολή της λειτουργίας. Δεν πρέπει να απομείνουμε στο όρος Θαβόρ. Και ας ξέρουμε πως είναι καλό για μας να βρισκόμαστε εκεί. Μας στέλνουν πίσω. Τώρα όμως, είδομεν το φως το αληθινόν. Ελάβομεν πνεύμα υπουράνιον. Και πρέπει να ξεκινήσουμε και να αρχίσουμε την ατέρμονη αποστολή της Εκκλησίας ως μάρτυρες αυτού του φωτός, ως μάρτυρες αυτού του πνεύματος. Η ευχαριστία στάθηκε το τέλος της πορείας, το τέλος του χρόνου ή του καιρού. Και ξαναγίνεται τώρα πάλι η αφετηρία και τα αδύνατά μας αποκαλύπτονται και πάλι ως δυνατά. Ο καιρός του κόσμου έγινε ο καιρός της Εκκλησίας, ο καιρός της σωτηρίας και της λύτρωσης. Και ο Θεός μας έκανε αρμόδιους, καθώς είπε και ο Πολ Κλούντελ, αρμόδιους να είμαστε μάρτυρές Του, να πληρώνουμε αυτό που Εκείνος έκανε και κάνει πάντα. Αυτό είναι το νόημα της ευχαριστίας. Για τούτο, η αποστολή της Εκκλησίας αρχίζει με τη λειτουργία της Ανόδου, επειδή μονάχα αυτή κάνει δυνατή τη λειτουργία της Αποστολής.

Ο καιρός της Αποστολής. Καθώς αφήνουμε την Εκκλησία ύστερα από την ευχαριστία της Κυριακής, μπαίνουμε πάλι στον καιρό, και ο καιρός είναι επομένως το πρώτο αντικείμενο της χριστιανικής μας πίστης και πράξης. Γιατί είναι αληθινά η εικόνα της θεμελιακής μας πραγματικότητας, της αισιοδοξίας μα και της απαισιοδοξίας της ζωής μας, της ζωής ως ζωής και της

είναι άλλο τίποτα από μια σειρά τηλεγραφόξυλα αραδιασμένα στο διάστημα, που σε κάποιο σημείο της διαδρομής τους βρίσκεται ο θάνατός μας. Όλες οι γενιές, όλοι οι φιλόσοφοι γνώριζαν από πάντα αυτή την αγωνία του καιρού, την παραδοξότητα του καιρού. Όλες οι φιλοσοφίες, όλες οι θρησκείες είναι τελικά μία απόπειρα για να λυθεί το πρόβλημα του καιρού. Και χιλιάδες βιβλία, χριστιανικά και μη, έχουν γραφτεί απάνω σε αυτό. Δεν έχουμε οπωσδήποτε σκοπό να προσθέσουμε ακόμα μία θεολογία του καιρού σε όσες υπάρχουν κιόλας. Σκοπεύουμε μάλλον να περιγράψουμε με πολύ συντομία την εμπειρία του καιρού που οι χριστιανοί την είχαν ευθύς από την αρχή και που ακόμα παρέχεται, προσφέρεται σε αυτούς την Εκκλησία. Εδώ πάλι, αυτό που η Εκκλησία προσφέρει δεν είναι μία λύση ενός φιλοσοφικού προβλήματος, αλλά ένα δώρο. Και γίνεται λύση μονάχα όταν αποδεχόμαστε το δώρο όσο ελεύθερα και χαρούμενα μας δωρίζεται. Ή μπορεί η χαρά του δώρου αυτού να καταστήσει ταυτόχρονα και το πρόβλημα και τη λύση αχρίαστα, δίχως βάση. Για να κατανοήσουμε το δώρο, θα χρειαστεί να γυρίσουμε ακόμα μια φορά στη λειτουργία, να συλλαβήσουμε και πάλι το λησμονημένο αλφαβητάρι της. Σήμερα, κανένας άνθρωπος, αν εξαιρέσουμε την ιδιαίτερη κατηγορία των μοιημένων που ονομάζονται λειτουργιολόγοι, δεν ενδιαφέρεται για αυτό που αποτελούσε στα περασμένα, την κύρια απασχόληση των χριστιανών, τις γιορτές και τις εποχές, τους κύκλους της προσευχής, μία πάρα πολύ πραγματική μέρημνα για τον καιρό, τον χρόνο της λειτουργικής ιερουργίας. Δεν είναι μονάχα ο μέσος λαϊκός άνθρωπος, αλλά και ο θεολόγος που μοιάζει να λέει: «Ο κόσμος του χριστιανικού συμβολισμού δεν είναι πια ο κόσμος μας. Όλα αυτά απότυχαν. Όλα αυτά έφυγαν. Έχουμε σοβαρότερη δουλειά να κοιτάξουμε. Θα ήταν αδιανόητο και ανόητο να δοκιμάσουμε να λύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα από τη σύγχρονη ζωή κάνοντας αναγωγή στο Πάσχα, ας πούμε, ή στην Πεντηκοστή ή ακόμα στην Κυριακή». Στο σημείο αυτό, ας κάνουμε μερικά ερωτήματα. Τα σύμβολα αυτά είναι μόνο συμβολικά, ή μήπως η αποτυχία τους είναι πιθανό να εξηγηθεί από τη συμβολική ακριβώς αξία που τους δίνουν ήδη οι χριστιανοί, τώρα που έπαψαν να κατανοούν την αληθινή φύση τους? Και μη δεν έπαψαν να κατανοούν την αληθινή φύση τους επειδή σε μια ορισμένη στιγμή του χρόνου οι χριστιανοί κατάντησαν να πιστεύουν πως η θρησκεία δεν έχει να κάνει τίποτα με το χρόνο, πως είναι στην πραγματικότητα σωτηρία από το χρόνο? Προτού αποκτήσουμε το δικαίωμα να απαλλαγούμε από τα παλαιά σύμβολα, πρέπει να καταλάβουμε πως η πραγματική τραγωδία του χριστιανισμού δεν είναι ο συμβιβασμός με τον κόσμο και τον προοδευτικό ματεριαλισμό, αλλά αντίθετα η πνευματικοποίηση και ο μετασχηματισμός του σε θρησκεία. Και όπως κιόλας ξέρουμε, θρησκεία κατάντησε να σημαίνει ένας κόσμος καθαρής πνευματικότητας, μια συγκέντρωση της προσοχής σε θέματα που ανήκουν στην ψυχή. Οι χριστιανοί μπήκαν στον πειρασμό να απορρίψουν ολότελα το χρόνο και να τον αντικαταστήσουν με το μυστικισμό και τις πνευματικές επιδιώξεις, να ζουν ως χριστιανοί έξω από τον καιρό και συνεκδοχικά να ξεφεύγουν από τις απογοητεύσεις του, να επιμένουν πως ο χρόνος δεν έχει πραγματική σημασία από την άποψη της βασιλείας, που βρίσκεται πέρα από το χρόνο. Και τελικά το πέτυχαν. Κατάστησαν το χρόνο αληθινά ασήμαντο, αν και γεμάτον από χριστιανικά σύμβολα. Και σήμερα δεν ξέρουν οι ίδιοι τι να κάνουν με τα σύμβολα αυτά. Γιατί είναι αδύνατο κανένας να φέρει τον Χριστό πίσω στα Χριστούγεννα,
αν εκείνος δεν έχει λυτρώσει

δεν έχει γεμίσει με σημασία τον ίδιο το χρόνο. Χρειάζεται να καταλάβουμε λοιπόν πως η εντατική, σχεδόν παθολογική απασχόληση του σύγχρονου κόσμου μας με το χρόνο και το πρόβλημά του έχει τις ρίζες της στην ειδική αυτή χριστιανική αποτυχία. Εξαιτίας εμάς των χριστιανών, ο κόσμος όπου ζούμε κυριολεκτικά δεν έχει χρόνο. Δεν είναι τάχα αλήθεια πως όσο περισσότερα μηχανήματα εφευρίσκουμε για να κερδίσουμε χρόνο, τόσο λιγότερο χρόνο διαθέτουμε. Η αγέλαστη βιασύνη της ζωής διακόπτεται από την ξεκούραση, αλλά τέτοια είναι η φρίκη του παράξενου κενού που σκεπάζεται με την αληθινή δαιμονική αυτή λέξη ξεκούραση, ώστε οι άνθρωποι χρειάζεται να καταπίνουν χάπια για να την αντέξουν και να αγοράζουν δαπανηρά βιβλία που γράφουν για το πώς μπορεί κανένας να σκοτώσει αυτή την νεκρή ζώνη της σύγχρονης ζωής. Χρόνος δεν υπάρχει, επειδή ο χριστιανισμός έκανε από τη μία μεριά αδύνατη για τον άνθρωπο τη ζωή μέσα στον παλαιό φυσικό χρόνο. Κομμάτιασε ανεπανόρθωτα τον κύκλο του αιώνιου γυρισμού, ανάγγειλε το πλήρωμα του χρόνου, αποκάλυψε το χρόνο ως ιστορία και ως πλήρωση. Αληθινά μας δηλητηρίασε μια για πάντα με το όνειρο ενός χρόνου γεμάτου από σημασία. Από την άλλη μεριά, δεν υπάρχει χρόνος, γιατί με την αναγγελία όλων αυτών ο χριστιανισμός παράτησε το χρόνο. Κάλεσε τους χριστιανούς απερίφραστα να τον αφήσουν και να θεωρούν την αιωνιότητα ως μια αιώνια ανάπαυση. Μπορούμε βέβαια ακόμα να στολίζουμε τον δίχως σημασία καιρό με όμορφα σύμβολα και γραφικούς τύπους λατρείας κατά προτίμηση παλαιούς. Μπορούμε σε κανονικά διαστήματα και συμβουλευόμενοι της διατάξης του τυπικού να αλλάζουμε στα λειτουργικά άμφια τα χρώματα και να καρικεύουμε το ίδιο αιώνιο κήρυγμα με ορισμένη αναφορά στο Πάσχα ή στα Χριστούγεννα ή στα Φώτα. Αυτά όλα, όσο και αν εμπνέουν ή ανεβάζουν, δεν έχουν σημασία για τον πραγματικό χρόνο μέσα στον οποίο πρέπει ο πραγματικός άνθρωπος να ζήσει, ή μάλλον για την απουσία του χρόνου που κάνει τη ζωή του πραγματικού ανθρώπου μία εφιαλτική διαδοχή από βιασύνη και ξεκούραση. Έτσι, το ερώτημά μας είναι: αναστήθηκε ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, από τους νεκρούς την πρώτη μέρα της εβδομάδας? Έστειλε το Πνεύμα Του τη μέρα της Πεντηκοστής? Με άλλα λόγια, μπήκε στο χρόνο ώστε εμείς να μπορούμε να συμβολίζουμε απλώς τον πάσμο αυτό με καλλίγραμμες τελετές που μολονότι συνδέονται με τις μέρες και τις ώρες? Δεν έχουν τη δύναμη να δώσουν στο χρόνο μια πραγματική σημασία, να τον μεταμορφώσουν και έτσι να τον λυτρώσουν?

Από την αρχή, οι χριστιανοί είχαν τη δική τους μέρα και στην ιδιαίτερη φύση της μέρας αυτής βρίσκομαι το κλειδί της χριστιανικής εμπειρίας του χρόνου. Για να την ξανακάνουμε ωστόσο δική μας, πρέπει να πάμε πέρα από την νομοθεσία του Κωνσταντίνου, που θεσπίζοντας την Κυριακή ως υποχρεωτική εβδομαδιάτικη μέρα για ξεκούραση, την έκανε χριστιανικό υποκατάστατο του Σαββάτου των Εβραίων. Ύστερα από αυτό, η μοναδική και αληθινά παράδοξη σημασία της ημέρας του Κυρίου, της Κυριακής, σιγά σιγά λησμονήθηκε. Και όμως η σημασία της βγήκε ακριβώς από τη σχέση της με το Σάββατο, δηλαδή με τη συνολική βιβλική αντίληψη του καιρού. Για την εβραϊκή αντίληψη του κόσμου και την εβραϊκή θρησκευτική εμπειρία, το Σάββατο, η 7η μέρα, έχει τρομακτική σημασία. Είναι η συμμετοχή και η κατάφαση του ανθρώπου στην καλοσύνη της δημιουργίας του Θεού. «Και είδεν ο Θεός ότι καλά, και ευλόγησεν ο Θεός την ημέραν την εβδόμην, και υγείασεν αυτήν, ότι εν αυτή κατέπαυσε από πάντων των έργων αυτού, ον ήρξατο ο Θεός ποίησε». Η 7η μέρα έγινε έτσι η χαρμόσυνη αποδοχή του κόσμου που δημιούργησε ο Θεός ως καλού. Όσα άλλα ορίστηκαν για τη μέρα αυτή και που αργότερα μπερδεύτηκαν κάπως από μικρόπρεπες δικανικές συνταγές και από διάφορα ταμπού, δεν είναι καθόλου η σύγχρονή μας ξεκούραση. Ήγουν μια απουσία δουλειάς. Είναι η ενεργητική συμμετοχή στην εφροσύνη του Σαββάτου, στην αγιότητα και στην πληρότητα της ειρήνης του Θεού, ως καρπού όλης της δουλειάς, ως στεφανώματος όλου του καιρού. Περιέχει έτσι και κοσμικές και εσχατολογικές απηχήσεις. Ωστόσο, ο καλός αυτός κόσμος που οι Εβραίοι τον ευλογούν την 7η μέρα είναι ταυτόχρονα ο κόσμος της αμαρτίας και της ανταρσίας κατά πάνω στο Θεό, και ο καιρός του είναι ο καιρός της εξορίας του ανθρώπου και της αποξένωσής του από το Θεό. Και επομένως, η 7η ημέρα ατενίζει εκείθε από τον εαυτό της προς μια καινούρια ημέρα του Κυρίου, την ημέρα της σωτηρίας και της λύτρωσης, του θριάμβου του Θεού κατά πάνω στους εχθρούς του. Στα μεταγενέστερα εβραϊκά αποκαλυπτικά συγγράμματα προβάλλει η ιδέα μιας καινούργιας ημέρας που είναι ταυτόχρονα η 8η και ταυτόχρονα η 1η, επειδή μαζί της αρχίζει ο νέος καιρός, ο καιρός της Βασιλείας. Από την ιδέα αυτή βλάστησε η χριστιανική Κυριακή. Ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς την 1η ημέρα ύστερα από το Σάββατο. Η ζωή που αχτιδοβόλησε από τον τάφο βρισκόταν εκείθε από τους αναπόφευκτους περιορισμούς του 7, του χρόνου που οδηγάει στο θάνατο. Στάθηκε η αρχή μιας καινούργιας ζωής και ενός καινούργιου καιρού. Στάθηκε αληθινά η 8η και η 1η μέρα και έγινε η μέρα της Εκκλησίας. Ο αναστημένος Χριστός, σύμφωνα με το 4ο Ευαγγέλιο, παρουσιάστηκε στους μαθητές του την 1η ημέρα και ύστερα μεθημέρας 8. Αυτή είναι η μέρα στην οποία η Εκκλησία γιορτάζει την Ευχαριστία, το μυστήριο του ανεβάσματός της στη Βασιλεία και της συμμετοχής της στο Μεσσιανικό Συμπόσιο, στον μέλλοντα αιώνα. Αυτή είναι η μέρα μέσα στην οποία η Εκκλησία αυτοεκπληρώνεται ως νέα ζωή. Τα αρχαιότερα γραπτά αναφέρουν πως οι χριστιανοί συναπαντιούνται μια ορισμένη μέρα και τίποτα δεν μπορεί να μεταβάλει τη σημασία της ορισμένης αυτής ημέρας μέσα στη μακρόχρονη ιστορία του χριστιανισμού. Μια ορισμένη μέρα. Αν ο χριστιανισμός ήταν μια καθαρά πνευματική και εσχατολογική πίστη, δεν θα παρουσιαζόταν η ανάγκη για μια ορισμένη μέρα, επειδή ο μυστικισμός δεν ενδιαφέρεται για τον καιρό. Αληθινά, για να σώσει κανένα στην ψυχή του δεν χρειάζεται ημερολόγιο.
και αν ο χριστιανισμός δεν ήταν παρά μια καινούργια θρησκεία, θα καθιέρωνε το ημερολόγιο του με τη συνηθισμένη αντίθεση ανάμεσα σε μέρες ιερές και σε μέρες βέβυλες, εκείνες που κρατάμε και τηρούμε και εκείνες που είναι θρησκευτικά ασήμαντες. Στην πραγματικότητα και οι δύο αυτές αντιλήψεις παρουσιάστηκαν αργότερα. Η αρχική όμως σημασία της ορισμένης μέρας δεν στάθηκε διόλου αυτή. Δεν προοριζόταν για να είναι μια μέρα ιερή σε αντίθεση με τις βέβυλες, να είναι το μνημόσυνο μέσα στο χρόνο ενός γεγονότος που πέρασε. Η αληθινή σημασία της βρισκόταν στη μεταμόρφωση του καιρού, όχι του ημερολογίου. Γιατί από τη μία μεριά η Κυριακή απόμεινε μία από τις μέρες, η πρώτη της εβδομάδας, δοσμένη ολότελα σε αυτόν τον κόσμο. Ωστόσο, από την άλλη μεριά, τη μέρα αυτή μέσα από το ευχαριστιακό ανέβασμα αποκαλύφθηκε και δηλώθηκε σε όλη της τη δόξα και τη μεταμορφωτική δύναμη η ημέρα του Κυρίου ως τέλος αυτού του κόσμου, ως αρχή του ερχόμενου κόσμου. Και έτσι, μέσα από τη μία αυτή μέρα, όλες οι μέρες, όλοι οι καιροί μεταμορφώθηκαν σε καιρούς ανάμνησης και απαντοχής. Ανάμνησης αυτού του ανεβάσματος, γιατί είδομεν το φως του αληθινών, απαντοχής του ερχομού του. Όλες οι μέρες, όλες οι ώρες αποσκοπούσαν τώρα στο τέλος αυτό κάθε φυσικής ζωής, στην αρχή της καινούργιας ζωής. Η εβδομάδα έπαψε να είναι μία σειρά από βέβυλες μέρες βαλμένες στην αράδα με ανάπαυση την ιερή μέρα στο τέρμα τους. Ήταν τώρα μία κίνηση από το όρος Θαβόρ προς τον κόσμο και από τον κόσμο προς την ανέσπερη μέρα του ερχόμενου κόσμου. Κάθε μέρα, κάθε ώρα λάβαινε τώρα μία σημασία, μία βαρύτητα που δεν μπορούσε να έχει πρωτύτερα. Κάθε μέρα τώρα ένα βήμα στην κίνηση αυτή, μια στιγμή απόφασης και μαρτυρίας, ένας καιρός τελειωτικής σημασίας. Η Κυριακή λοιπόν δεν ήταν μια ιερή μέρα που να τηρούμε ή να κρατάμε χώρια από όλες τις άλλες μέρες και σε αντίθεση με αυτές. Δεν διάκοπτε το χρόνο με μια άχρονη μυστική κατάσταση έκστασης. Δεν ήταν μία διακοπή μέσα σε μία ασήμαντη διαφορετικά σειρά από μέρες και νύχτες βαλμένες στην αράδα. Απομένοντας μία από τις συνηθισμένες μέρες και ωστόσο αποκαλύπτοντας τον εαυτό της μέσα από την ευχαριστία ως 8η και 1η μέρα, έδωσε σε όλες τις μέρες το αληθινό νόημά τους. Τον καιρό του κόσμου αυτού τον έκανε καιρό του τέλους και τον έκανε ακόμα καιρό της αρχής.

Είναι ανάγκη να στραφούμε τώρα στη δεύτερη διάσταση της χριστιανικής εμπειρίας του χρόνου, στο λεγόμενο εκκλησιαστικό έτος. Να μιλήσει κανείς γι' αυτό είναι ακόμα δυσκολότερο παρά να μιλήσει για την Κυριακή, επειδή για το σύγχρονο χριστιανό η σχέση ανάμεσα στο εκκλησιαστικό έτος και στο χρόνο έγινε ακατανόητη και επομένως έχασε τη βάση της. Ορισμένες ημερομηνίες η Εκκλησία μνημονεύει ορισμένα γεγονότα από τα περασμένα, τη γέννηση, την ανάσταση, την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Οι ημερομηνίες αυτές είναι μια ευκαιρία για να απεικονίσουμε λειτουργικά ορισμένες θεολογικές δοξασίες, αλλά ως ημερομηνίες δεν σχετίζονται καθόλου με τον πραγματικό χρόνο ή απομένουν δίχως χρονική συνέπεια. Ακόμα και μέσα στην ίδια την Εκκλησία αποτελούν απλά διαλύματα μέσα στον κανονικό ρυθμό της δραστηριότητάς της και πολλοί χριστιανοί με επιχειρηματική νοοτροπία και προσανατολισμένοι στη δράση θεωρούν σιωπηρά τις γιορτές αυτές και τα πανηγύρια ως χαμένο καιρό. Και αν άλλοι χριστιανοί τις καλωσορίζουν ως πρόσθετες μέρες ανάπαυσης και αργίας, κανένας δεν θεωρεί σοβαρά τις μέρες αυτές πως είναι η καθ' αυτό καρδιά ή το κέντρο της ζωής και της αποστολής της Εκκλησίας. Αυτή η ίδια η αντίληψη της εορτής περνάει, με άλλους λόγους, μια σοβαρή κρίση. Και εδώ είναι που πρέπει να αρχίσουμε τη σύντομη συζήτησή μας για το εκκλησιαστικό έτος. Γιορτή σημαίνει χαρά. Αν υπάρχει όμως κάτι που εμείς οι σοβαροί, οι μεγαλωμένοι και απογοητευμένοι χριστιανοί του 20ου αιώνα το αντικρίζουμε ύποπτα, αυτό σίγουρα είναι η χαρά. Πώς μπορεί κανείς να είναι χαρούμενος όταν τόσοι πολλοί υποφέρουν, όταν απομένει να γίνουν τόσα πολλά? Πώς μπορεί να χάνεται κανένας σε γιορτές και σε πανηγύρια όταν οι άνθρωποι περιμένουν από μας σοβαρές απαντήσεις στα προβλήματά τους? Συνειδητά ή υποσυνείδητα, οι χριστιανοί αποδέχτηκαν το γενικό τόνο του αγέλαστου και επιχειρηματικού πολιτισμού μας. Πιστεύουν πως ο μόνος τρόπος να σε πάρει στα σοβαρά ο σοβαρός, δηλαδή ο σύγχρονος άνθρωπος, είναι να είσαι σοβαρός και επομένως να περιορίσεις ένα συμβολικό μίνιμουμ εκείνο που ήταν άλλοτε τόσο φοβερά κεντρικό στη ζωή της Εκκλησίας, τη χαρά μιας γιορτής. Ο σύγχρονος άνθρωπος υποβίβασε τη χαρά στην κατηγορία της διασκέδασης και της ξεκούρασης. Η χαρά δικαιολογείται και επιτρέπεται στη σχόλη μας. Είναι μια παραχώρηση, ένα συμβιβασμός. Και οι χριστιανοί έφταναν να τα πιστεύουν αυτά όλα, ή μάλλον έπαψαν να πιστεύουν πως η γιορτή και η χαρά σχετίζονται ίσια ίσια με τα σοβαρά προβλήματα της ζωής και μπορεί ακόμα να είναι η χριστιανική απόκριση σε αυτά τα προβλήματα. Με αυτά όλα τα πνευματικά και πολιτιστικά συνεπακόλουθα, το εκκλησιαστικό έτος, η σειρά των λειτουργικών μνημόσυνων και τελετών, έπαψε να είναι στοιχείο δύναμης και θεωρείται τώρα σαν μια λίγο ή πολύ παλιωμένη διακόσμηση της θρησκείας. Το εκκλησιαστικό έτος το χρησιμοποιούμε σαν ένα είδος ακουστικό οπτικό βοήθημα για τη θρησκευτική διαπαιδαγώγηση, αλλά δεν είναι μήτε η ρίζα της χριστιανικής ζωής και της δράσης, μήτε το τέρμα του προσανατολισμού τους. Ο χριστιανισμός στάθηκε από τη μία μεριά το τέλος κάθε φυσικής χαράς. Αποκάλυψε την αδυναμία της, τη ματαιότητά της, την πίκρα της, επειδή αποκαλύπτοντας τον τέλειο άνθρωπο αποκάλυψε την άβυσο της αποξένωσης του ανθρώπου από το Θεό και την αστέρευτη πίκρα της αποξένωσης αυτής. Ο Σταυρός του Χριστού σήμανε ένα τέλος σε κάθε φυσική χαρμονή, την έκανε στα αλήθεια αδύνατη. Από την άποψη αυτή η πικρή σοβαρότητα του σύγχρονου ανθρώπου έχει ασφαλώς χριστιανική προέλευση, ακόμα και αν αυτό λησμονήθηκε από το σύγχρονο άνθρωπο. Αφού το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε στον κόσμο αυτόν,
όλες οι απόπειρες να γυρίσουμε πίσω σε μια άδολη παγανιστική χαρά, όλες οι αναγεννήσεις, όλες οι υγιείς αισιοδοξίες βρίσκονταν καταδικασμένες σε αποτυχία. «Μία μόνο πίκρα υπάρχει», είπε ο Λέον Μπλόι, «η πίκρα να μην είσαι άγιος». Και αυτή είναι η πίκρα που διαποτίζει με τρόπο γεμάτο μυστήριο ολόκληρη τη ζωή του κόσμου, ολόκληρη τη φρενητική και παθητική πείνα και δίψα του για τελειότητα. Αυτή είναι που σκοτώνει κάθε χαρά. Ο χριστιανισμός έκανε απλώς αδύνατο να χαιρόμαστε τους φυσικούς κύκλους, το θέρο και τα νέα φεγγάρια, και το να μεταθέτει την τελειότητα της χαράς στο απρόσιτο μέλλον ως σκοπό και ως τέρμα κάθε δουλειάς, έκανε ολάκερη την ανθρώπινη ζωή μια προσπάθεια, μια δουλειά. Απ' την άλλη, ωστόσο, μεριά, ο χριστιανισμός στάθηκε η αποκάλυψη και το δόρημα της χαράς, και με τον τρόπο αυτό το δόρημα της γνήσιας γιορτής. Κάθε Σάββατο, νύχτα στον Αναστάσιμο Όρθρο, ψέλουμε «Ότι δια του Σταυρού χαράς τα πάντα πεπλήρωτε». Η χαρά αυτή είναι άδολη χαρά, επειδή δεν εξαρτάται από τίποτα σε αυτόν τον κόσμο, δεν είναι ανταμοιβή για τίποτα ενδότερο μέσα μας. Είναι ολοκληρωτικά και απόλυτα ένα δώρο. Είναι η χάρις. Και όντας άδολο δόρημα, η χαρά αυτή έχει μία δύναμη που μεταμορφώνει τη μόνη δύναμη που στον κόσμο τούτο μεταμορφώνει πραγματικά. Είναι η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας, στην πίστη, στην ελπίδα και στην αγάπη της.

Δια του Σταυρού χαράς πεπλήρωτε τα πάντα. Και όχι μονάχα μερικοί άνθρωποι προσωπικά και ιδιαίτερα. Το λέμε ακόμα μία φορά πως αν ο χριστιανισμός ήταν άδολος μυστικισμός, άδολη εσχατολογία, δεν θα χρειαζόμασταν γιορτές και πανηγύρια. Μια άγια ψυχή θα κρατούσε την κρυφή γιορτή της χώρια από τον κόσμο, σε όσο ποσοστό θα μπορούσε να ελευθερώσει τον εαυτό της από τον καιρό του κόσμου. Αλλά η χαρά δόθηκε στην Εκκλησία για χάρη του κόσμου, ώστε η Εκκλησία να μπορέσει να γίνει μάρτυρας της χαράς και να μεταμορφώσει με τη χαρά τον κόσμο. Αυτό το νόημα έχει το γεγονός πως οι χριστιανικές εορτές ανήκουν στο χρόνο ή στον καιρό και τέτοιας λογής είναι η λειτουργία τους. Για μας σήμερα το Πάσχα και η Πεντηκοστή, για να περιοριστούμε σε δύο αρχικές και θεμελιακές γιορτές που προσδίδουν στο εκκλησιαστικό έτος την αληθινή σημασία του, είναι πρωταρχικά οι ετήσιες μνήμες δύο συμβάντων που ανήκουν στα περασμένα: η Ανάσταση του Χριστού και η Κάθοδος του Αγίου Πνεύματος. Τι είναι όμως μνήμη? Μη δεν είναι ολάκερη η ζωή της Εκκλησίας ένα σταθερό θύμημα του θανάτου και της Ανάστασης του Χριστού? Η ζωή της ολάκερη δεν προορίζεται να είναι η φανέρωση του Αγίου Πνεύματος? Στην Ορθόδοξη Εκκλησία κάθε Κυριακή είναι η μέρα της Ανάστασης και κάθε ευχαριστία μία Πεντηκοστή. Πραγματικά το γεγονός πως οι άνθρωποι άρχισαν να καταλαβαίνουν τις γιορτές σαν ιστορικές μνήμες σήμαινε μια μεταμόρφωση της αρχικής σημασίας τους και, όσο να φαίνεται παράξενο, τις χώρισε από το ζωντανό σύνδεσμό τους με τον πραγματικό καιρό. Έτσι στην Αυστραλία σήμερα το Πάσχα εορτάζεται το φθινόπωρο και κανένας δεν φαίνεται να το βρίσκει παράξενο, επειδή για κάμποσους αιώνες το χριστιανικό ημερολόγιο το αντιλαμβανόντουσαν ως ένα σύστημα από ιερές μέρες που έπρεπε να τις τηρούν μέσα στο χρόνο, δηλαδή ανάμεσα σε βέβυλες μέρες, δίχως όμως ιδιαίτερη σχέση με αυτές. Αν ωστόσο η πρώτη εκκλησία υιοθέτησε ή μάλλον διατήρησε απλώς για δικές της τις μεγάλες εβραϊκές εορτές του Πάσχα και της Πεντηκοστής, αυτό δεν έγινε επειδή θύμιζαν στην Εκκλησία την Ανάσταση του Χριστού και τον ερχομό του Πνεύματος, αλλά επειδή πριν ακόμα και από τον Χριστό οι εορτές αυτές ήταν η αναγγελία και ο πρόδρομος αυτής της εμπειρίας του χρόνου και της ζωής μέσα στο χρόνο, που η Εκκλησία στάθηκε το φανέρωμα και το πλήρωμά της. Ήταν το υλικό ενός μυστηρίου του χρόνου που θα το τελούσε η Εκκλησία. Γνωρίζουμε πως και οι δύο εορτές άρχισαν ως ετήσια τελετή της Άνοιξης και των πρώτων καρπών της φύσης. Από την πλευρά αυτή εκφράζανε την εορτή ως καθ' αυτό χαρά της ζωής για τον άνθρωπο. Πανηγύριζαν τον κόσμο που γύριζε πίσω στη ζωή, ύστερα από το θάνατο του χειμώνα και που ξαναγινόταν τροφή και ζωή του ανθρώπου. Και είναι πολύ σημαντικό πως αυτή η πλέον φυσική και που όλα τα αγκαλιάζει, αυτή η πλέον οικουμενική από τις γιορτές, η γιορτή της ίδιας της ζωής, έγινε η αφετηρία και το αληθινό θεμελίωμα του μακρόχρονου μετασχηματισμού της θεωρίας και της πράξης της εορτής. Είναι το ίδιο σημαντικό πως σε αυτόν τον μετασχηματισμό κάθε νέο στάδιο δεν κατήργησε και δεν αντικατέστησε απλώς το προηγούμενο, αλλά το πλήρωσε με μία ακόμη βαθύτερη και μεγαλύτερη σημασία, ώσπου ολόκληρη κίνηση τελειώθηκε στον ίδιο το Χριστό. Το μυστήριο του φυσικού χρόνου, τα δεσμά του χειμώνα και το λευτέρωμα της Άνοιξης πληρώθηκαν στο μυστήριο του χρόνου ως ιστορίας, στα δεσμά της Αιγύπτου και στο λευτέρωμα στη γη της Επαγγελίας. Και το μυστήριο του ιστορικού καιρού
μεταμορφώθηκε σε μυστήριο του εσχατολογικού καιρού, σε αντίληψη του καιρού αυτού ως Πάσχα, το πέρασμα, στην υπέρτατη χαρά της σωτηρίας και της λύτρωσης, ως κίνησης προς την πλήρωση της βασιλείας. Και όταν ο Χριστός πραγματοποίησε το πέρασμά του στον Πατέρα, ανάλαβε και πλήρωσε όλες αυτές τις σημασίες, όλη την κίνηση του καιρού σε όλες τις διαστάσεις του και τη εσχάτη μέρα τη μεγάλη της Πεντηκοστής. Εγκαινίασε το νέο καιρό, το νέο αιώνα του Πνεύματος. Και έτσι η ολόκληρη ακολουθία του Πάσχα δεν είναι παρά μία απόκριση σε αυτή τη χαρά. Δεν είναι παρά η αποδοχή της, το γιόρτασμά της, η βεβαίωση της πραγματικότητάς της. Γιατί ζούμε ακόμα στις ίδιες τρεις διαστάσεις του χρόνου, στον κόσμο της φύσης, στον κόσμο της ιστορίας, στον κόσμο της απαντοχής. Και σε κάθε μια από αυτές ο άνθρωπος γυρεύει κρυφά τη χαρά, δηλαδή το υπέρτατο νόημα και την τελειότητα, την υπέρτατη πλήρωση που δεν βρίσκει. Ο χρόνος ολοένα ταινίζει προς μια γιορτή, προς μια χαρά που δεν μπορεί από μοναχός του να χαρίσει ή να πραγματοποιήσει. Λαχταρώντας για νόημα, ο χρόνος γίνεται η μορφή και η εικόνα της αποσίας κάθε νοήματος. Αλλά τη νύχτα του Πάσχα το νόημα δίνεται και δεν δίνεται διαμέσου της εξήγησης ή ακόμα της μνήμης, αλλά ως ένα δόρημα της ίδιας της χαράς, δόρημα συμμετοχής στο νέο χρόνο της Βασιλείας. Για να το δοκιμάσει κανείς αυτό, χρειάζεται να μπει σε μια ορθόδοξη εκκλησία μία νύχτα του Πάσχα, ύστερα που η λιτανία έχει κάνει το γύρο της εκκλησίας και βρίσκεται σταματημένη στα σκοτεινά μπροστά στη σφαλιστή θύρα. Και τώρα οι πύλες ανοίγουν με το άγγελμα «Χριστός Ανέστη». Η πασχαλινή τελετή έχει αρχίσει. Ποια είναι τούτη η νύχτα για την οποία ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις λέει πως γίνεται λαμπρότερη από τη μέρα και που οι Ορθόδοξοι την ονομάζουν φωταυγή νύχτα? Μπορεί να περιγράψει κανένας τους διάφορους λειτουργικούς τύπους? Μπορεί να αναλύσει κανένας τα κείμενα? Μπορεί να αναφέρει κανένας χίλιες λεπτομέρειες? Αλλά στο τελικό λογάριασμα όλα έρχονται δεύτερα. Η μόνη πραγματικότητα είναι η χαρά, και η χαρά αυτή είναι δοσμένη. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Αλεξάντερ Σμέμαν «Για να ζήσει ο κόσμος», σε μετάφραση του Ζήσιμου Λορεντζάτου, από τις εκδόσεις Δόμος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο, ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Για ακόμα μια φορά είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά και έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε ραδιοφωνικά στην συντροφιά μας τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπά για την πρόσκληση. Να είστε καλά κι εσείς και οι ακροατές μας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή και αυτής της πρόσκλησης και είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, με αυτή την τακτική μας εκπομπή που είναι αφιερωμένη στους ψαλμούς, όπως αυτή είναι ενταγμένη στις ακολουθίες της Εκκλησίας. Για σήμερα προγραμματίζουμε να δούμε τον ψαλμό 144, ο οποίος μαζί με τον ψαλμό 33 απαγγέλλονται κατά τους εσπερινούς της Μεγάλης Τεσσαρακοστής όταν συνδυάζονται με προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Τον Ψαλμό 33 τον είδαμε και τον σχολιάσαμε σε προηγούμενη εκπομπή μας όταν μιλούσαμε για την τελετή της Αρτοκλασίας. Έτσι λοιπόν σήμερα μπορούμε να αφιερώσουμε την εκπομπή μας στον Ψαλμό 144. Κύριε καθηγητά, ο λόγος εσάς.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπά, συμφωνώ με την πρότασή σας. Είναι ένας πολύ ενδιαφέρον ψαλμός ο 144. Θα αντιπρότεινα όμως, πριν πάμε στον συγκεκριμένο ψαλμό, να δούμε με κάποια συντομία έναν άλλον ψαλμό, τον ψαλμό 88. Και ο λόγος που προτείνω αυτήν την μικρή αλλαγή είναι ότι πιστεύω πως οι δύο αυτοί ψαλμοί συνδέονται μεταξύ τους, καθώς ο ψαλμός 88 θίγει ένα σημαντικό θεολογικό πρόβλημα στο οποίο ο ψαλμός 144 επιχειρεί να δώσει μια απάντηση. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα το τι ακριβώς θέλει να μας πει ο ψαλμοδός στον ψαλμό 144, πρέπει να έχουμε υπόψη μας αυτό το οποίο προφανώς και ο ίδιος ο ψαλμοδός είχε υπόψη του και το οποίο θίγεται στον ψαλμό 88. Επιτρέψτε μου εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση, διευκρίνηση, γιατί έχω μια ιδιαίτερη θέση, δεν είμαι βέβαια σίγουρος αν όλοι συμφωνούν με αυτό, αλλά νομίζω ότι από την έρευνά μου προκύπτει αρκετά σαφώς και με αρκετά πιστικά επιχειρήματα. Συγκεκριμένα πιστεύω ότι το βιβλίο των ψαλμών δεν συνιστά μια τυχαία συλλογή θρησκευτικών ποιημάτων. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι κάποιος συντάκτης βρήκε στην παράδοσή του κάποια ποιήματα, τα συγκέντρωσε, τα ποιήματα αυτά κυκλοφορούσαν ελεύθερα και κάποια στιγμή τα συγκέντρωσε όλα μαζί και τα εξέδωσε χωρίς ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Πιστεύω ότι τα κατέταξε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στην ιστορική πορεία του Ισραήλ. Επομένως, αν αυτή η θεωρία μου, η πίστη μου είναι σωστή, μπορούμε να πούμε ότι στα τρία πρώτα βιβλία του ψαλτηρίου, έχουμε πει σε παλιότερες εκπομπές ότι ο ψαλτήρας όταν εκδόθηκε χωρίστηκε σε πέντε βιβλία ακριβώς για να αντιστοιχεί σαν την Πεντάτευχο, επειδή στην Πεντάτευχο κατά κάποιο τρόπο έχουμε τα βασικά στοιχεία της ιστορικής πορείας του Ισραήλ. Ο ψαλτήρας χωρίστηκε επίσης σε πέντε βιβλία όπου συνοψίζεται όλη η θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι λοιπόν στα τρία πρώτα βιβλία του ψαλτηρίου, στους ψαλμούς δηλαδή 1 έως 88, μπορούμε να δούμε την εξιστόρηση κατά κάποιο τρόπο της ανόδου και της πτώσης της μοναρχίας του Δαβίδ. Έχουμε πολύ τρανταχτά παραδείγματα γι' αυτό. Ο ψαλμός 2 για παράδειγμα αντιπροσωπεύει την υιοθεσία της οικογένειας του Δαβίδ από τον Θεό, ο Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγένικά σε κλπ. Και την αρχή της Δαβιδικής μοναρχίας ως του εκλεκτού αντιπροσώπου του Θεού στη γη. Έτσι, εγώ σε τοποθέτησα κάθε δεξιό μου, σαν θότους εχθρούς υποπόδιων των ποδών σου. Πολλοί από τους επόμενους ψαλμούς επομένως, μέσω των επιγραφών τους αναφέρονται σε γεγονότα της ζωής του Δαβίδ όπως εξιστορούνται στα βιβλία των βασιλείων. Ο ψαλμός 17 για παράδειγμα αναφέρεται στην διαφυγή του Δαβίδ από τις δολοφονικές προθέσεις του βασιλιά Σαούλ. Ο ψαλμός 50, πολύ γνωστός, μιλάει για τη μοιχεία του Δαβίδ με την Βυρσαβέ. Ο ψαλμός 71 που κλείνει το δεύτερο βιβλίο του ψαλτήρα σηματοδοτήσω στην τελευταία προσευχή του Δαβίδ για τον Σολομώντα, και ο ψαλμός 88 με τον οποίο ολοκληρώνεται το τρίτο βιβλίο του ψαλτήρα αναφέρεται στο τέλος της Δαβιδικής δυναστείας. Γι' αυτό είπα να δούμε σήμερα τον ψαλμό 88, γιατί με βάση αυτό το ιστορικό γεγονός, το τέλος της Δαβιδικής δυναστείας που συνέβη βεβαίως με την πτώση της Ιερουσαλήμ στα χέρια των Βαβυλωνίων, αλλάζει εντελώς το σκηνικό. Στα επόμενα δηλαδή βιβλία του ψαλτήρα, στο τέταρτο και στο πέμπτο, από τον ψαλμό 89 και εξής δηλαδή, ο Δαβίδ δεν αναφέρεται πλέον ως βασιλιάς αλλά ως υμνοδός. Έχουμε συχνές αναφορές στις επιγραφές στον Δαβίδ, πουθενά όμως δεν αναφέρεται ως βασιλιάς αλλά ως κάποιος ο οποίος, ένας ψάλτης δηλαδή, που καλεί όλους τους λαούς σε μια παγκόσμια δοξολόγηση του Θεού. Για να κατανοήσουμε λοιπόν το περιεχόμενο του ψαλμού 144 που προτείνατε να συζητήσουμε για σήμερα, πρέπει πρώτα να δούμε το πρόβλημα που θέτει ο ψαλμός 88.
0: Ας ακολουθήσουμε λοιπόν τη μέθοδο που προτείνετε και ας δούμε πρώτα τον ψαλμό 88.
1: Ναι, ο ψαλμός 88, 89 στην εβραϊκή αρρύθμιση, είναι μια πολυεπίπεδη σύνθεση. Μετά από τις δύο πρώτες εισαγωγικές στροφές, είναι ένας αρκετά μεγάλος ψαλμός, έτσι έχει πολλούς στίχους. Μετά από τις δύο πρώτες εισαγωγικές στροφές, στις οποίες ο ποιητής δηλώνει την πρόθεσή του να εξυμνήσει την αγάπη του Θεού για τον κόσμο και για την αξιοπιστία του, αυτό το κάνει στους στίχους 2 και 3, και υπενθυμίζει στο Θεό την υπόσχεσή του προς τον Δαβίδ για αιώνια και ακλόνητη βασιλεία, στους στίχους 4 και 5, ακολουθούν τρεις διακριτές μεταξύ τους ενότητες. Η πρώτη ενότητα καταλαμβάνει τους στίχους 6 έως 19 και συνιστά έναν δοξολογικό ύμνο προς το Θεό ως τον υπέρτατο Κύριο και Δημιουργό του κόσμου. Η δεύτερη στροφή καταλαμβάνει τους στίχους 20 έως 38 και αναφέρεται στην υπόσχεση του Θεού προς τον Δαβίδ. Να υπενθυμίσω ότι στα βιβλία των βασιλειών έχουμε μία περιγραφή εκεί πέρα της ανάρρησης του Δαβίδ στον θρόνο. Εμφανίστηκε ο προφήτης Νάθαν μπροστά στον Δαβίδ, ο οποίος του μεταφέρει ένα μήνυμα του Θεού. Ο Θεός του υπόσχεται ότι θα στερεώσει τον θρόνο του εις τον αιώνα, δεν πρόκειται να κλονιστεί, πάντοτε θα υπάρχει ένας διάδοχος του Δαβίδ ο οποίος θα ηγείται του λαού του Ισραήλ. Αυτή είναι η υπόσχεση που ο Θεός δίνει στον Δαβίδ, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι οι απόγονοί σου θα τηρήσουν αυτά τα οποία περιέχει ο νόμος τον οποίο έδωσε στον Μωυσή. Αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού προς τον Δαβίδ. Ο ψαλμωδός εδώ σε αυτούς τους στίχους, στους στίχους 20 έως 38, υπενθυμίζει κατά κάποιο τρόπο στον Θεό, θυμίσου Κύριε την υπόσχεση που έδωσες στον Δαβίδ. Στην τρίτη ενότητα που καταλαμβάνει τους στίχους 39 έως 46 περιέχεται ένας θρήνος του λαού για κάποια μεγάλη καταστροφή. Βλέπουμε αλλάζει εντελώς δηλαδή το σκηνικό, ενώ μέχρι τον στίχο 38 ο Θεός δοξολογείται γιατί είναι Κύριος της δημιουργίας και επειδή έκανε αυτή την υπόσχεση στον Δαβίδ, από το στίχο 39 και εξής αλλάζει εντελώς το σκηνικό και εδώ έχουμε έναν θρήνο του λαού για κάποια μεγάλη καταστροφή. ο λαός θρηνεί προς τον Θεό και διαμαρτύρεται, πώς μπορεί να μας συνέβη εμάς αυτή η τόσο μεγάλη καταστροφή. Και ο ψαλμός ολοκληρώνεται με δύο εκκλήσεις προς τον Θεό για σωτηρία, που στηρίζονται, όπως και οι δύο εισαγωγικές στροφές, στην αγάπη του Θεού για τον κόσμο. Δηλαδή επανέρχεται ο ψαλμωδός, εσύ που όπως τον δοξολογούσε στην αρχή ως δημιουργό του κόσμου, τώρα του υπενθυμίζει ότι θυμίσου ότι αγαπάς τον κόσμο, στους στίχους 47-49, και βεβαίως στην υπόσχεση θυμίζει και πάλι στον Θεό, κατά κάποιο τρόπο θυμίζει έτσι, την υπόσχεσή του προς τον Δαβίδ, στους στίχους 50-52. Και ολοκληρώνεται ο ψαλμός αυτός στο στίχο 53, ο οποίος βεβαίως δεν ανήκει στον ψαλμό, είναι μια καταληκτήρια δοξολογία με την οποία κλείνει το τρίτο βιβλίο του Ψαλτήρα. Το τρίτο βιβλίο του Ψαλτήρα έχει τους ψαλμούς 72 έως 88. Βέβαια είναι πολύ μεγάλος ο ψαλμός, όπως είπα, έχει 53 στίχους, και αφού δεν αποτελεί το κύριο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, θα διαβάσω μόνο το τελευταίο μέρος του, που περιέχει και το πρόβλημα το οποίο πιστεύω, θεωρώ ότι δίνει απάντηση ο ψαλμός 144 που θα εξετάσουμε στη συνέχεια. Όπως κάνουμε συνήθως, θα διαβάσω τον ψαλμό σε μετάφραση από την έκδοση Ψαλτήριο της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, αλλά οι ακροατές μας μπορούν, αν θέλουν, να ανοίξουν την Αγία Γραφή στο πρωτότυπο κείμενο, ώστε να παρακολουθούν πιο άνετα το περιεχόμενο του ψαλμού, και είναι πολύ σημαντικό για μας αν διαπιστώσουν ότι κάπου υπάρχει κάποιο λάθος στη μετάφραση ή κάποια κακή διατύπωση, να μας στείλουν τις παρατηρήσεις τους. Διαβάζω λοιπόν, όπως είπα, από το στίχο 39, δεν θα διαβάσω ολόκληρο τον ψαλμό, γιατί αυτό το τμήμα μας ενδιαφέρει, ο θρήνος δηλαδή του λαού για κάποια μεγάλη καταστροφή που δίνει την εντύπωση ότι ο Θεός ξέχασε την συμφωνία που είχε κάνει με τον Δαβίδ. Στο τμήμα που προηγείται, όπως είπαμε, ξυμνείται η αγάπη του Θεού για τον κόσμο, η αξιοπιστία του, και αναφέρεται εκτενώς ο ψαλμωδός στην υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στο Δαβίδ για αιώνια διατήρηση της βασιλείας του. Από το στίχο 39 όμως και εξής, που θα διαβάσω τώρα, αλλάζει εντελώς το ύφος και ο ψαλμωδός διαμαρτύρεται, γιατί φαίνεται ότι ο Θεός ξέχασε αυτή την υπόσχεση. Διαβάζω στίχος 39. «Εσύ όμως απόθυσες και εξουθένωσες, απέρριψες εκείνον που είχες χρήσει. Ακύρωσες τη συμφωνία με το δούλο σου. Ό,τι είχε πιο ιερό το άφησες να ποδοπατηθεί στη γη. Όλα τα τείχη του τα γκρέμισες, ευτέλισες τα οχυρά του. Όσοι περάσαν από εκεί τον λαιλάτισαν, περίγελο έγινε στους γείτονές του. Ενίσχυσες την δύναμη των καταπιεστών του, έκανες όλους τους εχθρούς του να χαρούν. Αρνήθηκες στα ξύφη του βοήθεια, δεν του συμπαραστάθηκε στην ώρα του πολέμου. Τον θεώρησες τελετουργικά ακάθαρτο, τον θρόνο του τον γκρέμισες στη γη. Συντόμευσες τον χρόνο της ζωής του, τον έπνιξες μες στην ντροπή». Βλέπουμε ένα πραγματικό θρήνο εδώ πέρα, μια κραυγή διαμαρτυρίας του λαού προς το Θεό. Πού είναι όλα αυτά που υποσχέθηκες? Ακολουθεί μια παύση, σύντομη παύση των μουσικών οργάνων, έτσι ώστε να, το ακροατήριο του ψαλμού να αναλογιστεί πάνω σε αυτό το θρήνο, και ξεκινάει μια καινούργια ενότητα όπου απευθύνεται στο Θεό και ζητάει πλέον τη λύτρωση. «Ως πότε, Κύριε, μόνιμα θα μας αποστρέφεσαι, σαν τη φωτιά η οργή σου θα φουντώνει?» Στίχο 47. Στίχο 48. «Θυμήσου ποιος με δημιούργησε, μήπως μάταια δημιούργησε στο γένος των ανθρώπων? Ποιος είναι ο άνθρωπος που θα ζήσει χωρίς τον θάνατο να δει? Ποιος θα γλιτώσει τη ζωή του από την εξουσία του Άδη?» Και πάλι έχουμε μια παύση των μουσικών οργάνων για να συνεχίσει ως το τέλος ο ψαλμωδός. «Πού είναι οι αλωτινές εκφράσεις σου, Κύριε, της αγάπης σου? Όσα αξιόπιστα υποσχέθηκες με όρκο στο Δαβίδ, θυμήσου, Κύριε, τον εξαστελισμό των δούλων σου που υπέστησαν καθώς βρίσκονται ανάμεσα σε έθνη πολλά. Τις κοροϊδίες των εχθρών σου, Κύριε, καθώς χλεβάζαν τον διάδοχο του εκλεκτού σου». Και τελειώνει με την δοξολογία, όπως είπαμε, την οποία κλείνει το βιβλίο και ουσιαστικά κλείνει και η ιστορία της δυναστείας του Δαβίδ. Από τα επόμενα βιβλία του Ψαλτήρα, ο Δαβίδ πλέον, όπως είπαμε, δεν θα αναφέρεται ως βασιλιάς, αλλά ως ένας υμνοδός, ως ένας ψάλτης που καλεί τους λαούς όλους να δοξολογήσουν τον Θεό. Ας είναι ο Κύριος αιώνια δοξασμένος. Έτσι ας γίνει, έτσι ας γίνει, και τελειώνει το τρίτο βιβλίο του Ψαλτήρα. Η δραματική λοιπόν στροφή στη μέση περίπου του ψαλμού, από την ύμνηση του ελέους του Θεού στην απόγνωση για την κατάρρευση της βασιλείας, οδηγεί στην υπόθεση ότι η εμπειρία της καταστροφής που περιγράφεται στους στίχους 39-46 δεν είναι άλλη από την πτώση της Ιερουσαλήμ στους Βαβυλώνιους και την εξορία που ακολούθησε. Το είδαμε αυτό στον στο κείμενο που διάβασα νωρίτερα, που είναι οι αλωτινές εκφράσεις «Κύριε της αγάπης σου, όσα αξιόπιστα υποσχέθηκες με όρκο στον Δαβίδ, θυμήσου Κύριε τον εξευτελισμό των δούλων σου που υπέστησαν καθώς βρίσκονται ανάμεσα σε έθνη πολλά, τις κοροϊδίες των εχθρών σου Κύριε καθώς χλέβαζαν τον διάδοχο του εκλεκτού σου». Ξέρουμε ότι ο τελευταίος βασιλιάς του Ιούδα οδηγήθηκε εχμάλωτος στην Βαβυλώνα μαζί με όλη την οικογένειά του. Ο αντικαταστάτης του που τοποθέτησε ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσος στην Ιερουσαλήμ επίσης αθέτησε την Διαθήκη, και ο βασιλιάς αναγκάστηκε να δει να σκοτώνουν όλα τα παιδιά του και στη συνέχεια ο ίδιος να τυφλωθεί. Μια εντελώς

0: Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε. Κάποιοι το υποστηρίζουν αυτό, ότι ένας προϋπάρχων ύμνος στη Διαθήκη του Θεού με τον Δαβίδ, ο τελικός συντάκτης, τον ενσωματώνει σε ένα ψαλμό θρήνου που αντικατοπτρίζει αυτή την ιστορική απογοήτευση. Η βασική δηλαδή θεολογική ένσταση του ψαλμού είναι πώς μπορεί να είναι πιστός ο Θεός. Το πρώτο τμήμα του ψαλμού εξυμνεί την πιστότητα του Θεού. Ουσιαστικά το δεύτερο τμήμα του ψαλμού ρωτάει πώς μπορεί να είναι πιστός ο Θεός όταν παρατηρείται, φαινομενικά τουλάχιστον, η εγκατάλειψη των υποσχέσεών του.
1: Από πού προκύπτει όμως, κύριε καθηγητά, αυτή η ένσταση, θα λέγαμε, ότι ο Θεός εγκατέλειψε τις υποσχέσεις του? Δεν είχαν κατ' επανάληψη προειδοποιήσει οι προφήτες τον λαό ότι η απόρριψη από την πλευρά του της Διαθήκης με τον Θεό θα οδηγούσε αναπόφευκτα στην καταστροφή?
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, κύριε Παπά. Αλλά απέναντι στις προειδοποιήσεις των προφητών, ο λαός είχε ένα άλλο επιχείρημα που φάνταζε, τουλάχιστον στα μάτια και στα αυτιά των ανθρώπων της εποχής, φάνταζε ακλόνητο. Ο Θεός δεν μπορεί να καταστρέψει τον Ισραήλ, αυτή ήταν η απάντηση προς τους προφήτες, γιατί τότε όλα όσα είχε κάνει, την έξοδο από την Αίγυπτο, την προστασία στην έρημο, την κατάκτηση της Χαναάν, την ίδρυση της βασιλείας κλπ, θα έχαναν το νόημά τους. Οι προφήτες έλεγαν ο Θεός θα σας καταστρέψει, και ο λαός απαντούσε, και τότε γιατί μας έβγαλε από την Αίγυπτο, μας πέρασε από την έρημο, μας προστάτευσε, μας έδωσε αυτή τη χώρα, τα έκανε όλα αυτά για να μας καταστρέψει? Και κάτι ακόμα που φάνταζε ακόμα πιο ισχυρό, σε εμάς φαίνεται αστείο βέβαια σήμερα, αλλά για τους ανθρώπους, για τον τρόπο που σκέφτονταν οι άνθρωποι της εποχής, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Αν όσα είχε κάνει ο Θεός αποδείκνυαν τη δύναμή του, ακούμε σε παλιότερες παραδόσεις, ο Θεός υπέταξε υπό τους πόδας ημών έθνη πολλά και λαούς ισχυρούς και λοιπά, και αυτά αποδεικνύουν τη δύναμη του Θεού, και ποιος Θεός μπορεί να συγκριθεί με τον δικό μας Θεό, κατά συνέπεια δεν θα μπορούσε να υπάρξει κάποιος πιο δυνατός Θεός από αυτόν, ώστε να τους να νικήσει τους Ισραηλίτες. Το επιχείρημα αυτό, όπως είπα, φαίνεται σε εμάς σήμερα αστείο, αλλά για τα δεδομένα της εποχής εκείνης ήταν πραγματικά ακλόνητο, και αυτός ήταν ο λόγος της τεράστιας απογοήτευσης των Ισραηλιτών από την ήττα τους, αφού στα μάτια τα δικά τους ήττα αποδείκνυε σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους ότι ο Μαρδούκ, ο θεός των Βαβυλωνίων, ήταν ισχυρότερος από τον δικό τους θεό. Το βλέπουμε αυτό στον ψαλμό, στο λεγόμενο ψαλμό της εχμαλωσίας, έτσι. Πώς μπορούμε τώρα να ψάλλουμε την οδή του Κυρίου σε μια ξένη γη, αφού φύγαμε από την πατρίδα μας, αφού αποδείχθηκε ότι ο Θεός μας δεν είναι τόσο ισχυρός όσο είναι ο Μαρδούκ? Πώς μπορούμε στη γη του Μαρδούκ να ψάλουμε έναν ύμνο στον Θεό μας? Αυτή ήταν και η πολύ μεγάλη απογοήτευση την οποία προκάλεσε η εξορία του Ισραήλ, των Ιουδαίων, η εχμαλωσία τους στην Μεσοποταμία, πολύ μεγαλύτερη από την θλίψη για την απώλεια της πατρίδας τους.
1: Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, είναι η ώρα να κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε την δυνατότητα, με τη βοήθειά σας πάντοτε, να συνεχίσουμε την ανάλυση των ψαλμών που θα μας απασχολήσουν στη σημερινή μας εκπομπή.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου» της αδελφής μου, «Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας». Και στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Πριν από λίγο ολοκληρώσαμε τις αναφορές μας στον Ψαλμό 88 και επανερχόμαστε μετά το μουσικό μας διάλειμμα και μετά τα όσα ακούσαμε για το ιστορικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλώνιους, και μπορούμε τώρα νομίζω να ασχοληθούμε, κύριε καθηγητά, με τον Ψαλμό που προγραμματίσαμε για σήμερα, τον Ψαλμό 144.
1: Μάλιστα. Ο Ψαλμός 144, στην αριθμίση του εβραϊκού είναι 145, είναι ένας δοξολογικός ύμνος στον Θεό με αλφαβητική ακροστοιχίδα. Έχουμε δει και σε παλιότερες εκπομπές μας αυτό το φαινόμενο της αλφαβητικής ακροστοιχίδας, δηλαδή κάθε στίχος, στο εβραϊκό φυσικά πρωτότυπο, στην μετάφραση δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό, αρχίζει με ένα γράμμα του αλφαβήτου, ξεκινώντας από το πρώτο γράμμα του εβραϊκού αλφαβήτου, το Αλεφ, και φτάνοντας διαδοχικά μέχρι το γράμμα Ταβ. Το Ταβ είναι το τελευταίο γράμμα του εβραϊκού αλφαβήτου, σαν να λέμε από το Α μέχρι το Ω. Με την χρήση της αλφαβητικής ακροστοιχίδας, όπως είπαμε είναι ένα σχετικά συχνό φαινόμενο στους ψαλμούς, συνοψίζει ο ποιητής όλα όσα θα μπορούσε ή θα έπρεπε να πει για ένα συγκεκριμένο θέμα. Στην προκειμένη περίπτωση του Ψαλμού 144, εφόσον είναι δοξολογικός ύμνος, συνοψίζει όλα όσα θα μπορούσε να πει ο ποιητής για την εξήμνηση του Θεού από το Α ως το Ω. Βεβαίως είναι αδύνατο να συμπεριλάβει κανείς όλες τις λέξεις μιας γλώσσας σε έναν ύμνο για το Θεό, χρησιμοποιώντας όμως το αλφάβητο, την πηγή δηλαδή όλων των λέξεων, χρησιμοποιεί κατά κάποιο τρόπο όλες τις πιθανές λέξεις. Από την άποψη αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ένα σοφιολογικό ποίημα. Έχουμε μιλήσει σε παλιότερες εκπομπές μας για τα σοφιολογικά κείμενα, ένα γραμματιακό είδος που αναπτύχθηκε κατά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία και είχε διδακτικό χαρακτήρα. Δηλαδή είναι συλλογές γνωμικών, παροιμιών και άλλων ρήσεων των σοφών του Ισραήλ, που δεν έχουν τόσο θεολογικό περιεχόμενο όσο κυρίως έχουν διδακτικό περιεχόμενο, ώστε να βοηθήσουν τους νέους Ιουδαίους οι οποίοι ζουν εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα να ξεπεράσουν τις δυσκολίες της εχμαλωσίας, τις δυσκολίες της εξορίας, χωρίς ταυτόχρονα να χάσουν την πίστη τους στον Θεό. Να πετύχουν αυτό το σκοπό τους, οι δάσκαλοι, οι σοφοί του Ισραήλ χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους. Μια από αυτές είναι και η αλφαβητική ακροστοιχίδα, έτσι ώστε να μπορεί κανείς εύκολα να απομνημονεύσει αυτά τα λόγια των σοφών. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε ένα ποίημα με αλφαβητική ακροστοιχίδα, άρα ένα ποίημα το οποίο σαφώς προέρχεται από την μετεχμαλωσιακή περίοδο, μετά τον 6ο π.Χ. αιώνα δηλαδή, και αυτό το ποίημα θα εξετάσουμε σήμερα. Στο ποίημα εναλλάσσονται οι εξαγγελίες της πρόθεσης του ποιητή να δοξολογήσει το Θεό. Το βλέπουμε αυτό στους στίχους 1 έως 2, 4 έως 7, 10 έως 13, 21, και έχουμε και μια σειρά από περιγραφές της μεγαλοσύνης και της καλοσύνης του Κυρίου στους στίχους 3, 8 έως 9, δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 13 και τον στίχο 20. Η αλφαβητική ακροστοιχίδα, ξέρετε, μπορεί να βοηθάει την απομνημόνευση, δημιουργεί όμως ένα πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν κανείς να βρει μια συνέχεια, μια συνέπεια στην γραφή, στη διαδοχή των ιδεών, μια συνέχεια που να ακολουθεί τη συνέχεια του αλφαβήτου. Έτσι έχουμε πολλές φορές εναλλαγές των θεμάτων, και αυτό παρατηρούμε και σε αυτόν τον ψαλμό, αυτήν την δυσκολία. Θα διαβάσω τον ψαλμό, είναι ένα σύντομο σχετικά ψαλμός, έχει μόνο 21 στίχους, και θα το διαβάσω όπως κάνουμε συνήθως από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Οι ακροατές μας φυσικά μπορούν να το παρακολουθούν, όπως είπα και νωρίτερα, από το πρωτότυπο, ώστε να δούνε και την ποιότητα της μετάφρασης. Υπάρχει μια επιγραφή εγκόμιο του Δαβίδ, ένα εγκόμιο που κάνει δηλαδή ο Δαβίδ στον Θεό, και αρχίζει από το δεύτερο ημιστίχιο του πρώτου στίχου: «Θα σε ξυμνήσω, Θεέ μου, Βασιλιά μου, το όνομά σου θα δοξολογώ παντοτινά και ατέλειωτα μες στους αιώνες. Την κάθε μέρα θα σε δοξολογώ και το όνομά σου θα εξυμνώ παντοτινά και ατέλειωτα μες στους αιώνες. Μεγάλος είναι ο Κύριος και εγκόμια πολλά του πρέπουν, είναι η μεγαλοσύνη του απέραντη. Η μια μετά την άλλη οι γενιές τα έργα σου θα εξυμνούν και θα διακηρύττουνε τη δύναμή σου. Θα λένε για τη δόξα της αγιοσύνης σου τη μεγαλόπρεπη και τα έργα σου τα θαυμαστά θα διηγούνται. Για τα έργα σου τα φοβερά και για τη δύναμή σου θα μιλούν και τη μεγάλη ασύνη σου θα εξιστορούνε. Τη μνήμη της απέραντή σου καλοσύνης θα ανακαλούν και για τη δικαιοσύνη σου θα γάλλονται. Ο Κύριος είναι συμπονετικός και σπλαχνικός, ανεκτικός και γενναιόδωρος. Καλός για όλους, χωρίς εξαίρεση είναι ο Κύριος. Και όλα τα έργα του τα συμπονάει. Ας σε δοξολογούνε, Κύριε, όλα σου τα έργα και ας εξυμνούν οι αφοσιωμένοι σου. Για την ένδοξη βασιλεία σου θα μιλούν και για την κυριαρχία σου θα λένε, ώστε το γένος των ανθρώπων να γνωρίσει την κυριαρχία σου και τις μεγαλοπρέπειες της βασιλείας σου τη δόξα. Η βασιλεία σου αιώνια διαρκεί και σε όλες τις γενιές η κυριαρχία σου. Ο Κύριος είναι αξιόπιστος σε όλους τους λόγους του και άμεμπτος σε όλα του τα έργα. Ο Κύριος δίνει στήριγμα σε όλους που είναι έτοιμοι να πέσουν και όλους που πέσαν και συντρίφτηκαν τους ξαναστήνει ορθούς. Σε σένα όλων τα μάτια στρέφονται, γιατί σε σένα ελπίζουν, εσύ τους δίνεις την τροφή τους την ώρα την κατάλληλη. Τα χέρια σου ανοίγεις και κάθε ζωντανό χορταίνει από ό,τι επιθυμεί. Ο Κύριος είναι δίκαιος σε όλες τις εκδηλώσεις του και άμεμπτος σε όλα του τα έργα. Ο Κύριος παραστέκεται σε όλους που τον επικαλούνται, σε όλους που τον επικαλούνται με ειλικρίνεια. Τους πόθους εκπληρώνει των πιστών του, ανταποκρίνεται στη δέησή τους και τους σώζει. Ο Κύριος προστατεύει όλους όσοι τον αγαπούν, μα όλους τους αμαρτωλούς θα τους εξολοθρεύσει. Ύμνος τον Κύριο θα ψάλει και κάθε πλάσμα το όνομά του το Άγιο ας δοξολογεί παντοτινά και ατέλειωτα μες τους αιώνες. Αυτός είναι ο ψαλμός. Οι ακροατές μας που παρακολούθησαν από την αρχή της εκπομπής μας θα διαπίστωσαν την πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον ψαλμό 88, το τμήμα του που διαβάσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής του μας, με αυτό το που διάβασα μόλις τώρα. Δηλαδή, ενώ στο πρώτο μέρος ακούσαμε τον ψαλμοδό να μιλάει με απογοήτες και να λέει πού είναι όλα αυτά που υποσχέθηκες. Μας έταξες το Α και το Β και στην πραγματικότητα τώρα βρισκόμαστε ξεφτυλισμένοι και καταπιεσμένοι κάτω ανάμεσα σε ξένους λαούς. Σε αυτόν τον ψαλμό βλέπουμε τον ψαλμοδό να διαβεβαιώνει ότι ο Κύριος είναι δίκαιος σε όλες τις εκδηλώσεις του, άμεμπτος σε όλα του τα έργα, είναι αξιόπιστος σε όλους τους λόγους του και πάλι άμεμπτος σε όλα του τα έργα. Βλέπουμε μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση. Βεβαίως δικαιολογείται όλος αυτός ο δοξολογικός χαρακτήρας του ψαλμού, καθώς βρίσκεται ο ψαλμός 144 λίγο πριν από το κλείσιμο του ψαλτηρίου. Ξέρουμε ότι οι τελευταίοι ψαλμοί του ψαλτηρίου, 145 μέχρι 150, είναι μια ομάδα ψαλμών που δοξολογούν κατά κάποιο τρόπο το Θεό, αρχίζουν όλοι με την κραυγή Αλληλούια. Έτσι, πολλοί θεωρούν ότι η συλλογή του ψαλτηρίου ολοκληρωνόταν αρχικά σε αυτό το σημείο, ότι δηλαδή οι ψαλμοί τέλειωναν με τον 144 και επειδή ο τελευταίος στίχος του 144 μιλάει για την πρόθεση του ποιητή να συνεχίσει σε όλες τις γενιές να ψάλει και να υμνεί το όνομα του Κυρίου, ένεσιν Κυρίου λαλήσει το στόμα μου και ευλογήσω ευλογεί το Πάσα Σάρξ το όνομα του Άγιου Αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, ως θετική ανταπόκριση κατά κάποιο τρόπο σε αυτήν την τελευταία ευχή του ψαλμού, με την οποία κλείνει ο ψαλμοδός, κλείνει ο ψαλτήρας. Συνδέθηκαν αργότερα οι επόμενοι ψαλμοί 145 έως 150 που όλοι αρχίζουν με αυτήν την δοξολογική κραυγή «Αλληλούια, ενείτε τον Κύριον» δηλαδή. Ας γυρίσουμε όμως τον ψαλμό μας. Σύμφωνα με την επιγραφή του, είναι ένα εγκόμιο που θέτει ο Δαβίδ προς τον Θεό. Αν γίνει δεκτό αυτό που είπαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, ότι το ψαλτήριο έχει μια ιστορική γραμμή και δεν είναι απλώς μια τυχαία συλλογή τραγουδιών του αρχαίου Ισραήλ, το πέμπτο βιβλίο, στο οποίο εντάσσεται ο ψαλμός 144, αφηγείται την ιστορία των Ισραηλιτών κατά τη μετεχμαλωσιακή περίοδο. Τους έχει επιτραπεί να επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ από τους όπους της εξορίας, όπως μας βεβαιώνει ο ψαλμός 106, ανασυγκροτούν τις λατρευτικές τους πρακτικές, βλέπουμε στους ψαλμούς 112, 113, 118 και σε άλλους αυτή την ανασυγκρότηση της λατρείας, και αναζητούν μια πηγή ταυτότητας ως μέρος της τεράστιας περσικής αυτοκρατορίας στην οποία βρίσκονται. Οι Ιουδαίοι, όταν τέλειωσε η εξορία, δεν ήταν πλέον ανεξάρτητοι, αλλά ήταν υπό περσική κατοχή. Απλώς ο Κύρος τους έδωσε την άδεια, και ο Δαρίος ο πρώτος την υλοποίησε, τους έδωσε την άδεια αν θέλουν να επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ και να ξαναχτίσουν τον ναό τους, να ξαναοργανώσουν δηλαδή την κοινότητά τους, αλλά όχι πλέον ως κράτος, ως βασίλειο, να οργανώσουν μια κοινότητα, μια θρησκευτική κοινότητα γύρω από την Ιερουσαλήμ. Όμως αν και επέστρεψαν στη γη τους, ανοικοδόμησαν τον ναό τους, επανέλαβαν όπως είπα πολλές από τις λατρευτικές τους πρακτικές, δεν έχουν έναν ηγέτη να τους οδηγεί. Αναπολούν λοιπόν τις αρχαίες εποχές, την εποχή του Δαβίδ, αλλά μετά τις περιπέτειες της εξορίας αντιλαμβάνονται πλέον αυτό που από την πρώτη στιγμή τόνιζαν οι προφήτες, ότι ο Θεός είναι ο πραγματικός ηγέτης του Ισραήλ και όχι οι βασιλιάδες όπως είχε ζητήσει ο λαός. Έτσι λοιπόν στις επιγραφές των ψαλμών, των ψαλμών που γράφουν την περίοδο του Δαβίδ, ο Δαβίδ εμφανίζεται σε περίοπτη θέση, αλλά στο συγκεκριμένο ψαλμό το όνομά του είναι η τελευταία φορά που αναφέρεται, και αναφέρεται όχι ως βασιλιάς όπως είπαμε, αλλά ως κάποιος ο οποίος οδηγεί τον λαό στη δοξολογία του Θεού ως βασιλιά του Ισραήλ. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το σημαντικό σημείο για την κατανόηση του ψαλμού. Ο ψαλμός αρχίζει με μια πανηγυρική δήλωση η οποία τοποθετείται στα χείλη του Δαβίδ. Υποτίθεται ότι ο Δαβίδ απευθύνεται στο Θεό και λέει: «Θα σε εξυμνήσω, Θεέ μου, βασιλιά μου. Το όνομά σου θα δοξολογώ παντοτινά και ατέλειωτα μες στους αιώνες». Αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για μια συγκλονιστική δήλωση. Ο ιδεώδης βασιλιάς του Ισραήλ, ο εκλεκτός του Θεού, αυτόν τον οποίο οι επιστρέψαντες από την αιχμαλωσία αναπολούν ότι πρέπει ο Θεός να μας στείλει έναν καινούριο Δαβίδ. Έρχεται τώρα ο Δαβίδ και αποκαλεί τον Θεό «βασιλιά μου». Ένας ανθρώπινος βασιλιάς, αντιλαμβάνεται ο ψαλμοδός, θα ήταν αδύνατο να εγκαθιδρύσει δικαιοσύνη και ειρήνη. Ούτε θα μπορούσε να αποτελέσει ένα κέντρο αυτοπροσδιορισμού του Ισραήλ, αλλά ο Θεός ως βασιλιάς θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Έτσι λοιπόν, στους επόμενους στίχους, στους στίχους 3 έως 7, εξηγεί ο ψαλμοδός γιατί ο Κύριος μπορεί να το κάνει αυτό. Για να εξηγήσει γιατί ο Κύριος μπορεί να το κάνει αυτό, απαριθμεί τις ιδιότητες του Θεού. Βλέπουμε εδώ πέρα μια σειρά από πώς να το πω, εγκομιαστικές αναφορές στο Θεό. Είναι μεγάλος, όπως σημειώνεται στους στίχους 3 και 6, είναι μεγαλοπρεπής, όπως σημειώνεται στο στίχο 5, είναι δυνατός, είναι άγιος και κάνει έργα θαυμαστά, όπως σημειώνεται στους στίχους 4 και 5, και ακόμα είναι καλός και δίκαιος, όπως επισημαίνει ο στίχος 7. Βλέπουμε δηλαδή ότι έχουμε μια σειρά από στίχους από τον 3 έως 7, όπου ο ποιητής απαριθμεί τις ιδιότητες του Θεού με έναν εγκομιαστικό τρόπο. Είναι καλός, είναι άγιος, είναι δίκαιος, κάνει έργα θαυμαστά, είναι μεγαλοπρεπής κλπ. Απαριθμώντας ο ποιητής τις ιδιότητες του Θεού, περιγράφει ταυτόχρονα και τις επιπτώσεις που θα έχουν αυτές για τους ανθρώπους που θα βιώσουν αυτές τις ευεργετικές συνέπειες των ιδιότητων του Θεού. Η μια μετά την άλλη οι γενιές τα έργα σου θα υμνούν και θα διακηρύττουνε τη δύναμή σου. Θα λένε για τη δόξα της αγιοσύνης σου, τη μεγαλόπρεπη, και τα έργα σου τα θαυμαστά θα διηγούνται. Για τα έργα σου τα φοβερά και για τη δύναμή σου θα μιλούν και τη μεγαλοσύνη σου θα εξιστορούνε. Τη μνήμη της απέραντής σου καλοσύνης θα ανακαλούν και για τη δικαιοσύνη σου θα γάλλονται. Ποια δικαιοσύνη, ποια δύναμη, ποια φοβερά έργα, ο λόγος μόλις έχει επιστρέψει από την εξορία, από την απόλυτη ταπείνωση και προσπαθεί να οικοδομήσει την κοινότητά του μέσα στην φτώχεια και στην μιζέρια. Όταν χτίστηκε, λέει, ο δεύτερος ναός, όλοι οι πρεσβύτεροι, εκείνοι που θυμόντουσαν τον παλιό ναό του Σολομώντα, ξέσπασαν σε κλάματα ακριβώς για την, από την απογοήτευσή τους για το πόσο ευτελής ήταν ο καινούργιος ναός σε σχέση με την μεγαλοπρέπεια του παλιού ναού. Είναι λοιπόν προφανές ότι όλα αυτά που λέει εδώ πέρα ο Ψαλμωδός αποτελούν ένα όραμα για τους Ιουδαίους. Καθημαγμένοι δηλαδή από τις περιπέτειες της εξορίας, επιστρέφουν στη γη τους και προσδοκούν μια καινούργια ζωή, μια δεύτερη ευκαιρία υπό την ηγεσία ενός νέου Δαβίδ, ο οποίος νέος Δαβίδ πλέον δεν θα οδηγήσει το στρατό στη μάχη, αυτό έχει τελειώσει, αλλά θα συνενώσει όλους τους λαούς της γης σε μια παγκόσμια συναδέλφωση. Αυτό είναι το όραμα της μεταιχμαλωσιακής κοινότητας που περιγράφονται στους στίχους 3-7 του ψαλμού που διάβασα παραπάνω, ώστε όλες οι γενιές να εξυμνούν την απέραντη καλοσύνη του Θεού.
0: Και είναι πραγματικά ένα μεγαλειώδες, θα λέγαμε, όραμα που γεννά απίστευτες προσδοκίες. Πριν προχωρήσουμε να δούμε πώς εξελίσσεται το όραμα αυτό στη συνέχεια, ας κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: Επαναρχόμαστε, κυρίες και κύριοι, μετά το μουσικό μας διάλειμμα για να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον καλεσμένο μας πάνω στον Ψαλμό 144. Συνομιλούμε πάντοτε με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Είπατε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, κύριε καθηγητά, ότι μετά την επιστροφή τους από την αιχμαλωσία, οι Ιουδαίοι αρχίζουν να οραματίζονται μια δεύτερη ευκαιρία. Στα υπόλοιπα 10 λεπτά λοιπόν που έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας, θέλουμε αρχικά να μας απαντήσετε πώς φαντάζονται αυτό το νέο ξεκίνημα, ποιες είναι οι προσδοκίες τους.
1: Η επόμενη στίχη, κύριε Παπά, του Ψαλμού είναι αφιερωμένη στην περιγραφή ακριβώς αυτής της προσδοκόμενης βασιλείας. Δηλαδή στους στίχους 11 έως 13 είναι αξιοσημείωτο ότι η λέξη βασιλεία εμφανίζεται 4 φορές και άλλες 3 φορές οι συνώνυμες λέξεις δυναστεία, δεσποτεία. Η ενότητα αρχίζει με τη δήλωση ότι ο Κύριος είναι συμπονετικός, σπλαχνικός, ανεκτικός και γενναιόδωρος και ότι είναι καλός για όλους χωρίς εξαίρεση. Η σημασία αυτό το όλους χωρίς εξαίρεση και ότι όλα τα έργα του τα συμπονάει. Αυτό έχει ως αυτονόητη συνέπεια όλα τα έργα του και όλοι οι άνθρωποι να τον δοξολογούν και να τον εξυμνούν, όπως μας βεβαιώνει ο στίχος 10, και ακόμη πιο σημαντικό, η βασιλεία του Θεού να είναι μια αιώνια βασιλεία και η κυριαρχία του να διαρκεί σε όλες τις γενιές, όπως σημειώνεται στο στίχο 13. Ίσως όλες αυτές οι δηλώσεις ακούγονται σήμερα ως αυτονόητες κολακίες με τις οποίες εγκομιάζεται ο Θεός. Αν όμως τις δει κανείς στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής που διατυπώνονται, και γι' αυτό μιλήσαμε νωρίτερα με αφορμή τον Ψαλμό 88, το ιστορικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε, αντιλαμβάνεται ότι αποτελούν μια τολμηρή απάντηση σε ένα βασικό θεολογικό ερώτημα του ψαλτηρίου. Όπως είπαμε, τα γεγονότα του 586-587, όλοι οι Ιουδαίοι θεωρούσαν ότι υπήρχαν κάποια ακλόνητα θεμέλια, η Διαθήκη με το Θεό, η υπόσχεση του Δαβίδ για αιώνια βασιλεία, όλες αυτές οι επαγγελίες το 587 κατέρευσαν. Επομένως το βασικά θεολογικό ερώτημα είναι κατά πόσο ο Θεός παραμένει βασιλιάς και αν παραμένει βασιλιάς πάνω σε τι βασιλεύει. Όλα αυτά γίνανε πιεστικά θεολογικά ερωτήματα. Από την άποψη αυτή λοιπόν ο Ψαλμός 144 θα μπορούσε να θεωρεί μια απάντηση σε όσα με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο, όπως είδαμε, διεκτραγωγεί ο Ψαλμός 88. Ο Θεός ήταν, είναι και θα είναι βασιλιάς σε όλη τη δημιουργία, βεβαιώνει ο Ψαλμός 144. Ο ισχυρισμός ότι ο Θεός είναι ο βασιλιάς ενός παγκόσμιου και αιώνιου βασιλείου γύρει το ερώτημα τι είδους βασιλιάς είναι ο Θεός. Ο λαός του είναι κατεστραμμένος, όπως είπαμε. Για να απαντήσει στο ερώτημα αυτό ο ποιητής ανατρέχει πρώτα στην Έξοδο, όπου ο Θεός περιγράφεται ως ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός και δικαιοσύνην διατηρών και έλεος εις χιλιάδας αφαιρών ανομίας και αδικίας και μαμαρτίας και ουκ καθαριεί των ένοχων επάγων ανομίας πατέρων επιτέκνα και επιτέκνα τέκνων επί τρίτην και τέταρτην γενεάν. Έτσι ο Θεός είναι εκτήρμων, ελεήμων, μακρότιμος, πολυέλεος, συγχωρεί αμαρτίες, αλλά δεν αθωώνει τον ένοχο μεταφέροντας, κρατώντας την αμαρτία και επιφέροντας την τιμωρία μέχρι τρίτη και τέταρτη γενεά. Βλέπουμε εδώ πέρα στην Έξοδο ο Θεός που εμφανίζεται όταν εμφανίζεται στο Μωυσή, αυτοπροσδιορίζεται. Αυτά είναι λόγια του ίδιου του Θεού. Εκτήρμων και λίμων, μακρόθυμος και πολέος και αληθινός. Με παρόμοια λόγια, τα είδαμε στον Ψαλμό, με παρόμοια λόγια περιγράφει τον Θεό και ο στίχος 8. Έτσι, θυμίζω τον στίχο 8, ο Κύριος είναι συμπονετικός και σπλαχνικός, ανεκτικός και γενναιόδωρος, καλός για όλους χωρίς εξαίρεση είναι ο Κύριος και όλα τα έργα του τα συμπονάει. Έχουμε δηλαδή ένα παρόμοιο φραστικό στον στίχο 8. Ακριβώς λοιπόν η παράθεση μιας αρχαίας διατύπωσης από την παράδοση δεν αποτελεί βεβαίως απλώς μια επίκληση της αρχαιότητας αλλά τη συνέχεια της πίστης. Ο ψαλμοδός ουσιαστικά λέει στους απογοητευμένους συμπατριώτες του ότι από την εποχή της Εξόδου μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει ο Θεός. Όπως τότε αυτοχαρακτηριζόταν Ικτήρμων και Ελίμων Μακρόθυμος και Πολυέλεος, έτσι και σήμερα είναι Ικτήρμων και Ελίμων Μακρόθυμος και Πολυέλεος. Απλώς έχει αλλάξει λίγο τη διατύπωση σε δύο πολύ σημαντικά, όπως νομίζω, σημεία. Ο Θεός ήταν και παραμένει φιλέσπλαχνος και ελεήμων, όπως είπαμε. Όμως η διατύπωση έχει επικαιροποιηθεί. Πρώτον, ο Θεός δεν κάνει καμιά αναφορά πλέον στην αμαρτία. Δεν σημαίνει βεβαίως ότι αγνοεί την αμαρτία ή ότι αδιαφορεί για την αμαρτία, θα το δούμε λίγο στη συνέχεια αυτό, αλλά θεωρεί ότι δεν χρειάζεται πλέον να ξαναθυμίζει ότι ο Θεός τιμωρεί την αμαρτία. Και δεύτερο, επεκτείνει την έννοια της εσπλαχνίας του Θεού, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, όπως είπαμε, δηλαδή η κυριαρχία του Θεού πέραν του Ισραήλ περιλαμβάνει πλέον όλους τους λαούς, όλα τα δημιουργήματά του. Mm-hmm.
0: Ένας λοιπόν τόσο γενναιόδερος και φιλεύσπλαχνος βασιλιάς θα ιδρύσει αναμφίβολα ένα βασίλειο στο οποίο οι υπήκοοι του θα ζουν ευτυχισμένοι. Θέλουμε μέσα στα επόμενα 5 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, κυρία καθηγητά, να μας απαντήσετε πώς φαντάζεται αυτό το βασίλειο ποιητής.
1: Μάλιστα. Αφού περιέγραψε τα χαρακτηριστικά του Θεού ως βασιλιά ψαλμωδός, αναλαμβάνει τώρα στις 2 τελευταίες στροφές, από το στίχο 13 μέχρι το 16 και 17 μέχρι 20, να περιγράψει τους υπηκόους του βασιλείου αυτού που λαμβάνουν την εσπλαχνία και το έλεος του Θεού. Κάθε μια από τις στροφές αυτές αρχίζει με μια διαβεβαίωση για την αξιοπιστία του. Βλέπουμε αυτό που αμφισβητήθηκε στον Ψαλμό 88, τώρα ο ποιητής το διαβεβαιώνει 2 φορές, στον 13α και στον 17. Και κάθε μια από τις στροφές αυτές περιέχει έναν κατάλογο για τους αποδέκτες του Θείου Ελέους. Ο πρώτος κατάλογος περιλαμβάνει τους πλέον ευάλωτους, εκείνους που είναι έτοιμοι να πέσουν, εκείνους που πέσαν και συντρίστηκαν και εκείνους που στηρίζουν την ελπίδα τους για επιβίωση στο Θεό. Όλους αυτούς ο Κύριος τους στηρίζει και τους ανορθώνει. Βλέπουμε πάλι να επαναλαμβάνονται αυτές οι λέξεις στο κήρυγμα του Χριστού, το πρώτο κήρυγμα του Χριστού στην πατρίδα του, στη Ναζαρέτ. Κύριος ανορθή, κατεραγμένος, Κύριος σοφή, τυφλούς κλπ. Ο Κύριος είναι αξιόπιστος, διαβάζω τους στίχους αυτούς, σε όλους τους λόγους του. Είναι άμεμπτο σε όλα του τα έργα. Ο Κύριος δίνει στήριγμα σε όσους είναι έτοιμοι να πέσουν, και όλους που πέσαν και συντρίφτηκαν τους ξαναστήνει ορθούς. Σε σένα όλων τα μάτια στρέφονται, γιατί σε σένα ελπίζουν. Εσύ τους δίνεις την τροφή τους την ώρα την κατάλληλη. Τα χέρια σου ανοίγεις και κάθε ζωντανό χορταίνει από ό,τι επιθυμεί. Ο δεύτερος κατάλογος περιλαμβάνει όσους τον επικαλούνται, όσους του είναι πιστοί και όσους τον αγαπούν. Όλους αυτούς ο Κύριος τους παραστέκεται, εκπληρώνει τις επιθυμίες τους, τους προστατεύει. Ξαναξεκινάει πάλι με μια διαβεβαίωση, ο Κύριος είναι δίκαιος σε όλες τις εκδηλώσεις του και άμεμπτος σε όλα του τα έργα, και μετά ακολουθεί ο κατάλογος. Προστατεύει, παραστέκεται σε όλους που τον επικαλούνται, σε όλους που τον επικαλούνται με ειλικρίνεια. Τους πόθους εκπληρώνει των πιστών του, ανταποκρίνεται στη δέησή τους και τους σώζει. Ο Κύριος προστατεύει όλους όσοι τον αγαπούν, μα όλους τους αμαρτωλούς θα τους εκλωθρεύσει. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια κλιμάκωση των αποδεκτών του Θείου Ελέους. Πρώτοι στη Βασιλεία του Θεού ιεραρχούνται όσοι δεν μπορούν να στηριχτούν στις δικές τους δυνάμεις, αλλά στρέφουν με ελπίδα τα μάτια τους στο Θεό. Ακολουθούν εκείνοι που προσπαθούν να διαμορφώσουν μια ειλικρινή σχέση με το Θεό, εκείνοι που πιστεύουν σε Αυτόν και τέλος εκείνοι που Τον αγαπούν. Βλέπουμε αυτή την κλιμάκωση. Είναι αξιοσημείωτο ότι από το δεύτερο κατάλογο δεν απουσιάζουν ούτε οι αμαρτωλοί. Η Βασιλεία του Θεού είναι για όλους. Αλλά για να είναι για όλους θα πρέπει να αποκλειστούν όσοι δεν θέλουν να μετάσχουν σε αυτήν. Η πράξη δηλαδή της αποδοχής των ταπεινών και των εδικημένων στη Βασιλεία του Θεού περιλαμβάνει την απόρριψη των καταπιεστών τους. Έτσι ο ψαλμωδός θεωρεί ότι η καταστροφή των ασεβών είναι επίσης μια αναγκαία έκφραση της χάρης και του ελέους του Θεού. Η ολοκλήρωση της αλφαβητικής ακροστοιχίδας που περιγράφει λεπτομερώς από το Α ως Μέγα την μεγαλοσύνη και την αγιότητα του Θεού ως βασιλιά ολοκληρώνεται κατάλληλα με μια δέσμευση, ένα κάλεσμα για δοξολογία. «Ύμνος τον Κύριο θα ψάλω και κάθε πλάσμα το όνομά του τάγιος δοξολογεί παντοτινά και ατέλειωτα μες τους αιώνες». Ο τελευταίος στίχος είναι μια ταιριαστή μαρτυρία του ψαλμωδού, του Δαβίδος ψαλμωδού πλέον, και ως απάντηση βλέπουμε τη συνέχεια στους ψαλμούς 145-150, όπου η ουρανή, η γη, η θάλασσα, όλα τα πλάσματα του Θεού έτσι υψώνουν την φωνή τους στην εορταστική κραυγή Αλληλούια.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, καθώς εξαντλήθηκε και ο ραδιοφωνικός μας χρόνος. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Εμείς θέλουμε για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
1: Να είστε καλά, κύριε Παπά, να είναι καλά και οι ακροτές μας.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών για την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

του καιρού εκείνος. Εφανέρωσεν εαυτόν ο Ιησού τους μαθητές αυτού, εγέρθεις εκ νεκρών επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος. Εφανέρωσε δε ούτως εις ανομού Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ

πλέγουσιν αυτό, ερχόμεθα και ημίσιν συ, εξήλθον και αναέβησαν εις το πλοίον ευθύς, και εν εκείνη τη νύχτη

ότι ο Ιησούς εστί, λέγειον αυτοίς ο Ιησούς, παιδεία μύτη προσφάγιον έχετε, απεκρίθησαν αυτό, ο δε είπεν αυτοίς,

Ευαλώνουν και ο κέτι αυτό έλθει σε ίσχυσαν από του πλήθους των ηχθείων. Λέγιον ο μαθητής εκείνος, ον ηγάπα ο Ιησούς το Πέτρο, ο Κύριος εστί. Σίμωνον Πέτρος, ακούσας ότι ο Κύριος εστί, τον επενδύτην διεζώσετο, ειν γαρ γυμνός, και έβαλεν εαυτόν εις την θάλασσα. Ιδε άλλοι μαθητέ το πτυαρίο ήλθον, που γαρίσαν μακράν από τη γης, ως από πηχών

Γι' αυτής ο Ιησούς εν έγκατε από τον αψαριόν ον επιάσατεν ειν. Ανέβη Σίμων Πέτρος και ήλθισε το δίκτυον από τη γης μες των ηχθείων μεγάλων 153 και το σου των όντων ούκε σχίστη το δίκτυον. Λέγει αυτής ο Ιησούς, δεύτε αριστήσατε, ουδείς δε τόλμα των μαθητών εξετάσε αυτόν, σι τι σι, ειδότες ότι ο Κύριος εστίν, έρχεται ούν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδωσιν αυτής και το ψάριον ομοίως. Τούτο ήδη τρίτον εφανερώθη ο Ιησούς εις μαθητές αυτού. Εγερθεί

Ανάσταση Χριστού Θεάς, άμεν. Προσκυνήσαμεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον. Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός Σου άλλων ουκ είδαμε. Το όνομά Σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες η πιστή, προσκυνήσουμε την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγαρη ήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριο, υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι ημάς, θάνατο, θάνατον όλεσεν.

Σώσον ο Θεός των λαών Σου και ευλόγησον την θεραμαμία Σου. Επίσκεψε τον κόσμο Σου εν ενέη και ηκτιμής. Υψωσόν κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαυσον εφημάς τα ενέη Σου τα πλούσια.

Χριστός Ιησού, το τιμίον επουρανίον θεών δυνάμεων ασωμάτων, και Ιησού, το τιμίου και εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού,

Αμήν. Εξ ανέστης ως Θεός εκ του τάφου εν δόξη και κόσμον συνανέστησας και η φύση των βρωτών ως Θεόν σε ανύμνησε και θάνατος υφάνιστε και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα και η Εύα νυν εκ των δεσμών λυτρουμένη χέρι κράζουσα. Σύ ή ο πάση παρέχων Χριστέ την Ανάστασή μου.

πάντα τριήμερον ανυμνήσομε, ως Θεόν παντοδύναμο, και πύλας του άδου συντρίψαντα, και τους απαιώνος εκτάφου εγείραντα, μυροφόρης οφθέντα καθώς ευδόκησε, πρώτες ταύτες το χαίρετε φύσας, και αποστόλης χαράν μηνύων, ως μόνος ζωοδότης. Όθεν πίστη εγυναίκες, μαθητές σύμβολα νίκης ευαγγελίζονται, και άδη στενάζει, και θάνατος οδύρεται, και κόσμος αγάλεται, και πάντες συχαίρουσι, σίγαρ παρέσχες πάση, Χριστέ, την Ανάσταση μου.

Τη ενάτη του αυτούμενος, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ματθία, εξήλθεν αρθής Ιούδας επί βρόχου, εισήλθεν αρθής Ματθίας επί ξύλου, ήρθη αμφενάτη ξύλο, ήρθε ως Ματθίας. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων δέκα μαρτύρων, τον δια την Αγίαν εικόνα του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού του Θεού, την έντι χαλκή πύλη αθλησάντων Ιουλιανού, Μαρκιανού, Ιωάννου, Ιακώβου, Αλεξίου, Δημητρίου, Φωτίου, Πέτρου, Λεοντίου και Μαρίας της Πατρικίας. Τι αυτή η μέρα μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Μάρτυρος Αντωνίνου ή Αντωνίου. Τι αυτή η μέρα όσιος πατήρ ημών ψώης ευχόμενος τελειούται. Τι αυτή η μέρα μνήμη της ευρέσεως, της αχυροποιήτου και σεβασμίας εικόνος των Καμουλιανών ή της έβρεσης συνεγράφη παρά του εναγίης Γρηγορίου Επισκόπου Νήσης. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς.

Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αείν.

0: πάλιν και πολλάκις, σι προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα να δε και φιλάνθρωπε όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόης ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε, με τα φόβου και αγάπης λατρεύειν εσύ, ανενόχος και κατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήν.
1: Όπως υπό του κράτους σου, πάντοτε φυλατώμενη,

ο Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, των αδελφών και συλλειτουργών ημών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό,

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Πόντιου Πιλάτου και απαθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνα.

Συ εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου το Αγίο υπέρ πάντων ονείσμεν και ον ουκείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαριστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτά.

Και καταξίωσον ημάς Δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτως, ορμάν επικαλείσαι σε τον εκουρά.

ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ ημίν σήμερον, και άφεσ ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Χριστου αγιάσε ημάς, ο άνω του πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίνα οράτος συνών και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή με τα δούνη ημίν του αχράντου σώματός

ευρισκόμενοι μέσα στο κλίμα της προσευχής για την προετοιμασία μας για να εορτάσουμε την μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, αδελφοί μου αγαπητοί. Θα ήταν ωφέλιμο να κάνουμε κάποιες σκέψεις και να τολμήσουμε να ψελίσουμε λόγους προς την Θεοτόκο, η οποία είναι η μητέρα της ζωής και η οποία, όπως έχουμε και άλλοτε τονίσει, εικονίζει την Εκκλησία. Εάν δηλαδή η Εκκλησία συγκροτείται με την έλευση του Αγίου Πνεύματος στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, κατά την οποία έλευση μεταβάλλεται ο άρτος και ο ίνος που προσφέρουμε στον Θεό σε σώμα και αίμα Χριστού, αυτό ακριβώς συνετελέστη και στην Υπεραγία Θεοτόκο. Κατήλθε δηλαδή το Άγιο Πνεύμα του Θεού και ιερούργησε την σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, και μέσα στα σπλάχνα της Υπεραγίας Θεοτόκου σαρκώθηκε ο Λόγος του Θεού για να ενωθεί μαζί μας και έτσι να αγιαστεί η ανθρώπινη φύση μας. Δηλαδή, μας έδωσε ο Υιός του Θεού την δυνατότητα να γίνουμε και εμείς συγκληρονόμοι Χριστού, όπως λέγει ο Απόστολος, αδελφοί του Χριστού, μέτοχοι της αιωνίου ζωής και αληθείας που κήρυξε ο Χριστός στους ανθρώπους. Γι' αυτό και πρέπει να χαιρόμεθα όταν τιμούμε την Αγία Θεοτόκο. Τιμώντας την Παναγία, εκφράζουμε την αγάπη μας προς τον σεσαρκωμένο Λόγο και τιμούμε το μυστήριο της Εκκλησίας, γιατί η Παναγία υπάρχει για την Εκκλησία και η Εκκλησία υπάρχει για την Παναγία. Και η Θεοτόκος, η Αϊπάρθενος, είναι η αϊδεωμένη, αυτή που πάντοτε προσεύχεται για την σωτηρία όλων των ανθρώπων. Και έτσι, δια της προσευχής της και της πρεσβείας της, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε πιστό να πλησιάσει περισσότερο τον Χριστό, να τον γνωρίσει, να ενωθεί μαζί Του. Αυτό, αγαπητοί μου, είναι το μυστήριο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν υπάρχει για να βελτιώνει τις κοινωνικές συνθήκες κάποιου κράτους, δεν είναι ένας οργανισμός που συμβάλλει στην επίλυση των ποικίλων προβλημάτων που απασχολούν τον άνθρωπο, αλλά η Εκκλησία πρώτιστα μας μεταδίδει Ιησούν Χριστόν, εσταυρωμένον και αναστάντα. Και όταν δεχθούμε αυτήν την δωρεά του Θεού μέσα στην ύπαρξή μας, τότε, όπως και άλλοτε έχουμε τονίσει, μεταβάλλεται και το ήθος μας. Γινόμαστε αληθινά κοινωνικοί άνθρωποι,
αποκτούμε την γνήσια ευαγγελική αγάπη, η οποία έχει τα στοιχεία της ανιδιοτελείας. Δεν αγαπούμε δηλαδή περιμένοντας ανταπόδοση ή για ιδιοτελείς σκοπούς, αλλά αγαπούμε γιατί η ύπαρξή μας έχει πλημμυρίσει από την αγάπη του Θεού. Και αυτήν την αγάπη κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει για τον εαυτόν του. Όπως δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός μας, μοιράζεται τα πάντα με εμάς, έτσι και εμείς οφείλουμε να προσφέρουμε στους αδελφούς μας από το περίσσευμα των καρδιών μας και να τους ενισχύουμε πνευματικά, να τους στερεώνουμε στην πίστη, να τους βοηθούμε στις ποικίλες ανάγκες τους. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, ο άνθρωπος πρέπει να καλλιεργεί μία ζωντανή και αληθινή πίστη. Αυτό δεν ακούσαμε στην ευαγγελική περικοπή που αναγνώστηκε σήμερα? Δεν μπόρεσαν οι μαθητές του Κυρίου, σκεφτείτε, οι Απόστολοι, να θεραπεύσουν ένα παιδί, ένα νέο άνθρωπο που έπασχε από επίρρεια πονηρών πνευμάτων. Και όταν θεραπεύθηκε από τον Χριστό μας αυτός ο νέος άνθρωπος, οι Απόστολοι τόλμησαν να υποβάλουν στον Χριστό το ερώτημα: γιατί εμείς δεν μπορέσαμε με την προσευχή μας, με την επίκληση του ονόματός σου, να τον θεραπεύσουμε? Και η απάντηση είναι κάτι που θα λέγαμε ότι πληγώνει και την δική μας ύπαρξη: δια την απιστίαν ημών. Ποιος ήταν ο βαθμός της πίστεώς τους? Γνώριζαν τον Χριστό, τον αναγνώριζαν ως Θεό, σωτήρα, λυτρωτή, τον αγαπούσαν, ή η σχέση τους, η επικοινωνία τους μαζί του είχε γίνει ένα μέρος της καθημερινότητός τους που δεν άγγιζε τα βαθύτερα μέρη της υπάρξεώς τους? Μήπως συμβαίνει και αυτό πολλές φορές με εμάς? Μήπως θεωρούμε την πίστη κάτι δεδομένο και στατικό, για το οποίο δεν χρειάζεται να αγωνιζόμαστε και να προσπαθούμε? Όμως η πίστη, επειδή είναι κάτι πολύ ζωντανό, είναι ταυτοχρόνως και δυναμικό. Γι' αυτό προκαλεί όλη την ύπαρξη του ανθρώπου να αγωνιστεί για να επαυξήσει την πίστη του και να την διατηρήσει ζωντανή. Όπως δηλαδή, εάν στην φωτιά δεν βάλουμε ξύλα θα σβήσει, έτσι και εάν στην πίστη μας δεν βάλουμε προσευχή, μετάνοια, συμμετοχή στην Θεία Λειτουργία, μετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, μελέτη της Αγίας Γραφής και των έργων των Αγίων Πατέρων και αγώνα πνευματικό, έως ου μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν, τότε και η δική μας η πίστη θα χάσει την δύναμη και τη ζωντάνια της και θα γίνει μια καθημερινή συνήθεια. Όμως η καθημερινή συνήθεια δεν μπορεί
να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να τον απαλλάξει από τα εσωτερικά του σκοτάδια και από τα πνεύματα της πονηρίας που τον ταλαιπωρούν όπως τον νέο της περικοπής μας. Και για να ολοκληρώσω με αυτές τις σκέψεις, όταν κάποιος ατενίζει με τους οφθαλμούς της ψυχής του την απιστία, βλέπει τελικά πόσο αδύναμη είναι. Είναι αδύναμη γιατί δεν μπορεί να ωφελήσει κανένα και τίποτε. Γιατί βυθίζει τον άνθρωπο στο ψεύδος, το σκότος και την υποκρισία. Γιατί τον απομακρύνει η απιστία από την ζωή την αληθινή και τον οδηγεί στον θάνατο. Η πίστη είναι δύναμης Θεού. Είναι χάρις, ευεργεσία, δωρεά του Θεού. Γιατί μας ενώνει με τον Χριστό και μας ενώνει και μεταξύ μας με μία σχέση που δεν μπορούν να εννοήσουν οι άνθρωποι που δεν έχουν πίστη, γιατί το φως της πίστεως δεν έχει ανοίξει τους οφθαλμούς της ψυχής τους και δεν μπορούν να δουν την αλήθεια. Ας ευχόμεθα πάντοτε, ιδιαιτέρως αυτές τις ημέρες που επιτελούνται οι ιερές παρακλήσεις προς την υπεραγία Θεοτόκο και προετοιμαζόμαστε για να εορτάσουμε την ζωηφόρο κοίμησή της, ας ευχόμεθα να έχουμε πάντοτε στην ζωή μας την δύναμη της πίστεως, ώστε να υπερβαίνουμε την αδυναμία της απιστίας και να ζούμε μέσα στο φως την χάρη, την ζωή, την αλήθεια Ιησού Χριστού, του μόνου αληθινού Θεού και Σωτήρος πάντων ημών.

0: Εκτών του Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομε του Κυρίου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

καρυστούμε τις ιδέες των καφιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχονιμών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Ότι εσύ ο Αγίας νόσημον και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικεία

Αγιάδων τους επισήπεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήραμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασαν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ήχου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνην το κόσμο σου δώσει.

Δεμένων εξ του Πατρός των Φώτων, στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων και Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων,

Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ματθία, ούτην μνήμην επιστήμων.

0: σε πάντα σε εμάς. Καλή σας ημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για την ακολουθία του όρθρου και τη θεία λειτουργία.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Κυριακή, 9 του μηνός Αυγούστου και ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κάθε μέρα, νέα μέρα. Ο Θανάσης Παντελιός είναι στον ήχο, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπουρτζίνου και ρίχνουμε μια ματιά στο σημερινό πρόγραμμα του σταθμού μας. Στις 11 θα ακούσουμε την εκπομπή «Το αλάτι της γης» με τον Λάμπρο Λιάβα. Στις 12 το τραπέζι της Κυριακής με τον Βασίλη Σπυρόπουλο, θέμα «Η ταχύτητα στη ζωή μας». Θα ακουστούν με την σειρά ο Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος συγγραφέας, ο Νίκος Δεναξάς, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Σταυρούλα Τσινόρεμα, καθηγήτρια φιλοσοφίας και βιοηθικής του Πανεπιστημίου της Κρήτης και ο Γιώργος Φουντουλάκης, μέλος του εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στις 2 ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και στις 2:30 ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα με τη Μαρία Μιχαλοπούλου. Στις 3 η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο με τον Δημήτρη Βερίκιο. Στις 4 αλλοτρίωση δόγματος, αλλοτρίωση ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. 4:30 η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κύριο Ιερόθεο. Σήμερα το θέμα του είναι οι λογισμοί. Στις 5 σκοπή του τόπου μας με τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο. Στις 6 ψαλμής και ύμνης με τον Νίκο Νικολάου. 6:30 ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας με την παιδίατρο Κατερίνα Θεοδόση. Στις 7 θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελάς Βερίου για να ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και την παράκληση στη Θεοτόκο. Στις 9 η ακολουθία του Αποδείπνου, 9:30 στη σειρά Αναγνώσματα, η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Τα ποίηματα» τόμος Α του Νικηφόρου Βρετάκου από τις εκδόσεις «Τρία φύλλα». Στις 10 θα ακούσουμε σε δεύτερη μετάδοση το τραπέζι της Κυριακής και στις 12 ξεκινά το νυχτερινό πρόγραμμα του σταθμού μας.

Κυριακή σήμερα, 9 του μηνός Αυγούστου, και ο καιρός είναι έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Μακεδονία, Θράκη, έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, τότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά, βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 μέχρι και 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο θα έχουμε έθριο καιρό με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές στα ορεινά και οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο βορειοδυτική με ένταση 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 μέχρι 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα έχουμε έθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές στα ορεινά, βορειοανατολική άνεμη μέχρι 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 38 βαθμούς. Κυκλάδες, Κρήτη, έθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ, από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα έχουμε έθριο καιρό με βόρειους ανέμους που θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, ενώ στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί μέχρι 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ, από το μεσημέρι μεταβλητή και η θερμοκρασία από 22 μέχρι 36 βαθμούς. Για αύριο Δευτέρα αναμένεται έθριος καιρός με νεφώσεις στα βόρεια, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι και θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βορειοανατολικά της χώρας.

Να περάσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, σε κάποια από τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Ξεκινάμε από το 48 π.Χ. Έχουμε τη μάχη των Φαρσάλων. Ο Ιούλιος Κέσαρ καταφέρει αποφασιστική νίκη εναντίον του Πομπίου στα Φάρσαλα. Ο Πομπίος διαφεύγει στην Αίγυπτο. Το 378 ο Ρωμαϊκός στρατός σαν σήμερα υπό τον αυτοκράτορα Ουάλη ιτάται από τους Βυσιγότθους στη μάχη της Αδριανούπολης. Ο Ουάλη σκοτώνεται μαζί με το μεγαλύτερο μέρος του στρατού του. 1173 αρχίζει η κατασκευή του καμπαναριού του καθεδρικού ναού της Πίζας. Σήμερα είναι γνωστός όσο και κλειμένος πύργος της Πίζας. Θα χρειαστούν 2 ολόκληροι αιώνες για να ολοκληρωθεί. Το 1500 οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν τη Μεθόνη της Μεσσηνίας. 1892 ο Τόμας Έντισον λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την αμφίδρομη τηλεγραφία. 1936 έχουμε τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και ο Τζέσε Όουενς κερδίζει 4ο χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου. 1942 ο Ινδός ηγέτης Μαχάτμα Γκάντι συλλαμβάνεται στο Μουμπάι από Βρετανικές δυνάμεις. Το 1945, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ένα αμερικανικό βομβαρδιστικό ρίχνει ατομική βόμβα στο Ναγκασάκι, σκοτώνοντας αμέσως 35.000 ανθρώπους. Την ίδια μέρα, ο κόκκινος στρατός εισβάλλει στην κατεχόμενη από τους Ιάπωνες Ματζουρία. 1962 τη σύσταση Ελληνοτουρκικής Επιτροπής για την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων και τη ρύθμιση δευτερευόντων μειονοτικών ζητημάτων ανακοινώνει ο Ευάγγελος Αβέροφ. Να φτάσουμε τώρα στο 1974 μετά το σκάνδαλο Watergate. Ο Ρίτσαρντ Νίξον γίνεται ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που παραιτείται από το αξίωμα. Ο αντιπρόεδρος του, Τζέραλντ Φόρντ, γίνεται πρόεδρος. Και το 2020, σαν σήμερα, έχουμε προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία. Ξεκινούν οι διαδηλώσεις έπειτα από την αλλαγή των αποτελεσμάτων υπέρ του Αλεξάντερ Λουκασένκο για έκτη θητεία.

Σαν σήμερα στις 9 Αυγούστου του 803 άφησε αυτόν τον κόσμο η Ειρήνη η Αθηναία. Η αυτοκράτηρα του Βυζαντίου που ήταν και γνωστή ως Ειρήνη Σαρανταπίχαινα, γιατί καταγόταν από την Αθήνα και μάλιστα η οικογένειά της ήταν η οικογένεια Σαρανταπίχου, ήταν πλούσια η οικογένεια των Αθηνών. Και η Ειρήνη διακρινόταν για τη μόρφωση και την ομορφιά της. Ήταν ορφανή και ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Πέμπτος την έφερε στην Κωνσταντινούπολη και το 769 παντρεύτηκε το γιο του, το μετέπειτα αυτοκράτορα, Λέοντα τον Τέταρτο. Μετά τον θάνατο του αυτοκράτορα, η Ειρήνη ανέλαβε την κηδεμονία του 10χρονου Κωνσταντίνου του Έκτου. Ήταν ήδη γνωστό ότι ήταν εικονόφιλη, ενώ όσο ζούσε ακόμα ο Λέοντας ο Τέταρτος, είχαν βρεθεί εικόνες στο προσκέφαλό της και ο αυτοκράτορας την επέπληξε, διακόπτοντας κάθε επικοινωνία μαζί της. Λίγες μέρες μετά την ανάρρησή του γιού της, εξουδετέρωσε απόπειρα εικονομάχων αρχόντων να ανεβάσουν στο θρόνο τον ετεροθαλή αδελφό του Λέοντα, τον Κέσσαρα Νικηφόρο, και τον υποχρέωσε καθώς και τους υπόλοιπους γιους του Κωνσταντίνου του Πέμπτου από την ίδια μητέρα να περιβληθούν το ιερατικό σχήμα. Ο συνένοχος κατηγορήθηκε και ο στρατηγός της Σικελίας Ελπίδιος, παρότι είχε τοποθετηθεί από την ίδια την Ειρήνη μετά την αποκάλυψη της συνωμοσίας. Ο Ελπίδιος απέκρουσε αρχικά τους απεσταλμένους της Ειρήνης που πήγαν στη Σικελία για να τον συλλάβουν και τελικά κατέφυγε στους Άραβες της Αφρικής. Η επιρροή του συμβούλου της, του Ευνούχου Σταυράκιου, που είχε γίνει λογοθέτης του δρόμου, προκαλούσε μεγάλες αντιδράσεις στο στρατό, με πρώτη συνέπεια την αυτομολία του στρατηγού των Βουκελαρίων Τατζάτη στους Άραβες, όταν αυτοί εισέβαλαν με επικεφαλής τον Χαρούν Αλ Ρασίντ στη Μικρά Ασία και έφτασαν μέχρι τη Χρυσόπολη. Ο παλαιός στρατηγός του Κωνσταντίνου

Σε τους φράγκους έστειλε πρέσβη στον Καρλομάγνο και αραβώνιασε τον Κωνσταντίνο τον Έκτο με την κόρη του Ρήγα των Φράγκων, την Ροτρούδη, η οποία μετονομάστηκε σε Ερυθρό όταν την αποκαλούσαν με το όνομά της το Βυζάντιο. Μετά την ανάληψη της εξουσίας από την Ειρήνη είχε αρχίσει η ενθάρρυνση της παράταξης των εικονοφύλων. Τον Αύγουστο του 784 ο Πατριάρχης Παύλος παρετήθηκε διότι είχε συμπράξει με οικονομάχους βασιλείς και πρότεινε τότε η Οικουμενική Σύνοδο. Νέος Πατριάρχης, εξελέγιο μέχρι τότε λαϊκός Θαράσιος, γραμματέας της Ειρήνης, ο οποίος αποδέχθηκε την εκλογή του υπό τον όρο όμως να συγκληθεί Οικουμενική Σύνοδος, η οποία θα αποφάσιζε την πορεία των πραγμάτων. Η νέα σύνοδος ορίστηκε να αρχίσει τη συνεδρία της στις 17 Αυγούστου στο Ναό των Αγίων Αποστόλων. Ο στρατός όμως που είχε οικονομαχικό πνεύμα και είχε πρόσφατο το προηγούμενο της εκλογής του Ταρασίου που δεν ήταν κανονική, αντέδρασε και ματέωσε τις εργασίες της Συνόδου. Τότε η Ειρήνη έστειλε τον Ευνούχο Σταυράκιο στη Θράκη για να στρατολογήσει νέο στρατό από εικονοφύλους. Σκηνοθέτησε μετά νέα εισβολή των Αράβων, διακήρυξε την ανάγκη εκστρατείας εναντίον τους, πήρε μαζί της τα καλύτερα τάγματα της βασιλικής φρουράς που είχε εκπαιδεύσει και οδηγήσει σε νίκες ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος και βγήκε από την πόλη για να περάσουν δήθεν στην Ασία. Αυτή η αυλή και τα τάγματα. Εκεί τα αφόπλησε με διάφορες προφάσεις, ενώ ο στρατός του Σταυράκιου έμπαινε στην πόλη από τις πύλες της Θράκης. Τα πιστά στην οικονομαχία τάγματα διατάχθηκαν να διαλυθούν και ο οικονομαχικός στρατός της Κωνσταντινούπολης έπαψε πλέον να υπάρχει. Παρά τη διάλυση αυτή του στρατού, ο τόπος και ο χρόνος δεν θεωρήθηκαν κατάλληλοι για τη συνέχιση των εργασιών της Συνόδου και οι συνεδριάσεις έγιναν στην οίκαια της Βυθινίας τον Μάιο του 787. Η εικονόφιλη παράταξη επικράτησε πλήρως. Καταλήθηκε το κύρος της μέχρι τότε θεωρούμενης ως 7η Οικουμενική Συνόδου της Ιερίας και αποφασίστηκε η αναστήλωση των ιερών εικόνων. Εποφελούμενοι όμως από τους εσωτερικούς περισπασμούς, Άραβες και Βούλγαροι πραγματοποιούσαν επιδρομές στα εδάφη της αυτοκρατορίας, λαϊλατούσαν τις επαρχίες, νικούσαν τους στρατούς, οι οποίοι είχαν αποδυναμωθεί από την πολιτική που εφαρμοζόταν. Η Ειρήνη διέλυσε τον Αραβώνα του Κωνσταντίνου του Έκτου με τη Ροτρούδη και τον ύμφευσε παρά τη θέλησή του με τη Μαρία της Αμνίας. Και αφού διέριξε τις σχέσεις της με τον Κάρολο, έστειλε στρατό να βοηθήσει τους Λονβαρδούς εναντίον του. Όμως και αυτός ο στρατός νικήθηκε.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Και στο σημείο αυτό να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι σήμερα μεταξύ των άλλων Αγίων εορτάζει και ο Άγιος Απόστολος Ματθίας, ο οποίος κατατάχθηκε στο χωρό των 12 Αποστόλων, και αυτό το γνωρίζουμε από τις πράξεις. Μετά την προδοσία και τον απανχωνισμό του Ιούδα και μετά την ανάληψη του Κυρίου, οι 11 μαθητές με την Παναγία βρίσκονταν στο Υπεραιόν. Τότε ο Πέτρος πρότεινε να εκλεγεί άλλος αντί του Ιούδα από τους άνδρες που ακολουθούσαν υπηρετώντας τον Χριστό. Η πρόταση έγινε δεκτή και τέθηκαν δύο υποψήφοι, ο Ιωσήφ, ο καλούμενος Βαρσαβάς, και ο Ματθίας. Έβαλαν κλήρο, όπως μας λένε οι πράξεις, και προσευχήθηκαν οι Απόστολοι όλοι μαζί λέγοντας «Συ Κύριε, καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξον όν εξελέξω εκ τούτων των δύο, ένα λαβήν τον κλήρο της διακονίας ταύτης και αποστολής». Έτσι λοιπόν τράβηξαν κλήρο, ο κλήρος έπεσε στο Ματθία, και έτσι έγιναν πάλι 12 οι Απόστολοι. Ο Απόστολος Ματθίας γνωρίζουμε ότι κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αιθιοπία και εκεί έχασε την ζωή του, τελείωσε τον βίο του μαρτυρικά.

Φυσικά αναφερθούμε τώρα εντάχει στην πόλη της Ιαπωνίας Ναγκασάκη, και αυτό γιατί σαν σήμερα το 1945 οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν με ατομική βόμβα την πόλη αυτή μόλις 3 ημέρες μετά τη Χιροσίμα. Το Ναγκασάκι είναι χτισμένο σε ένα μακρόστενο κόλπο που σχηματίζει το καλύτερο φυσικό λιμάνι στο νησί Κιουσού. Η κυρίως πόλη καταλαμβάνει μια μικρή παιδινή περιοχή και 2 κοιλάδες που σχηματίζονται από 2 ποταμούς. Έχει μεγάλη ιστορία από τον Μεσαίωνα, γιατί ιδρύθηκε λίγο πριν το 1500, όμως να πάμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και να πούμε ότι ο Αμερικανός αξιωματικός του ναυτικού Μάθιου Πέρι υποχρέωσε με την άφηξή του στο Ναγκασάκι το 1853 να ανοίξει η Ιαπωνία τις πόρτες της στο εξωτερικό εμπόριο και τις διπλωματικές σχέσεις. Το Ναγκασάκι λοιπόν έγινε ελεύθερο λιμάνι το 1859 και ο εξυγχρονισμός του λιμανιού άρχισε εντατικά το έτος 1868. Όταν είχαμε την βιομηχανική εποχή στην Ιαπωνία, το Ναγκασάκι απέκτησε οικονομική σημασία. Η βασική του βιομηχανία ήταν τα ναυπηγεία. Αυτή η βιομηχανία θα καθιστούσε την πόλη στόχο κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς πολλά πολεμικά πλοία κατασκευάζονταν στην περιοχή, στα ναυπηγεία δηλαδή της πόλεως Ναγκασάκι. Στις 9 Αυγούστου του 1945 στο Ναγκασάκι ρίξανε την δεύτερη πυρηνική βόμβα της ιστορίας. Μία βόμβα πλουτονίου που κατέστρεψε το βόρειο τμήμα της πόλεως και σκότωσε άμεσα περισσότερους από 35.000 ανθρώπους. Λέγεται πως ο αριθμός των νεκρών κυμαίνονταν από 35 μέχρι 40.000 νεκροί. Μετά τον πόλεμο, το Ναγκασάκι ξαναχτίστηκε και άλλαξε τελείως την παλαιά του εμφάνιση. Νέοι ναοί ανεγέρθηκαν αφού η παρουσία του και χριστιανικοί ναοί αφού η παρουσία του χριστιανισμού αυξήθηκε. Και να πούμε επίσης ότι κάποια από τα ερείπια του βομβαρδισμού διατηρήθηκαν ως μνημείο. Ανάμεσά τους μία πύλη και μία αψίδα. Υψώθηκαν και νέα μνημεία, όπως το Μουσείο Ατομικής Βόμβας στο Ναγκασάκι, και ο χαρακτήρας της πόλης πρωταρχικά ως λιμανιού διατηρείται, και μάλιστα η πόλη υποστηρίζει την ναυτική οικονομία. Το Ναγκασάκι επίσης είναι και ο τόπος όπου κατά τον 19ο αιώνα διαδραματίζεται η υπόθεση της όπερας του Πουτσίνι «Madame Butterfly».

Η 9η Αυγούστου είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα για την Αθήνα. Το 1944 οι Γερμανοί έκαναν 3 μπλόκα στις συνοικίες των Αθηνών, σε Δουργούτη, δηλαδή στο Νέο Κόσμο, στο Κατσιπόδι που ήταν η Δάφνη, και στον Φάρο, μια περιοχή της Νέας Μύρνης. Όσοι δεν εκτελέστηκαν τότε συνελήφθησαν και εστάλησαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η επιχείρηση αυτή, το Ναζί, το Μπλόκο, είχε σχεδιαστεί πάρα πολύ καλά, και να πούμε ότι στις 3 το πρωί, τα ξημερώματα δηλαδή, 400 Γερμανοί των SS με 20 τεθωρακισμένα έκαναν έναν κλειό. Στήλη Ολυμπίου 2, λεωφόρο Συγκρού, Νέα Σμύρνη, λεωφόρο Βουλιαγμένη και πρώτο νεκροταφείο. Ένα δεύτερο τάγμα των Ιταλών με δύναμη 400 ανδρών και βαρύ οπλισμό πήρε θέση από την πλευρά της Νέας Μύρνης. Είχαν δηλαδή περικυκλώσει όλη την περιοχή. Το υπόλοιπο σχέδιο ανατέθηκε σε ένα μεικτό τάγμα 400 ατόμων με την συμμετοχή κουκουλοφόρων, οι οποίοι θα έκαναν και υποδείξεις. Όλοι οι άνδρες που έμεναν στην περιοχή αυτή από 16 έως 60 ετών καλούνταν με τηλεβόες να συγκεντρωθούν στην πλατεία του Φάρου, κοντά στο εργοστάσιο ελαστικών Εθέλ. Σήμερα είναι το ξενοδοχείο Intercontinental σε αυτό το σημείο. Και το άλλο σημείο ήταν η Αρμενική Εκκλησία του Αγίου Γρηγορίου στο Δουργούτι. Υπολογίζεται ότι μαζεύτηκαν 1.200 άτομα από 16 έως 60 ετών. Άρχισαν λοιπόν να εκτελούνται πολλοί αγωνιστές της αντίστασης, καθ' υπόδειξη βέβαια πολλά ήταν και τα βασανιστήρια για να αποκαλύψουν και άλλους αγωνιστές, όμως κανένας δεν μίλησε. Οι νεκροί ξεπέρασαν τους 200 και αυτό έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Αμέσως μετά τις εκτελέσεις, το μένος των Γερμανών στράφηκε προς τις παράγκες του Δουργουτίου, του Νέου Κόσμου δηλαδή, εκεί που προσπαθούσαν να ορθοποδήσουν Μικρασιάτες και Αρμένοι μετά την Μικρασιατική καταστροφή. Με βενζίνη και φωτιά καταστράφηκε ο μισός συνοικισμός και γυναικόπαιδα και ηλικιωμένοι άνθρωποι βρήκαν φρικτό θάνατο. Νωρίς το απόγευμα, όταν οι χιτλερικές δυνάμεις άρχισαν να υποχωρούν, πήραν μαζί τους ομήρους. Τότε δέχτηκαν επίθεση από δυνάμεις του Ελλάς μπροστά από το εργοστάσιο Φίξ, και εκεί απελευθερώθηκαν περίπου 500 άνθρωποι. Στις απώλειες των Γερμανών ήταν και ένας αξιωματικός. Η εκδίκηση για τον θάνατό του ήταν η εκτέλεση νηπίων που βρέθηκαν την επομένη μέρα σε χωματερή στο Μοσχάτο. Μετά τα μπλόκα αυτά που έγιναν την 9η του μηνός Αυγούστου, τα στρατόπεδα του Χαϊδαρίου και στο Γουδί υποδέχτηκαν όσους επέζησαν από τις εκτελέσεις. Από αυτούς οι 600 εστάλησαν στις 16 Αυγούστου στη Γερμανία. Ελάχιστοι ήταν όσοι επέστρεψαν. Να πούμε ότι ένας άνθρωπος, ο Δημήτρης Μπαρουτίδης, εκείνη την ημέρα τράβηξε την κουκούλα σε έναν από αυτούς που έλεγαν στους Γερμανούς ποιους να σκοτώσουν και τον εκτέλεσαν επί τόπου. Η αλήθεια είναι ότι η διαδικασία της αναγνώρισης είχε κάτι εξωπραγματικό, διότι περπατούσαν με έναν ρυθμό πολύ αργό. Βέβαια, αυτό το πράγμα δεν θα είχε μεγάλη σημασία αν κάθε τόσο δεν σήκωναν το χέρι τους χωρίς να λένε λέξη, δείχνοντας κάποιον από τους συγκεντρωμένους, τον οποίον οι Γερμανοί τον έπαιρναν και τον απομόνωναν και στη συνέχεια τον σκότωναν ή τον φυλάκιζαν.
Να πούμε τώρα ότι αυτή η ημέρα, η 9η Αυγούστου, έχει μία πολύ μεγάλη δυσκολία. Είναι η ματωμένη 9η Αυγούστου σύμφωνα με την ιστορία, η 9η Αυγούστου του 1944, που στην Αθήνα έγιναν 3 μπλόκα από τους Γερμανούς.

Ο Αλέξης Σολωμός είναι ένας σπουδαίος θεατρικός σκηνοθέτης, μεταφραστής και θεωρητικός του θεάτρου. Γεννήθηκε στις 9 Αυγούστου του 1918 στην Αθήνα. Άφησε πολύ έντονο αποτύπωμα. Η καταγωγή του ήταν από την Κεφαλονιά. Υπήρξε μαθητής του Καρόλου Κούν στο Κολέγιο Αθηνών. Πήρε μαθήματα ζωγραφικής στο Ατελιέ Βυζάντιου και Στήλου Διαμαντοπούλου. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δεν αποφύτησε. Σπούδασε στην Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικών Τεχνών του Λονδίνου, στο Πανεπιστήμιο Γέιλ των Ηνωμένων Πολιτειών και στο Δραματικό Εργαστήρι του Πισκάτορ στη Νέα Υόρκη. Πριν ολοκληρώσει τις θεατρικές του σπουδές, ξεκίνησε την καριέρα του ως ενδυματολόγος. Σχεδίασε τα κουστούμια για το έργο Μακβεθ που ανέβασε η Μαρίκα Κοτοπούλη το 1937. Εκείνη την εποχή άρχισε να συνεργάζεται με το περιοδικό Νεοελληνικά Γράμματα του Δημήτρη Φωτιάδη. Το 1939 παρουσίασε την πρώτη του σκηνοθετική δουλειά στην Αρκούδα του Τσέχοφ, που ανέβηκε από τον θίασο του Άγγλο-Ελληνικού Συνδέσμου. Στην κατοχή εργάστηκε ως ηθοποιός, ενδυματολόγος, μεταφραστής αλλά και κριτικός κινηματογράφου. Η επαγγελματική του σταδιοδρομία άρχισε με την συνεργασία του στο Θέατρο Αθηνών του Κωστή Μπαστιά από το 1942 μέχρι και το 1943. Έπαιξε ως ηθοποιός το δίλημα του γιατρού του Μπέρναρντ Σό, πλάι στους Παπαδάκη, Παπά και Κοτσόπουλο στο Θέατρο Διονύσια. Παράλληλα σχεδίασε τα κοστούμια της παράστασης Σαΐντα του Βέρντι που παρουσιάστηκε στο Θέατρο Ολύμπια. Το 1943 για ένα μικρό διάστημα συνεργάστηκε ως ηθοποιός με το Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κούν και με το θίασο Μανολίδου Βεάκη Παπά Δένδραμή. Το 1944 ανέβηκε από το Θέατρο Τέχνης στο θεατρικό του έργο «Ο τελευταίος ασπροκόρακας» και το 1945 το «Μονοπάτι της Λευτεριάς» από τον θίασο του Γιώργου Παπά. Το 1944 υπήρξε και ιδρυτικό μέλος του περιοδικού Τετράδιο. Θα ακούσουμε λίγη μουσική και σε λίγο θα δούμε ποια ήταν τα σκηνοθετικά του βήματα.

Για τον Αλέξη Σολωμό μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, που ήταν ηθοποιός, ήταν σκηνοθέτης, ήταν μεταφραστής, ήταν κριτικός θεάτρου, και όταν άρχισε να σκηνοθετεί, αυτό έγινε από τη Νέα Υόρκη το έτος 1947. Το 1949 εργάστηκε στο Embassy Theater του Λονδίνου, ενώ το 1949 επέστρεψε στην Ελλάδα και συνεργάστηκε ως σκηνοθέτης με τους θειάσους Μουσούρη και Μανολίδου Παπά. Συνεργάστηκε όμως και με το Εθνικό Θέατρο από το 1950 ως το 1964, από το 1968 μέχρι το 1985 και το έτος 1992, και σκηνοθέτησε σε αυτό το διάστημα περισσότερες από 100 παραστάσεις. 65 παραστάσεις σκηνοθέτησε σε διάφορους αθηναϊκούς θειάσους. Το 1964, μετά από την απομάκρυνσή του από το Εθνικό Θέατρο, ίδρυσε τον θείασό του, το Προσκήνιο, με το οποίο ανέβασε 26 παραγωγές μέχρι το 1987. Επίσης εργάστηκε στο Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών από το 1965 και για 2 χρόνια ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου. Ως σκηνοθέτης τώρα, ο Αλέξης Σολωμός συμμετείχε ενεργά στο Φεστιβάλ Επιδαύρου. Ανέβασε έργα και των τριών μεγάλων τραγικών, του Εσχύλου, του Ευρυπίδη και του Σοφοκλή, αλλά και κωμωδίες του Αριστοφάνη. Θεωρείται από τους σκηνοθέτες που συνέβαλαν στην αναβίωση αλλά και την επικαιροποίηση των έργων του Αριστοφάνη. Πλούσιο υπήρξε και το μεταφραστικό του έργο. Σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποίησε και τα ψευδώνυμα Ρωσόλυμος, Αλέξανδρος Φούρκας και Γιάννης Ζωίδης. Συχνά μετέφραζε ο ίδιος τα έργα που σκηνοθετούσε, σχεδίαζε μάλιστα και τα κοστούμια. Επιπλέον χρημάτισε αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΕΙΡΤ το 1975 και 2 φορές Διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου. Για την προσφορά και το έργο του, του έχει απονεμηθεί ο Ταξιάρχης του Φίνικα, έχει τιμηθεί και από την Ακαδημία Αθηνών και αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1952 παντρεύτηκε την Κίτη Σπάθη, με την οποία απέκτησε 2 κόρες. Ο Αλέξης Σολωμός πέθανε το Σεπτέμβριο του 2012, στις 25 Σεπτεμβρίου, λίγους μήνες μετά τον θάνατο της σύζυγου του.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα σας καλημερίσουμε, να σας ευχηθούμε μια όμορφη Κυριακή, να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νεομάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λόφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
2: Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Αγγελιδάκη. Ένα ευχαριστειολογικό πόνημα, στο οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μυστήριο των μυστηρίων, επί του οποίου εκτίσθη η επίγεια Εκκλησία, ήτι τη Θεία Ευχαριστία, μέσα από μια προσέγγιση συστηματική, ιστορική, λειτουργική, ποιμαντική και συγχρόνως απολογητική. Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Αυτό το καλοκαίρι ασχολουμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
5: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 11.

ένας μαντιλάτος χορός από την Ανατολική Ρωμιλία, τη Βόρειο Θράκη, για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5, είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική παράδοση. Μαζί μας ο Σόζον Ιριώτης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο, για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

Γρηγόρος Μαντιλάτος από την Ανατολική Ρωμιλία, τη Βόρειο Θράκη, και να κατέβουμε τώρα στα χωριά του Εύρου, στην περιοχή του Τριγώνου, στην καρωτή του Διδημοτήχου, από όπου κατάγεται ο Χρόνης Αηδονίδης. Θα τον ακούσουμε σε ένα συρτό χορό. Άνοιξαν ούλα τα δέντρα και οι τριανταφυλιές. Άνοιξα κι εγώ καημένος, σε χρυσόμπαξε.

Και από τον Εύρο να περάσουμε τώρα στην Προποντίδα, ένα τραγούδι των Ψαράδων στη θάλασσα του Μαρμαρά με τη Γιασεμή Σαραγούδα. Σε καινούρια βάρκα μπήκα και στον Αγιώργη βγήκα. Έχετε ψαράδες, ψάρια.

Τραγούδι των ψαράδων της θάλασσας του Μαρμαρά, λοιπόν, αυτό που μόλις ακούσαμε, με τη φωνή της Γιασεμή Σαραγούδα και σε ένα εξαιρετικό σόλο στο κανονάκι τον Μάνο Κουτσαγγελίδη. Να συνεχίσουμε τώρα από την Προποντίδα στον Πόντο. Κατερίνα Παπαδοπούλου.

Μακρύ Καϊτέν, αργός καθιστικός σκοπός από τον Πόντο, με την Κατερίνα Παπαδοπούλου και συνοδεία από τον Κεμεντζέ την Ποντιακή Λύρα που έπαιξε ο Σωκράτης Συνόπουλος. Να συνεχίσουμε από τον Πόντο στα παράλια της Ιωνίας. Τραγουδάει Δόμνα Σαμίου.

Η αγάπη θέλει φρόνηση, θέλει ταπεινοσύνη, θέλει λαγού περπατησιά και αετού γρηγοροσύνη. Τραγούδια από τα παράλια της Μικράς Ασίας με τη Δόμνα Σαμίου, και να συνεχίσουμε στην παλιά Σμύρνη με τον κλασικό Σμυρναίκο μπάλο. Στέφανος Βέζος, ηχογράφηση της δεκαετίας του 50.

καλέσει Παναγιά μου Νταραγατσιώτησα και Αγιά μου Φωτεινή, επίκληση στην Παναγία από τον Νταραγάτσι, προάστιο της Σμύρνης, και στην Αγία Φωτεινή, την μεγάλη αυτή εκκλησία του ελληνισμού, από τον Στέφανο Βέζο στον κλασικό Σμυρναίκο μπάλο. Και όπως έλεγε η Αγγέλα Παπάζογλου, όλα τα Σμυρναίκα τα παίρνανε τα νησιά. Να δούμε λοιπόν τώρα πώς ο Σμυρναίκος μπάλος επηρέασε τον Κυκλαδίτικο. Από τους πιο όμορφους μπάλους των Κυκλάδων, από την Άξο, ωραία που είναι την αυγή όταν γλυκοχαράζει, Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη.

ωραία που είναι την αυγή όταν γλυκό χαράζει, χαρά σε εκείνη την καρδιά που δεν αναστενάζει. Ειρήνη Κονιτοπούλη Λεγάκη και μια κλασική ηχογράφηση της δημοτικής μας παράδοσης με τον μπάλο αυτό από τις Κυκλάδες. Και να συνεχίσουμε. Το αλάτι της γης μας ταξιδεύει κάθε μέρα αυτή την ώρα μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στους 89,5. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Σόζον Ιριώτης στην κονσόλα του ήχου. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ωραίος που είναι ο τρίγος μας λοιπόν, με κόκκινο σταφύλι, που έχει το χαμόγελο και το γλυκό στα χείλη. Τραγούδι του Τρίγου από το νησί της Κέρκυρας, για να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και τα μουσικά ταξίδια με το αλάτι της γης να συνεχίζονται. Με ένα καράβι, την άγκυρα σηκώνει, απλώνει τα πανιά και στρίβει το τιμόνι για την Κεφαλονιά.

Με ένα καράβι λοιπόν στα νερά του Ιωνίου, καθώς εγλυκοχάραζε, αντίκρισε τον Ένο και στα αργοστόλια άραξε το πολύ αγαπημένο. Ζωντανή ηχογράφηση στο θέατρο Κέφαλος της Κεφαλονιάς με τη χοροδία και τη μαντολινάτα του αργοστολίου που διεύθυνε ο Βασίλης Μουντάκης. Από ένα δίσκο με τον γενικό τίτλο Λαϊκά Κεφαλονίτικα Μελίσματα, και από το καράβι θα πάμε τώρα σε μια βαρκούλα. Μια βαρκούλα που πάει στην Ξενιτιά, η γνωστή επτανησιακή λαϊκή καντάδα, σύνθεση του Παύλου Καρέρ πάνω σε ποίηση του Διονυσίου Σολομού.

Και αφού πανή μαντήλια χάθη στο νερό, εδάκρυσαν οι φίλοι, εδάκρυσα κι εγώ. Λαϊκή επτανησιακή καντάδα, γνωστή και αγαπημένη, υποβάλλοντας το αίσθημα του αποχωρισμού, όπως και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, που κι αυτό αναφέρεται σε μια βάρκα, μια βαρκούλα. Άσπρη βαρκούλα του ψαρά, γιατί είσαι στολισμένη, με στόλισε η μάνα μου, στη μαύρη γη με στέλνει. Μη με πλακώνεις ουρανέ, μη με σκεπάζεις χώμα, γιατί εγώ τα νιάτα μου δεν χάρηκα ακόμα. Είναι φανερό ότι πρόκειται για ένα μυρολόι, ένα μυρολόι από την Πελοπόννησο, που θα ακούσουμε τώρα από το μουσικό σχήμα «Μουσικό Πολύτροπο», μια ομάδα φοιτητών από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, που διευθύνει και επιμελείται ο εθνομουσικολόγος, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο αυτό, Γιάννης Καϊμάκης.

μυρολόι από την Πελοπόννησο, αυτό που μόλις ακούσαμε, με το μουσικό σχήμα «Μουσικό Πολύτροπο» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Από την ίδια ομάδα θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τη Θεσσαλία. «Ο Διόσμος και ο Βασιλικός και το Μακεδονίσι, αυτά μου αποκοιμήσανε και έχασα την αγάπη».

Μια ομάδα νέων παιδιών λοιπόν, φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, έχουν σχηματίσει το μουσικό συγκρότημα Μουσικό Πολύτροπο με την καθοδήγηση του καθηγητή τους, του Γιάννη Καϊμάκη. Τους ακούσαμε σε ένα μυρολόι και σε ένα τραγούδι από τη Θεσσαλία. Να αφήσουμε λοιπόν τώρα τη Θεσσαλία, συνεχίζουμε τα μουσικά μας ταξίδια με το αλάτι της γης. Επόμενος σταθμός μας, η Ήπειρος.

Ζωντανή ηχογράφηση στα Γιάννα με τον Γρηγόρη Καψάλη, από τους σημαντικότερους κλαριντζίδες, δεξιοτέχνες του Λαϊκού Κλαρίνου από τα Ζαγοροχώρια, στη Γενοβέφα, μια παλιά γιαννιώτικη πατινάδα. Και να συνεχίσουμε στην Ήπειρο, ο Πετρολούκας Χαλκιάς να συμπράττει με το μουσικό σχήμα Ιδιόμελο των αδελφών Νίκου και Γιώργου Μαθαίου και ένα παλιό ηπειρώτικο τραγούδι, «Οι κλέφτες οι παλιοί».

0: Οι κλέφτες από τα άγραφα, Πετρολούκας Χαλκιά στο Κλαρίνο και κάπου εδώ στην Ήπειρο ολοκληρώνονται και τα σημερινά μας ταξίδια στο χώρο της ελληνικής μουσικής παράδοσης με το αλάτι της γης. Πολλές ευχαριστίες στον Σόζοντα Ιριώτη που ήταν μαζί μας και φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Το αλάτι της γης. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 στη συχνότητα του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Από το Λάμπρο Λιάβα, γεια σας.
1: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
2: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση. Η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος. Δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές τίτλοι ειδήσεων, με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στη στήριξη της σύγχρονης ελληνικής βιομηχανίας ως βασικού μοχλού για την οικονομική ανάπτυξη επικεντρώνεται το στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης, όπως επισημαίνει σε συνέντευξή του ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Το έγκλημα των υποκλοπών αποτελεί έγκλημα κατά της δημοκρατίας, τόνισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα. Η εικόνα είναι αυξημένη στα λιμάνια, τα κτέλ και τις εθνικές οδούς. Παραδίδεται ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από την Θησαίος μέχρι την οδό Καποδιστρίου αύριο Δευτέρα. Ο πρόεδρος του Ιράν εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συνομιλίες με το Ομάν μπορούν να τερματίσουν την κατάσταση στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εν τω μεταξύ, σκληραίνει τη γραμμή της η Ιρανική κυβέρνηση απέναντι στην Αμερική, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών. Και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα, βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτήν την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής», την οποία προγραμμάτισε 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού στο 210-72-98-222. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, συζητώντας σήμερα ένα θέμα που έχει σίγουρα αναμφισβήτητα πολλές πτυχές και διαστάσεις. Θα μιλήσουμε για την ταχύτητα στην ζωή μας, για το γεγονός ότι πλέον όλα γίνονται γρήγορα ή μπορεί να είναι και προαπαιτούμενο να γίνονται γρήγορα και προϋπόθεση κιόλας να γίνονται γρήγορα. Τα πράγματα και οι καταστάσεις και οι εξελίξεις βεβαίως και όσα ζούμε δεν ζυμώνονται μέσα μας, δεν προλαβαίνουν μάλλον να ζυμωθούν. Θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να αναφερθούμε λοιπόν σε αυτό το θέμα και σε όσες μπορέσουμε περισσότερες πτυχές του. Με την βοήθεια λοιπόν των καλεσμένων μας θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα. Καλωσορίζουμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας. Χαίρετε κύριε Μαυρόπουλε.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σπύρο.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης κύριε Μαυρόπουλε. Πώς θα μπορούσαμε το σημερινό μας θέμα να το προσεγγίσουμε, να το ψηλαφίσουμε, κάπως έτσι να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο, αν μπορεί να μπει?
1: Είναι ένα μυστήριο θέμα, γιατί έχει μία δυσημεία αυτό το θέμα. Mm-hmm. Υπάρχει ταχύτητα που είναι θετική, είναι, πρέπει να σας πω, απαραίτητη. Και υπάρχει ταχύτητα που μας οδηγεί στο κενό, στο τίποτα. Mm-hmm. Μάλλον δημιουργεί συγχύσεις. Αναφέρεστε βέβαια στη δεύτερη περίπτωση, όπου πραγματικά η εποχή μας, κυρίως μέσω των ηλεκτρονικών μέσων, με τα ηλεκτρονικά πληροφορικά μέσα, με την τεχνολογία δηλαδή, να το πούμε έτσι, μας έχει λίγο επηρεάσει. Mm-hmm. Και προσπαθούμε να προλάβουμε τα πράγματα. Βέβαια σε αυτό το διάστημα που θα μιλήσω, εγώ θα μιλήσω για κάτι που είναι θετικό. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, αυτή η εμβληματική πρόταση του Αποστόλου Παύλου, ότι έχουμε ένα, πώς να σου πω, διυπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα, αυτή τη φράση που έχει στην προς Εβραίους επιστολή, με υπομονή τρέχουμε να προλάβουμε τη συνάντηση με τον Ιμφύο Χριστό. Mm. Δηλαδή με το σκοπό της υπάρξεώς μας, καταλάβατε. Mm. Από την άλλη μεριά είναι πράγματι θλιβερό ότι οι άνθρωποι επηρεάζονται και τρέχουνε στο πουθενά, για να μην πω το πιο βαρύ, τρέχουνε προς το θάνατο, τον οποίο θεωρούνε μάλιστα ότι είναι η φυσική απόλυξη της υπάρξεως του ανθρώπου, σαν να είμαστε απλώς έμβια όντα και όχι να είμαστε πρόσωπα. Mm-hmm. Υπάρχει μια βιασύνη, είναι ναι. αλήθεια.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, όταν λέω βιασύνη, η βιασύνη αυτή στη βιβλική παράδοση και στην εκκλησιαστική παράδοση θεωρείται το μέγα λάθος του πρώτου ανθρώπου, του πρωτανθρώπου, που τον αυτόν που ονομάζουμε Αδάμ. Σας θυμίζω ότι ο Θεός υπέδειξε στο δημιούργημά του τον άνθρωπο έναν δρόμο, μία οδό, και του είπε από αυτό θα φας, από αυτό δεν θα φας. Είναι συμβολικό βέβαια αυτό, διότι δεν ήταν τροφή, κατά τον Άγιο Γρηγόριο το θεολόγο ήταν θείες έννοιες όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν στάδια στη ζωή τα οποία τα μαθαίνουμε στο σχολείο, να το πω έτσι, τα μαθαίνουμε από τους γονείς μας αυτά τα στάδια, η πείρα του ανθρώπου τα καταλαβαίνει αυτά τα στάδια, τα οποία δεν πρέπει να τα υπερβαίνουμε. Πώς το λέει το αρχαίο ρητό, ούτε ο ήλιος δεν μπορεί να υπερβεί τα στάδια της κινήσεώς του. Έτσι, αλλιώς θα έρθει η νέμεσης, θα έρθει η τιμωρία. Αυτή ήταν η αντίληψη και της αρχαιοελληνικής και της αρχαίας ιουδαϊκής παράδοσης. Λοιπόν, τι έκανε ο Αδάμ? Βιάστηκε να φτάσει σε ένα στάδιο που ήταν ανώριμος ακόμα για να φτάσει. Mm-hmm. Να το πω εντός παρενθέσεως, ο Θεός του υπέδειξε 3 στάδια γνώσεως. Πρώτα να γνωρίσει τον εαυτό του, μετά να γνωρίσει τον άλλον και μετά να γνωρίσει το Θεό. Τη λέξη γνώση με την έννοια της σχέσης, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Αδάμ όμως βιάστηκε να γνωρίσει το Θεό και αυτόν τον Θεό που γνώρισε ήταν ένας λαθεμένος Θεός. Μάλλον βιάστηκε να γίνει ο ίδιος Θεός του εαυτού του. Αυτό το πράγμα το βλέπουμε να πραγματοποιείται μέσα σε όλη την ιστορία του ανθρώπινου γένους μέχρι σήμερα. Σήμερα ενδεχομένως, λόγω της πληθώρας των μέσων που μας βομβαρδίζουν, είτε έντυπων είτε ηλεκτρονικών, σχεδόν γίνεται κλίμα της εποχής. Το κλίμα της εποχής είναι αυτή η βιασύνη. Η βιασύνη βέβαια είναι λάθος. Υπάρχουν στάδια. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ένα απόσπασμα, θα σας το διαβάσω, που μας έχει καταθέσει ο Άγιος Ειρηναίος του 2ου αιώνα, ο Μέγας αυτός πατέρας, και λέει ότι έπρεπε ο άνθρωπος πρώτα να γεννηθεί και όταν γεννηθεί να αρχίσει να ηλικιώνεται και όταν ενηλικιώνεται σιγά σιγά να φτάσει στην ωριμότητα και όταν φτάσει στην ωριμότητα να πληθύνει και να ενισχυθεί και όταν ενισχυθεί να φτάσει στη δόξα και όταν φτάσει στη δόξα, στη λέει στην τελειότητα, θα γνωρίσει τον Θεό, γιατί η όραση του Θεού είναι περιποιητική αυθαρσίας. Υπάρχουν λοιπόν στάδια. Αυτά τα στάδια προσπαθεί η Εκκλησία να τα πραγματοποιήσει μέσω της κατήχησης, μέσω της διδασκαλίας της, μέσω των υπομνηματισμών της, μέσω των πηγών της, κυρίως των αγιογραφικών πηγών αλλά και των πατερικών πηγών, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορείς αυτά όλα να τα παραθεωρήσεις. Mm-hmm. Και θα ανατρέξω, επιτρέψτε μου, σε ένα απόσπασμα από τον εκκλησιαστή της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το απόσπασμα. Θα διαβάσω 2-3 φράσεις στο αρχαίο και μετά θα διαβάσω όλο το απόσπασμα σε μετάφραση, που λέει: «Της πάση χρόνος και καιρός το παντί πράγματι υπό των ουρανών. Mm-hmm. Καιρός του τεκίν και καιρός του αποθανήν. Καιρός του φυτέψε και καιρός του εκτήλε το πεφυτευμένο. Καιρός του αποκτήνε και καιρός του ιάσαστε. Καιρός του καθελήν και καιρός του οικοδομήν». Σας το διαβάζω σε μετάφραση γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο απόσπασμα αυτό. «Καιρός που γεννιέται κανείς και καιρός που πεθαίνει, που φυτεύει και που ξεριζώνει αυτό που φύτεψε, καιρός που θανατώνει κανείς και που θεραπεύει, που γκρεμίζει και που χτίζει, καιρός που κλαίει κανείς και που γελάει, που θρυνεί και που χορεύει, καιρός που πετάει κανείς ρυθάρια και καιρός που τα μαζεύει, που αγκαλιάζει και που απομακρύνεται από το αγκάλιασμα, καιρός που αποκτάει κανείς και καιρός που χάνει και συγκρατεί και που σκορπάει, καιρός που σκίζει κανείς και καιρός που ράβει, καιρός που αγαπάει κανείς και καιρός που μισεί, καιρός για πόλεμο και καιρός για ειρήνη». Επομένως, μέσα στη διδασκαλία ακόμα και των πρωτόγονων λαών, όχι μόνο των πολιτισμένων λαών που μελετάμε εμείς, υπάρχει ένας καιρός.
0: Ναι.
1: Αυτός ο καιρός είναι κρίσιμο σημείο στη ζωή του άνθρωπου.
0: Να δούμε, έτσι, λίγο τι σημαίνει αυτός ο καιρός, αυτή η σημασία του, το περιεχόμενό του.
1: Η σημασία του καιρού για έναν σοβαρό άνθρωπο, για έναν άνθρωπο που θέλει να μάθει ποιος είναι, έτσι, και προς τα που πηγαίνει, δηλαδή από πού ήρθε, γιατί ήρθε, πού πάει. Mm-hmm. Για έναν σοβαρό λοιπόν άνθρωπο, ο καιρός αυτός είναι διαρκής άσκηση διαβίου. Άσκηση για μάθηση, άσκηση για παιδαγωγία, άσκηση για έλεγχο του εσωτερικού του εαυτού, πείτε το κατά την νηπτική θεολογία, έλεγχο των παθών του, το παθό της φύσεως, γιατί έχει ένα συγκροτημένο εαυτό, υποτίθεται ότι έχει ένα συγκροτημένο εαυτό, ή επιτέλους προσπαθεί να τον συγκροτήσει τον εαυτό του, επειδή έχει ένα στόχο. Ο στόχος του είναι να βρεθεί στους κόλπους του ουρανίου πατρός. Mm-hmm. Έτσι.
0: Ποια είναι τα στάδια όμως αυτά γενικότερα για έναν άνθρωπο, κύριε Μαυρόπουλο, όχι μόνο για έναν χριστιανό, για ένα μέλος της Εκκλησίας, αυτής της διαρκούς άσκησης διαβίου?
1: Χρησιμοποιούμε στην παιδαγωγία του ανθρώπου τον όρο υπομονή. Είναι κλειδί αυτή η λέξη. Υπομονή σημαίνει ότι κάθε σπουδή που κάνω, κάθε γνώση που αποκτώ, κάθε επιτιδιότητα που αποκτώ, αν θέλετε, θέλει υπομονή. Δεν βιάζομαι να πω τώρα τα ξέρω όλα. Ποτέ δεν τα ξέρει ο άνθρωπος όλα. Χρειάζεται υπομονή. Και όχι βιασύνη βέβαια. Και το άλλο που χρειάζεται και που είναι πάρα πολύ σημαντικό, χρειάζεται μια αξιολόγηση των προτεραιοτήτων. Δεν θα επιδιώκω στη ζωή μου ό,τι μου υποβάλλει η φύση, δεν θα επιδιώκω το θέλημα της φύσεως, αν και αυτό γίνεται πια στους ανθρώπους ως επιτοπλίστων, αλλά εκεί πρέπει να μπορώ να ελέγχω τη φύση μου, γιατί είμαι λογικό όν, δεν είμαι άλογο όν. Είμαι λογικό και κατευθύνομαι προς ένα συγκεκριμένο στόχο, σας είπα, την ολοκλήρωσή μου, ναι, την ολοκλήρωσή μου στη σχέση μου με το Θεό. Έτσι. Και μάλιστα μετά την είσοδο στην ιστορία του Υιού του Θεού ως Ιησού Χριστού, τη σχέση μου με τον Ιησού Χριστό. Δείτε τώρα σε αυτό που λέω, τη σχέση με τον Ιησού Χριστό. Η σχέση αυτή είναι δρόμος ερωτικός. Και στον ερωτικό δρόμο υπάρχει ταχύτητα, κύριε Σπυρόπουλε. Πρέπει να βιαστώ, να μην με βρει ο θάνατος πριν φτάσω στους κόλπους, πριν ολοκληρώσω τη σχέση μου με τον Χριστό. Εκεί χρειάζεται μία βιασύνη. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι είναι ένα μυστήριο θέμα. Αλλού η βιασύνη είναι θετική και αλλού η βιασύνη είναι καταστροφική. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Είναι ένας δρόμος λοιπόν είναι αυτός. Το πετυχαίνω. Εδώ πια μπαίνει ένα άλλο θέμα τεράστιο. Δεν το πετυχαίνω πάντοτε. Γι' αυτό χρειάζομαι την άνωθεν βοήθεια. Πώς το λέει ο Χριστός στον νυχτερινό επισκέπτη του, τον Νικόδημο, ο οποίος τον επισκέφτηκε και τον ρώτησε πώς μπορώ να έχω πείρα της παρουσίας της Βασιλείας του Θεού, και του απαντάει πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Δηλαδή δεν σου αρκούν οι δικές σου δυνάμεις για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Για να γνωρίσεις τι σημαίνει Βασιλεία του Θεού, πολύ περισσότερο για να γίνεις μέτοχος αυτής της Βασιλείας, έτσι, πολίτης αυτής της Βασιλείας. Και ο Νικόδημος ξαναρωτάει πώς είναι δυνατό να γεννηθώ δεύτερη φορά, και του απαντάει διήδατος και πνεύματος, με το βάπτισμα και με την αποδοχή της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Αυτή είναι η βοήθεια η άνωθε. Και αυτό προσπαθεί η Εκκλησία να υποδείξει στους πιστούς, να έχουν υπομονή, να υπομένουν στη ζωή τους τις αντίξωες καταστάσεις που παρουσιάζονται, τις δυσκολίες της ζωής, οι οποίες υπάρχουν ασφαλώς, αποβλέποντας σε αυτό που είπα προηγουμένως, που είπα του Παύλου το προηγούμενο, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Mm-hmm. Έτσι.
0: Όμως παραμένει αυτή η ταχύτητα με την οποία ίσως έχουμε συνηθίσει κιόλας να ζούμε, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου να πω, μην είμαστε σίγουροι ότι έχουμε συνηθίσει. Mm-hmm. Το έχουμε συνηθίσει, μας το υποβάλλουν, σας είπα, τα μέσα ενημέρωσης. Εξακολουθεί παραδείγματος χάρη ακόμα από τους ανθρώπους να γράφεται ποίηση. Έχουμε η ποίηση μας υποβάλλει σε μια καλλιέργεια. Εξακολουθεί από τους ανθρώπους να καλλιεργούνται καλές τέχνες. Mm. Μπορεί να έχει κανείς αντίρρηση για τη μοντέρνα τέχνη, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν καλές τέχνες. Εξακολουθεί ο άνθρωπος ακόμα να ερωτεύεται. Εξακολουθεί ο άνθρωπος ακόμα να θέτει προτεραιότητες στη ζωή του πολύ σημαντικές. Μη μας επηρεάζουν τόσο τα μέσα ενημέρωσης και το κλίμα, βέβαια. Το σύγχρονο, είπα κάποια στιγμή πόσο επηρεάζει η τεχνολογία τα πράγματα. Βλέπουμε τους νέους να τρέχουν. Προς τα που τρέχουν? Προς τα που? Ο Απόστολος Παύλος προσπαθεί να εξηγήσει στους ανθρώπους, στους Κορίνθιους μάλιστα, λέγοντάς τους ότι εγώ έτσι τρέχω. Mm-hmm. Δεν τρέχω, ούτε χτυπάω τον αέρα, ούτε πικτεύω ουκ αέρα δέρον, δεν δέρνω τον αέρα, δεν τρέχω για το τίποτα, αλλά ασκούμε, δουλαγωγώ το σώμα μου, δηλαδή ελέγχω το σώμα μου, τη θέλησή μου, τη φυσική μου θέληση. Ώστε να μην καταντήσω αδόκιμος, να μην καταντήσω άχρηστος δηλαδή. Mm-hmm. Αυτή είναι μια μέρημνα για κάθε άνθρωπο, θα έλεγα, πολύ περισσότερο για ένα χριστιανό που θέλει, σας είπα, να είναι πολίτης της Θείας Βασιλείας, να μην τρέχει στο πουθενά. Υπάρχει, σε παρένθεση το λέω, υπάρχει ένα αμερικάνικο κινηματογραφικό έργο εξαιρετικό γιατί είναι συμβολικό έργο αυτό, Forrest Gump λέγεται, όπου ναι, ο ήρωας κάποια στιγμή αρχίζει και τρέχει στην Αμερική από πάνω μέχρι κάτω και φτιάχνει οπαδούς οι οποίοι αρχίζουν και αυτοί και τρέχουν χωρίς να ξέρουν γιατί τρέχουν. Είναι εξαιρετική αυτή η υπόμνηση, γιατί αυτό το τρέξιμο που λέμε δεν αφορά μόνο τον τόπο μας, mm-hmm, ή αν θέλετε εμάς τους πιστούς της Εκκλησίας, αφορά τους ανθρώπους όλου του πλανήτη. Και το βλέπουμε αυτό το πράγμα και διερωτώμεθα γιατί τέτοιο τρέξιμο.
0: Υπάρχει ίσως εξαιτίας αυτού του τρεξίματος, αυτό που τρέχουμε προς το πουθενά που είπατε και εσείς, χρόνος, καιρός, ίσως... ίσως να είναι καλύτερη λέξη αυτή, για αναστοχασμό, για στοχασμό και αναστοχασμό.
1: Υπάρχει, δυστυχώς, ενώ θα έπρεπε αυτός ο αναστοχασμός να είναι στοιχείο της ζωής του ανθρώπου, που αυτό το πράγμα το αποκτάει και μέσω παιδαγωγίας στην Εκκλησία, αυτό το λέμε κατήχηση διαβίου, διδασκαλία διαβίου, έτσι. Mm-hmm. Ενώ θα έπρεπε έτσι να γίνεται, δυστυχώς ο αναστοχασμός επέρχεται πολλές φορές μέσω ακραίων καταστάσεων. Θέλω να πω, ενός θανάτου, μιας απογοήτευσης, μιας αρρώστιας. Είναι σαν εκείνη την παραβολή του άφρονος πλουσίου που είπε ο Χριστός, που όταν είδε τη σοδειά του και γέμισε τις αποθήκες του και έκτισε καινούργιες αποθήκες και πλούτησε κλπ, είπε στον εαυτό του, ψυχή μου τώρα αναπαύσου και εφραίνου. Ενώ του πήρε την πληροφορία ότι αυτή τη νύχτα θα πεθάνεις. Α, δε ετοίμασας, τίμι έστε. Είναι συγκλονιστική φράση αυτή. Mm-hmm. Αυτά που έφτιαξες στη ζωή σου, τι τα έκανες? και βλέπετε ότι στην εκρόσιμη ακολουθία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το στοιχείο της ματαιότητας, ναι, πολλές φορές των δραστηριοτήτων μας, όταν αυτές οι δραστηριότητες δεν αποβλέπουν στην τελείωση του ανθρώπου.
0: Είναι μάταια τα ανθρώπινα, κύριε Μαυρόπουλε?
1: Γίνονται μάταια εάν δεν έχουν περιεχόμενο. Γίνονται μάταια εάν δεν έχουν στόχο. Γίνονται μάταια εάν δεν οδηγούν σε μία υπαρξιακή σχέση με την πηγή της ζωής. Και για μας τους πιστούς, πηγή της ζωής είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν μπορώ να αντλήσω ζωή από τον εαυτό μου, γιατί είμαι κτιστό όν. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι προέρχεται εκ του μηδενός καταλήγει στο μηδέν. Αυτή είναι η κατάσταση της φύσεως. Για να υπερβαθεί αυτή η κατάσταση της φύσεως, πρέπει να συνδεθώ με μια πηγή ζωής που βρίσκεται εκτός της κτιστότητας.
0: Ναι.
1: Και σημαίνει Παλαιά Διαθήκη, αυτό συνεχώς υπομνηματίζεται κυρίως από το λόγο των προφητών, αλλά και από τις διηγήσεις από του Μωυσή, που, στον οποίο αποδίδεται η Πεντάτευχος, τα πέντε πρώτα βιβλία της Αγίας Γραφής. Στην Καινή Διαθήκη αυτό φανερώνεται πλέον καθαρά με τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Δεν έχω. Μιλάω για βασιλεία, λέει στον Πιλάτο, αλλά η βασιλεία δεν είναι του κόσμου τούτου. Έχει άλλο περιεχόμενο. Η τελείωση του ανθρώπου δεν ολοκληρώνεται μέσα στην ιστορία. Η τελείωση του ανθρώπου έχει ως πρότυπό της το μέλλον. Δεν έχει το παρόν, ούτε το παρελθόν. Γι' αυτό μπορούμε και να μιλάμε για ιερή ιστορία, έτσι.
0: Ναι. Ναι. Με την αιμονή ίσως του ανθρώπου, του σύγχρονου ανθρώπου, στη βιασύνη, στην ταχύτητα, σε αυτό το τρέξιμο που και ο ίδιος δεν ξέρει γιατί τρέχει, που συζητούσαμε προηγουμένως, κύριε Μαυρόπουλε, μήπως έχουμε, θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει, ακούγοντάς μας, μια αποιεροποίηση του ανθρώπου, της ανθρώπινης ζωής?
1: Αυτό είναι δεδομένο. Νομίζω το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά αυτό το πράγμα. Η αποιεροποίηση, δηλαδή η απομάκρυνση του ανθρώπου από την αναζήτηση μιας πηγής της αληθείας. Ας μην μιλήσω για την Εκκλησία, αν θέλετε. Ας μιλήσω για τον άνθρωπο του ειδωλολατρικού κόσμου. Έχουμε μορφές στην παράδοσή μας, στην ελληνική εννοώ παράδοση, περισσότερο στην αρχαιοελληνική παράδοση, όπου οι μεγάλοι σοφοί αυτό υπογραμμίζουν. Τι έκανε ο Σοκράτης, σας παρακαλώ? Τι έκανε πριν από τον Σοκράτη ο Ηράκλητος? Και οι άλλοι σοφοί, και ακόμα και ο Αριστοτέλης, μας μιλάνε για ένα περιεχόμενο νόημα της ζωής. Αυτό που

0: ή πλέον θα το ψηλαφούμε ως θα πω τη λέξη που δεν είναι σωστή, αλλά αυτό ουσιαστικά γίνεται, η μέθοδος, αυτή είναι η λέξη, μέθοδος παιδαγωγίας. Mm-hmm. Έτσι, υπάρχει μέθοδος παιδαγωγίας. Αυτό προκύπτει και από την πείρα των ανθρώπων, έτσι, αλλά ειδικά στην Εκκλησία προκύπτει από, από το φωτισμό που παρέχει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί, ας πούμε, ένας που θέλει να λάβει μέρος στη Θεία Ευχαριστία υπό κανονικές συνθήκες, γιατί πάντα υπάρχουν οι εξαιρέσεις, να πάει να κοινωνήσει εάν πρώτα δεν κατηχηθεί, εάν μετά την κατήχηση δεν βαπτιστεί, εάν μετά το βάπτισμα δεν ανέβει τα σκαλοπάτια μιας εκκλησίας, αφήνοντας όμως απ' έξω τις αποσκευές του. Πώς το λέμε στο χερουβικό ύμνο, πάσαν την βιωτική να ποθόμεθα μέριμναν. Αυτό είναι σκαλοπάτι. Στη ζωή πορευόμαστε, ιδιαίτερα στη μυσταγωγία, όπως είπατε, της Θείας Ευχαριστίας, πορευόμαστε με αναβαθμούς, με σκαλοπάτια. Το ίδιο το κείμενο της Θείας Λειτουργίας έχει αναβαθμούς. Μας παίρνει από τα πρώτα, τα απλά, αυτά που αφορούν την ιστορία. Θυμόσαστε στα ειρηνικά, ζητάμε πράγματα πρακτικά. Να είναι καλός ο καιρός, να είναι καλά τα ταξίδια μας, να έχουμε την υγεία μας κλπ. Όταν τελειώσει το πρώτο μέρος της Θεία Λειτουργία στο διδακτικό, πάμε στο δεύτερο μέρος, στο μυσταγωγικό. Επιτελούμε μία πράξη. Και όταν τελειώσει και αυτή η πράξη και έχουμε μπροστά μας τον Χριστό στα δώρα του σώματος και του αίματος του, που εμείς τα έχουμε προσφέρει αλλά που ανήκουν στη δημιουργία, είναι του Θεού, τα σα εκ των σών λέμε. Mm-hmm. Πάμε στο επόμενο βήμα, που είναι να κοινωνήσουμε με αυτόν τον Χριστό που είναι παρόν στα δώρα της Θείας Κοινωνίας. Υπάρχουν λοιπόν στάδια, το είπατε πολύ σωστά, αυτά τα στάδια δεν μπορούμε να τα υπερβαίνουμε. Σας ξαναλέω αυτό του Ηράκλειτου, ήλιο σου έχω υπερβήσετε μέτρα. Δεν μπορεί ούτε μέσα στη δημιουργία όλα είναι τακτοποιημένα. Mm-hmm. Εάν υπερβείς τα μέτρα, οι αρχαίοι Έλληνες δίναν πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα και ονομάζανε την υπέρβαση των μέτρων, την ονομάζανε ύβρι. Και η συνέπεια της ύβρεως ήταν η νέμεσης, δηλαδή η αυτοτιμωρία, όχι μια τιμωρία από ένα δικαστήριο, από ένα εξωγενή παράγοντα ή θεσμικό παράγοντα, αλλά ο ίδιος άνθρωπος παθαίνει τη ζημιά, παθαίνει την καταστροφή. Είναι αυτή η μεσότητα του Αριστοτέλη, αυτή η κατάσταση η ιδανική για να πορευτεί κανείς τη ζωή του. Μεσότητα σημαίνει ότι δεν αρνούμε την ιστορία, αλλά έχω άλλο στόχο. Το λέει πολύ καλά αυτή η προσδιώγνητον επιστολή, που υπενθυμίζει ότι ενώ κατοικούμε σε πατρίδες, ο καθένας εκεί που τάχτηκε, mm-hmm. ενώ κατοικούμε σε πατρίδες εδώ στη γη, η πατρίδα μας όμως βρίσκεται στον ουρανό.
1: Μάλιστα, κύριε Μαυρόπουλε. Δεν ξέρω αν θέλατε κάτι άλλο να προσθέσετε.
0: Όλα
1: ήδη έχουμε πει νομίζω.
0: Αλλά δεν έχουμε. Εντάξει.
1: Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία και για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας για ένα θέμα ανεξάντλητο, είναι αλήθεια. Θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως και με τη βοήθεια των υπόλοιπων καλεσμένων μας να φωτίσουμε και άλλες πτυχές του. Σας ευχαριστούμε θερμά για την βοήθειά σας, κύριε Μαυρόπουλε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ.

0: Περί ταχύτητας ο λόγος σήμερα στην εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε αυτό το θέμα και τις διαστάσεις του, τις προεκτάσεις του και ιστορικά, διαχρονικά θα λέγαμε, κυρίως μέσα από τις εξελίξεις τις κοινωνικές και τις οικονομικές, με την βοήθεια του επόμενου καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Δεναξάς, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε Δεναξά.
1: Χαίρετε, χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα. Νομίζω το θέμα μας σήμερα, γι' αυτό το θέμα μάλλον πάρα πολλά μπορεί να πει κανείς και να κινηθεί σε πολλούς και διαφορετικούς χώρους. Αν θέλαμε να το δούμε και λίγο ιστορικά, κάνοντας μια αναδρομή, αν θέλετε, στην εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών, τι θα μπορούσαμε να πούμε?
1: Κύριε Σπυρόπουλε, έχει όντως ενδιαφέρον αυτό το θέμα, και μάλιστα από την άποψη μιας ειδικής κοινωνιολογίας, για να πάω και λίγο και στα δικά μου τα πεδία, της κοινωνιολογίας του χρόνου. Mm-hmm. Οπότε είναι και ιδιαίτερη, έτσι, και η πρόκληση και για μένα να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Αλλά έχει τεράστια σημασία συνολικά για να δούμε πώς οι κοινωνίες και οι άνθρωποι ήδη από την προνεωτερική εποχή και από τη μετάβαση από την προνεωτερική στη νεωτερική εποχή αντιλαμβάνονταν το χρόνο. Mm-hmm. Αυτή η μετάβαση αποτελεί ίσως την σημαντικότερη τομή στην ανθρώπινη εμπειρία του χρόνου. Τον χρόνο τον αντιλαμβανόμαστε εμπειρικά. Στην προνεωτερική περίοδο είναι η ταχύτητα.
0: Πριν προχωρήσετε, απλώς να διευκρινίσουμε, ναι, όταν μιλάμε για προνεωτερική περίοδο, σε ποια περίοδο αναφερόμαστε?
1: Ναι, είναι η περίοδος της αγροτικής επανάστασης, των φεουδαρχικών δομών, της εξουσίας, δηλαδή πριν την νεωτερική εποχή, η οποία για αρκετούς ερευνητές και κοινωνιολόγους και μη και πολιτικούς επιστήμονες ξεκινάει από την περίοδο των πρώτων αστικών επαναστάσεων και λίγο πριν, μέσα στο πλαίσιο, έτσι, του ξεσπάσματος του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Mm-hmm. Και της πρώτης φυσικά βιοτεχνολογικής επανάστασης, η οποία ήρθε σιγά σιγά εκείνη την περίοδο και συστηματοποίησε μια σειρά από τομείς της παραγωγικής διαδικασίας και οδηγούμαστε σιγά σιγά, είναι η πρώτη νεωτερική, όχι η προνεωτερική πριν την νεωτερικότητα, η πρώτη νεωτερική στην ουσία θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε και πρωτοκαπιταλιστική, έτσι. Mm-hmm. Και γι' αυτό λέω ότι έχει τη σημασία του για να δούμε στην ουσία πότε πώς ο άνθρωπος προσέγγιζε το ζήτημα, mm-hmm, του χρόνου με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο, καθώς και ο ίδιος δεσμευόταν από συγκεκριμένες κοινωνικές πια συνθήκες, ναι, και αναγκαιότητες που διαμόρφωναν την ίδια του τη ζωή, την ίδια του την καθημερινότητα. Έτσι.
0: Και την ανάγκη να κινούνται τα πράγματα και να γίνονται πιο γρήγορα, προφανώς, έτσι, σε άλλους χρόνους θα λέγαμε, σε διαφορετικό χρόνο.
1: Εδώ είναι ένα ζήτημα, γιατί η ταξική διαστρωμάτωση των κοινωνιών σίγουρα μετά την προνεωτερική, δηλαδή στην νεωτερικότητα, στις απαρχές της νεωτερικής εποχής, αλλάζει με ραγδαίους, επαναστατικούς, ριζοσπαστικούς ρυθμούς, έτσι. Mm-hmm. Πλέον υπάρχει ισχυρός κλονισμός στο οικοδόμημα της φεουδαρχίας, των φεουδαρχικών δομών εξουσίας, των εξουσιαστικών δομών. Έχουμε το ξέσπασμα, όπως είπα, των αστικών επαναστάσεων. Έχουμε δηλαδή μια τάξη ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τις φεουδαρχικές εξουσιαστικές δομές και διαδρομές και τα συστήματα και ζητούν νομή στο πεδίο της εξουσίας. Αυτό σίγουρα έφερε επαναστατικές αλλαγές και ίσως θα είχε και αξία να πούμε και κάτι εδώ στο πεδίο, μάλιστα του χρόνου, μια τοποθετούμαστε. Υπήρχε και η λεγόμενη, τότε στο πεδίο της Γαλλικής Επανάστασης, η λεγόμενη ημερολογιακή μεταρρύθμιση στη Γαλλία, η οποία ξεκίνησε με το σκεπτικό ότι θα πρέπει η Εκκλησία να σταματήσει να ορίζει και να προσδιορίζει μέσα από τους μήνες και τις ημέρες, τα ονόματα των μηνών και των ημερών, να ορίζει την καθημερινότητα. Αυτό όμως, από ό,τι φαίνεται, κατέληξε σε όλεφρο, καθώς άλλαξαν τα ονόματα, υπήρξε αυτή η ριζοσπαστική μεγάλη αλλαγή. Παρ' όλα αυτά, το αποτέλεσμα ήταν πολύ άσχημο και για την οικονομία και για τις καθημερινές ανθρώπινες σχέσεις. Σκεφτείτε τώρα μια σειρά από τομείς της δραστηριότητας ανθρώπινης, από την εκπαίδευση μέχρι και μια απλή συναλλαγή. Να αλλάξεις το όνομα, για παράδειγμα, μιας ημέρας, μόνο και μόνο για να μην την ονομάζεις όπως την ονόμαζαν στον παλαιό κόσμο. Και αυτό φυσικά αποδείχθηκε ένα αποτυχημένο πείραμα, γιατί τελικά ο χρόνος σίγουρα έχει να κάνει, όπως είπα στην αρχή, με εμπειρία, με εμπειρική βιωματική σχέση μας, με τη βιωματική σχέση μας με τον χρόνο, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούμε τον χρόνο για εμάς και για δραστηριότητες τις οποίες θεωρούμε ότι αξίζει, μέσα στο πλαίσιο αυτής της ελευθερίας της κίνησης που μπορεί να έχουμε μέσα στον χρόνο ή το χώρο χρόνο, για να τον αξιοποιήσουμε και να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε και εμείς στο πεδίο της ευρύτερης κοινωνικής αυτοσυνειδησίας.
0: Ήταν ένα αίτημα ίσως μιας ορισμένης εποχής, μιας συγκεκριμένης εποχής στην ιστορία, να υπάρξουν ραγδαίες αλλαγές όσον αφορά την ταχύτητα ή την έλλειψη ταχύτητας με την οποία γίνονται τα πράγματα.
1: Ναι. Εδώ εντοπίζουμε και μια... Δεν το εντοπίζουμε μόνο σε εκείνη την εποχή, τη νεωτερική, την πρώτο νεωτερική, αλλά και συνολικά και σήμερα το εντοπίζουμε. Που σήμερα τα πράγματα τρέχουν αρκετά, έτσι. Η ταχύτητα πια έχει ξεπεράσει ακόμη και την πιο ραγδαία φαντασία. Υπάρχει το στοιχείο της κοινωνικής στασιμότητας. Δηλαδή, οι πληροφορίες ταξίδευαν τότε με την ίδια ταχύτητα που ταξίδευε ένα γαϊδουράκι, ένα άλογο. Έτσι. Αυτό σήμαινε δηλαδή ότι οι τοπικές κοινωνίες ήταν κλειστές και η ζωή εξελισσόταν με ρυθμούς που σήμερα δεν θα μπορούσαμε να τους προσεγγίσουμε. Θα μας φαινόντουσαν αυτές οι συνθήκες εντελώς στατικές. Ναι. Δηλαδή τα νέα ταξίδευαν, ξαναλέω, με πολύ πολύ αργούς ρυθμούς. Ταξίδευαν, αλλά ήταν πολύ αργός ο τρόπος με τον οποίο έφτανε η πληροφορία στον μέσο άνθρωπο, ώστε να γίνει και συνείδηση, έτσι, να μπορέσει να επηρεαστεί μια κοινότητα, μια κοινωνία συνολικά. Άρα, κοντά στο μέγεθος της κοινωνικής στασιμότητας, μπορούμε να τοποθετήσουμε, κύριε Σπυρόπουλε, και το μέγεθος της χωροχρονικής απόστασης. Ο χώρος και ο χρόνος που ανέφερα και πιο πριν. Ο χώρος και ο χρόνος ήταν και είναι ακόμη, έτσι, άρρηκτα συνδεδεμένα μεγέθη. Μια απόσταση, για παράδειγμα, 50 χιλιόμετρων εκείνη την εποχή ήταν μια ολοκληρωμένα ταξίδι. Γεγονός που καθιστούσε τον κόσμο τεράστιο στα μάτια του μέσου ανθρώπου, έτσι.
0: Οπότε εδώ πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά το χρόνο, όσον αφορά την ταχύτητα? Προφανώς γίνονταν πιο αργά, ήταν πιο αργοί οι ρυθμοί, θα λέγαμε, έτσι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη φράση, αλλά σε σχέση με την εποχή μας σίγουρα ήταν πιο αργοί οι ρυθμοί. Ήταν πιο αργοί και οι ρυθμοί με τους οποίους γίνονταν οι εργασίες, για παράδειγμα. Ό,τι είχε ο καθένας τέλος πάντων να κάνει, ό,τι έπρεπε να κάνει. Ήταν πιο αργοί οι ρυθμοί της καθημερινότητας.
1: Ναι. Ήταν άλλες οι προτεραιότητες και άλλες οι αναγκαιότητες, έτσι. Για παράδειγμα, μπορούμε να κάνουμε και μια διάκριση σε οργανικό και μη οργανικό χρόνο, αν μου επιτρέπετε αυτή την αναγωγή. Δηλαδή, είναι αυτό που είπατε, ότι πήγαιναν τα πράγματα πιο αργά και άρα η αναγκαιότητα του να πάει κάτι πιο γρήγορα ήταν σχετική. Γιατί όταν ξέρεις εκ προημίου ότι, για παράδειγμα, η πληροφορία ταξιδεύει με συγκεκριμένους όρους και συγκεκριμένη ταχύτητα, αυτό σίγουρα επηρεάζει και εσένα τον ίδιο και την όποια εργασία, το όποιο επιτίδευμα, την όποια συμβολή έχεις εσύ και μέσω της εργασίας σου και μέσω κάποιας άλλης δραστηριότητας στην κοινότητα και την κοινωνία. Κατά συνέπεια, αυτό ονομάζω, ας πούμε τώρα, ονομάζεται με αλφαγιώτα οργανικός χρόνος. Ο χρόνος ήταν κυκλικός. Δηλαδή ακολουθούσε, και σήμερα συμβαίνει αυτό, ακολουθεί τους ρυθμούς της κάθε εποχής ο χρόνος. Αλλά τότε είχαμε τη σπορά, για παράδειγμα. Έτσι, ναι. Το θερισμό στις αγροτικές κοινότητες και κοινωνίες. Τις θρησκευτικές εορτές, οι οποίες ήταν συνδεδεμένες με τέτοιου είδους δραστηριότητες. Να και το κομμάτι του θρησκευτικού στοιχείου στο πεδίο της προσέγγισης μιας κοινωνιολογικής, ας πούμε, διερεύνησης της καθημερινότητας και του χρόνου ή του χώρου χρόνου. Άρα το οργανικό στοιχείο του χρόνου στο πεδίο που τοποθετήσατε παίζει μεγάλη σημασία. Δεν ήταν η εποχή πιο αργή για τότε. Εμείς σε αυτή τη φάση τώρα, όπως τη βλέπουμε από απόσταση, προφανώς μας φαίνεται πιο αργή. Έχουν όμως μεγαλύτερη αξία, γιατί και τα τεχνικά μέσα παραγωγής, για παράδειγμα, ένα μεγάλο έργο, μια μεγάλη εκκλησία, μια υποδομή η οποία υπάρχει ακόμη και σήμερα, σίγουρα χρειαζόταν πολύ περισσότερο χρόνο για να φτιαχτεί. Όχι μόνο γιατί τα τεχνικά μέσα ήταν πολύ διαφορετικά τότε, αλλά γιατί μπορεί να χρειαζόντουσαν υλικά από άλλες περιοχές που δεν ήταν διαθέσιμα στην περιοχή όπου χτιζόταν κάτι. Και αυτά έκαναν πάλι αρκετό χρόνο για να έλθουν εκεί και να είναι διαθέσιμα στο πεδίο της οικοδόμησης μιας, ενός ναού, ξαναλέω, μιας υποδομής, οτιδήποτε άλλο, μιας γέφυρας, έτσι. Άρα, στην ουσία, στο πεδίο μάλιστα της προσέγγισης αυτού του μεγέθους του χρόνου ως οργανικού πια για το μέσο άνθρωπο, η ταχύτητα είναι σχετική ή και τελικά ο μέσος άνθρωπος εκείνη την εποχή μπορεί να ήταν και αδιάφορος σε αυτό το πεδίο. Δηλαδή, ξημέρωνε και βράδιαζε.
0: Ναι.
1: Απλά τα πράγματα. Ναι. Αύριο έχουμε σπορά, μεθαύριο έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε μια θρησκευτική εορτή, αφορμή για να μαζευτούμε. Απλά είναι ο ήλιος και το φεγγάρι το σημείο της αναφοράς. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν ώρες, έτσι. Δεν μετρούσαν οι άνθρωποι με ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. Αλλά η συστηματοποίηση στο πεδίο της εξάντλησης των ανθρωπίνων δυνατοτήτων, γι' αυτό μιλάω για οργανικό χρόνο, των ανθρωπίνων δυνατοτήτων ακόμη και στο δευτερόλεπτο, για να μπορέσεις να είσαι έτοιμος και πανέτοιμος σε μια συγκεκριμένη ώρα. Ή αυτό που λένε σήμερα στα αγγλικά deadline, να βάλεις κάποια προθεσμία.
0: Ναι.
1: Οι προθεσμίες υπήρχαν, αλλά ακολουθούσαν, ξαναλέω, το ρυθμό της εποχής. Δεν μπορούσε κάποιος, δηλαδή, να απαιτήσει κάτι, όπως λένε πάλι οι Αγγλοσάξονες, SAIP, as soon as possible, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Είναι
0: ναι,
1: τα πράγματα.
0: Αυτό το όσο γίνεται πιο γρήγορα, πότε μπαίνει πώς να το πω, ίσως και ως αίτημα από μια στιγμή και μετά, ή ως, δεν ξέρω, προϋπόθεση για να γίνονται τα πράγματα.
1: Αυτό πια, σαν αίτημα, και είναι σημαντικό που το τοποθετούμε έτσι, δεν είναι απλά μια συντόμευση. Το SAIP, το οποίο το χρησιμοποιεί και πολύ η νεολαία σήμερα, είναι ακριβώς, και είναι κομβικό το σημείο τώρα της ερώτησής σας, είναι το σύμβολο, να το πούμε έτσι, το σχηματικό, το συνθηματικό σύμβολο της μετάβασης από τον προνεωτερικό στο νεωτερικό και στον μετανεωτερικό, το μεταμοντέρνο κόσμο. Γιατί ιστορικά και κοινωνιολογικά το όσο γίνεται πιο γρήγορα μπαίνει στο τραπέζι πια όταν ο χρόνος πάβει να είναι φυσικό βίωμα και γίνεται εμπόρευμα. Εδώ είναι το ζήτημα. Γιατί έχουμε τις βιομηχανικές, βιοτεχνολογικές επαναστάσεις όπου ο χρόνος, το έχουμε ακούσει πολλές φορές, το λέμε, ο χρόνος είναι χρήμα, κύριε Σπυρόπουλε. Η πρώτη φορά που η ταχύτητα έγινε κοινωνική απέτηση, αίτημα, ήταν στην ουσία με την έλευση του εργοστασίου, της μανιφακτούρας, όπως θα δούμε στα κείμενα των Μάρξ, των Έγγελς και άλλων ριζοσπαστών εκείνης της εποχής. Εκεί υπάρχει το μέγεθος της πειθαρχίας στο ρολόι, έτσι, το ωράριο. Για πρώτη φορά στην ιστορία ο εργάτης έπρεπε να συγχρονιστεί με τη μηχανή. Η καθυστέρηση θα σήμαινε απώλεια κέρδους. Ο χρόνος είναι χρήμα. Σιγά σιγά αναπτύσσονται μέσα μεταφοράς μαζικής, όπως είναι ο σιδηρόδρομος. Σιγά σιγά. Η ανάγκη για δρομολόγια στο σιδηρόδρομο είναι αυτή που επέβαλε την ενοποίηση της ώρας. Γιατί πριν από αυτό κάθε πόλη είχε το δικό της ρολόι. όλη η πόλη, και παρατηρήστε το αυτό και στη Δύση και στην Ανατολή και εδώ στην Καθημάς Ανατολή, όλα τα χωριά, όλες οι πόλεις, οι κομοπόλεις είναι συγκροτημένες γύρω από την εκκλησία, που συνήθως στο καμπαναριό υπάρχει ένα ρολόι, ή δίπλα από το καμπαναριό, δίπλα από την εκκλησία μπορεί να υπάρχει μια άλλη εγκατάσταση η οποία να είναι ρολόι. Αυτό έχει τεράστια σημασία, να βλέπουν όλοι ποια είναι η ώρα, για να μην υπάρχουν διαφορές ως προς το ωράριο του καθενός. Να υπάρχει δηλαδή μια ομοιομορφία στο πεδίο της αντίληψης του χρόνου.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα, είπατε ότι ο χρόνος γίνεται εμπόρευμα.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι και η ταχύτητα, το πόσο γρήγορα δηλαδή γίνονται τα πράγματα, όσο γίνεται πιο γρήγορα που λέγαμε προηγουμένως, γίνεται και αυτό ένα είδος εμπορεύματος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπαίνει στην οικονομία, αν θέλετε.
1: Ναι. Είναι κατηγορηματικό το ναι, αν μου επιτρέπετε. Γιατί στη σύγχρονη οικονομία ειδικά, στις συνθήκες που ζούμε αυτή τη στιγμή, η ταχύτητα δεν είναι απλά μια κίνηση, μια ιδιότητα της κίνησης, αλλά ίσως ένας από τους πιο πολύτιμους και ακριβείς παραγωγικούς συντελεστές. Παίζει κεφαλαιόδη ρόλο η ταχύτητα. Όταν ο χρόνος δηλαδή, όπως είπαμε, μετατρέπεται σε χρήμα, η ταχύτητα είναι το νόμισμα, αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό σαν αναγωγή, με το οποίο αγοράζεις επιπλέον χρόνο ή, όπως λένε και στην οικονομία, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και πώς μπορεί να γίνεται αυτό? Βλέπουμε, για παράδειγμα, εταιρείες μεταφορών που μπορούν να μεταφέρουν τα πάντα σήμερα. Το τώρα, θα το κάνεις τώρα ή θα το κάνεις, πώς λένε σχηματικά κάποιοι, θα το θέλω χθες. Αυτό σαν συνθήκη, σαν μέγεθος, είναι καθαρά προϊόν. Είναι καθαρά προϊόν. Γι' αυτό και πολλές φορές κάποιες εταιρείες μεταφορών, αν το δείτε, και το ξέρουν σίγουρα αρκετοί από τους ακροατές και τις ακροάτριές μας, όταν υπάρχει η δυνατότητα, όχι για εκείνη την ημέρα, αλλά για την επόμενη ημέρα, το κόστος της αποστολής είναι μικρότερο. Γιατί για εκείνη την ημέρα το κόστος είναι περισσότερο. Το θέλεις εκείνη την ημέρα, άρα θα δώσεις και κάτι παραπάνω, θα πληρώσεις δηλαδή αυτό που είπατε, την ταχύτητα. Η ταχύτητα έχει αξία και άρα έχει ήδη μετατραπεί, ακόμη και σε πολύ μικρές απλές συναλλαγές, σαν αυτή που προείπα, σε προϊόν.
0: Ανάγεται πλέον δηλαδή ταχύτητα σε μέγεθος και οικονομικό.
1: Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Και με πολύ πολύ συγκεκριμένες κοινωνικές συνέπειες. Γιατί όπως και στην εποχή και την νεωτερική, γιατί οι ανισότητες, η ταξική διαστρωμάτωση με βάση πολύ συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι παλιό. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αλλάζουν. Έχει σημασία δηλαδή να πούμε το εξής, ότι υπάρχει και μια άλλου τύπου χρονική διαστρωμάτωση. Ποιος έχει πρόσβαση δηλαδή στην ταχύτητα?
0: Μάλιστα.
1: Από τη στιγμή που η ταχύτητα έχει μετατραπεί σε προϊόν, το προϊόν έχει μια κάποια αξία. Άρα κάποιοι προφανώς θα αποκλειστούν από την πρόσβασή τους σε αυτό το προϊόν. Και άρα θα μείνουν πίσω, κυριολεκτικά και μεταφορικά, από την όποια ραγδαία ή λιγότερο ραγδαία εξέλιξη σε όποιον τομέα. Γιατί πολύ απλά δεν έχουν να την αγοράσουν. Έτσι. Είναι τόσο απλό. Οι εύποροι δηλαδή, οι εύποροι άνθρωποι, οι πλούσιες τάξεις, μπορούν να αγοράσουν χρόνο. Οι φτωχότεροι πληρώνουν με τον ίδιο τους το χρόνο, με αναμονές, με ουρές, έτσι, δεν χρειάζεται να τα λέμε τώρα. Και άρα μπορεί να πούμε ότι διαμορφώνεται και κάτι σαν ένα πεδίο ολοκληρωτικό της στιγμής. Γιατί πια μιλάμε για τη στιγμή, έτσι. Το SAIP, το όσο πιο γρήγορα γίνεται που είπαμε πιο πριν, έχει και πολύ πολύ αρνητικά στοιχεία. Δεν είναι απλά μια απλή μεταφορά σε κάτι το οποίο θέλουμε εκείνη τη στιγμή για να το καταναλώσουμε. Αυτό συμβαίνει γιατί η ταχύτητα, όπως είπαμε, γίνεται εμπόρευμα, αλλά και η υπομονή, υπάρχει και αυτό το μέγεθος, κύριε Σπυρόπουλε. Η υπομονή είναι που θεωρείται το κόστος και ρίχνει την αξία αυτού του προϊόντος. Είναι αυτό που οδηγεί σε μια κοινωνία με ένα διαρκές άγχος, όπου οτιδήποτε δεν είναι άμεσο και κατά συνέπεια, ακριβώς επειδή δεν είναι άμεσο και στιγμιαίο, θεωρείται και δυσλειτουργικό.
0: Το όσο γίνεται πιο γρήγορα, κύριε Δεναξά, αυτή η απέτηση, θα λέγαμε, πώς να πω, το αίτημα ίσως για να γίνουν τα πράγματα όσο γίνονται πιο γρήγορα, μπορεί να είναι και μια ολόκληρη νοοτροπία, σύγχρονη νοοτροπία του σύγχρονου ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
1: Ναι. Έχει πάψει προπολού αυτό το αρτικόλεκτο που συμβαίνει, όπως είπαμε, στα αγγλικά, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Έχει πάψει από καιρό να είναι μια απλή επαγγελματική συντομογραφία, έτσι. Mm-hmm. Και έχει πλέον μετατραπεί σε μια κυρίαρχη, όπως προείπατε πολύ σωστά, μια κυρίαρχη υπαρξιακή και κοινωνική νοοτροπία. Έχει πλέον εμποτίσει την κοινωνική συνείδηση, ή να πάμε και λίγο αλλού, στο κοινωνικό ασυνείδητο, στην κοινωνιολογία βέβαια, συναντούμε και τον όρο της κοινωνικής επιτάχυνσης, έτσι. Mm-hmm. Τα χαρακτηριστικά αυτής της νοοτροπίας, όπως είπα και πιο πριν, έχουν να κάνουν με αυτήν την ολοκληρωτική θεώρηση του επίγοντος. Ναι. Το επίγον, το τώρα.
0: Ναι.
1: Που έχει αντικαταστήσει τι, το σημαντικό. Δίνουμε περισσότερη σημασία σε ποσότητες και σε ταχύτητες από ποιότητες και αποστάσεις. Και αυτό, κύριε Σπυρόπουλε, δεν συμβαίνει μόνο στο πεδίο της ευρύτερης κατανάλωσης, αλλά μπορεί να συμβαίνει και σε πεδία, στο ακαδημαϊκό πεδίο, για παράδειγμα. Μπορεί να συμβαίνει και στο δικό σας το χώρο, μπορεί να συμβαίνει παντού. Mm-hmm. Αρκεί να παράξεις προϊόν, δεν με ενδιαφέρει η ποιότητά του, αρκεί να το παράξεις γρήγορα, mm-hmm. τώρα και πολύ. Εάν δεν το παράξεις, δεν υπάρχεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχει άλλο ένα στοιχείο, το οποίο το είπαμε μέσα σ' άκρες στις προηγούμενες συνάφειες, είναι αυτό της άμεσης ικανοποίησης. Στον προνοτερικό κόσμο, για παράδειγμα, η αναμονή ήταν μέρος της ζωής. Περίμενες τις εποχές, περίμενες να έρθει η σπορά, ανέμενες να έρθει η θρησκευτική εορτή, περίμενες να νυχτώσει, έτσι. Σήμερα η αναμονή είναι χαμένος χρόνος, ή τέλος πάντων μπορεί να θεωρηθεί ακόμη και συστημικό σφάλμα. Είναι αυτό που μειώνει την ανοχή μας. Είμαστε ανυπόμονοι, κύριε Σπυρόπουλε. Το θέλουμε, αυτό που θέλουμε εδώ και τώρα. Εάν δεν ικανοποιήσουμε, αν δεν κορέσουμε εκείνη τη στιγμή, όχι μία ανάγκη μας. Δεν ξέρουμε καν αν αυτό που μας οδηγεί στο πεδίο της υιοθέτησης αυτής της ταχύτητας είναι ανάγκη ή υπέρ ανάγκη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή κάτι το οποίο δεν χρειαζόμαστε απαραίτητα, αλλά το θέλουμε σίγουρα και τώρα. Και σίγουρα, για να κλείσω και εδώ, για να μην απεραντολογώ, υπάρχει και αυτό που κάποιοι ονομάζουν συμπίεση της εμπειρίας, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτή η νοοτροπία του να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα κάτι μας οθεί στο να στριμώξουμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, πολύ περισσότερες δραστηριότητες σε μία μονάδα χρόνου. Είναι αυτό το λεγόμενο multitasking που λένε πάλι στα αγγλικά. Αντί δηλαδή να ζούμε μία εμπειρία βαθιά, όπως είπα πριν, να αποστάσουμε, να δούμε, να παρατηρήσουμε, καταναλώνουμε πολλές εμπειρίες επιφανειακά, γενικευτικά, και αυτό, δείτε το και λίγο και στη δουλειά σας, γι' αυτό ακριβώς, επειδή γενικεύουν πολλές φορές οι άνθρωποι και δεν εμβαθύνουν στα γεγονότα, και όχι μόνο στη δουλειά σας, και στη δική μου τη δουλειά.
0: Νομίζω στις περισσότερες εργασίες.
1: Ακριβώς.
0: Στα περισσότερα επαγγέλματα. Ναι.
1: Και είναι αυτό το στοιχείο είναι αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως γεννήτρια των ψευδών ειδήσεων ή των ψευδεστήσεων, οι οποίες έχουν γεμίσει την σημερινή καθημερινότητα και τελικά δεν μπορούμε να διακρίνουμε τι είναι αληθινό και τι δεν είναι.
0: Μάλιστα, κύριε Δεναξά, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ώρες πολλές μπορούμε να συζητάμε το σημερινό μας θέμα. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε πολύ λίγο μετά από μια απαραίτητη διακοπή.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Κήπος Αϊθαλής, η Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε αποικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
6: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Η ώρα είναι 1:00.

0: Είναι η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδικτύο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Να πούμε και να επενθυμίσουμε για όσους από εσάς ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας ότι σήμερα αναφερόμαστε στην ταχύτητα, την ταχύτητα που μάλλον χαρακτηρίζει την εποχή μας με διάφορους τρόπους, την ταχύτητα με την οποία γίνονται τα πράγματα, όλα γίνονται γρήγορα, είναι αλήθεια. Ο κόσμος ούτως ή άλλως προχωράει με πολύ μεγάλη ταχύτητα, οι εξελίξεις γίνονται και συμβαίνουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα και θα έρθουμε να δούμε τώρα τι σημαίνει αυτό και από την πλευρά βεβαίως της φιλοσοφίας και της βιοηθικής με την βοήθεια της καλεσμένης μας, την οποία θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας η κυρία Σταυρούλα Τσινόρεμα, καθηγήτρια φιλοσοφίας και βιοηθικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης, κυρία Τσινόρεμα. Και τι θα μπορούσαμε να πούμε για την ταχύτητα και ως, όχι απλά ως φυσικό μέγεθος, αλλά ως ένα βασικό, κύριο χαρακτηριστικό της εποχής μας.
1: Πράγματι, έχετε δίκιο και επισημαίνετε το θέμα, το θέμα της ταχύτητας, που έχει αλλάξει τη ζωή μας μέσα από τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Mm-hmm. Η ταχύτητα δηλαδή ενισχύεται, εντείνεται, mm-hmm, μέσω των ψηφιακών κυρίως τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης ειδικότερα, όπως όλοι γνωρίζουμε. Εδώ να κάνω μία επισήμανση όμως, mm-hmm, ότι οι τεχνολογίες πάντα σε όλη την ιστορία του πολιτισμού και των κοινωνιών μας άλλαζαν τις συμπεριφορές μας. Mm-hmm. Πάρτε το ραδιόφωνο, πάρτε την τηλεόραση, πάρτε τους προσωπικούς υπολογιστές, το ίντερνετ. Τώρα έχει προσθεθεί και η τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, απαιτούν, επιβάλλουν προσαρμογές και νέες συμπεριφορές. Mm-hmm. Αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα με τις ψηφιακές τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη είναι πρωτόγνωρο πράγματι, κατά το ότι μας βάζει σε ρυθμούς ζωής καθημερινότητας πρωτόγνωρες. Ξαφνικά τρέχουμε όλοι. Ναι. Δεν έχουμε χρόνο. Τρέχουμε όλοι να ανταποκριθούμε σε πολλές υποχρεώσεις. Αυτό αλλάζει και την εμπειρία μας, αλλάζει και την σχέση που έχουμε με τους άλλους. Mm-hmm. Και το σπουδαιότερο ίσως που πρέπει να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε είναι ότι ενίοτε αυτές οι ψηφιακές ανάγκες, να ανταποκριθούμε δηλαδή και να τρέχουμε όπως οι αλγόριθμοι, που βέβαια οι αλγόριθμοι δεν κουράζονται, εμείς όμως έχουμε βιολογικούς περιορισμούς, έχουμε μια βιολογική φύση και πολλές φορές αυτή η ψηφιακή ταυτότητα, ταχύτητα, mm-hmm, επηρεάζει και τους βιολογικούς ρυθμούς μας. Δηλαδή θέλουμε όλο και περισσότερο να ξεπεράσουμε τη φύση μας. Αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις όμως. Πρώτα απ' όλα στην ευεξία μας, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι. Ναι. Γίνεται μια υπερφόρτωση λοιπόν να τρέξουμε, να αξιοποιήσουμε, να ανταποκριθούμε, να είμαστε εκεί, να είμαστε συνέχεια συνδεδεμένοι, με αποτέλεσμα να μην μένει χρόνος ούτε να σκεφτούμε κριτικά, mm-hmm, αλλά ούτε και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με έναν τρόπο που δεν θα μας προκαλέσει άγχος. Έχει ονομαστεί αυτό ψηφιακό άγχος, όταν ο εγκέφαλός μας αναγκάζεται να βρίσκεται σε μια διαρκή εγρήγορση. Mm-hmm. Είναι το λεγόμενο παράδοξο της ταχύτητας, το λέμε, όταν νομίζουμε ότι οι νέες τεχνολογίες θα μας εξοικονομήσουν χρόνο, ναι, ενώ στην πραγματικότητα δεν μας μένει καθόλου πια ελεύθερος χρόνος και καταλήγουμε λοιπόν να είμαστε συνέχεια σε κάποιες μορφές εργασίας. Αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε αυτό που έχει ονομαστεί και burnout. Το burnout είναι να καίμε τις δημιουργικές μας δυνατότητες μέσα στην καθημερινή μας ζωή, όχι μόνο στην εργασία. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν γύρονται, όπως το θέσατε κι εσείς, ηθικά ζητήματα και βιοειθικά ζητήματα που αφορούν και την ψυχική μας ακεραιότητα, αλλά και τη βιολογική μας, δηλαδή την προσωπικότητά μας. Mm-hmm. Φύγεται η δυνατότητα της αυτόνομης επιλογής μας, διότι αυτόνομη επιλογή σημαίνει απόσταση από τα πράγματα, κριτική σκέψη και κρίση. Mm-hmm. Κρίση όμως σημαίνει χρόνο να θέτουμε ερωτήματα για το πώς θα πράττουμε και να αξιολογούμε τα αποτελέσματα. Αν δεν έχουμε χρόνο όμως έτσι όπως τρέχουμε, έτσι, οπότε βάλετε πράγματι η δυνατότητα της ανθρώπινης αυτονομίας μας. Βαθύ, σημαντικό στοιχείο της προσωπικότητάς μας όμως. Mm-hmm. Όλο και περισσότερο τίνουμε να υιοθετούμε αυτοματοποιημένες συμπεριφορές, να μιμούμαστε αλγορίθμους. Εδώ πρέπει να βάλουμε ένα όριο. Πρέπει να πούμε ένα stop, διότι δεν είμαστε απλοί αλγόριθμοι. Απ' την άλλη, θα έλεγα επίσης ότι αυτή η υπερφόρτωση πληροφοριών, αυτό που ονομάζουμε γνωσιακή υπερφόρτωση, δημιουργεί και μία διάσπαση της προσοχής. Πάλι χάνουμε κάτι από την ανθρώπινη δημιουργικότητά μας, αλλά και την δυνατότητά μας να επικοινωνούμε μεταξύ μας, που είναι ένα βασικό στοιχείο πάλι, ναι, της ανθρώπινης ιδιότητάς μας, την ανθρώπινη επικοινωνία μεταξύ μας. Περνάμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά στα ψηφιακά μέσα, στον υπολογιστή μας, στο κινητό μας. Ξέρετε, μερικές φορές όταν μπαίνω σε ένα λεωφορείο ή άλλο μέσο μεταφοράς, βλέπω τη συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας, κυρίως τα νέα παιδιά, να αφοσιώνονται μπροστά στο κινητό τους. Mm. Εδώ χάνεται και η ανθρώπινη επικοινωνία. Αλλά είμαστε κοινωνικά όντα. Δεν μπορούμε να ζήσουμε απομονωμένοι μπροστά σε μια οθόνη. Ποια είναι η συνέπεια? Η συνέπεια είναι η μοναξιά, είναι η απομόνωση, το άγχος, η κατάθλιψη. Έχουμε τέτοια φαινόμενα οφειλόμενα σε εξαρτήσεις από ψηφιακά μέσα επικοινωνίας. Και έτσι, αντί να πετυχαίνουμε, αυτός που είναι ο σκοπός της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, δηλαδή την ανθρώπινη ευζοία, φτάνουμε να αντιμετωπίζουμε νέα προβλήματα σημαντικά στην ψυχική υγεία, αλλά και στη σωματική υγεία. Άμα είμαστε καθυλωμένοι από το πρωί μέχρι το βράδυ μπροστά σε έναν υπολογιστή, δεν δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας να βγει να περπατήσει, να αθληθεί, να έρθει σε επικοινωνία με φίλους και φίλες στην πραγματική ζωή. Αυτό κυρίως αφορά τους εφήβους. Εδώ θα πρέπει να σταματήσω όμως, διότι η συζήτηση γύρω από τις επιπτώσεις είναι τεράστια. Και ο προβληματισμός μεγάλος βέβαια και από τη σκοπιά της βιοειθικής.
0: Βεβαίως, και θα πάμε και στη βιοειθική σε λίγο. Πριν πάμε όμως στη βιοειθική με τη βοήθειά σας, κυρία Τσινόρεμα, να το δούμε ίσως λίγο το θέμα και αν θέλετε και λίγο από την πλευρά της φιλοσοφίας. Η ηθική με τη φιλοσοφία νομίζω κάπως έχουν μια σχέση, αν δεν κάνω
1: οργανική,
0: λάθος.
1: Οργανική σχέση.
0: Αν το βλέπαμε και από την πλευρά της φιλοσοφίας, τι θα μπορούσαμε να πούμε εδώ, δηλαδή στο θέμα μας σήμερα?
1: Η ηθική είναι τμήμα της, μέρος της φιλοσοφίας. Είναι η συζήτηση γύρω από το ερώτημα τι το δέον και πώς βιωτέον, που είναι βαθιά φιλοσοφικό ερώτημα. Mm-hmm. Ευρύτερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η φιλοσοφική ματιά εδώ είναι αυτό που είπα πολύ σύντομα στην αρχή, ένα είδος αλλαγής, αναπροσαρμογής της ανθρώπινης εμπειρίας. Mm-hmm. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο αυτοκατανοούμαστε ως όντα που πράττουν και παίρνουν ευθύνη για τις πράξεις τους. Εδώ λοιπόν αυτή η διαμεσολάβηση από το ψηφιακό χώρο, τον εικονικό χώρο, αλλάζει και την ίδια την αυτοκατανόησή μας. Και αν θέλετε το βαθύ ερώτημα, τι είναι ο άνθρωπος. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι αυτή η αλληλεπίδραση με το ψηφιακό, με το εικονικό, με τον αλγόριθμο, ναι, ο οποίος ο αλγόριθμος τρέχει πάρα πολύ πιο μπροστά από εμάς, συλλέγει δεδομένα, τα συνδέει με απίστευτους ρυθμούς που ξεπερνούν τις δικές μας ικανότητες. Έτσι μπαίνουμε κι εμείς σε έναν αγώνα δρόμου, να το πω, να αλλάξουμε τη φύση μας. Να γίνουμε κι εμείς ταχύτατοι όπως οι αλγόριθμοι. Έχει συνέπειες αυτό. Ναι. Φιλοσοφικά το χαζόμαστε.
0: Ταχύτατη, λοιπόν, ταχύτατη ή βιαστική την ίδια στιγμή, κυρία Τσινόρεμα.
1: Και τα δύο μαζί. Βιαστική. Βιαζόμαστε και έχετε δίκιο και το λέτε, γιατί ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσονται και εξελίσσονται οι αλγόριθμοι και οι νέες τεχνολογίες δεν είναι αυτοματοποιημένος. Είναι ανθρώπινος. Είναι ανθρώπινη επιλογή. Άρα εδώ θα πρέπει να στοχαστούμε τι είδους τεχνολογία θέλουμε να αναπτύξουμε και πώς θέλουμε να την αξιοποιήσουμε. Να σταθούμε λίγο πίσω δηλαδή και να μην τρέχουμε με τους ρυθμούς του αυτοματοποιημένου αλγόριθμου. Να ξανασκεφτούμε την ανάπτυξη της τεχνολογίας και πολύ περισσότερο τη χρήση της. Και το λέω αυτό όχι μόνο σε επίπεδο συλλογικό και πολιτιακό, που πρέπει και γίνεται και αυτό, αλλά και σε ατομικό. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα, γιατί πρέπει να είμαστε συνέχεια μπροστά σε μια οθόνη υπολογιστή ή τηλεφώνου, είτε είμαστε στο λεωφορείο είτε είμαστε στο σπίτι μας? Έχετε παρατηρήσει ακόμα και την ώρα του φαγητού της οικογένειας, μερικές φορές μέλη της οικογένειας και νέα παιδιά έχουν μπροστά το κινητό. Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο.
0: Παλαιότερα γινόταν αυτό μπροστά από μια τηλεόραση, ξέρετε, την ώρα του φαγητού.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Και κυρίως και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην υπόλοιπη Ευρώπη, νομίζω, σε πολλά μέρη του κόσμου.
1: Έχετε δίκιο. Τώρα βέβαια με την ανάπτυξη αυτών των νέων των ψηφιακών τεχνολογιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει μειωθεί η παρακολούθηση της τηλεόρασης. Και το βλέπουμε αυτό σε διάφορες έρευνες. Τώρα λέω λοιπόν ότι εμείς δεν είμαστε προέκταση των μηχανών ή των αλγορίθμων. Εμείς πιάνουμε τις μηχανές και τους αλγορίθμους. Ας προστατεύσουμε τη δημιουργική και την κριτική ικανότητά μας. Να τους αναπτύσσουμε, να τους αξιοποιούμε ευεργετικά και με όρια. Απ' την άλλη υπάρχει και το θέμα, όπως ξέρετε, να μας βομβαρδίζουν συνέχεια ειδοποιήσεις. Έχουμε μπει μέσα σε μια πλατφόρμα, θέλουμε να αγοράσουμε κάτι, μετά έρχονται έρχεται ένας βομβαρδισμός ειδοποιήσεων για το είδος που θέλαμε να αγοράσουμε. Λοιπόν, να τα μπλοκάρουμε αυτά. Να μπλοκάρουμε εμείς, μιλάω τώρα για τρόπους στην καθημερινή μας ζωή αντιμετώπισης αυτών των θεμάτων, να μπλοκάρουμε όλες τις μη απαραίτητες ειδοποιήσεις που έρχονται και κοιτάξτε, είναι και εθιστικές. Υπάρχουν μηχανισμοί πίσω από τις πλατφόρμες που δημιουργούν εθισμό στο χρήστη. Αυτά λοιπόν και πρέπει να παραγορευτούν όσο γίνεται, να περιοριστούν έστω, αλλά και εμείς ήδη να αντισταθούμε σε αυτούς τους μηχανισμούς που μας κρατάνε συνέχεια δικτυωμένους.
0: Ήθελα λίγο να γυρίσουμε, συγγνώμη κυρία Τσινόρεμα, σας
1: διακόπτω, παρακαλώ.
0: Σε αυτό που θίξατε προηγουμένως όσον αφορά την ηθική, τι το δέον και πώς το βιωτέον, αυτά τα δύο ερωτήματα, αυτά αν μπορέσουμε να τα, αν θα μπορούσαμε να τα προσαρμόσουμε ίσως λίγο στην εποχή μας, και σε ό,τι έχει να κάνει με τους απίστευτους ρυθμούς ταχύτητας, πολύ γρήγορου οι ρυθμοί μέσα στους οποίους ζούμε, καλούμαστε να ζήσουμε, αλλά και ίσως όσον αφορά και το νόημα της ζωής μας.
1: Έχετε δίκιο. Και εδώ είναι βαθιά φιλοσοφικό το ερώτημα. Και γυρίσαμε σε αυτό που με είχατε ρωτήσει νωρίτερα. Ναι, το ερώτημα πώς πρέπει να πράττουμε, αν είναι να σκεφτόμαστε τους εαυτούς μας ως όντα με ελευθερία και λογοδοσία, ως όντα δηλαδή που δεν είμαστε απλές μηχανές, mm-hmm. αλλά ως όντα με ευθύνη και ελευθερία. Όντως το ερώτημα αυτό σήμερα μας θέτει μπροστά στην ευθύνη μας να μην μιμούμαστε όσο γίνεται, όλο και πιο πολύ όπως γίνεται, mm-hmm. την αυτοματοποιημένη λειτουργία των αλγορίθμων και των μηχανών. Επειδή είναι εύκολο, επειδή μας δίνει μια ταχύτητα να κάνουμε αμέσως επόμενη ενέργειά μας, μπαίνουμε σε μια λογική που εγώ την ονομάζω κίνδυνο από ανθρωποποίησής μας. Να μπούμε σε μια λογική δηλαδή, να μιμούμαστε τις μηχανές, τα bot, τα care bots, τα robot φροντίδας και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εδώ έχει σημασία η κριτική απόσταση που έλεγα νωρίτερα. Η κριτική απόσταση από την αυτοματοποιημένη σχέση, ώστε να δούμε πώς πρέπει να πράττουμε. Πρέπει να οριοθετήσουμε αυτές τις χρήσεις. Ένα είδος αυτοπεριορισμού δηλαδή, και να μην θεωρούμε ότι μόνο και μόνο επειδή μπορούμε να προβούμε σε μια τεχνολογική καινοτομία θα πρέπει να το κάνουμε και να την αξιοποιούμε. Μόνο και μόνο επειδή μπορούμε. Όχι, χρειάζεται να στοχαστούμε κριτικά. Το πώς βιωτέων λοιπόν έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να επιδιώκουμε το δικό μας βιωτικό αγαθό με όρους που μπορούμε να ονομάσουμε αυτοεκτίμηση. Την αυτοεκτίμηση και τον αυτοσεβασμό μας, το ηθικό ερώτημα είναι αυτό. Αλλά και πώς πρέπει να ζούμε με όλους τους άλλους, mm-hmm. έτσι ώστε να ζούμε σε μια κοινωνία δικαιοσύνης και ευημερίας. Mm-hmm. Ζητήματα δηλαδή που χαρακτηρίζουν το βαθύ πυρήνα αυτό που θα ονομάζαμε της ανθρωπινότητας ή της ανθρωπιάς μας, που είναι το μεγάλο ερώτημα της ανθρώπινης ύπαρξης.
0: Ναι, και ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε, το επαναλάβατε, για την σημασία της απόστασης από τα πράγματα, ίσως ενός αναστοχασμού, έτσι, των όσων ζούμε.
1: Ακριβώς.
0: Τα οποία όσα ζούμε μάλλον δεν πολυζυμώνονται μέσα μας, είναι σαν
1: Ακριβώς.
0: να περνούν επιφανειακά, σαν να περνούν από πάνω μας μάλλον, σαν να περνάει η ζωή, και λόγω βεβαίως της ταχύτητας της εποχής μας, και εμείς να μένουμε πίσω, πώς να το πω, να την παρακολουθούμε τη ζωή μας να περνά, κάπως έτσι, το χρόνο
1: ακριβώς,
0: να περνά.
1: Σαν να μην είναι δική μας, σαν να μην είναι στα χέρια μας, πώς να προσανατολιστούμε και πώς να τη σχεδιάσουμε. Έχετε δίκιο. Αυτό λοιπόν είναι η κάμψη, η απομείωση της κριτικής σκέψης, mm-hmm. της δυνατότητας που έχουμε με τη χρήση του λογικού μας να παίρνουμε απόσταση από τα πράγματα και να ρωτάμε πώς πρέπει να ανταποκριθούμε στα πράγματα. Αυτό το πώς πρέπει, το δέον πάλι, έτσι. Αυτή η κριτική απόσταση από τον κόσμο είναι αυτό που μας κατεξοχήν μας χαρακτηρίζει και μας διαφοροποιεί από όλα τα άλλα ζωικά είδη. Αυτό λοιπόν, η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα, η δυνατότητα να σκεφτούμε νέους ορίζοντες λύσεις για τα προβλήματα που μπαίνουν μπροστά μας. Αυτά είναι επίσης δύο πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου, τα οποία κάμπτονται εάν δεν τα χρησιμοποιούμε. Τα οποία η κριτική σκέψη πρέπει να ασκείται. Εάν λοιπόν παίρνουμε έτοιμε τις λύσεις, πάρτε για ένα παράδειγμα, θέλω να πάω κάπου και χρησιμοποιώ το GPS, να το χρησιμοποιήσω μόνο αν δεν ξέρω τη διαδρομή για να πάω. Όχι απλά και μόνο για να δω πόση ώρα θα κάνω. Δηλαδή, να συνεχίσουμε...
0: Πάλι ο χρόνος σημαίνει εδώ, πάλι η ταχύτητα όμως.
1: Έτσι,
0: θέλω να καλύψω μια συγκεκριμένη διαδρομή πολύ γρήγορα. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Και θέλω να την καλύψω, αλλά και να ξέρω πόσο θα κάνω για να μήπως μπορέσω και παρακάμψω. Αυτό λοιπόν δεν είναι κριτική σκέψη. Αυτό είναι υποταγή σε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία.
0: Μπορεί αυτό το πράγμα, ίσως, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να συμβαίνει ή κάποιοι άνθρωποι να το βιώνουν, να μοιάζει με πώς να το πω, να υπάρχει κίνδυνος της εικονικής πραγματικότητας εδώ.
1: Πώς είπατε, με συγχωρείτε.
0: Ο κίνδυνος της εικονικής πραγματικότητας. Δηλαδή να είναι μέρα, πραγματικά να είναι μέρα έξω και να θεωρώ εγώ ότι είναι νύχτα. Δεν ξέρω.
1: Ναι, ο κίνδυνος είναι να παρασυρθεί η ζωή μας από τον εικονικό κόσμο. Ενώ είμαστε ζωντανά όντα, βιολογικά όντα, δεν είμαστε μόνο ψηφιακές οντότητες. Ναι, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Θέλω όμως να επισημάνω και κάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να φοβόμαστε, να κινδυνολογούμε ή να απορρίπτουμε εν συνόλο και συλλήβδην την τεχνολογική εξέλιξη ή τα επιτεύγματά της. Καθόλου. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε είναι να μειώσουμε την ταχύτητά της. Και είναι στο χέρι μας, γιατί εμείς την παράγουμε. Χρειάζεται να μειώσουμε λίγο, αν θέλετε, και αυτό τον ανταγωνισμό, ποιος θα φτάσει πρώτος στο επόμενο βήμα της τεχνολογικής εξέλιξης, της AI,
0: της τεχνητής νοημοσύνης, ναι, και πολλών άλλων πραγμάτων.
1: Αυτό πρέπει λίγο και ως πολιτεία και ως κοινωνίες να το σταματήσουμε, αυτό τον απίστευτο ρυθμό της τεχνολογικής εξέλιξης. Έχει ξεφύγει. Το κριτήριο εδώ είναι ο ανταγωνισμός. Ποιος θα φτάσει πρώτος. Λοιπόν, λίγο να μειώσουμε αυτή την ένταση του ποιος θα φτάσει πρώτος στο επόμενο τεχνολογικό επίτευγμα. Σε αυτό μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς οι χρήστες.
0: Να πάμε λίγο στο κομμάτι της βιοηθικής, τι λέτε, κυρία Τσινόρεμα.
1: Βεβαίως.
0: Να δούμε εκεί και τα ηθικά διλήμματα, βεβαίως, που προκύπτουν, και όσον αφορά εδώ το κομμάτι της ταχύτητας των εξελίξεων που μας αφορά.
1: Ναι. Το ένα βασικό ζήτημα είναι, όπως είπα, ότι μπορεί να φυγεί η αυτονομία μας από τον τρόπο με τον οποίο τρέχουμε πίσω από αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις και ευχέρειες που μπαίνουν στη ζωή μας, να φυγεί η αυτονομία μας, να υποταγεί η ίδια η προσοχή μας στον τρόπο με τον οποίο μπαίνουμε μέσα στις πλατφόρμες και τις χρησιμοποιούμε, άρα να έχουμε μια χειραγώγηση της λήψης απόφασης εκ μέρους μας, να χειραγωγούμαστε, άρα να απειληθεί αυτό που είπα νωρίτερα, η ανθρώπινη αυτονομία μας. Ένα άλλο στοιχείο που είναι ηθικής σημασίας είναι η πίεση να αναβαθμιστούμε. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση στη βιοηθική για το θέμα της ανθρώπινης βελτίωσης, το human enhancement όπως ονομάζεται, αυτή την πίεση να γίνουμε ξυπνότεροι, να γίνουμε καταλληλότεροι, να ανταποκρινόμαστε σε όλες αυτές τις απαιτήσεις, λες και έχουμε δήθεν υποχρέωση να πάρουμε ό,τι μας προσφέρει η σύγχρονη επιστήμη και η τεχνολογία, φάρμακα για παράδειγμα, να κοιμόμαστε λιγότερο, να έχουμε μεγαλύτερη ένταση προσοχής. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο μονοπάτι να το πάρουμε, δηλαδή να πιστέψουμε ότι αυτές οι τεχνολογίες απαιτούν έναν νέον άνθρωπο, έναν νέον υπεράνθρωπο. Ιδεώδη βέβαια τέτοια έχουμε πάντα στην ανθρώπινη ιστορία. Αλλά τώρα αυτή η πίεση να αναβαθμιστούμε και βιολογικά, να κάνουμε τον εγκέφαλό μας πιο ικανό να μπορεί να ακολουθεί τις ψηφιακές τεχνολογίες και τους αλγορίθμους, αυτό είναι ένα ηθικό θέμα το οποίο πάλι θα πρέπει να το δούμε από τη σκοπιά της ανθρώπινης αυτονομίας, να το δούμε από τη σκοπιά του ότι έτσι δεν διευρύνεται η ανθρώπινη ελευθερία, αλλά απομειώνεται, προσβάλλεται. Λοιπόν, αυτή η πίεση της αναβάθμισης, να γίνουμε όλο και πιο κατάλληλοι, έτσι. Και από το άλλο είναι να μπορούμε να πούμε όχι σε όλα αυτά, να μπορούμε να πούμε όχι στην αυτοματοποίηση και την εξάρτησή μας από την ψηφιοποίηση στην καθημερινή μας ζωή. Ναι. Να μπορούμε να λέμε όχι.
0: Μήπως χάνετε με αυτή την εικόνα που μας δώσατε πριν έτσι όπως έχουν τα πράγματα, δηλαδή στην εποχή μας, χάνεται λίγο και η έκπληξη στη ζωή μας, στη ζωή του ανθρώπου. Το στοιχείο, ναι, αυτό της έκπληξης.
1: Ναι, εάν όλα είναι σχεδιασμένα, τότε ναι, χάνεται και το...

0: Δεν ξέρω, είναι σαν να πραγματικά...
1: Σαν να γινόμαστε και εμείς μηχανές.
0: Ναι, σαν να γινόμαστε ρομπότ.
1: Ακριβώς. Έχετε δίκιο. Και να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίζουμε υπεύθυνα όλες τις προκλήσεις. Mm-hmm. Τις εκπλήξεις, mm-hmm. όπως τις είπατε.
0: Μάλιστα. Εν κατακλείδη, τι θα μπορούσαμε να πούμε έτσι πολύ σύντομα... κάπως περιεκτικά με μια φράση σας τι θα μπορούσαμε να πούμε κλείνοντας την συνομιλία μας, κυρία Τσινόρμα.
1: Δεν είμαστε κατά της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών, όμως είναι δικά μας δημιουργήματα. Ας προσέξουμε λοιπόν με τον τρόπο που τις αξιοποιούμε, τις αναπτύσσουμε και τις χρησιμοποιούμε, mm. να μην γίνουμε υπόδουλοι τα δικά μας δημιουργήματα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, και με αυτή την φράση σας ολοκληρώθηκε η συνομιλία μας η σημερινή. Είχαμε την ευκαιρία με τη βοήθειά σας έτσι να πούμε πολλά πράγματα και να φωτίσουμε αρκετές πλευρές του σημερινού μας θέματος, που είναι ούτως ή άλλως τεράστιο, πολύ μεγάλο και θα μας απασχολήσει και στο μέλλον σίγουρα. Θα μας απασχολεί διαρκώς.
1: Πράγματι.
0: Να είστε
1: σας ευχαριστώ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Τσινόρεμα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την ταχύτητα η οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με πολλούς διαφορετικούς ίσως, επηρεάζει την ζωή μας. Ποικιλοτρόπος είναι αλήθεια. Ίσως και διαχρονικά επηρεάζει την ζωή του ανθρώπου και δεν το καταλαβαίνει και ο ίδιος, αλλά θα επικεντρώσουμε τώρα με τη βοήθεια του καλεσμένου μας κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το ψυχολογικό κομμάτι, αν θέλετε, την πλευρά της ψυχολογίας και ό,τι έχει να κάνει και με τις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Και θα έχουμε την ευκαιρία με τη βοήθεια του κυρίου Γιώργου Φουντουλάκη, ο οποίος είναι μέλος εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, να πούμε περισσότερα. Χαίρετε, κύριε Φουντουλάκη, τι κάνετε?
1: Γεια σας, χαίρετε σας, ευχαριστώ πολύ για την ευγενική πρόσκληση στην όμορφη και επικοδομητική σας εκπομπή.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και να δούμε λίγο, να δώσουμε ένα μικρό σχεδίασμα όσο μπορούμε, ένα περίγραμμα αν θέλετε της εποχής που ζούμε, που ακριβώς φαίνεται αυτή η ταχύτητα που ίσως να μην ξέρουμε και προς τα που τρέχουμε και γιατί βιαζόμαστε ή μπορεί να απαιτούμε κιόλας να γίνονται όλα τα πράγματα άμεσα, γρήγορα πια.
1: Βεβαίως. Είναι αυτό που είπατε, ουσιαστικά περιγράψατε μέσα από αδρές γραμμές και μπορούμε να δώσουμε ένα συνοπτικό πλαίσιο ότι ζούμε σε μια εποχή που όλα κινούνται γρήγορα, έχουμε πληροφορίες, έχουμε υποχρεώσεις, έχουμε διάφορες διαπροσωπικές σχέσεις που κινούνται στην ταχύτητα και πάντοτε, ξέρετε, ένα ερώτημα που δημιουργείται στο σχολείο της ψυχολογίας είναι ένα βαθύτερο ερώτημα που πρέπει να βαθύνουμε στη σημερινή μας τσεκουπή, αν ζούμε πραγματικά τη ζωή μας ή απλώς την διασχίζουμε χωρίς να την ευαθύνουμε, χωρίς να κατανοούμε τι ζούμε στις προσωπικές στιγμές. Αν λοιπόν είναι ένα θέμα ψυχολογικό, φιλοσοφικό, θεολογικό, κοινωνιολογικό, εμείς όμως θα εξετάσουμε στον χρόνο που μου αναλογεί περισσότερο, θα εστιάσουμε στο θεολογικό και στο ψυχολογικό κομμάτι κυρίως.
0: Ωραία. Έχουμε λοιπόν ένα πλαίσιο, αυτό που είπατε κι εσείς. Μοιάζει τουλάχιστον τα πράγματα να γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Ό,τι έχουμε να κάνουμε, υποχρεώσεις, καθήκοντα. Και μοιάζει κιόλας κάπως αυτά τα πράγματα να μην ζυμώνονται μέσα μας.

0: ό,τι ζούμε, τέλος πάντων, κύριε Φουντουλάκη. Τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει αρχικά να αναλύσουμε λιγάκι, ακόμα σήμερα πολλούς ανθρώπους γύρω μας μας λένε ότι η ζωή τρέχει, δεν κατανοούν τα πράγματα, δεν τα βιώνουν. Δηλαδή η εμπειρία της ταχύτητας δεν είναι μόνο ένα χρονικό επίπεδο, ένα χρονικό πλαίσιο, αλλά το ζητούμενο και το πρόβλημα είναι να κατανοήσουμε και να αναλογιστούμε ότι υπάρχει μια εσωτερική αίσθηση πίεσης και διαρκούς μετάβαση. Δηλαδή ο άνθρωπος νιώθει ότι δεν προλαβαίνει να τα επεξεργαστεί όσα ζει. Mm-hmm. Βλέπουμε και η ταχύτητα, πολλές φορές αναρωτιόμαστε, και επειδή εμείς εγώ είμαι ψυχολογία της θρησκείας και ευρύτερα στην ψυχολογία, το βλέπουμε σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Και το βλέπουμε στο γεγονός ότι όταν κινούμαστε, ακόμα και σε ένα απλό παράδειγμα, με το αυτοκίνητό μας. Mm-hmm. Βλέπουμε υπάρχει αγωνία. Αυτός που βρίσκεται γύρω μας μας κορνάρει. Δηλαδή συνεχώς ο άνθρωπος τρέχει, βιάζεται. Mm-hmm. Και αν αναλογιστούμε ή αν αναρωτηθούμε ή συνδιαλεκτούμε αυτούς τους ανθρώπους, πολλές φορές δεν ξέρουμε γιατί τρέχουμε. Το πρόβλημα, άρα, βλέπουμε μια ταχύτητα. Ξέρετε, σε όλα αυτά, το που θα αναλύσουμε είναι ότι διαδραματίζουν και παίζουν καθοριστικό ρόλο και άλλα πράγματα. Mm-hmm. Όπως η ταχύτητα της πληροφορίας. Με το που ανοίξουμε το διαδίκτυο, βρισκόμαστε σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Έχουν πέσει πια τα σύνορα, όπως ξέρετε, και η ταχύτητα είναι ασύλληπτη των γεγονότων γενικά. Mm-hmm. Άρα όμως το θέμα ως ανθρώπινη παρουσία, στις ανθρώπινες σχέσεις, ποθολογικής πλευράς, να δούμε όλο αυτό πόσο μας επηρεάζει ψυχολογικά και το τι μπορούμε να κάνουμε και τι μπορεί να αλλάξει για να ζούμε την καθημερινότητά μας όπως πρέπει και όπως μας αρμόζει.
0: Για να τη βιώνουμε ίσως, όπως είπατε κι εσείς, και να αφουγκραζόμαστε ότι ζούμε, έτσι, ότι βιώνουμε. Υπάρχει όμως και μια άποψη ότι τρέχουμε, βιαζόμαστε, υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη ταχύτητα γενικότερα. Ο κόσμος προχωράει ούτως ή άλλως και εξελίσσεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο ίσως ενδεχομένως κερδίζουμε χρόνο, κύριε Φουντουλάκη. Εδώ ίσως αυτό έχει να κάνει και με το πώς ο καθένας μας μπορεί να θεωρεί το τι είναι ο χρόνος, έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Κοιτάξτε, το θέμα ότι απουσιάζει το βίωμα, αφού απουσιάζει η καθημερινότητά μας, να μπορέσουμε να βιώσουμε, να γευτούμε την κάθε στιγμή μας. Mm-hmm. Άρα θα μπορούσαμε έτσι να δούμε ότι υπάρχει και μια θεολογική ανάγνωση αυτού του γεγονότος. Δηλαδή αν δεν υπάρχει βίωμα, αν δεν συναισθανόμαστε, mm-hmm. άρα λοιπόν θα μπορούσαμε, ας πούμε, από θεολογικής πλευράς να μιλήσουμε για απώλεια της παρουσίας. Ο άνθρωπος δηλαδή καλύτερα να ζει σε σχέση με τον εαυτό, τον άλλο και τον Θεό. Άρα λοιπόν αυτό απουσιάζει, αυτό λείπει. Άρα επιτρά στον εαυτό μας, mm-hmm. απέναντι στο Θεό, απέναντι στις ανθρώπινες σχέσεις. Άρα λοιπόν η ταχύτητα αυτή, συνοπτικά τα λέγουμε, διασπάβει τη σχέση μεταξύ του ανθρώπου, μεταξύ των ανθρώπων, του ίδιου του ανθρώπου, απέναντι στο Θεό, μετατρέποντας ουσιαστικά την ίδια μας τη ζωή, mm-hmm. Σε μια αλληλουχία πράξεων, τυποποιημένα πια, mm-hmm. να τα κάνουμε, γιατί πρέπει να τα κάνουμε, χωρίς όμως να αντιλαμβανόμαστε πολλές φορές το τι κάνουμε. Και στο σημείο αυτό δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε και να παραγνωρίσουμε ένα κεντρικό στοιχείο της πατερικής παράδοσης, που εκεί μας μιλάει για την αυτογνωσία του ανθρώπου, να γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Και θυμίζω σε όλους τους ακροατές μας ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, είναι το γεγονός ότι θα πρέπει κατά τη διάρκεια της ημέρας ή ειδικά, όπως μας λέει και ο πατήρης της Εκκλησίας, πριν κοιμηθούμε, να σκεφτόμαστε νοητικά τις πράξεις μας, τα λάθη μας, και να μπορέσουμε να βελτιωνόμαστε ως άνθρωποι και απέναντι στους άλλους, στους ανθρώπους μας, στους οικείους μας, στο περιβάλλον μας. Όλα αυτά όμως, όταν συμβαίνουν σε μια τυπωμένη μορφή, όλα αυτά απουσιάζουν.
0: Είναι σαν να είμαστε κάπως, σαν να ζούμε κάπως στον αυτόματο πιλότο. Αυτό που είπατε, ότι κάνουμε πράγματα τυποποιημένα, έτσι, χωρίς να καταλαβαίνουμε ίσως πολλές φορές τι κάνουμε.
1: Βεβαίως, ναι, γιατί στην ψυχολογία, επειδή εξετάζουμε τον εγκέφαλο και πολλές φορές την νευροπλαστικότητα μέσα από καταστάσεις, από γεγονότα, mm-hmm. ο εγκέφαλος στην προκειμένη περίπτωση δουλεύει μηχανικά. Αυτοματοποιεί συμπεριφορές, mm-hmm. Οδηγείται σε μια άλλη κατάσταση. Άρα η αυτοματοποίηση αυτή, οι συνέπειες επιδρά σε εμάς. Είναι σε μια συνθήκη σαν να λέμε υπερφόρτωσης. Και όλα αυτά επιδρούν γιατί ο ίδιος εγκέφαλος δεν τον αφήνουμε να αντιληφθεί, να κάνει ουσιαστικά μια νοητική διεργασία που μπορεί κάθε στιγμή να επιδράσει στην εγκεφαλική λειτουργία του κάθε ανθρώπου.
0: Δεν τον αφήνουμε για ποιο λόγο? Επειδή όλα γίνονται γρήγορα.
1: Ναι, γιατί κοιτάξτε,
0: και βιαστικά, ίσως εδώ.
1: Πολύ σωστά. Βέβαια, αυτό συνδέεται με την ψυχολογία, γιατί αυτοματοποιεί συμπεριφορές γενικότερα. Κάθε συμπεριφορά, όταν μια συμπεριφορά τις συλλογιστούμε τις πράξεις μας. Ο εγκέφαλος, με βάση ψυχολογία, μπορεί να κάθε συμπεριφορά να τη φιλτράρει, να την αισθάνεται, να την καταλαβαίνει, να σκεφτόμαστε, βάζουμε τη σκέψη μας. Όταν δεν βάζω τη σκέψη μου, απλά έχω ένα σχετισμένο, παραδείγματος χάρη, πρόγραμμα, μια ρουτίνα που λέμε πολλές φορές της καθημερινότητάς μου, δεν αφήνουμε να λειτουργήσει μηχανικά. Δηλαδή, λειτουργούμε καθαρά μηχανικά, όχι όμως κάθε στιγμή, κάθε περίσταση θα πρέπει να επιδράσει με ένα διαφορετικό τρόπο την κεφαλική μας λειτουργία. Όμως όταν εμείς δεν συλλογιζόμαστε, δεν σκεφτόμαστε και απλά κάνουμε κάτι γνωρίζοντας ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα κάθε μέρα, σίγουρα όμως επηρεάζει σε όλες τις λειτουργίες του ανθρώπου.
0: Μπορούμε έτσι να δώσουμε ίσως κάποια παραδείγματα για να το καταλάβουμε καλύτερα όλοι μας και οι ακροατές μας, αυτό που μας λέτε, κύριε Φουτουλάκη, από την καθημερινότητα, δηλαδή κάτι που μπορεί να, έτσι, να μας βοηθήσει?
1: Ναι, κοιτάξτε, όταν μιλάμε τώρα, δηλαδή οι δύο αυτοί κόσμοι, ψυχολογίας και θεολογίας, και μέσα στην θρησκεία συνυπάρχουν. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια απουσία συνειδητής παρουσίας, η δράση μπορεί να συνεχιστεί, αλλά το ίδιο το υποκείμενο δεν υπάρχει μέσα μας, ας πούμε, ότι κάνω μηχανικά, κάνω επιφανειακά κάτι, το οποίο συνεχίζω την καθημερινότητά μου, γιατί πολλές φορές η απουσία κριτικής σκέψης, η απουσία το οποίο διαπροσωπικών σχέσεων, όταν δεν επικοινωνώ, όταν γίνεται σε μια τυπωμένη μορφή. Είδατε, πολλές φορές στο διαδικτυακό χώρο λέμε ότι το να στέλνω κάποια τυπωμένα μηνύματα. Βλέπουμε ανθρώπους σήμερα λόγω της έλλειψης χρόνου, λόγω της έλλειψης διάθεσης, λόγω και της άλλων διαταραχών, ας πούμε, που το εξετάζουμε στη χώρα της ψυχολογίας. Στέλνουν κάποιες τυπωμένα μηνύματα. Όταν αυτό ουσιαστικά έρχεται να αντικαταστήσει.
0: Μέσα από το κινητό ή μέσα από το ίντερνετ, έτσι, και από ηλεκτρονικά μηνύματα κτλ.
1: Για την εξοικονόμηση χρόνου το κάνω, στέλνω email, στέλνω μηνύματα, στέλνω SMS. Δηλαδή όλα αυτά που γίνονται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απουσιάζει. Το κάνω υποποιημένα. Στέλνω τώρα πια, βλέπουμε, ας πούμε, ότι οι αποκρίσεις μέσα από το κινητό μας προσπαθούν και σε μια αυτοματοποιημένη μορφή. Δεν γίνεται πια από ανθρώπινο χέρι, από τον ανθρώπινο παράγοντα. Δηλαδή είναι πολλές μορφές δηλαδή που δεν αντιδρούμε στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος χώρου, του οικίου περιβάλλοντος, κανονικά όπως πρέπει, μέσα από την ανθρώπινη μας παρουσία ως άνθρωποι, ως ανθρώπινη ολότητα, αλλά αντιδρούμε καθαρά χρησιμοποιώντας όλη τη τεχνολογία, αλλά πολλές φορές όχι με τα ανθρώπινα φυσιογνωμιστικά, δηλαδή με την ανθρώπινη φυσιογνωμία, με την ανθρώπινη μας παρουσία.
0: Ναι. Στις διαπροσωπικές μας σχέσεις μπορεί δηλαδή να θεωρούμε ότι αλληλεπιδρούμε, αν θέλετε, ή ότι έχουμε έτσι μια σχέση με τους φίλους μας, με το οικείο περιβάλλον μας, τέλος πάντων το οικογενειακό και όχι μόνο, με το κοινωνικό περίγυρο, αλλά την ίδια στιγμή στην ουσία να μην έχουμε σχέση, δηλαδή να μην έχουμε μάθει να είμαστε σε κοινωνία, σε σχέση με τον συνάνθρωπό μας, να μην έχουμε μάθει ίσως να ακούμε κιόλας αυτά που μας λέει ο άλλος.
1: Βεβαίως. Όλο αυτό που περιγράφεται το βιώνει ο σύγχρονος άνθρωπος. Δηλαδή έχει πληθώρα ερεθισμάτων, δέχεται έχει διάφορα ερεθίσματα από διάφορους παράγοντες. Ο πληθώρα ερεθισμάτων δέχεται την καθημερινότητά του, στο εργασιακό του χώρο, σε προσωπικές σχέσεις παντού. Αλλά ουσιαστικά, αν συνομιλήσουμε μαζί του, θα δούμε ότι έχει μια φτώχεια εμπειρίας. Μάλιστα, Σήμερα βλέπουμε ότι οι άνθρωποι πια γίνονται σαν να υπάρχουν ως αριθμοί. Δηλαδή, αν τρέξουμε ας πούμε, τώρα αυτές τις ειδήσεις παντού γύρω μας, θα δούμε συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Τα προσπερνάμε, συνεχίζουμε παρακάτω. Mm-hmm. Μια καινούργια ήθηση, ένα καινούργιο ερέθισμα. Δεν σκεφτόμαστε γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί υπάρχει, γιατί γίνεται, την αιτιολογία ενός ζητήματος, τα αίτια, τις απορμές, πώς ξεκίνησε κάτι και να δούμε και πώς αντιμετωπίζεται κάτι. Τα ακούμε, προχωράμε παρακάτω. Άρα τα λέγαμε ότι ψυχολογικά αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε μια συνειδητή παρουσία. Ναι. Ότι και αν σκεφτούμε τώρα, γιατί στο ψυχολογία ασχολούμαστε πολλές φορές και με την ψυχοσωματική εμπειρία, όλη αυτή η χρονική πίεση μπορεί να βιώσουμε και κάτι ότι είναι σαν να είναι σαν κάποια μορφή άγχους, έντασης.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένταση, άγχος, ότι αισθανόμαστε ότι κάτι που επήγει. Άρα δηλαδή το σώμα μας δεν ζει σε μια κατάσταση ήπια, αρμονικά, δηλαδή να βιώνουμε δηλαδή όλες τις καταστάσεις, αλλά σαν συναγερμό. Δεν υπάρχει δηλαδή εσωτερική ησυχία γενικότερα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια ψυχολογική κόπωση και μια απουσία νοήματος των εμπειριών τοχικών ερεθισμάτων. Δηλαδή τα ερεθίσματα πια δεν επιδρούν. Γιατί σε όλες τις πράξεις, σε ό,τι επισυμβαίνει, θα πρέπει να υπάρχουν ανάλογα ερεθίσματα. Αυτά τα οποία μας επιδρούν, μας επηρεάζουν. Συστηματικά, ψυχικά, νοητικά. Όταν όμως μέσα μας υπάρχει μια υπερφόρτωση, συνέχεια, όλα αυτά ξέρετε κατά τη διάρκεια της καθημερινότητας γίνονται και σιγά σιγά γίνονται σε μια τυποποιημένη μορφή.
0: Ναι. Ναι. Αυτό μπορεί να γίνει ίσως μια συνήθεια, μια ρουτίνα, το να ζούμε χωρίς να έχουμε αυτό που είπατε, μια συνειδητή παρουσία σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας, στη σχέση μας με τους συνανθρώπους μας, να ζούμε δηλαδή σε ένα διαρκές άγχος, σε μια διαρκή ένταση.
1: Ναι, βεβαίως. Σε όλα αυτά χρειάζονται και μέσα από την θεολογία και μέσα από την ψυχολογία, μέσα από αυτούς δύο κόσμους, μέσα από τους δύο άξονες, ουσιαστικά πρέπει να υπάρξει μια υποδομή, ένα υπόβαθρο, ένα πνευματικό υπόβαθρο σε όλα αυτά. Έχετε σχετικότητα, πνευματικότητα, έχετε μέσα από τις ρίσεις, μέσα από το λόγο του Θεανθρώπου, του Πατέρα της Εκκλησίας, να τονιστεί αυτό, ότι ο άνθρωπος η κάθε στιγμή, θα πρέπει όλοι μέσα να τη βλέπουμε, ότι είναι ξεχωριστή. Δεν είναι μια στιγμή, γιατί συνεχώς ο χρόνος κυλάει, όπως ξέρουμε, κατά την ανθρώπινη διάσταση, mm-hmm. δεν γυρίζει πίσω, αλλά κάποια στιγμή την οποία την βιώνουμε τώρα, και μάλιστα, ξέρετε, πολλές φορές μέσα από την σωματική και ψυχική ευεξία, μέσα από την διασύνδεση της ψυχολογίας και της θεολογίας, πολλές φορές μέσα από την ψυχολογία της θρησκείας, βλέπουμε και ανθρώπους που πολλές φορές φτάνουν σε κάποιο σημείο, σε αδιέξοδο ή όταν τους συμβαίνει κάτι στο οικογενειακό περίγυρο ή σε μια ασθένεια, οι ειδικοί που ασχολούνται με αυτό το θέμα της ψυχικής υγείας τους λέει αυτό που ακριβώς συζητάμε σήμερα, ότι θα πρέπει να βιώνουν την κάθε στιγμή ψυχικά, σωματικά, νοητικά, να μην τη βλέπουν. Γιατί δεν σας κρύβω και όλοι γνωρίζουμε σε μια σημερινή κατάσταση πώς ως άνθρωποι αγωνόμαστε ή πολλές φορές ως άνθρωποι βλέπουμε καταστάσεις σήμερα και βλέπουμε να φτάνουμε σε ένα σημείο και να λέμε πάλι τα ίδια, mm-hmm. τα σύμβει πάλι εκείνο, ενώ παραγνωρίζουμε, παραβλέπουμε την αξία ή την ομορφιά που έχει στη ζωή μας η κάθε στιγμή. Πρέπει να την ερμηνεύουμε, να την αξιολογούμε και όχι κάτι που γίνεται απλά για να γίνεται και χωρίς εμείς να το σκεφτόμαστε.
0: Μάλιστα. Αναφερθήκατε λίγο στην τεχνολογία προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Έχει αλλάξει τεχνολογία τον τρόπο με τον οποίο έτσι οι άνθρωποι, γενικότερα οι κοινωνίες των ανθρώπων κινούνται, θα λέγαμε, τους ρυθμούς της ζωής μας, κυρίως έτσι και πια στην εποχή μας που οι εξελίξεις στην τεχνολογία είναι τεράστιες και
1: ναι.
0: τα βήματα που γίνονται είναι πραγματικά πολύ μεγάλα. Δεν μπορούμε ίσως να φανταστούμε και τι μας περιμένει ακόμη και τι έχουμε να δούμε ακόμη στο κομμάτι της τεχνολογίας.
1: Βεβαίως, η ταχύτητα είναι τεράστια. Έχουμε όμως, όπως είπαμε και από την αρχή, της εκπομπής ουσιαστικά όσο συζητήσαμε σήμερα, ότι έχουμε απώλεια νοήματος. Δηλαδή, πολλές φορές η ίδια η ταχύτητα μπορεί να οδηγήσει τον σύγχρονο άνθρωπο σε μια αίσθηση ενός κενού, ενός υπαρξιακού κενού. Mm-hmm. Όταν δεν υπάρχει χρόνος επεξεργασίας, ουσιαστικά όσα προαναφέραμε. Ναι. Η ίδια εμπειρία δεν μετατρέπεται σε νόημα. Συνεχώς αυξάνεται, συνεχώς νομίζω ότι πια δεν υπάρχει οριοθέτηση στην πληροφόρηση και στο φρένο της πληροφόρησης. Άρα όμως εμείς θα πρέπει από την απέναντι πλευρά ότι να μην απομακρυνόμαστε από την ευάθυνση, από το βάθος της ζωής, κάτι που μας λέει και η θεολογική σκέψη και ο θεολογικός στοχασμός. Ο άνθρωπος λοιπόν υπάρχει, και δεν είναι σωστό αυτό, απλά να υπάρχει να περνάει ο χρόνος χωρίς να συνυπάρχει με τους ανθρώπους γύρω του. Δηλαδή απλά να ζει, να φυτοζωεί ουσιαστικά, να μην επικοινωνεί, να μην κοινωνεί με τους ανθρώπους γύρω του. Και απλά να αφήνει τον χρόνο να σκοτώνει, σας κάποιο σε λαϊκιστή, λαϊκά, σκοτώνει τον χρόνο σήμερα χωρίς να κάνει κάτι, ενώ θα πρέπει να έχει μια επικοινωνία, μια μέθεξη, μια μετοχή με τον Θεό και με τους συνανθρώπους, πραγματικά, εσωτερικά, βιωματικά, και αυτό μπορεί να τον βοηθήσει να αισθάνεται και καλύτερος άνθρωπος και να έχει και μια ψυχική ευεξία.
0: Τι άλλο εδώ θα μπορούσαμε να τονίσουμε? Είναι πολύ μεγάλο το θέμα μας ούτως ή άλλως, κύριε Φουντουλάκη, εξ αρχής το έχουμε πει αυτό σήμερα στην εκπομπή. Ίσως εδώ όλο αυτό το θέμα της ταχύτητας που μας απασχολεί, αυτή η ταχύτητα με την οποία γίνονται όλα στη ζωή μας πια, που θεωρείται και προαπαιτούμενο και όλα, ακόμα και στην εργασία μας ή όχι μόνο στην εργασία μας, σε πάρα πολλές εκφάνσεις της ζωής μας, αυτή η ταχύτητα μπορεί να είναι ίσως αποτέλεσμα και έτσι της ατομοκεντρικής, της ατομοκεντρικότητας πια των ανθρώπων, ότι τα πάντα γυρίζουν όλα γύρω τον εαυτό μας. Είναι σαν να εγκλωβιζόμαστε δηλαδή μέσα σε αυτή την κατάσταση.
1: Κοιτάξτε, είναι αυτό που είπαμε από την αρχή. Η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας δεν είναι η έλλειψη χρόνου. Αυτό θα συνεχίσει, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει, αυτό εννοείται. Αλλά η έλλειψη παρουσίας του ανθρώπινου παράγοντα στην ταχύτητα του χρόνου. Άρα λοιπόν η ψυχολογία μιλάει, όπως είπαμε και νωρίτερα, για ενσυνειδητότητα, και ουσιαστικά και η ιδεολογία και η ψυχολογία, όπως προαναφέραμε, τι μας λένε ουσιαστικά, να μπορέσουμε να βιώνουμε την κάθε στιγμή. Γιατί τελικά η ζωή δεν είναι μόνο οτιδήποτε περνά, αλλά ό,τι συνειδητά βιώνεται και μεταμορφώνεται σε σχέση, έτσι, μέσα από τις σχέσεις και τα λοιπά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μία προσεκτική ακρόαση των πραγμάτων, έτσι πρακτικά, αν θέλαμε έτσι να συμβουλέψουμε, έτσι να πούμε έτσι κάποιες σκέψεις ουσιαστικά, ότι πρέπει να υπάρχει μία προσεκτική ακρόαση, θα πρέπει να υπάρξει μία σιωπή. Έτσι, μια προσευχητική σιωπή, να υπάρχει συμμετοχή των ανθρώπων σε απλές πράξεις, και όχι μόνο όταν σημαίνει ένα γεγονός, αλλά την καθημερινότητα στις απλές καθημερινές πράξεις, αλλά να εκδηλώνουμε ποικιλοτρόπως την παρουσία μας στις μικρές στιγμές της καθημερινότητάς μας, ώστε να καταλάβουμε ότι μπορούμε ψυχολογικά να βιώσουμε και να ζήσουμε, να υπάρχει δηλαδή μια συναισθηματική ουσιαστικά επεξεργασία και να υπάρξει μια θεραπευτική βίωση των γεγονότων, και όχι απλά να βιώνουμε, να υπάρχουμε χωρίς όμως να σκεφτόμαστε. Θυμόμαστε τώρα τη στιγμή, μου είχε στο μυαλό ο Καρτέζη, ας πούμε, που είχε πει το περίφημο λύση του ότι σκέφτομαι άρα υπάρχω. Θυλώνοντας να δηλώσει την ύπαρξη και το οντολογικό νόημα του κάθε ανθρώπου. Άρα λοιπόν πρέπει να εκδηλώνουμε την κάθε στιγμή, για να καταλάβουμε ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να βιώνει την κάθε στιγμή και να μην αφήνει το χρόνο και να είναι δέσμος και υπόδουλος της ταχύτητας, που σήμερα όλα στο βωμό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης όλα μετριούνται μέσα από την ταχύτητα.
0: Ναι, είμαστε υπόδουλοι της ταχύτητας. Πιάνομαι από την τελευταία σας φράση, παίρνω αφορμή από αυτήν, κύριε Φουντουλάκη. Είμαστε υπόδουλοι της ταχύτητας.
1: Πιστεύω ότι μέσα από το ίδιο το μέσα από
0: ίσως περισσότερο από το παρελθόν, ίσως και σε σχέση και με τις προνεωτερικές κοινωνίες, έτσι.
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι διασώτης και πρέπει να έχω στις άποψεις ότι θα πρέπει έπαιξε ενημέρωση. Νομίζω αυτό που κάνετε και εσείς μέσα από την όμορφη εκπομπή σας και ευρύτερα και ο σταθμός του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας Ελλάδος. Νομίζω ότι μέσα από δημιουργικά ακούσματα και μέσα από ενημέρωση πληροφόρηση μπορούμε να, να βρούμε τρόπους, ναι μεν, γιατί αυτό δεν, όπως είπα, δεν είναι κάτι που μπορεί να το διαφοροποιήσουμε, το αλλάξουμε, αλλά τουλάχιστον να έχουμε την ταχύτητα, αλλά παρόλα αυτά να βλέπουμε στιγμές όπως κάτι δημιουργικό, κάτι, ένα ερέθισμα που μπορούμε να δώσουμε εμείς μέσα από το πλαίσιο μιας ραδιοφωνικής εκπομπής, αλλά να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να συναισθανθεί, να καταλάβει τι πρέπει να πράξει, τι είναι, τι βοηθητικό, ας πούμε, επικουρικό πάνω σε αυτό που κάνει, να καταλάβει ότι ναι, μεν περνάει ο χρόνος, αλλά περνάει ο χρόνος δημιουργικά. Ότι καταλαβαίνουμε ότι την ανθρώπινη παρουσία, ότι είμαστε ανθρώπινα πρόσωπα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται κατά τη θεολογική διάσταση, άρα πρέπει να βιώνουμε, να καταλαβαίνουμε τι υπάρχει μέσα μας γενικότερα. Όλα τα στοιχεία δηλαδή, τα οποία αυτά περιγράφονται στον ανθρώπινο ψυχισμό, μέσα από τη φιλοσοφία, μέσα από τη ψυχολογία, μέσα από τη θεολογία, τι υπάρχει στον άνθρωπο και πώς μπορούμε να βλέπουμε στιγμές που να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Φουντουλάκη, νομίζω θίξαμε αρκετά στοιχεία, αρκετά επιμέρους σημεία του σημερινού μας θέματος, του θέματος που μας απασχολεί στην εκπομπή. Είναι τεράστιο το θέμα, πολλές ώρες μπορούμε να συζητάμε για αυτό και με τη βοήθειά σας νομίζω φωτίσαμε κάποιες πτυχές του, πολύ σημαντικές. Ελπίζουμε βεβαίως μέσα από αυτή την συζήτηση και μέσα από τη σημερινή εκπομπή να δώσαμε και ίσως ένα έναυσμα και ένα ερέθισμα παραπάνω στους ακροατές μας να ψάξουν και οι ίδιοι αυτά τα θέματα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και πάντα έτσι να έχετε δημιουργικές εκπομπές. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, χαίρετε. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής» που παρουσίασε ο Βασίλης Πυρόπουλος. Για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Συζητήσαμε σήμερα για την ταχύτητα στην ζωή μας. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Νίκος Δεναξάς, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας και θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η κυρία Σταυρούλα Τσινόρεμα, καθηγήτρια φιλοσοφίας και βιοειθικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, και ο κύριος Γιώργος Φουντουλάκης, μέλος εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδείς των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 20 23 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Κυριακή, 9 του μηνός Αυγούστου και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης είναι στον ήχο, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στη στήριξη της σύγχρονης ελληνικής βιομηχανίας επικεντρώνεται το στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης, επισημαίνει σε συνέντευξή του ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Το έγκλημα των υποκλοπών αποτελεί έγκλημα κατά της δημοκρατίας, δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Να αποσυρθούν οι Πάτριοτ από τη Σαουδική Αραβία, ανακοινώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας έκανε σήμερα δηλώσεις για το Κυπριακό. Η ιδανική λύση είναι η αναγνώριση δύο κρατών. Ο πρόεδρος του Ιράν εξέφρασε σήμερα την ελπίδα πως οι συνομιλίες με το Ομάν μπορούν να τερματίσουν την κατάσταση στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός έθριωσε όλη τη χώρα. Έχουμε βορείους ανέμους, στο Αιγαίο φτάνουν τα 7 μποφόρ, 36 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Περνάμε στο δελτίο μας αναλυτικά στην στήριξη της σύγχρονης ελληνικής βιομηχανίας ως βασικού μοχλού για τη διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης, την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της περιφέρειας και της ασφάλειας της χώρας, επικεντρώνεται το στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης. Αυτό επισημαίνει σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος δηλώνει ότι το σχέδιο αυτό δίνει τη δυνατότητα στους νέους να διαμορφώσουν το δικό τους σχέδιο ζωής για να δημιουργήσουν την οικογένειά τους στην πατρίδα τους. Στο πλαίσιο αυτό, μέσω του αναπτυξιακού νόμου υποστηρίζονται παραγωγικές επενδύσεις και ήδη, όπως είπε ο Υπουργός, έχουν δημιουργηθεί 60.000 νέες θέσεις εργασίας. Να περάσουμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με ανακοίνωσή του ζητά την απόσυρση των ελληνικών πάτριων από τη Σαουδική Αραβία. Αυτό έγινε με αφορμή την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Λίγες ημέρες μετά την ενεργοποίηση των ελληνικών πάτριων στη Σαουδική Αραβία ήρθε η υπογραφή αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν για να αναδείξει για μία ακόμα φορά το στρατηγικό αδιέξοδο και τους κινδύνους της εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη. Αλήθεια, τι άλλο πρέπει να γίνει για να αντιληφθεί η ελληνική κυβέρνηση ότι θα πρέπει να αποσυρθούν οι πάτριοτ από τη Σαουδική Αραβία? Η ελληνική πυροβολαρχία και οι Έλληνες στρατιωτικοί πρέπει άμεσα να επιστρέψουν στη χώρα μας και να μην έχουν καμία εμπλοκή στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τονίζει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Να πάμε τώρα στην δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας για το Κυπριακό. Ο κύριος Φιντάν κάνει λόγο για δύο κράτη στην Κύπρο. Σε αυτή τη λύση επιμένει η Άγκυρα. Αυτό φαίνεται να είπε ο Χακάν Φιντάν στο Ανατολού, αφού επισήμανε ότι η Άγκυρα δεν έχει αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο Φιντάν σημείωσε: «Για μας το ιδανικό αυτή τη στιγμή είναι κατ' ουσίαν η εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών. Αυτή είναι η ιδανική λύση, μια δομή στην οποία τόσο οι Ελληνοκύπροι όσο και οι Τούρκοι θα έχουν το δικό τους κράτος και αυτά τα δύο κράτη θα ζουν στο νησί σε ειρήνη μεταξύ τους, συμβάλλοντας τόσο στην ευημερία του νησιού όσο και στην περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα. Αυτή είναι η δική μας θέση», τόνισε ο Φιντάν και αναγνώρισε ότι υπάρχει κενό ανάμεσα στο ιδανικό που θέτουμε εμείς και στο πρακτικό ζήτημα, το οποίο, όπως είπε, πρέπει να το γεμίσουμε. Άλλωστε, η στήριξή μας στις διαπραγματεύσεις για την Κύπρο, στις προσπάθειες αναζήτησης λύσης για την Κύπρο, η στήριξη που δίνει πάντα ο πρόεδρός μας αυτές τις προσπάθειες είναι προς την κατεύθυνση αυτή, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Επένεσε μάλιστα τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Γκουντέρες, για το γεγονός ότι έδωσε προτεραιότητα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια κατά τη διάρκεια της θητείας του και δήλωσε ότι η Τουρκία πιστεύει ότι οι πρωτοβουλίες για το Κυπριακό θα πρέπει να βασίζονται στη δικαιοσύνη. Είπε επίσης ότι ο Ταγίπ Ερντογάν εμπιστεύεται προσωπικά τον Γκουντέρες. Να πάμε τώρα στην Κύπρο, να μείνουμε λίγο ακόμα, γιατί έχουμε δήλωση από τον Υπουργό Ενέργειας της Κύπρου, τον Μιχάλη Δαμιανό, ο οποίος σε συνέντευξή του στο Associated Press είπε ότι το κυπριακό φυσικό αέριο μπορεί να τροφοδοτήσει την ευρωπαϊκή αγορά από την άνοιξη του 2028. Η Ανατολική Μεσόγειος, τόνισε, εξελίσσεται ραγδαία σε εναλλακτική πηγή ενέργειας για τις ευρωπαϊκές χώρες, καθώς ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και οι αναταραχές στη Μέση Ανατολή αναγκάζουν την Ήπειρο να αναζητήσει νέες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με τον Κύπριο Υπουργό, οι εταίροι έλαβαν τον περασμένο μήνα την τελική απόφαση να προχωρήσουν στην ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου Κρόνος στα ανοιχτά της νότιας ακτής της Κύπρου. Αυτό το έργο θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά που φυσικό αέριο από κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου θα διατεθεί στις ευρωπαϊκές αγορές.
Να πάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δηλώνει σήμερα και απαντά στο κυριακάτικο δημοσίευμα της εφημερίδας Εστία, το οποίο επαναφέρει τις αναφορές περί δείπνου μεταξύ του Γιώργου Γεραπετρίτη, της Άννας Διαμαντοπούλου και του Μανώλη Χριστοδουλάκη, και μάλιστα σημειώνει ότι η εφημερίδα Εστία ανάλωσε τη μισή δημοσιογραφική της ύλη για να μην μπει απολύτως τίποτε και να επαναλάβει το φαντασιόπληκτο ρεπορτάζ. Η Χαριλάου Τρικούπη τονίζει, έφτασε μάλιστα στο σημείο να επιχειρεί να θολώσει τα νερά, αναφέροντας αυτή τη φορά ότι το ΠΑΣΟΚ τάχα δεν στηρίζει τα στελέχη του και απέκρυψε ολόκληρη τοποθέτηση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, του κυρίου Τσουκαλά, στο ραδιόφωνο. Αν παρέλειψαν να διαβάσουν στην εφημερίδα το σχετικό δελτίο τύπου, το παραθέτουμε εκ νέου, καθώς μας εκφράζει κάθε λέξη. Εν τω μεταξύ, να συνεχίσουμε με άλλες ειδήσεις, αγαπητοί ακροατές, από την εσωτερική επικαιρότητα και να σταθούμε στους θυελλώδεις ανέμους που πνέουν στη χώρα και ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε ετοιμότητα. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Σήμερα το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου μετά από εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου και παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι ισχυροί άνεμοι, με την Κρήτη να καταγράφει ρηπές που έφτασαν και τα 110 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής. Σε κατάσταση ετοιμότητας επίπεδου 4 τίθενται αρκετές περιφέρειες της χώρας και καλούνται να ενεργοποιήσουν πλήρως τους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας. Στην Αθήνα τώρα ο Δήμος ανακοίνωσε προληπτικό κλείσιμο λόφων και αλσών, Σινοπούλου, Λυκαβητού, Στρέφη, Φιλοπάπου, Τουρκοβουνίων και Ηλυσίων σε όλες τις περιοχές. Πραγματοποιούνται περιπολίες από τη Δημοτική και την Ελληνική Αστυνομία, ενώ τα επιχειρησιακά κέντρα βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ο κύριος Τουρνάς δήλωσε ότι ο μηχανισμός πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα με επίγειες και εναέριες περιπολίες. Οριοθετήθηκε πριν από λίγη ώρα και μάλιστα σε 30 λεπτά φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πυργαδίκια Χαλκιδικής. Στο έργο της κατάσβεσης πήραν μέρος 30 πυροσβέστες. Τώρα έχουμε φωτιά στο σπήλαιο Ορεστιάδας, έχει σηκωθεί ελικόπτερο και κινητοποιήθηκε, ενώ στο έργο της κατάσβεσης παίρνουν μέρος 8 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Ορεστιάδας με υδροφόρες. Ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή οδηγούνται ο Διευθυντής και ο Τεχνικός Ασφαλείας του ΔΔΕ ΆΡΤΑ στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για την έκρηξη σε μετασχηματιστή και την πρόκληση πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στη Γραμμενίτσα. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα προχθές Παρασκευή και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, στις 24 Ιουλίου είχε συμβεί ανάλογο περιστατικό με αποτέλεσμα να προκληθούν και τότε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Τώρα το βάρος της έρευνας έχει δοθεί στη συλλογή στοιχείων από το χώρο της εγκατάστασης, στις τεχνικές εκθέσεις και στις καταθέσεις των εμπλεκομένων προσώπων. Να πάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στην έξοδο των εκδρομέων και των αδιούχων του Αυγούστου. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έξοδος από το πρωί, με αυξημένη επιβατική κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας, του Λαβρίου, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για διάφορα νησιά του Αιγαίου και των Κυκλάδων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, σήμερα έφυγαν από το λιμάνι του Πειραιά και θα φύγουν μέχρι το βράδυ 23 πλοία. Η εκτιμόμενη κίνηση φτάνει σχεδόν τους 35.000 επιβάτες. Από το λιμάνι της Ραφίνας πραγματοποιούνται σήμερα 15 δρομολόγια, από το Λαύριο 11 δρομολόγια.
Αυξημένη όμως είναι και η κίνηση προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 58 δρομολόγια, τα 34 με επιβατηγά υδροπτέρυγα και 24 με επιβατηγά οχηματογωγά, με την επιβατική κίνηση να ανέρχεται περίπου στα 10.000 άτομα. Και χθες είχε πάρα πολύ μεγάλη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, όμως έχουμε και πληρότητα στα κτέλ σχεδόν 100% και κίνηση στις εθνικές οδούς. Αυτοκίνητο τώρα που κατευθυνόταν προς το καταφύγιο Μπάφη στην Πάρνηθα ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε γκρεμό σήμερα το πρωί. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής έσπευσε εκεί και οι πυροσβέστες ανέσυραν σοου στους 4 επιβάτες, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται προανάκριση. Συναγερμός τώρα έχει σημάνει στην Κάρπαθο, καθώς το τοπικό λιμεναρχείο έχει απαγορεύσει την κολύμβηση και κάθε θαλάσσια δραστηριότητα σε τμήμα της περιοχής Αρδάνη, μετά τον εντοπισμό αντικειμένων που εκτιμάται ότι πρόκειται για πυρομαχικά. Η απαγόρευση αφορά ακτίνα 100 μέτρων γύρω από συγκεκριμένο σημείο στη θαλάσσια περιοχή και αυτό οριοθετήθηκε από το λιμενικό. Εκτιμάται ότι πρόκειται για παλιά πυρομαχικά, ενώ για λόγους ασφαλείας η λιμενική αρχή έχει ήδη οριοθετήσει την περιοχή, έχει επιβάλει σχετικούς περιορισμούς. Το μέτρο αυτό θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να αποδειχθεί τι ακριβώς είναι αυτά τα αντικείμενα. Πολίτες και οι χειριστές των σκαφών καλούνται να μην προσεγγίζουν την περιοχή. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το τροχαίο που σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 αστυνομικοί της ομάδας Δίας. Το τροχαίο αυτό σημειώθηκε στις 10.30 όταν ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν 4 τουρίστες, επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή ενώ κινούνταν στο ρεύμα προς Σούνιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής, το όχημα κινείται στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου με κατεύθυνση προς Σούνιο, όταν ο οδηγός φέρεται να επιχείρησε αναστροφή για να κινηθεί προς την Αθήνα. Το σημείο που επιχειρήθηκε η αναστροφή βρίσκεται σε μικρή απόσταση από στροφή του δρόμου, περίπου 20-25 μέτρα. Αυτό, σύμφωνα με την εικόνα από το σημείο, φαίνεται να άφησε ελάχιστο χρόνο αντίδρασης στους 2 αστυνομικούς της ομάδας Δίας, οι οποίοι κινούνταν με τη μοτοσικλέτα προς την κατεύθυνση του Σουνίου. Το αυτοκίνητο βρέθηκε εγκάρσια στο οδόστρωμα, οι αστυνομικοί δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και ακολούθησε σφοδρή σύγκρουση. Στο οδόστρωμα έχουν τοποθετηθεί από την τροχή αεροκανίδια για την απορρόφηση των λαδιών που έχουν διαρρεύσει. Σε πολύ κοντινή απόσταση υπάρχει ένα μικρό εκκλησάκι, στοιχείο που ενδέχεται να υποδηλώνει ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν πολλά ατυχήματα. Να περάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στις διεθνείς ειδήσεις. Ξεκινάμε από δηλώσεις του Ρωσικού Υπουργείου Αμήνης που ανακοίνωσε ότι έπληξε 2 ουκρανικά δηληστήρια στην περιφέρεια Σούμι. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 25 τραυματίστηκαν σε ουκρανική νυχτερινή επίθεση με drones στην πόλη Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στην Ουκρανία, ο πρόεδρος της χώρας δήλωσε ότι το λιμάνι της Οδυσσού υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση, επαναλαμβάνοντας ότι οι ρωσικές επιχειρήσεις πλήττουν τη διεθνή επισιτιστική ασφάλεια. Εν τω μεταξύ, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους στα χωριά Βασιουτίνσκοτσε και Τορέσκ στην περιφέρεια Ντονέσκ της Ανατολικής Ουκρανίας. Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την αναφορά του Ρωσικού Υπουργείου Αμήνης και να πει αν αυτή η είδηση ισχύει ή όχι. Σκληραίνει τη γραμμή της η Ιρανική κυβέρνηση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας Αραγτζή να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν απευθείας συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες παρά μόνο ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω των μεσολαβητών.
Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει διαπραγμάτευση όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές παραβιάσεις της προσωρινής συμφωνίας, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον πρέπει πρώτα να συμμορφωθεί πλήρως με τις δεσμεύσεις της. Την ίδια στιγμή επανέλαβε ότι δεν υπάρχουν απευθείας συνομιλίες παρά μόνο ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω μεσολαβητών. Η Τεχεράνη κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για αθέτηση όρων και για πίεση μέσω κυρώσεων. Η Ιρανική διπλωματία περιορίζει πλέον την επικοινωνία σε έμεσους διάβλους, διατηρώντας επαφή μόνο για τεχνικά ζητήματα και όχι για πολιτικές διαπραγματεύσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης διατηρούν κλειστά τα στενά του Ορμούς και δηλώνουν ότι το Ιράν θα διατηρήσει τον αποκλεισμό μέχρι η Ουάσιγκτον να αποδεχτεί όλους τους όρους της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος του Ιράν, μιλώντας σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης, υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμη συγκυρία και ότι τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για την επίτευξη συμφωνίας με στόχο να τερματιστεί η παρατεταμένη κατάσταση που δεν είναι ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη. Ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι στο εσωτερικό της χώρας επικρατούν συνοχή, δύναμη και ενότητα, χαρακτηρίζοντας το Ιράν νικηφόρο και ισχυρό μετά τον πόλεμο. Τόνισε ότι απαιτείται διπλωματική λύση που θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να ξεφύγει από τη σημερινή αβεβαιότητα, επισημένοντας πως Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να είχαν δημιουργήσει διάβλο άμεσης επικοινωνίας. Ο Ιρανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στις συνομιλίες στο Ομάν και σημείωσε ότι κάθε συμφωνία μπορεί να παρουσιάσει παραβιάσεις, αλλά πρέπει να υπάρχει και μηχανισμός επίλυσης των παραβιάσεων αυτών. Πετρελαϊκή εγκατάσταση στην ακτή της Σαουδικής Αραβίας, στην Ερυθρά Θάλασσα, έπληξαν οι Χούθοι. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπός τους, οι Χούθοι κατάφεραν να στοχοθετήσουν το δηληστήριο της Αράμκο και αυτό έγινε με ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα που πραγματοποίησε πλήγμα ακριβίας. Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας είχαν ανακοινώσει λίγο νωρίτερα ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στην εγκατάσταση, χωρίς όμως να διευκρινίσουν ποια ήταν η αιτία. Σε επέκταση της έρευνας για την ασφάλεια από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προχωρά το Βερολίνο μετά το περιστατικό με ντρόουν που μετέφερε εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, όπως δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Σύμφωνα με δηλώσεις του στην Bild, μια νέα εγκατάσταση έρευνας για την ασφάλεια από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα θα εγκαθιδρυθεί στις 18 Αυγούστου σε αεροδρόμιο δοκιμών του Γερμανικού Αεροδιαστημικού Κέντρου στο Ανατολικό Κρατήδιο της Αξονίας Anhalt. Η κούρσα εξοπλισμών στην τεχνολογία των drones απαιτεί να συμβαδίζουν με αυτοί οι ειδικές ερευνητικές ομάδες. Το κέντρο θα αναπτύσσει και θα δοκιμάζει τεχνολογίες για την προστασία από drones και θα συγκεντρώσει ερευνητές, τεχνολογική καινοτομία και τις απαιτήσεις των αρχών ασφαλείας, πρόσθεσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Να θυμίσουμε ότι λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, ένα ντρόουν εξοπλισμένο με εκρηκτικά εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου, το οποίο κατέβασε μέλος του προσωπικού. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών που σαρώνουν το δυτικό τμήμα του Καναδά και έχουν αναγκάσει χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Σπίτια έχουν χαθεί, περιουσίες έχουν καταστραφεί, ορισμένοι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν καθώς οι συνθήκες άλλαξαν ραγδαία και χρειάστηκε να παρέμβουν τα σωστικά συνεργεία. Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα απειλητική, δήλωσε ο κυβερνήτης της Βρετανικής Κολομβίας, ενώ αρκετές επαρχίες του Καναδά έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με καταστροφικές πυρκαγιές. Από την αρχή του έτους έχουν καεί 40 εκατομμύρια στρέμματα.
φωτιά που εκδηλώθηκε χθες και η ανεξέλεγκτη σε δασική έκταση 38 χιλιόμετρα από τα Τύρανα, με τους πυροσβέστες, ελικόπτερα και στρατιωτικές δυνάμεις να δίνουν πολύ μεγάλη μάχη. Οι αρχές της Αλβανίας προχώρησαν σε εκενώσεις χωριών και στη σύλληψη ενός άνδρα που φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά κατά λάθος. 3 στρατιωτικά ελικόπτερα συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις, με τις επιχειρήσεις να συνεχίζονται και από αέρος και από το έδαφος, καθώς το απότομο ανάγλυφο δυσχεραίνει την πρόσβαση των πυροσβεστών. Κάτοικοι από την περιοχή απομακρύνθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας όταν οι φλόγες κινήθηκαν προς κατοικημένες περιοχές. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε άνδρα που φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά. Η πυρκαγιά καίει από χθες το απόγευμα, παραμένει ενεργή, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι οι επιχειρήσεις κατάσβεσης θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας τουλάχιστον. Έκκληση προς τους τουρίστες να μην ακυρώνουν τις κρατήσεις τους εφόσον δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος απευθύνουν οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων σε περιοχές της Γαλλίας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Στη Ζηρόντου η τουριστική κίνηση μειώθηκε μετά τις πυρκαγιές που έκαψαν περίπου 420.000 στρέμματα στην περιοχή, καθιστώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη πυρκαγιά στη Γαλλία. Αν και η κατάσταση στην περιοχή έχει βελτιωθεί και η πυρκαγιά βρίσκεται υπό έλεγχο, οι συνέπειες για τον τουρισμό είναι ήδη αισθητές. Πάντως παραμένει και ο κίνδυνος νέων πυρκαγιών. Είναι υψηλός αυτός ο κίνδυνος, καθώς αναμένεται νέο κύμα καύσωνα και ισχυροί άνεμοι που επιβαρύνουν περαιτέρω τις συνθήκες. Για τους ιδιοκτήτες καταλυμάτων, ακόμα και όταν η περιοχή τους δεν βρίσκεται άμεσα σε κίνδυνο, η εικόνα των πυρκαγιών που μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης αρκεί συχνά για να οδηγήσει τους τουρίστες σε ακυρώσεις. Η Ισπανία είχε ελέγξει περίπου 200 ταξιδιώτες που έφτασαν από την Ιταλία στα 6 μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας κατά την πρώτη ημέρα της εφαρμογής των συνοριακών ελέγχων που ενεργοποιήθηκαν μετά από μια διαφωνία με την Ιταλία για την παράτυπη μετανάστευση. Το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας πραγματοποίησε ελέγχους σε 200 περίπου ταξιδιώτες σε 12 πτήσεις από την Ιταλία. Στα αεροδρόμια της Μαδρίτης, της Βαρκελόνης, της Σεβίλης, του Μπιλμπάο, του Αλικάντε και της Βαλένθια, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά χθες το βράδυ. Να πάμε τώρα στο Ισραήλ. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Νετανιάχου, απέρριψε το σχέδιο 15 σημείων για τη Γάζα, το οποίο είχε χαιρετήσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκαθαρίζοντας ότι ο στρατός του Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη λωρίδα της Γάζας μέχρι η Χαμάς να αφοπλιστεί πραγματικά. Και να πάμε τώρα στην Κίνα. Ο τυφώνας Ντόλφιν πλήττει πλέον την ανατολική ακτή της Κίνας με καταρακτώδεις βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, ενώ οι κινέζικες αρχές προετοιμάζονται για πλημμύρες και κατολισθήσεις σε μεγάλο τμήμα της ανατολικής χώρας. Και κρατήσαμε, αγαπητοί ακροατές, μια είδηση με ιδιαίτερο βάρος, μιας και μοτοσυκλετιστές από όλες τις ελεύθερες πόλεις της Κύπρου έκαναν πορεία και έτσι τίμησαν την

0: και ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από αντιδιαδηλωτές, ανάμεσά τους ήταν και μέλη των Γκρίζων Λύκων. Τρεις ημέρες αργότερα, στις 14 Αυγούστου, μετά την κηδεία του Ισαάκ, ο Σολωμός Σολωμού πυροβολήθηκε εν ψυχρό θανάσιμα, ενώ επιχειρούσε να κατεβάσει την τουρκική σημαία από ιστό σε στρατιωτικό φυλάκιο. Και η εκδήλωση που έγινε χθες εντάχθηκε σε μία σειρά δραστηριοτήτων για τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τις δύο δολοφονίες. Είχε προηγηθεί τον Ιούλιο ο διπορικό της πρωτοβουλίας στην Ελλάδα με σταθμούς στην Πελοπόννησο, τη Ρόδο, το Καστελόριζο, τη Ρο και την Αθήνα. Πολύ σύντομα να πάμε στον καιρό. Σήμερα έχουμε γενικά αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα. Έχουμε βόρειους ανέμους που φτάνουν τα 7 και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και θερμοκρασίες που αγγίζουν και τους 37 βαθμούς. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις το πρωί στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι και αύριο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, τοπικά το θερμόμετρο θα δείξει 38 και 39 βαθμούς. Στην Αττική αύριο θα έχουμε αίθριο καιρό με βόρειους ανέμους που θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, 36 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Μεταβλητή θα πνέουν οι άνεμοι μέχρι 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς. Το σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Ευχόμαστε να έχετε ένα καλό απόγευμα, να είστε όλοι καλά.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Ραδιοφωνικά Καλλιτεχνήματα, την οποία προγραμμάτισε 89,5 στα FM, επιμελείται και παρουσιάζει η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού μας σταθμού, καλώντας το 210-7298-222 από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Διεθνές Κέντρο Πολιτισμού Πετρόσοφη που βρίσκεται στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Στη ραδιοφωνική συντροφιά μας έχουμε την κυρία Πέτρα Τερζή, καταξιωμένη σκηνοθέτη, παραγωγό, πολιτιστική λειτουργό, μουσικό, με σημαντική συμβολή στον κινηματογράφο και τη δημιουργία διεθνών event στον ελλαδικό χώρο αλλά και διεθνώς. Η κυρία Τερζή έχει συνεργαστεί με θρηλυκές προσωπικότητες του χώρου, όπως ο Kevin Costner, είναι location manager στο Netflix και παραγωγός συναυλιών και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Σκηνοθετών και Σεναριογραφών. Μακρύς και εντυπωσιακός ο κατάλογος των επιτευγμάτων σας, κυρία Τερζή.
1: Να είστε καλά. Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Συγχαρητήρια και εσείς για το έργο αυτό της μετάδοσης του πολιτισμού που κάνετε μέσα από το Διαβλό. Και είμαι στη διάθεσή σας για την συζήτηση που θέλετε να ακολουθήσει.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ και βεβαίως να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας και να σας ρωτήσω, βλέπουμε καθημερινά στα προφίλ σας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στο διαδίκτυο γενικότερα, εικόνες που πραγματικά κόβουν την ανάσα, είτε μέσα από το παιχνίδι των χρωμάτων και του φωτός, είτε μέσα από την ιδιαίτερη οπτική γωνία με την

0: οποία συλλαμβάνει κανείς, τα αντικείμενα, τα τοπία γύρω μας. Ας ξεκινήσουμε όμως με το πώς φτάσατε μέχρι αυτή την αποτύπωση. Ποια παιδική εικόνα η ανάμνηση πιστεύετε ότι σας έσπρωξε προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Ναι, νομίζω πως όλα ξεκίνησαν από την ανάγκη που είχα από μικρή να παρατηρώ τον κόσμο λίγο πιο βαθιά. Μεγάλωσα και κοντά στη θάλασσα, στο φως, και άκουγα ιστορίες που λέγανε οι γονείς μου, η γιαγιά, ο παππούς, και θυμάμαι να κοιτάζω τα πρόσωπα πώς αλλάζανε ανάλογα με το τι μας διηγούτανε, και φανταζόμουν τι κρύβεται πίσω από τα μάτια τους. Οπότε εκεί γεννήθηκε η ανάγκη μου να αφηγούμε ιστορίες μέσα από εικόνες. Αυτό μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Κυρία Τερζή, ποια ήταν η πρώτη καταγραφή που σας έδειξε ότι θα ασχοληθείτε με την τέχνη για όλη σας τη ζωή, από ό,τι βλέπουμε, και γιατί υπάρχει μακροχρόνια απορία. Τι ήταν αυτό που σας μάγεψε?
1: Να σας πω. Θυμάμαι στο σχολείο, όταν είμαστε, καταρχήν εγώ είμαι σκηνοθέτρια, έτσι, έχω σπουδάσει σκηνοθεσία, και θυμάμαι γύρω στα 12 που κάναμε ένα θεατρικό έργο στο σχολείο, μοιράζανε τους ρόλους, λέγανε ποιος θέλει, και εγώ λέω ποιος θα λέει τι θα κάνει, ποιος, που θα κάνετε, θα μιλάει, και λέει αυτό είναι ο σκηνοθέτης, λέει, το κάνει, και λέω α, εγώ θέλω να είμαι σκηνοθέτης. Αυτό όμως το ξέχασα, και μετά από χρόνια όταν άρχισε τη διοργάνωση των φεστιβάλ, και ο γιος μου είχε πάει, θυμάμαι, να σπουδάσει νομική και άδειασε το σπίτι, και είχαμε ξεκινήσει τα φεστιβάλ κινηματογράφου και είχα πάει σε μια σχολή για να μιλήσω για τον επόμενο χρόνο, να δούμε να διοργανώσουμε κάποια masterclass και τα λοιπά, και μου είπε να ξέρεις, είπε, είναι η τελευταία μέρα εγγραφών, νομίζω ότι είχα πάει να γραφτώ, και θα σας κάνουν και πολύ καλή τιμή και τα λοιπά, και λέω, λες να, δηλαδή τότε θυμήθηκα αυτό στα 12 που είχα πει ότι θέλω να γίνω σκηνοθέτης. Οπότε έτσι ξεκίνησε, αυτό έγινε και πρόσφατα το 2016, παρόλο που ασχολούμαι με την τέχνη και τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων πάνω από 20 χρόνια. Οπότε ναι, πιστεύω ότι μέσω από την τέχνη, οποιαδήποτε μορφή τέχνη, και η 7η τέχνη της περικλεί όλες τις μορφές, μπορώ να δώσω φωνή σε ανθρώπους που δεν ακούγονται εύκολα. Ο κινηματογράφος για μένα δεν ήταν ποτέ απλός, δεν το βλέπω σαν επάγγελμα, έτσι κι αλλιώς είμαι θελόντρια στην οργάνωση των φεστιβάλ. Το βλέπω σαν έναν τρόπο να ενώσω ανθρώπους, πολιτισμούς και συναισθήματα. Mm-hmm.
0: Έχετε δημιουργήσει, κυρία Τερζή, το Διεθνές Κέντρο Πολιτισμού Πετρόσοφη στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ένα κέντρο αφιερωμένο στην τέχνη, τον κινηματογράφο, την ποίηση, τη φιλοσοφία, τη μουσική. Πού συνδυάστηκαν όλα αυτά στον τρόπο που βλέπετε τη ζωή και την τέχνη σήμερα?
1: Λοιπόν, αυτό τυχαίνει και έχω κάνει αποκέντρωση τα τελευταία 20 χρόνια από Αθήνα Περιφέρεια εδώ στους Αγίους Θεοδόρους, όπως το λέω εγώ, την πύλη της Πελοποννήσου, το πρώτο σημείο που συναντάς όταν φεύγεις από την Αττική. Παρόλο που ασχολούμαι 20 χρόνια με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, 20 χρόνια παρακαλάω για ένα χώρο, δηλαδή να μου παραχωρήσουν οι Δήμοι κάποιο χώρο για να κάνουν το φεστιβάλ ή κάποια ποιητική εκδήλωση, κάτι ωραίο, κάτι που θα ενώσει τον κόσμο και την ιστορία μέσα από την τέχνη. Οπότε το Πετρόσοφη γεννήθηκε σαν μια εσωτερική ανάγκη, και μετά από χρόνια στο κινηματογράφο, στα διεθνή φεστιβάλ και στις συνεργασίες με το εξωτερικό, ήθελα να δημιουργήσω ένα χώρο με ψυχή, αλλά που να έχει και συνέχεια, δηλαδή να μην είναι μια μέρα και μετά να βρούμε άλλο χώρο, να υπάρχει μια συνέχεια. Οπότε με κόπο και με χαρά και με πάθος και μεράκι δημιούργησε ένα χώρο που η τέχνη, η φιλοσοφία, η μουσική και ο άνθρωπος μπορούν να συνεπάρχουν χωρίς όρια. Στο Αγίους Θεοδόρους είναι 50 λεπτά μόνο από την Αθήνα, που προσβάσιμο και με το Προαστιακό, και όπως λέω εγώ και νωρίτερα σας είπα, είναι η πύλη της Πελοποννήσου, εκεί που η γη είναι μνήμη και ενέργεια. Έχουμε και το Σουσάκι, έχουμε πολύ μεγάλη ιστορία από την αρχαιότητα, με τον αρχαίο Κρωμιώνα, το Θησέα, τη Φέα, τα οποία τώρα ετοιμάζουμε και μια παράσταση πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Πολύ όμορφα. Να σας ρωτήσω, ερχόμενος κανείς στο Κέντρο Πολιτισμού Πετρόσοφη, τι θα συναντήσει? Από προσωπική μου εμπειρία θα αναφέρω μια ζεστή αγκαλιά, αλλά θα θέλαμε να μας πείτε ποιες οι γενικότερες δράσεις σας.
1: Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για τον όρο, για το χαρακτηρισμό που κάνατε. Μια ζεστή αγκαλιά. Μας το έχουν πει ότι μπαίνει, όταν μπαίνει κάποιος υπάρχει έτσι μια γαλήνη, μια ζεν κατάσταση. Λοιπόν, αυτό που πιστεύω ότι συναντάει ο κόσμος είναι ένας ζωντανός πυρήνας πολιτισμού. Έρχονται άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών και από χώρες και από το εξωτερικό και συναντιούνται μέσα από την τέχνη. Κάθε Δευτέρα έχουμε την κινηματογραφική Λέσχη Κορινθίας, φιλοξενούμε, γιατί είμαστε σε δύο επίπεδα, εκθέσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε του ενός 80χρονου καλλιτέχνη από το Κάτω Δημηνιό την έκθεση String Art με 30 έργα του και κάποιες άλλες ζωγράφους. Μπορεί να δει μια performance, αυτό που σας είπα που ετοιμάζουμε τώρα για τον Ιούλιο. Συζητήσεις, κάθε Τετάρτη έχουμε το Σόκρατες Καφέ, όπου γράφουν οι παρευρισκόμενοι κάποιες ερωτήσεις και μετά ψηφίζουμε ποια ερώτηση θα συζητήσουμε και λέει ο καθένας τη γνώμη του. Δεν υπάρχει, δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε σε κάτι, απλώς να ακούσουμε τις απόψεις, διαφορετικές απόψεις, να δούμε τις, από διαφορετική οπτική γωνία κάποια θέματα. Θα έχουμε μουσικές βραδιές, εκδηλώσεις, ποιητικές εκδηλώσεις, αλλά πάνω απ' όλα αυτό που θέλω και που γίνεται είναι η ανθρώπινη σύνδεση. Δηλαδή να φύγουμε λίγο από τα κινητά, να στείλουμε τα μηνύματα. Βέβαια έχουμε το ωραίο το ραδιόφωνο που μπορείς να ακούσεις κάποιον άλλο να μιλάει και να γίνεται και ένας διάλογος με τον εκφωνητή και ίσως και με το τηλέφωνο από τους ακροατές. Αλλά πιστεύω ειδικά μετά από την πανδημία και με όλη αυτή τη σύνδεση τώρα με την τεχνολογία ότι είναι ζωτική ανάγκη να βρεθούμε από κοντά και να ανταλλάξουμε απόψεις, να δούμε από κοντά ο ένας τον άλλον στα μάτια, να κουμπίσει ο ένας τον άλλον το χέρι και ίσως ναι, να γίνει και μια αγκαλιά. Πραγματική αγκαλιά.

0: Κυρία Πέτρα, μετά έτσι από το όμορφο μουσικό διάλειμμα, να προχωρήσουμε την κουβέντα μας και να σας ρωτήσω. Κάποτε τα φιλμ ήταν λίγα και ενδεχομένως ακριβότερα. Σήμερα τα παιδιά έχουν ένα κινητό με μια σούπερ κάμερα στο χέρι, βγάζουν δεκάδες φωτογραφίες, βίντεο κάθε μέρα. Έχει χαθεί η μαγεία του κινηματογράφου? Θα θέλαμε τη γνώμη σας.
1: Ναι, να πούμε ότι όχι μόνο τα παιδιά αλλά και οι μεγάλοι είμαστε με κινητό στο χέρι και καταγράφουμε οτιδήποτε. Οτιδήποτε εννοώ ίσως που μας κάνει εντύπωση. Λοιπόν, όμως όχι, η μαγεία του κινηματογράφου δεν χάνεται ποτέ. Και ειδικά όταν υπάρχει αλήθεια στο δημιουργό, στον νοτέρ, όπως λένε. Σήμερα όλοι έχουμε μια κάμερα στο χέρι, αλλά αυτό που κάνει τη διαφορά είναι στο βλέμμα και το όραμα του δημιουργού, η ευαισθησία του καλλιτέχνη, η ικανότητα να δει τον άνθρωπο πίσω από την εικόνα. Και ως διοργανώτερα και φεστιβάλ κινηματογράφου και σκηνοθέτρια, είναι άλλο να βλέπεις μια ταινία στη μεγάλη οθόνη και άλλο να τη βλέπεις στο τάμπλετ ή ακόμα σε ένα home cinema. Γι' αυτό πιστεύω ότι παρόλο που κλείνουν κάποιοι κινηματογράφοι, πώς το λένε, multi cinema, υπάρχουν οι ιστορικοί κινηματογράφοι με μια αίθουσα που μάλιστα ίσως μεταδίνουν και παλιές ταινίες που δεν υπάρχουν στο διαδίκτυο, και οπωσδήποτε τα φεστιβάλ που προβάλλουμε καινούργιες ταινίες, τελευταίες παραγωγές από ανεξάρτητους δημιουργούς, και η συνύπαρξη και η διάδραση με τους καλλιτέχνες, με τους σκηνοθέτες, με τους ηθοποιούς, είναι ενισχύει την μαγεία του κινηματογράφου σε μια ζωντανή εκδήλωση. Οπότε όχι, δεν έχει χαθεί, ούτε θα χαθεί ποτέ.
0: Πολύ ωραία. Να σας ρωτήσω, μουσική και κινηματογράφος, τι σχέση έχουν αυτές οι δύο τέχνες, άρρητα κατά την προσωπική μου άποψη συνδεδεμένες μεταξύ τους? Θα θέλαμε τη γνώμη σας.
1: Λοιπόν, όταν η μουσική γράφει μια άλλη ταινία, δηλαδή μπορείς να δεις μια ταινία γυρισμένη, μια σκηνή, και μάλιστα έχω και κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου, γιατί το έχουμε κάνει ως πείραμα.
0: Θα θέλαμε ένα παράδειγμα, αν μπορείτε.
1: Ναι. Είναι στην ουρά, σε μια δημόσια υπηρεσία, και όλοι περιμένουν να πάνε να καταθέσουν τα χαρτιά τους. Λοιπόν, και πάνε στον υπάλληλο και υπάρχει και αυτή η διάδραση, ίσως και μια αντιμαχία, και υπάρχει και μεταξύ τους, δηλαδή κάποιος που θέλει να προσπεράσει, να πάρει τη θέση του αλλού, λέω εγώ τώρα, ή που μιλάνε, ή μπορεί να γίνουν η εικόνα είναι χίλιες λέξεις, λέει, για τη φωτογραφία μιλάω, αλλά όταν είναι και ζωντανή, αυτό πολλαπλασιάζεται. Το χίλια μπορεί να γίνεται εκατομμύριο. Λοιπόν, οπότε, άμα βάλουμε εμείς μία μουσική κομική, αστεία κομική, αυτό το βλέπεις διαφορετικά. Δηλαδή, γίνεται κομική η σκηνή. Άμα το βάλεις δραματική μουσική, πιστεύεις ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν προβλήματα, ποιος ξέρει, δηλαδή κάνει το σπίτι σου, πάνε να πάρουν κάποια αποζημίωση, σου αλλάζει τη διάθεση η μουσική. Οπότε και εμείς οι σκηνοθέτες λέμε ότι η μουσική μπορεί να γράψει μια άλλη ταινία, μια άλλη ιστορία, παρόλο που αυτό που βλέπουμε στο πανί είναι το ίδιο, είναι η ίδια κίνηση. Μιλάω για κάτι βοβό, έτσι, βοβός κινηματογράφος. Mm-hmm. Αλλιώς να το δεις, ή βοβός εννοώ, χωρίς ομιλία, γιατί πάλι η ομιλία που είναι, πώς να το πω, ο ήχος, πάλι είναι ένα είδος μουσικής, ανάλογα με τον ήχο της φωνής μου, καταλαβαίνεις λίγο το συναίσθημά μου. Οπότε, ναι, η μουσική είναι πάρα πολύ σημαντική για η μουσική επένδυση, και ο ήχος, έτσι, υπάρχει και ολόκληρη ειδικότητα, σχεδιασμός ήχου, sound design σε μια ταινία, mm-hmm. που θα δώσει μια άλλη υφή και θα διηγηθεί μια άλλη ιστορία σε αυτό που βλέπουμε.
0: Πολύ όμορφη τοποθέτησή σας. Να ρωτήσω, τα παιδιά στις μέρες μας αντιλαμβάνονται το κινηματογράφο ως παλιότερα?
1: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται με το παλιότερα.
0: Όπως παλε... ναι. Εμείς ενδεχομένως, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, είχαμε μία θέρμη να πάμε στον κινηματογράφο, να δούμε τις καινούργιες ταινίες, λίγο παλαιότερα. Στις μέρες μας συμβαίνει αυτό? Υπάρχει αυτή η θέρμη στα νέα παιδιά?
1: Ναι, ναι, και, το, και ίσως και σαν ψυχαγωγία.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Λοιπόν, τα παιδιά σήμερα επικοινωνούν μέσα από, τις, από την εικόνα, από τις εικόνες, πιο φυσικά από ποτέ. Δηλαδή είναι προέκταση του χεριού τους το κινητό. Εσείς με ρωτάτε βέβαια για τον κινηματογράφο.
0: Ναι,
1: εγώ
0: ναι,
1: λέω
0: βέβαια.
1: Για την εικόνα. Γιατί στην εικόνα αυτή, μέσα σε 7 δευτερόλεπτα θα σταματήσουν για να δουν ένα βίντεο. Σε λιγότερο από 7 δευτερόλεπτα πρέπει κάτι να τους προκαλέσει την, την εντύπωση. Και όχι μόνο τα παιδιά, και όλοι μας πλέον. Οπότε εγώ πιστεύω ότι καταρχήν τα παιδιά πάνε κινηματογράφο για να δουν ταινίες που τους αφορούν. Ή με τους σούπερ ήρωες, ή κυρίως αυτό, δράσεις και ταινίες δράσεις. Αυτό που χρειάζονται τα παιδιά από εμάς είναι μια καθοδήγηση, κατά τη γνώμη μου, ώστε να χρησιμοποιούν την εικόνα όχι μόνο για εντυπωσιασμό, αλλά να μπορέσουν και να εκφραστούν με συνέστηση και δημιουργία. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από το σχολείο, μέσα από τον δάσκαλο, που στη δημιουργική ώρα που έχουν στο, ως μάθημα, μπορεί να τους διδάξει να κάνουν μια ταινία. Εμείς στα φεστιβάλ έχουμε τμήμα σχολικών ταινιών και έχουμε δει αριστουργήματα από τα παιδιά. Οπότε είναι θέμα εκπαίδευσης και καθοδήγηση από το σχολείο και καθοδήγηση από την οικογένεια, αν θα δουν διαφορετικά τον κινηματογράφο. Mm-hmm.
0: Κυρία Πέτρα, αν ένα παιδί ζητούσε τη συμβουλή σας για να ξεκινήσει με την ενασχόλησή του με την τέχνη των εικόνων, των ήχων, του κινηματογράφου γενικότερα, ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα το συμβουλεύατε?
1: Καταρχήν θα το έδινα συγχαρητήρια. Θα το έλεγα να μην φοβηθεί, να είναι αυθεντικό. Θα το έλεγα ότι η τέχνη δεν χρειάζεται τελειότητα, χρειάζεται αλήθεια. Και να παρατηρεί τη ζωή γύρω του και ότι οι πιο μεγάλες ιστορίες βρίσκονται στις πιο μικρές στιγμές. Θα το ενθάρρυνα πάρα πολύ. Και, ναι, και θα χαιρόμουν πάρα πολύ να παρουσιάσω και τα έργα του. Ή από το, στα φεστιβάλ μας, ή στο Πετρόσοφι, ή σε ένα κανάλι στο YouTube, μια πλατφόρμα που έχουμε, το Inspire TV, που το δημιουργήσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας για να φιλοξενήσουμε τα φεστιβάλ, και τώρα λειτουργεί και ως χώρος διαδικτυακός διανομής ανεξαρτήτων ταινιών, αλλά μπορεί και μια παράσταση, ναι, μπορεί μαθητικές ταινίες βεβαίως. Mm-hmm.
0: Έχετε συνεργαστεί με καταξιωμένους αστέρες του κινηματογράφου. Θα μπορούσατε να μοιραστείτε την εμπειρία αυτή μαζί μας, ενδεχομένως κάποια ιδιαίτερη στιγμή που έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στη μνήμη σας?
1: Ναι, είμαι τυχερή και μέσω των φεστιβάλ, αλλά και πριν από τα φεστιβάλ με έχω γνωρίσει από κοντά και έχω συνεργαστεί με τον Kevin Costner και έχω φέρει και τον Michael Bolton, αυτόν τον πολύ γνωστό τραγουδιστή στην Ελλάδα, για συναυλίες. Και καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ μας στην Κύπρο και εδώ ήταν ο Φέδων ο Μιχαήλ, ο production designer στις ταινίες του Τζον Κασαβέτης και μετά με το γιο του, το, που είναι διάσημος διευθυντής φωτογραφίας με το ίδιο όνομα, είναι και σύμβουλος του φεστιβάλ και έχουμε συνεργασία. Οπότε ναι, είχα αυτή την ευλογία με ανθρώπους, σημαντικούς ανθρώπους, να συναντήσω του κινηματογράφου και της μουσικής. Α, να μην ξεχάσω και τον Πράισνερ, έτσι, τον Σμπίγκλου Πράισνερ, τις ταινίες του, κατά εξοχήν είναι ο συνθέτης της ταινίας του Κισλόφσκι. Λοιπόν, αυτό που κρατώ περισσότερο δεν είναι η λάμψη τους που όλοι τα βλέπω μέσα από τα social και την δημοσιότητα, αλλά η πειθαρχία που έχουν όταν είναι να δημιουργήσουν, η απλότητα τελικά όταν είναι να διαδράσουν με ανθρώπους και η αφοσίωσή τους στην τέχνη. Για παράδειγμα, ο Kevin Costner όταν είχε έρθει, το πρώτο που μας ζήτησε ήθελε να πάει να δει ηλιακά συστήματα, αυτά που τα πάνελ. και όταν είχαμε πάει σε μια ελληνική εταιρεία, είχαμε κλείσει ραντεβού και λένε πώς κατασκευάζονται. Φαίνεται ή πώς τα χρησιμοποιούμε εμείς εδώ στην Ελλάδα που έχουμε τον ήλιο. Και αυτός μένει στο Λος Άντζελες, οπότε υπάρχει ηλιοφάνεια και ήθελε να μάθει από τους Έλληνες πώς τα κάνουμε εμείς εδώ. Ο Μάικλ Μπόλτον ζήτησε να πάει στο μουσείο της Ακρόπολης. Ο Σμπίγνιου Πράισνερ, όταν τον είχαμε πάει, τον είχαμε καλέσει την Κόρινθο στο φεστιβάλ που κάνουμε, το Γέφυρες, και τον είχαμε πάει στο Ιρέον, ενθουσιάστηκε και μάλιστα μας έδωσε και μια πολύ ωραία ιδέα που η Δημοτική Αρχή δεν την αντιλήφθηκε, γιατί είχε και κάποιον. Ένα μικρό κόστος μιας συναυλίας, ας πούμε. Μας άλλα σας το λέω, γιατί μπορεί να εμπνευστεί κάποιος άλλος να το κάνει. Να δημιουργήσουμε ένα φεστιβάλ πρώτων μουσικών εκτελέσεων στο Ιρέον, όπου αυτός θα έγραφε και ένα έργο, μουσικό έργο, και θα καλούσε και άλλους γνωστούς του, έτσι διάσημους, και εμείς εννοείται από την Ελλάδα, να παίξουν για πρώτη φορά το μουσικό τους έργο στο Ιρέον, σε αυτό το φεστιβάλ. Οπότε ποικίλες αντιδράσεις από τους ανθρώπους της τέχνης, αλλά και δημιουργικές και πολύ ανθρώπινες, θα έλεγα.
0: Πολύ όμορφα. Κυρία Τερζή, επειδή μας πιέζει λίγο ο χρόνος, να σας ρωτήσω, ποια τα νέα επαγγελματικά σας σχέδια, οι νέες σας διοργανώσεις, τι θα δούμε από σας προσεχώς σε ελληνικές και διεθνείς παραγωγές και φυσικά στο Κέντρο Πολιτισμού Πετρόσοφη?
1: Λοιπόν, εκτός από αναπτύσσουμε νέες διεθνείς συνεργασίες τώρα μέσα από το Πετρόσοφη, προσπαθούμε να ανταχθούμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Συνεχίζουμε τα φεστιβάλ Γέφυρες, το πολυθεματικό στην Κόρινθο που γίνεται για 17 χρόνια τώρα στην Κόρινθο, θα γίνει τον Οκτώβριο. Τώρα τον Ιούνιο θα έχουμε την 8η διοργάνωση του φεστιβάλ Γέφυρες στο Λουτράκι, σε εξωτερικό κινηματογράφο και στο πολιτιστικό του Δήμου πάνω στην παραλία στο Λουτράκι. Στον Ναύπλιο θα είμαστε με το καλό αρχές Δεκεμβρίου με το φεστιβάλ Γέφυρες Ναυπλίου με ιστορικές ταινίες, φιλοσοφικές και sci-fi. Και για το Πετρόσοφη, επειδή το δουλεύουμε εδώ καθημερινά, τον ετοιμάζουμε μια ωραία, ένα ταξίδι μέσα από τη Ρωμιοσύνη, μουσικό ταξίδι μέσα από τη Ρωμιοσύνη και τα Πριγκυπώνησα, και την γραφή, την παρουσίαση ενός άλμπου μιας γιαγιάς Ζημερινιάς, και αφιέρωμα στον Κώστα Γιαννίδη ή αλλιώς Γιάννη Κωνσταντινίδη, τον συνθέτη. Και σας το είπα και στην αρχή, είμαι πολύ χαρούμενη γιατί για πρώτη φορά θα ετοιμάζουμε ένα διαδραστικό θέατρο βασισμένο στον τοπικό μύθο της αρχαίας Κορμιώνας, της Φέας και του Θησέα. Πιστεύω ότι είναι η αρχή. Θα γίνει πρώτα εδώ στο Πετρόσοφη. Του χρόνου θα ήθελα να γίνει στον αρχαιολογικό χώρο της Κορμιώνας, του Κορμιώνα. Και μετά ποιος ξέρει, μπορεί να πάμε σε κάποιο μεγαλύτερο θέατρο αρχαίο στην Ελλάδα.
0: Κάθε καλό εύχομαι.
1: Ναι. Οπότε και ναι, πιστεύω ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένας παγκόσμιος πολιτιστικός κόμβος όταν επενδύουμε στην αυθεντικότητα, στην εργασία και στη δύναμη της αφήγησης μέσα από την 7η τέχνη. Πιστεύω είναι και οι τοποθεσίες που έχουμε. Έχουμε το φυσικό κινηματογραφικό τοπίο, το υπέροχο φως στην Ελλάδα, οπότε θέλω λίγο να συνδράμω και σε αυτά και το κάνω μέσα από τα φεστιβάλ και τώρα από το Πετρόσοφη.
0: Κυρία Τερζή, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στα ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα στον 89,5 και για το ταξίδι που κάναμε μέσα από τις δικές σας εικόνες, αναμνήσεις, τη φιλοσοφία, τη μουσική και την 7η τέχνη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ, και σας περιμένουμε ξανά στο χώρο μας.
0: Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό πρέπει να σας χαιρετήσουμε. Ακούσατε την εκπομπή Ραδιοφωνικά Καλλιτεχνήματα που επιμελήθηκε και παρουσίασε η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 στα FM. Στον ήχο, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλεσμένη μας, η κυρία Πέτρα Τερζή. Να είστε καλά, μέχρι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του αριστουργήματος, πώς αλλιώς να το πει κανείς. Του αριστουργήματος λοιπόν του Λέοντος Τολστόη, ο θάνατος του Ιβάν Ήλιτς. Σήμερα το τελευταίο επεισόδιο.

Περνάει μια ώρα, δύο ώρες. Το κουδούνι χτυπάει στον αντιθάλαμο. Μήπως είναι ο γιατρός? Πράγματι είναι ο γιατρός. Φρέσκος, χοντρός, γεμάτος ενεργητικότητα, χαροπός, και φαίνεται σαν να λέει: αν δεν κάνει ησυχείτε, θα τα τακτοποιήσουμε όλα αυτά. Ο γιατρός ξέρει ότι αυτή η έκφραση δεν χωράει εδώ μέσα, αλλά μια και τη χρησιμοποιεί πάντοτε, δεν μπορεί πια να την αποβάλει. Όπως ακριβώς ένας κύριος που φορούσε από το πρωί και ώρα στο κουστούμι του για να κάνει επισκέψεις. Ο γιατρός τρίβει τα χέρια του με ένα ύφος ζωηρό και ευχάριστο. Είμαι ακόμα παγωμένος. Κάνει πολύ παγωνιά. Επιτρέψτε μου να ζεσταθώ λιγάκι, είπε. Λες και αρκούσε να περιμένει χωρίς να ζεσταθεί. Και αμέσως, μόλις θα ζεστανότανε, όλα θα γινόντουσαν περαστικά. Λοιπόν, πώς πάτε? Ο Ιβάν Ηλίτς αισθάνεται κάλλιστα ότι ο γιατρός θα ήθελε να πει: πώς πάνε οι υποθεσούλες μας? Αλλά επειδή ξέρει ότι δεν εκφράζονται έτσι, λέει: πώς περάσατε τη νύχτα? Ο Ιβάν Ηλίτς κοιτάζει τον γιατρό με ύφος ερωτηματικό. Στα αλήθεια δεν τρέπεσαι να με κοροϊδεύεις με αυτόν τον τρόπο? Αλλά ο γιατρός δεν θέλει να καταλάβει. Και ο Ιβάν Ηλίτς λέει: πάντα το ίδιο άσχημα. Ο πόνος δεν περνάει. Δεν θέλει να σταματήσει. Αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Λοιπόν, με όλους εσάς τους αρρώστους αντιμετωπίζουμε πάντα τα ίδια πράγματα. Εντάξει. Τώρα νομίζω ζεστάθηκα. Ωραία λοιπόν. Καλημέρα. Και ο γιατρός σφίγγει το χέρι του Ιβάν Ηλίτς. Έπειτα, εγκαταλείποντας το χαρούμενο ύφος του, ο γιατρός αρχίζει να εξετάζει τον άρρωστο με ένα ύφος σοβαρό. Πιάνει το σφιγμό του, μετράει τη θερμοκρασία του, τον ακροάζεται, ακούει την αναπνοή του, όπως πάντα. Ο Ιβάν Ηλίτς ξέρει καλά ότι όλα αυτά είναι ένα ψέμα. Αλλά όταν ο γιατρός γοναδιστός σκύβει πάνω του και ακουμπάει το αυτί του εδώ και εκεί και εκτελεί έτσι με μια όψη σοβαρή διάφορες γυμναστικές ασκήσεις, ο Ιβάν Ηλίτς αφήνεται να τον κάνει ό,τι θέλει, όπως ακριβώς αφηνότανε και αυτός καμιά φορά, και τον συνέπαιρναν οι αγορεύσεις των διηγόρων, μόλο που ήταν υπερβέβαιος ότι αυτοί λέγανε ψέματα και γνώριζε και το γιατί του λέγανε ψέματα. Ο γιατρός ήταν ακόμη γονατισμένος μπροστά στο τηβάνι και συνέχιζε τις μαλάξεις όταν το φόρεμα της Πρασκόβιας Φιοντόροβνα θρώησε στο κατόφλι. Και την άκουσε να παρατηρεί τον Πιότρ, που δεν την ειδοποίησε για την άφιξη του γιατρού. Μπαίνει, φυλάει τον άντρα της και αρχίζει αμέσως να τον βεβαιώνει ότι είναι σηκωμένη από πολλή ώρα, αλλά έγινε κακή συνεννόηση. Ο Ιβάν Ηλίτς την κοιτάζει, την περιεργάζεται ολόκληρη και την κατηγορεί μέσα του για τη λευκότητά της, τα στρογγυλά της μάγουλα, τη δροσιά των μπράτσων της, του λαιμού της, τη γυαλάδα των μαλλιών της, τη λάμψη των γεμάτων ζωή ματιών της και τη μισή μόλις τις δυνάμεις της ψυχής του. Και αυτή η επαφή του φιλήματος προκαλεί μέσα του ένα απότομο κύμα λύσσας που τον κάνει να υποφέρει. Η στάση της απέναντι στον Ιβάν Ηλίτς και την αρρώστια του δεν έχει αλλάξει. Όπως ο γιατρός είχε φιλοπονήσει για τους ασθενείς του ένα κανόνα συμπεριφοράς από τον οποίο δεν μπορούσε πια να απαλλαγεί, έτσι και αυτή είχε υιοθετήσει μια τακτική που συνίσταται στο να λέει ότι ο Ιβάν Ηλίτς δεν έκανε μερικά πράγματα που θα έπρεπε να κάνει και ότι ήταν υπεύθυνος αυτός ο ίδιος για την κατάστασή του. Και όλα αυτά του τα έλεγε, κατηγορώντας τον σε φιλικό τόνο. Και ακόμα ότι του ήταν αδύνατο να αλλάξει, να είναι τέτοιος που ήταν. Δεν ακούει αυτό που του λένε. Δεν παίρνει τακτικά τα φαρμακά του και προπαντός όταν πλαγιάζει παίρνει μια στάση που σίγουρα τον βλάπτει. Πλαγιάζει με τα πόδια ψηλά. Διηγήθηκε στο γιατρό ότι υποχρέωσε το Γεράσιμο να του κρατάει τα πόδια ψηλά. Ο γιατρός μηδίασε περιφρονητικά και με ίκτο. Τι να γίνει. Σήμαινε αυτό το μηδίαμα. Αυτοί οι άρρωστοι ανακαλύπτουν καμιά φορά τέτοιες ανοησίες. Αλλά πρέπει να τους συγχωρούμε. Όταν η εξέταση τελείωσε, ο γιατρός κοίταξε το ρολόι του και τότε η Πρασκόβια Φιοντόροβνα είπε στον Ιβάν Ηλίτς ότι με ό,τι κι αν έλεγε αυτός, αυτή θα καλούσε σήμερα και ώρα στο διάσημο γιατρό για να τον εξετάσει μαζί με τον Μιχαήλ Ντανίλοβιτς. Ήταν ο γιατρός του σπιτιού. Μη διαμαρτύρεσαι, σε παρακαλώ. Αυτό το κάνω για μένα, είπε αυτή ειρωνικά, ώστε να καταλάβουν όλοι ότι όλα τα έκανε για αυτόν και επομένως δεν είχε το δικαίωμα να αρνείται. Αυτό σιωπούσε με το πρόσωπο συνοφριωμένο.
Ένιωθε ότι το ψέμα που τον περιτριγύριζε τόσο πολύ περιπλεκότανε, ότι ήταν δύσκολο να βγάλεις κάτι από όλα αυτά. Όλα όσα έκανε για αυτόν τα έκανε πράγματι για το καλό του και μόνο. Αλλά αυτή έλεγε και το υπογράμμιζε μάλιστα ότι τα έκανε για τον εαυτό της. Ήτανε όμως τόσο ασυνήθιστο αυτό, ώστε ο Ιβάν Ιλίτς έπρεπε να πιστέψει ακριβώς το αντίστροφο. Πράγματι στις 11.30 ο διάσημος γιατρός ήρθε σπίτι. Ξανάρχισαν οι ακροάσεις του στήθους όπως και τα συμβούλια, και μπροστά του και στο διπλανό δωμάτιο, πάνω στο θέμα του νεφρού και της κολικοειδούς αποφύσεως. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις ανταλλάχτηκαν σε έναν τόνο τόσο επίσημο, ώστε το ζωτικό ερώτημα της ζωής και του θανάτου, που αυτό μοναχά απασχολούσε τον Ιβάν Ήλιτς, παραχώρησε και πάλι τη θέση του στο θέμα του νεφρού και της κολικοειδούς αποφύσεως, τα οποία φαίνεται δεν λειτουργούσαν όπως έπρεπε, αλλά που ο Μιχαήλ Ντανίλοβιτς και ο διάσημος γιατρός θα τα έβαζαν αμέσως σε σωστή λειτουργία. Ο διάσημος γιατρός τον αποχαιρέτησε με πρόσωπο σοβαρό, αλλά όχι αποθαρρυμένο. Στη δειλή ερώτηση που το έκανε ο Ιβάν Ήλιτς με μάτια που λάμπανε από φόβο και ελπίδα, «Υπάρχουν πιθανότητες θεραπείας?», απάντησε ότι δεν μπορούσε για τίποτε να τον βεβαιώσει, αλλά ότι υπήρχαν πιθανότητες. Το φορτωμένο με ελπίδα βλέμμα με το οποίο ο Ιβάν Ήλιτς ξεπροβόδισε τον γιατρό ήταν τόσο πολύ αξιολύπητο που η Πρασκόβια Φιοντόροβνα άρχισε να κλαίει, καθώς συνόδευε το διάσημο γιατρό για να του δώσει την αμοιβή του. Η ελπίδα που του ενέπνευσαν τα ενθυρρυντικά λόγια της ιατρικής αυθεντίας δεν είχαν μεγάλη διάρκεια. Ήταν συνεχώς το ίδιο δωμάτιο, οι ίδιοι πίνακες, οι ίδιες κουρτίνες, οι ίδιες ταπετσαρίες στους τοίχους και ιδίως αυτό το ίδιο σώμα που υπέφερε, που πονούσε. Και ο Ιβάν Ήλιτς άρχισε να βογκάει. Του έκαναν μια ένεση μορφήνης και έπεσε σε μια κατάσταση υπνηλίας. Όταν συνήλθε, άρχισε να σκοτεινιάζει. Του φέραν το βραδινό του και κατέβαλε δύναμη για να πιει λίγο ζωμό, και οι ώρες κυλούσαν πάντοτε όμοιες. Νύχτωσε. Μετά το δείπνο, κατά τις 7 η ώρα, η Πρασκόφια Φιοντόρονα μπήκε στο δωμάτιο με βραδινή τουαλέτα, με πρόσωπο πουντραρισμένο και με το πλούσιο στήθος της στολισμένο με περιδέρεα. Τον είχε ειδοποιήσει από το πρωί ότι θα πήγαιναν στο θέατρο. Είχε έρθει η Σάρα Μπερνάρ και είχε νοικιάσει ένα θεωρείο έπειτα από επίμονες παρακλήσεις στο Ιβάν Ήλιτς. Αλλά αυτός το είχε ξεχάσει. Και τώρα η τουαλέτα της τον ενοχλούσε. Τον πρόσβαλε. Κατόρθωσε εντούτοις και υπόκρυψε αυτή την προσβολή όταν θυμήθηκε ότι μόνος του είχε επιμείνει να πάρουν αυτό το θεωρείο και να παρακολουθήσουν το θέαμα. Γιατί για τα παιδιά ήταν μια ευχαρίστηση, μορφωτική και αισθητική συνάμα. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα μπήκε πολύ ικανοποιημένη από τον εαυτό της, αλλά και με μια έκφραση κάπως ένοχη. Κάθισε και τον ρώτησε νέα για την υγεία του. Αυτός κατάλαβε ότι το έκανε για να πει κάτι και όχι για να μάθει πώς πήγαινε, μια και ήξερε πως πάνω σε αυτό δεν μπορούσαν να έχουν τίποτα νεότερο. Έπειτα άρχισε να μιλάει για αυτό που την απασχολούσε. Ότι δηλαδή για τίποτα στον κόσμο δεν θα συγκατατίθετο να πάει στο θέατρο, αλλά μια και το θεωρείο ήταν ήδη νοικιασμένο, ήταν αδύνατο να αφήσουν την κόρη τους και τον αραβωνιαστικό της, τον Πετρίχτσεφ, να πάνε μόνοι. Αυτή θα την ευχαριστούσε πάρα πολύ να μείνει κοντά του. Ας ακολουθούσε τουλάχιστον κατά την απουσία της όλες τις οδηγίες του γιατρού. Α, καλά που το θυμήθηκα. Ο Φιοντόρο Δημητρίεβιτς Πετρίχτσεφ θα επιθυμούσε να σε δει. Το ίδιο και η Λίζα. Μπορούν? Ας περάσουν. Η Λίζα μπήκε ντυμένη πολύ κομψά, με τον ανικό της κορμί ξεγυμνωμένο. Αυτό το κορμί που τόσο πολύ έκανε να υποφέρει ο Ιβάν Ήλιτς και που αυτή το εξέθεται στα βλέμματα όλων. Ήταν ψηλή, υγιής, φανερά ερωτευμένη και αγανακτισμένη με τις αρρώστιες, τα βάσανα και το θάνατο που γινόντουσαν εμπόδια στην ευτυχία της. Ο Φιοντόρ Δημητρίεβιτς μπήκε κι αυτός επίσης. Ήταν με επίσημο ένδυμα, χτενισμένος του καπούλ, με το μακρύ του λαιμό, όπου οι φλέβες ξεπεταγόντουσαν, χωμένος ένα ψηλό λευκό κολάρο, το στήθος του σκεπασμένο με ένα φαρδί πλαστρών κολαρισμένο, με μαύρο στενό παντελόνι που ανάδειχνε τα ρωμαλαία του μεριά. Στα χέρια κρατούσε λευκά γάντια και καπέλο κλακ. Πίσω του γλίστρισε το καημένο του γυμνασιόπεδο με ολοκένουργια στολή και με τα γάντια πεντακάθαρα και φορεμένα.
Τα μάτια του ήσαν κομμένα και περιτριγυρισμένα από μαύρους κύκλους, που τη σημασία τους τη γνώριζε καλά ο Ιβάν Ήλιτς. Αισθανότανε πάντοτε μεγάλη συμπάθεια και ήκτο για το γιο του, που το φοβισμένο και πονόψυχο βλέμμα τον φόβιζε. Ο Ιβάν Ήλιτς πίστευε πως εκτός από το Γεράσιμο μόνο ο γιος του τον καταλάβαινε και τον λυπότανε. Όλοι κάθισαν. Ζήτησαν πάλι πληροφορίες για την υγεία του. Ύστερα σώπασαν. Η Λίζα ρώτησε τη μητέρα της που βρισκόντουσαν τα κιάλια και επακολούθησε μια λογομαχία μεταξύ μητέρας και κόρης, οι οποίες αλληλοκατηγοριόντουσαν ότι τα έχασαν. Ήταν πολύ δυσάρεστο. Ο Φιοντόρ Δημητρίεβιτς ρώτησε τον Ιβάν Ήλιτς αν είχε δει τη Σάρα Μπερνάρ. Ο Ιβάν Ήλιτς δεν κατάλαβε στην αρχή την ερώτηση. Έπειτα είπε: «Όχι. Και εσείς? Την έχετε δει ποτέ?» «Μάλιστα, στην Αντριέν Λεκουφέρ». Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα συμπλήρωσε ότι ήταν υπέροχη κυρίως σε εκείνους και εκείνους τους ρόλους. Άρχισαν τότε να μιλάνε για τη λεπτότητα και το ρεαλισμό του παίξηματός της και επακολούθησε η συνηθισμένη συζήτηση που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Στα μέσα της συζήτησης ο Φιοντόρ Δημητρίεβιτς κοίταξε τον Ιβάν Ήλιτς και σιώπησε. Οι άλλοι τον κοίταξαν κι αυτοί επίσης και σώπασαν. Ο Ιβάν Ήλιτς είχε καρφώσει τα μάτια του. Αυτά τα μάτια που άστραφταν επάνω τους και ήταν ολοφάνερα οργισμένος. Έπρεπε να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους, αλλά αυτό ήταν αδύνατον. Έπρεπε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να σπάσει αυτή η σιωπή. Αλλά κανείς δεν το αποφάσιζε. Όλοι φοβόντουσαν να διαλύσουν με μια στο καθώς πρέπει ψέμα και να κάνουν ώστε να φανεί καθαρά η πραγματικότητα. Πρώτη το αποφάσισε η Λίζα και διέκοψε τη σιωπή. Θέλησε να κρύψει εκείνο που όλοι δοκίμαζαν, αλλά δεν τα κατάφερε. «Νομίζω αν πρόκειται να πάμε στο θέατρο, πως είναι ώρα», είπε κοιτώντας το ρολόι της, δώρο του πατέρα της, και αντάλλαξε με τον νέο άντρα ένα ανεπαίσθητο χαμόγελο που μόνο οι δυο τους καταλάβαιναν. Ύστερα σηκώθηκε κάνοντας να θροίσει το φόρεμά της. Σηκώθηκαν και άλλοι. Χαιρέτησαν τον Ιβάν Ήλιτς και βγήκαν. Όταν εγκατέλειψαν το δωμάτιο, ο Ιβάν Ήλιτς αισθάνθηκε εξαλαφρωμένος. Το ψέμα εξαφανίστηκε. Βγήκε και αυτό μαζί τους. Αλλά ο πόνος έμεινε. Πάντοτε οι ίδιες οδύνες, πάντοτε ο ίδιος τρόμος. Καμιά ανακούφιση. Τα λεπτά και οι ώρες διαδεχόντουσαν το ένα με το άλλο. Δίχως αλλαγές, δίχως τέρμα. Και η αναπόφευκτη έκβαση παρουσιαζόταν όλο και πιο πολύ αποτρόπαιη. «Ναι, στείλτε μου το Γεράσιμο», απάντησε στον Πιότρο.

Κεφάλαιο 9. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα γύρισε αργά τη νύχτα. Παρότι μπήκε με τις μύτες των ποδιών, αυτός την άκουσε. Άνοιξε τα μάτια του, μα τα ξανάκλεισε αμέσως πάλι. Αυτή θέλησε να διώξει το Γεράσιμο και να πάρει τη θέση του. Τότε αυτός ξανάνοιξε τα μάτια και της είπε: «Όχι, πήγαινε». «Πονάς πολύ?» «Αδιάφορο». «Πάρε όπιο». Συγκατατέθηκε και ήπιε την κουταλιά. Μέχρι τις 3 η ώρα έμεινε βυθισμένος σε ένα λίθαργο εφιαλτικό. Του φαινότανε ότι τον σπρώχνανε με τρόπο αλγινό μέσα σε ένα σακί, σε ένα μαύρο σακί, στενό και βαθύ. Τον σπρώχνουν, αλλά αυτός δεν κατορθώνει να μπει μέσα. Και αυτό το τρομακτικό πράγμα που κοστίζει μια απερίγραπτη ταλαιπωρία. Φοβάται. Θα θέλει να πέσει μέσα στο σακί, μα ανθίσταται. Αν και ταυτόχρονα προσπαθεί να περάσει μέσα από το στενό άνοιγμα, και ύστερα ξαφνικά γλιστράει, πέφτει και συνέρχεται. Ο Γεράσιμος είναι πάντοτε εκεί, στα πόδια του κρεβατιού, μισοκοιμισμένος, ήρεμος και υπομονετικός. Και ο ίδιος είναι εξαπλωμένος με τη ράχη, με τα δυνατισμένα του πόδια, τα καλτσοφορεμένα ακουμπισμένα στους ώμους του Γεράσιμου. Το κερί πάντοτε στο ίδιο μέρος, καλυμμένο με ένα αμπαζούρ, και πάντοτε εκείνος ο ανυπόφορος πόνος. «Πήγαινε, Γεράσιμε», ψιθύρισε. «Δεν πειράζει, θα μείνω λίγο ακόμα». «Όχι, όχι, πήγαινε». Σήκωσε τα πόδια του από τους ώμους του Γεράσιμου, πλάγιασε στο πλευρό, με το χέρι κάτω από το μάγουλο, και άρχισε να συνεπέρνεται από οίκτο για τον εαυτό του. Περίμενε μονάχα να φύγει ο Γεράσιμος. Αφού τον άφησε να απομακρυνθεί πρώτα, τότε άρχισε να κλαίει, σαν παιδί. Έκλαψε για την απελπιστική του κατάσταση, για τη φρικώδη του μοναξιά, για τη σκληρότητα των ανθρώπων, για τη σκληρότητα του Θεού που τον είχε εγκαταλείψει. «Γιατί τα έκανες όλα αυτά? Γιατί με έφτασες σε αυτό το σημείο? Γιατί με βασανίζεις έτσι?» Δεν περίμενε απάντηση και έκλαψε για εκείνο που δεν υπήρχε και που γι' αυτό δεν μπορούσε να έχει και απόκριση. Ο πόνος δυνάμωνε περισσότερο, αλλά αυτός δεν κουνήθηκε. Δεν φώναξε. Σκεφτότανε: «Λοιπόν, καλά. Χτύπαμε ακόμα. Πιο δυνατά. Πιο δυνατά. Αλλά γιατί? Τι σου έχω κάνει? Γιατί?» Ύστερα ησύχασε. Σταμάτησε να κλαίει. Σταμάτησε ακόμα και να αναπνέει. Και ήτανε όλο προσοχή, σαν να στην αυτή σε μια φωνή σιγανή, στη φωνή της ψυχής του, στο ξεδίπλωμα των σκέψεών του που ορθωνόντουσαν μπροστά του. «Από τι έχεις ανάγκη?» Αυτή ήταν η πρώτη ευδιάκριτη σκέψη, ικανή να υποθεί με λόγια, που άκουσε μέσα του. «Τι έχεις ανάγκη? Τι έχεις ανάγκη?» επανέλαβε αυτός. «Τι? Μα να μην υποφέρω. Να ζήσω», απάντησε. Και έγινε και πάλι προσεκτικός με το να είναι όλο του το είναι ολόκληρο, σε τέτοια ένταση ώστε και ο πόνος ακόμη δεν κατόρθωσε να του αποσπάσει την προσοχή. «Να ζήσεις? Πώς να ζήσεις?» ρώτησε η φωνή της ψυχής. «Ναι, ναι, να ζήσω όπως ζούσα πρώτα. Ευχάριστα, εύκολα». «Πώς ζούσες ευχάριστα και εύκολα?» ρώτησε η φωνή. Και άρχισαν να περνάνε από τη φαντασία του οι καλύτερες στιγμές της ευχάριστης ζωής του. Αλλά
πράγμα περίεργο. Αυτές τις στιγμές έπαιρναν στα μάτια του μια όψη εντελώς διαφορετική από εκείνη που είχαν παλιά. Όλες, εκτός από τις πρώτες θύμισες των παιδικών του χρόνων. Υπήρχε εκεί, στα παιδικά του χρόνια, κάτι το αληθινά ωραίο που θα μπορούσε να τον βοηθήσει να ζήσει τώρα, αν μπορούσε να τον αναστήσει. Αλλά εκείνος που είχε ζήσει αυτό το κάτι δεν υπήρχε πια. Ήταν σαν να επρόκειτο για έναν άλλο άνθρωπο. Αμέσως, σαν άρχιζε αυτή η σειρά των γεγονότων που τελικά κατέληγαν στον τωρινό Ιβάν Ήλιτς, όλες οι χαρές που είχε ζήσει, που τότε του φαινόντουσαν σαν χαρές, τώρα διαλυόντουσαν μπροστά στα μάτια του και μεταβαλλόντουσαν σε κάτι το ευτελές, ίσως και χαμερπές. Και όσο οι αναμνήσεις του Ιβάν Ήλιτς απομακρυνόντουσαν από την παιδική του ηλικία, όσο πλησίαζαν το παρόν, τόσο οι χαρές που είχε ζήσει του φαινόντουσαν κενές και αμφίβολες. Αυτό άρχιζε από τη νομική σχολή. Εκεί γνώρισε ακόμη στιγμές πραγματικά καλές. Εκεί γνώρισε τη χαρά, τη φιλία, την ελπίδα. Αλλά στις ανώτερες τάξεις αυτές οι στιγμές όλο και σπάνιζαν. Αργότερα τον καιρό της υπηρεσίας του κοντά στον κυβερνήτη έζησε και εκεί μερικές όμορφες στιγμές. Αγάπησε μια γυναίκα. Έπειτα όλα συγχεόντουσαν και οι όμορφες στιγμές γινόντουσαν και πάλι πιο σπάνιες και όλο και πιο σπάνιες. Ο γάμος του, τυχαίος, και η προσγείωση από τις αυταπάτες, η άσχημη τρόπη της γυναίκας του, η θεραπεία του από τις ίδωνες της σάρκας, η υποκρισία. Ύστερα η υπηρεσία του, τόσο μονότονη. Οι σκοτούρες του οικονομικού θέματος. Και αυτό διαρκούσε ένα χρόνο, δύο χρόνια, δέκα χρόνια. Πάντα το ίδιο πράγμα. Και όσο τα χρόνια κυλούσαν, η ζωή του γινόταν πιο άδεια και πιο μονότονη. Έμοιαζε σαν να κατηφόριζα μια πλαγιά, ενώ εγώ φανταζόμουν πως την ανηφόριζα. Και πράγματι για την κοινή γνώμη ανέβαινα, αλλά στην πραγματικότητα γλιστρούσα χαμηλά. Η ζωή μου φεύγε και να, όλα τέλειωσαν. Τώρα πεθαίνω. Αλλά τι σημαίνουν λοιπόν αυτά? Γιατί? Αδύνατο. Αδύνατο. Δεν γίνεται να είναι η ζωή τόσο ανόητη, τόσο ευτελής. Αλλά αν είναι στα αλήθεια, ηλίθια και τυποτένια, γιατί τότε να πρέπει να πεθάνω? Και να πεθάνω μάλιστα υποφέροντας. Κάτι υπάρχει σε αυτή την υπόθεση που δεν είναι σωστό. Ίσως να μην έζησα όπως θα έπρεπε, σκεφτότανε. Αλλά και αυτό δεν μπορεί να γίνει, αφού πάντοτε έκανα εκείνο που έπρεπε. Και διώχνε αμέσως σαν ακατανόητη τη μοναδική λύση του ενίγματος της ζωής και του θανάτου. Τι θέλεις τώρα? Να ζήσεις? Πώς να ζήσεις? Να ζήσεις όπως ζούσες όταν ήσουν δικαστής, όταν ο δικαστικός κλητήριας ανάγγελνε το δικαστήριο. Το δικαστήριο. Το δικαστήριο, επανέλαβε αυτός.

Γιατί αυτό το φοβερό πράγμα. Γιατί. Αλλά ό,τι και να έκανε δεν έβρισκε την απάντηση. Και όταν ξεφύτρωνε μέσα του αυτή η σκέψη, και αυτό γινόταν συχνά, πως όλα αυτά επήλθαν για το λόγο πως ο τρόπος που έζησε δεν ήταν εκείνος που θα έπρεπε, θυμόταν αμέσως την τάξη της ζωής του και έδιωχνε μακριά αυτή την αλόκοτη ιδέα.

Κεφάλαιο 10. Δύο εβδομάδες πέρασαν ακόμη. Ο Ιβάν Ηλίτς δεν εγκατέλειπε πια τον τιβάνι και έμενε εκεί, ξαπλωμένος, μη θέλοντας να πάει στο κρεβάτι του. Και ξαπλωμένος σχεδόν συνεχώς, με το πρόσωπο γυρισμένο στον τοίχο, υπέφερε μόνος τους αθεράπευτους πόνους του. Βυθιζόταν μόνος στις αξεδιάλυτες σκέψεις του. Τι είναι λοιπόν? Είναι πράγματι ο θάνατος? Και η εσωτερική φωνή απαντούσε: ναι, είναι ο θάνατος. Αλλά γιατί αυτά τα βάσανα? Και η φωνή απαντούσε: έτσι, για τίποτε. Απ' την αρχή κιόλας της αρρώστιας του, από τη στιγμή που ο Ιβάν Ηλίτς πήγε για πρώτη φορά στο γιατρό, η εσωτερική του ζωή διαχωρίστηκε, παίρνοντας ένα αλλάξ από την απελπισία και την προσμονή ενός φρικτού και ακατάληπτου θανάτου στην ελπίδα και τη συγκέντρωση όλης του της προσοχής πάνω στη λειτουργία των οργάνων του. Άλλοτε δεν σκεφτόταν παρά μόνο τον εφρό και το εντερό του που αρνιόντουσαν τώρα τελευταία να εκπληρώσουν το καθήκον τους. Άλλοτε πάλι δεν είχε μπροστά στα μάτια του παρά αυτό τον απέσιο θάνατο, τον αδιανόητο, από τον οποίο τίποτα δεν μπορούσε να τον γλιτώσει. Αυτές οι δύο καταστάσεις του πνεύματος εναλλασσόντουσαν μέσα του από την αρχή της αρρώστιας του. Αλλά όσο εκείνη χειροτέρευε, οι ελπίδες του φαίνονταν όλο και περισσότερο φανταστικές και απατηλές, ενώ το αίσθημα του επερχόμενου θανάτου θρόνιαζε πια μέσα του όλο και πιο στέρεα. Το αρκούσε να θυμηθεί αυτό που ήταν τρεις μήνες πριν, καθώς και την ευρυθμία με την οποία πραγματοποιόταν η κατάπτωσή του, μέχρι που σιγά σιγά χάθηκε κάθε δυνατότητα ελπίδας. Τον τελευταίο καιρό της ερημιάς του, αυτής της ερημιάς στη μέση μιας μεγάλης πόλης, ανάμεσα στους φίλους του και την οικογένειά του, που δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο ολοκληρωμένη στο βυθό της θάλασσας ή βαθιά στα έγκατα της γης, τον τελευταίο καιρό αυτής της τρομακτικής ερημιάς, ο Ιβάν Ηλίτς με το πρόσωπο στραμμένο προς τη ράχη του τιβανιού δεν ζούσε παρά μόνο μέσα στα περασμένα. Άρχιζε πάντα από τα πιο πρόσφατα συμβάντα, για να γυρίσει συνέχεια με τη φαντασία του πίσω και να φτάσει στα παιδικά του χρόνια και εκεί να σταθεί. Αν ο Ιβάν Ηλίτς σκεφτότανε την κομπόστα από δαμάσκηνα που του είχαν φέρει εκείνη την ημέρα, αν θυμόταν τα ξερά δαμάσκηνα, τα καταζαρωμένα της παιδικής του ηλικίας, την ξέχωρη γεύση τους και τα σάλια που γέμιζαν το στόμα του όταν έφτανε στο κουκούτσι. Και αυτή η θύμηση τον παράσερνε σ' άλλες επίσης της ίδιας μακρινής εποχής, στην παραμάνα του, στον αδελφό.

φόντου στα παιχνίδια τους. Όχι, δεν επιτρέπεται να συλλογίζουμε αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ οδυνηρό. Σκεφτόταν ο Ιβανίλιτς και ξαναγύριζε στο παρόν. Στα κουμπιά που ήταν στη ράχη του τηβανιού και στις μικρές πτυχές από δέρμα. Το δέρμα είναι ακριβό και όχι πολύ στερεό και διαφωνούσαν επ' αυτού. Αλλά επρόκειτο για ένα άλλο δέρμα. Και για μια άλλη διαφωνία, όταν ξεσκίσαμε το πορτοφόλι του πατέρα μας και μας τιμώρησαν και η μαμά μας έφερε γλυκά. Και ξαναβυθιζόταν στις παιδικές αναμνήσεις που το έκαναν κακό και προσπαθούσε να τις αποδιώξει για να σκέφτεται άλλα πράγματα. Και παράλληλα με αυτή την αλυσίδα των αναμνήσεων ξετυλιγότανε και μια άλλη που χάραζε όλη τη γραμμή της εξέλιξης και της επιδείνωσης της αρρώστιας του. Και σε αυτή την περίπτωση επίσης, επειδή αυτός ανέβαινε προς τα πίσω του ρου του χρόνου, φαίνονταν πιο ζωντανός. Υπήρξε και καλύτερος και πιο ζωντανός. Το καλό και η ζωή συγχεόντουσαν. Όσο τα βασανά μου αυξανόντουσαν, σκεφτότανε, και η ζωή μου χειροτέρευε επίσης. Μόναχα ένα και μοναδικό φωτεινό σημάδι εκεί κάτω, στην αρχή του βίου. Και έπειτα όλα γίνονται μαύρα, πάντα πιο μαύρα και πιο βιαστικά. Πάντα πιο βιαστικά. Αντιστρόφως ανάλογα του τετραγώνου των αποστάσεων του θανάτου, σκέφτηκε ο Ιβανίλιτς. Και αυτή η εικόνα μιας πέτρας που πέφτει με αυξανόμενη ταχύτητα κόλλησε γερά στην ψυχή του. Η ζωή, μια αλληλουχία από αυξανόμενες ταλαιπωρίες, ρίχνεται με ορμή όλο και πιο βία και πιο γοργά προς το τελευταίο τέρμα, την οδύνη, την πιο φρικιαστική οδύνη. Πέφτω. Πέφτω. Αναπηδούσε, κουνιότανε, δοκιμάζοντας να αγωνιστεί, αλλά ήξερε πια πως ο αγώνας αυτός ήταν αδύνατος. Και με τα κουρασμένα του μάτια, που όμως δεν μπορούσαν και να μην βλέπουν εκείνο που βρισκόταν μπροστά τους, κοίταζε επίμονα τη ράχη του τηβανιού και περίμενε. Περίμενε αυτό το απέσιο πράγμα. Την κατάρρευση, τη σύγκρουση, τον όλεθρο. Μάταιον αγωνιστό, σκεφτόταν. Αν τουλάχιστον μπορούσα να καταλάβω γιατί όλα αυτά. Μα και αυτό επίσης είναι μάταιο. Θα μπορούσε κανείς να το εξηγήσει αν παραδεχόταν ότι δεν έζησα όπως είχα υποχρέωση. Αλλά όσο γι' αυτό, είναι εντελώς απαράδεκτο, σκεφτόταν, ξαναφέροντας στο νου του την ομιμότητα, την ορθή τάξη και τον καθοσπρεπισμό της ζωής του. Είναι εντελώς απαράδεκτο, επαναλάβαινε, και μια αχνή, ανεπαίσθητη υποψία χαμόγελου χάραζε τα χείλη του, λες και υπήρχε φόβος κάποιος να μπορούσε να δει το χαμόγελο αυτό και να τον έπιανε επ' αυτό φόρο. Καμιά εξήγηση. Ο Δίνες, ο θάνατος, γιατί

0: Κεφάλαιο ενδέκατο. Τρεις εβδομάδες κύλησαν έτσι και στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκε το τόσο ποθούμενο από τον Ιβάν Ήλιτς και τη γυναίκα του γεγονός. Ο Πετρίχτσεφ έκανε την επίσημη πρότασή του. Αυτό έγινε κάποιο βράδυ. Την επαύριο, Πρασκόβια Φιοντόροβνα μπήκε στο δωμάτιο του άντρα της, ενώ αναρωτιότανε πώς να του ανάγγελνε την πρόταση του Φιοντόρ Δημητρίεβιτς. Αλλά αυτή την ίδια νύχτα είχε συντελεστεί μια καινούρια μεταβολή προς το χειρότερο στην κατάσταση του Ιβάν Ήλιτς. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα τον βρήκε πάνω στο τιβάνι του, αλλά σε μια καινούρια στάση. Ήταν εξαπλωμένος ανάσκελα, βογκώντας και κοιτάζοντας επίμονα μπροστά του. Άρχισε να του μιλάει για γιατροσόφια. Τότε αυτός έστρεψε το βλέμμα του πάνω της και αυτή δεν αποτελείωσε την αρχινισμένη της φράση. Τόσο πολύ μίσος έδειχνε εκείνο το βλέμμα. Μίσος αποκλειστικά προορισμένο για αυτήν. «Για το όνομα του Θεού, αφήστε με να πεθάνω ειρηνικά!» Αυτή θέλησε να φύγει, αλλά εκείνη τη στιγμή μπήκε η κόρη του και πλησίασε τον πατέρα της για να του πει καλημέρα. Κοίταξε την κόρη με τον τρόπο που είχε κοιτάξει και τη μητέρα και στις ερωτήσεις της για την υγεία του της απάντησε ξερά να τον απαλλάξουν αμέσως από την παρουσία τους. Και οι δύο σώπασαν. Έμειναν καθισμένες μερικά λεπτά ακόμα και κατόπιν βγήκαν. «Σε τι φταίμε εμείς?» ρώτησε η Λίζα τη μητέρα της. «Λες και ήταν δικό μας λάθος. Το λυπάμαι τον μπαμπά, αλλά γιατί μας κάνει να υποφέρουμε?» Ο γιατρός ήρθε στη συνηθισμένη του ώρα. Ο Ιβάν Ήλιτς δεν του απάντησε, παραμένε και όχι. Χωρίς να τον αφήσει καθόλου από τα μάτια του τα φορτωμένα μίσος. Στο τέλος του είπε: «Ξέρετε καλά ότι δεν μπορείτε να μου προσφέρετε βοήθεια. Αφήστε με λοιπόν ήσυχο.» «Μπορούμε να απαλύνουμε τους πόνους», είπε ο γιατρός. «Ούτε και αυτό μπορείτε να κάνετε. Αφήστε με λοιπόν.» Ο γιατρός πέρασε στο σαλόνι, ενημέρωσε την Πρασκόβια Φιοντόροβνα πως ο ασθενής πήγαινε χειρότερα και εκτός από το όπιο δεν υπήρχε άλλο φάρμακο για να τον ανακουφίζει από τους πόνους που από εδώ και μπρος θα ήταν τρομεροί. Ο γιατρός έλεγε ότι η φυσική πόνη του Ιβάν Ήλιτς ήσαν τρομεροί και έλεγε την αλήθεια. Αλλά τα ηθικά του βάσανα ήσαν ακόμη περισσότερο φρικιαστικά και από αυτούς τους φυσικούς πόνους και γι' αυτό αυτά ακριβώς ήσαν εκείνα που προπαντός τον τυραννούσαν. Το ηθικό του μαρτύριο ανάβρισε την ίδια του τη νύχτα όταν κοιτάζοντας το όμορφο κεφάλι με τα προεξέχοντα μήλα του Γεράσιμου που μισοκοιμότανε, του πέρασε ξαφνικά από το νου: «Για αν πράγματι η ζωή μου, η ζωή της συνείδησής μου δεν υπήρξε αυτή που θα έπρεπε να είναι.» Του ήρθε στο μυαλό ότι αν αυτό που εκείνος θεωρούσε μέχρι τώρα σαν κάτι το παντελώς αδύνατο, δηλαδή ότι είχε ζήσει διαφορετικά από ό,τι θα έπρεπε, μπορούσε να είναι και αλήθεια. Του ήρθε στο μυαλό επίσης και τούτο. Μήπως οι αγώνες εκείνοι με τους οποίους είχε δοκιμάσει να πολεμήσει εναντίον εκείνου το οποίο οι υψηλότερα ιστάμενοι θεωρούσαν σαν καλό, αγώνες οι οποίοι μόλις και μετά κόπου γινόντουσαν καταληπτοί και τους οποίους αυτός κατάπνιγε αμέσως, μήπως ίσως ήσαν εκείνοι ακριβώς αυτό το κάτι το αληθινό, ενώ όλα τα άλλα ήσαν ίσως μονάχα ένα ψέμα. Η υπηρεσία του, η ζωή του ικαροστρωμένη και η οικογένειά του και τα κοσμικά του ενδιαφέροντα, όλα αυτά να μην ήσαν πιθανώς παρά μόνο ψέμα. Δοκίμασε να τα υπερασπίσει όλα τούτα στα μάτια του, αλλά ξαφνικά κατάλαβε την αδυναμία εκείνου που ήθελε να υπερασπιστεί. Ίσως και να μην υπήρχε τίποτε στην πραγματικότητα για να υπερασπιστεί. «Αλλά αν είναι έτσι», σκεφτότανε, «και να αφήνω τη ζωή με το συνέστημα ότι έχω χάσει, ότι έχω καταστρέψει όλα όσα μου είχαν παραχωρηθεί. Και αυτό είναι ανεπανόρθωτο πια. Τότε τι. Ξάπλωσε ανάσκελα και βάλθηκε να εξετάζει τη ζωή του από μια άποψη εντελώς καινούρια. Όταν το πρωί είδε τον υπηρέτη του, ύστερα τη γυναίκα του, ύστερα την κόρη του, ύστερα το γιατρό, Κάθε μια από τις χειρονομίες τους, καθένα από τα λόγια τους, του επιβεβαίωναν τη φοβερή αλήθεια που του αποκαλύφθηκε τούτη τη νύχτα. Στους εαυτούς τους καθρεφτιζόταν ο εαυτός του. Η ζωή του είχε περάσει σαν τη δική τους και βλέπε καθαρά πως στην ουσία δεν υπήρχε τίποτε απολύτως. Πως ήταν μονάχα ένα ψέμα πελώριο, τρομακτικό, που έκρυβε τη ζωή και το θάνατο. Αυτό το συνέστημα αύξανε, δεκαπλασίαζε τους σωματικούς του πόνους. Βογκούσε και αναδευότανε και προσπαθούσε να πετάξει από πάνω του τα ρούχα του που τον πίεζαν, που τον καταπλάκωναν, όπως του φαινότανε. Και γι' αυτό ακριβώς μισούσε όλους τους γύρω του. Του δώσαν μια δυνατή δόση όπιο, ναρκώθηκε, αλλά την ώρα του δείπνου ξανάρχισε. Τους έδιωχνε όλους έξω από το δωμάτιό του και ριχνόταν δεξιά και αριστερά πάνω στον τιβάνι του. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα πήγε κοντά του και του είπε: «Ζαν, φίλε μου, κάντο αυτό για μένα. Για μένα. Δεν πρόκειται να σου κάνει κακό και μάλιστα καμιά φορά να κουφίζει κιόλας. Άλλωστε και υγιής». Άνοιξε τα μάτια του ορθάνυχτα. «Τι? Να μεταλάβω? Γιατί? Δεν πρέπει. Τέλος πάντων». Αυτή άρχισε να κλαίει. «Ναι, φίλε μου, θα καλέσω τον παπά μας. Είναι τόσο ευγενής. Εντάξει. Εντάξει, πολύ καλά», της είπε. Όταν ήρθε ο παπάς και τον εξομολόγησε, έγινε ηπιότερος. Του φάνηκε ότι ανακουφίστηκε από τις αμφιβολίες του και μετέπειτα μάλιστα και από τους πόνους του, και είχε και μια στιγμή ελπίδας. Ξανάρχισε να σκέφτεται τη σκολικοειδή του απόφυση και τα μέσα που θα τη θεράπευαν, κοινώνησε με δάκρυα στα μάτια. Όταν τον ξαναξάπλωσαν μετά τη θεία μετάληψη, για μια στιγμή αισθάνθηκε καλύτερα και ξανάρχισε να ελπίζει. Συλλογίστηκε την εγχείρηση που του πρότειναν. «Να ζήσω. Να ζήσω. Θέλω να ζήσω», σκεφτότανε. Η γυναίκα του ήρθε να τον συγχαρεί. Είπε τα συνηθισμένα που λέγονται σε αυτή την περίσταση και πρόσθεσε: «Αισθάνεσαι καλύτερα, δεν είναι αλήθεια?» «Ναι», είπε, χωρίς να την κοιτάξει. Τα ρούχα της, όλο της το παρουσιαστικό, η έκφραση του προσώπου της, ο τόνος της φωνής της, όλα του λέγαν: «Δεν είναι αυτό. Όλα αυτά που σε κρατούσαν στη ζωή, όλα αυτά που σε κρατάνε ακόμη, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μονάχα ένα ψέμα. Ένα ψέμα που σου κρύβει τη ζωή και το θάνατο». Και αυτή, σα σκέφτηκε αυτό, το μίσος του ξαναζωντάνεψε. Και με το μίσος και η σωματική πόνη και μαζί με αυτούς η συνέστηση του επικείμενου θανάτου, αυτού του θανάτου του αναπόφευκτου, η πόνη τον κατεκυρίεψαν ξανά. Τον τρυπάνιζαν, τον διαπερνούσαν από άκρη σ' άκρη, του έκοβαν την αναπνοή. Η έκφραση του προσώπου του όταν της είπε το ναι ήταν φρικτή. Αφού εξακόντησε αυτό το ναι, κοιτώντας την συγχρόνως κατάματα με μια φλόγα απροσδόκητη για την κατάσταση που βρισκότανε, απέστρεψε το πρόσωπό του. Το χώσε μέσα στο μαξιλάρι του και φώναξε:
1: «Φύγετε! Φύγετε! Αφήστε με!

Κεφάλαιο 12. Από εκείνη τη στιγμή άρχισαν αυτές οι φωνές που διάρκησαν τρεις μέρες δίχως σταματημό και ήσαν τόσο φοβερές που ήταν αδύνατον να τις ακούσει κανείς δίχως να αναστατωθεί, έστω και αν βρισκόταν πίσω από πολλές πόρτες κλεισμένες. Από τη στιγμή εκείνη που απάντησε στη γυναίκα του, κατάλαβε κιόλας ότι ήταν χαμένος, ότι ο γυρισμός ήταν αδύνατος, ότι αυτή τη φορά ήταν το τέλος και ότι οι αμφιβολίες του παρέμεναν δίχως εξήγηση, δίχως λύση καμιά. Φώναζε σε διάφορους τόνους. Είχε αρχίσει να φωνάζει «Δεν θέλω» και συνέχιζε σε αυτό το τελευταίο ήχο. Κατά τις τρεις αυτές μέρες, στο διάστημα των οποίων ο χρόνος έπαψε να υπάρχει για αυτόν, αγωνιζόταν μέσα σε εκείνο το μαύρο σακί, όπου τον έχωνε μια δύναμη αόρατη και κατάβλητη. Αγωνιζότανε όπως αγωνίζεται μέσα στα χέρια του Δήμιου ένας καταδικασμένος σε θάνατο, γνωρίζοντας καλά πως δεν μπορούσε να διαφύγει. Και ενώ τα λεπτά έφευγαν, ένιωθε ότι παρόλες τις προσπάθειες όλο και πλησίαζε σε εκείνο που τον γέμιζε τρόμο. Ένιωθε ότι οι οδύνες του πηγαινορχόντουσαν από εκείνο που τον έσπρωχνε μέσα στη μαύρη τρύπα, αλλά περισσότερο ακόμα από το ότι δεν κατόρθωνε να μπει εκεί μέσα. Και εκείνο που τον εμπόδιζε να μπει ήταν το συνέστημα ότι η ζωή του υπήρξε καλή. Ήταν η δικαίωση της ύπαρξής του που τον συγκρατούσε και τον εμπόδιζε να προχωρήσει μπροστά και τον καταβασάνιζε περισσότερο από όλα τα άλλα. Ξάφνου, μια άγνωστη δύναμη τον χτύπησε βία στο στήθος και στο πλευρό και του κόψε την ανάσα. Κατρακύλησε μέσα στην τρύπα και εκεί κάτω, μέσα στα έγκατα, κάτι τι έλαμψε. Ξαναδοκίμασε την ίδια εκείνη αίσθηση που κάποτε στο παρελθόν είχε δοκιμάσει όταν ταξίδευε με τρένο. Ενώ δηλαδή φανταζότανε ότι προχωρούσαν, στην πραγματικότητα οπισθοδρομούσαν και αντιλαμβανότανε απότομα την πραγματική κατεύθυνση. Ναι, δεν ήταν καθόλου εκείνο, σκέφτηκε. Όμως δεν είναι τίποτα. Εκείνο είναι δυνατό ακόμα να γίνει. Ποιο εκείνο, αναρωτήθηκε και ξαφνικά ησύχασε. Αυτά συνέβησαν προς το τέλος της τρίτης μέρας, 2 ώρες προ του θανάτου του. Σε αυτή τη στιγμή ακριβώς, ο μικρός μαθητής γλίστρησε σιγανά μες στο δωμάτιο και πλησίασε το κρεβάτι. Ο ετοιμοθάνατος δεν έπαψε να βγάζει απελπισμένες κραυγές και να χτυπιέται κουνώντας τα χέρια. Το χέρι του συνάντησε το κεφάλι του παιδιού. Ο μαθητής το άρπαξε, ακούμπησε πάνω στο κεφάλι του και άρχισε να κλαίει. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή ο Ιβάν Ιλίτς έπεσε, διακρίνε το φως και αποκάλυψε ότι η ζωή του δεν υπήρξε εκείνη που θα έπρεπε, αλλά ότι αυτό μπορούσε ακόμη τώρα να επανορθωθεί. Αναρωτήθηκε τι είναι εκείνο και σύχασε τίνοντας ταυτί. Τότε αισθάνθηκε πως κάποιος του φιλούσε το χέρι. Άνοιξε τα μάτια και είδε το γιο του. Τον λυπήθηκε, τον συμπόνεσε. Είδε και τη γυναίκα του που τον πλησίαζε. Την κοίταξε και εκείνη επίσης. Αυτή τον ατένιζε με απελπισία, με το στόμα ανοιχτό και τα μάγουλά της, τη μύτη της, όλα μουσκεμένα από τα δάκρυα. Ναι, τους βασανίζω, σκέφτηκε. Με λυπούνται, αλλά είναι καλύτερα για αυτούς να πεθάνω. Θέλησε να τους το πει, αλλά δεν είχε τη δύναμη.
Εξάλλου για ποιο λόγο να μιλήσω, σκεφτόταν. Πρέπει να το κάνω. Έδειξε με το βλέμμα το γιο του και είπε στη γυναίκα του: «Πάρ' τον από εδώ. Λυπάμαι. Και για σένα επίσης». Θέλησε ακόμη να προσθέσει: «Σε συγχωρώ». Αλλά είπε: «Συγχώρεσέ με». Και ανίκανος να διορθώσει το λόγο του, έκανε ένα σημείο με το χέρι, γνωρίζοντας ότι θα γινόταν καταληπτός από εκείνον που έπρεπε να τον καταλάβει. Και απότομα ένιωσε καθαρά ότι εκείνο που τον στενοχωρούσε και τον καταπίεζε διαλυότανε. Έρεε έξω από αυτόν και από όλες τις μεριές ταυτόχρονα. Λυπήθηκε για εκείνους. Δεν πρέπει πια να τους κάνει να υποφέρουν κι άλλο. Πρέπει να τους απαλλάξει και να απαλλαγεί κι αυτός ο ίδιος από την αγωνία τη δική τους. «Πόσο καλό και απλό που είναι», σκέφτηκε. «Αλλά αυτή τι θα γίνει», αναρωτήθηκε. «Λοιπόν, πού είσαι? Πού είσαι, Οδύνη μου, εσύ?» Ενέτεινε την προσοχή του. «Α, νάτι. Λοιπόν, ας μείνει εκεί. Και ο θάνατος, πού είναι ο θάνατος?» Ζήτησε να βρει το συνηθισμένο του τρόμο, μα δεν τον βρήκε πια. «Πού είναι αυτός?» «Ποιος?» «Ο θάνατος». Μα δεν φοβότανε πια, γιατί και ο θάνατος δεν υπήρχε πια. Αντί για το θάνατο έβλεπε το φως. «Να λοιπόν, τι είναι αυτό?» «Να», πρόφερε ξαφνικά με δυνατή φωνή. «Τι χαρά!» Όλα αυτά για τον άρρωστο δημιουργήθηκαν μέσα σε μια στιγμή. Και η σημασία αυτής ακριβώς της στιγμής δεν άλλαξε πια. Αλλά για τους ανθρώπους του περιβάλλοντος του, η αγωνία του διάρκεσε ακόμα 2 ώρες. Από το στήθος του έβγαιναν αγκομαχητά και το ξέσαρκο κορμί του σκυρτούσε. Ύστερα σιγά σιγά τα σκυρτήματα και τα αγκομαχητά αραίωσαν. «Τελείωσε», είπε κάποιος. Τ' άκουσε αυτά τα λόγια και τα επανέλαβε μέσα στην ψυχή του. «Τελείωσε ο θάνατος», σκέφτηκε. «Δεν υπάρχει πια». Ανάπνευσε τον αέρα βαθιά. Δεν αποτελείωσε την εισπνοή του. Την τόθηκε και ξεψύχησε.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.
1: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
2: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
4: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
5: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Την απόσυρση των ελληνικών πάτριων από τη Σαουδική Αραβία ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου με αυξημένη κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. 100% η πληρότητα στα λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση σημειώνεται αυτή την ώρα στην περιοχή Παγούρια Κομωτινής. Πυρκαγιά κοντά στο Σουφλί, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σπήλαιο Ορεστιάδας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων τίθεται σε ισχύ αύριο σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Στη λύση των δύο κρατών στην Κύπρο επιμένει η Άγκυρα σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη σημερινή αεροπορική επίθεση των Χούθη σε λιμάνι της Ιεμένης. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ απέρριψε το σχέδιο 15 σημείων για τη Γάζα, το οποίο είχε χαιρετήσει ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν θα αποχωρήσει από τη Γάζα μέχρι η Χαμάς να αφοπλιστεί. Και ο καιρός έθριωσε όλη τη χώρα, 37 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα ακούτε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην σημερινή εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με τρία πολύ μεγάλα θέματα, τα οποία είναι ερωτήματα που έχουν θέσει ακροατές μας, και καθένα από αυτά θα μπορούσε να είναι μία ολόκληρη εκπομπή ή, για να κυριολεκτούμε, σειρά εκπομπών. Στα ερωτήματα που έχουν θέσει ακροατές μας και με τα οποία θα ασχοληθούμε σήμερα, το πρώτο αφορά την σχέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας και τον τεκτονισμό, το δεύτερο αφορά το σύγχρονο θρησκευτικό συγκριτισμό και το τρίτο, κάποιος ακροατής ζητά να μάθει τι είναι η μετενσάρκωση και ποια είναι η θέση Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Είναι πολύ μεγάλα τα ερωτήματα, είναι μεγάλες οι ενότητες, γι' αυτό θα προσπαθήσουμε στη σημερινή εκπομπή μας να απαντήσουμε συνοπτικά, πλην όμως πιστεύουμε ουσιαστικά. Στο πρώτο ερώτημα, για τη σχέση ή τη θέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας έναντι του τεκτονισμού, πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι πολύ σημαντική ερώτηση και είναι ένα θέμα το οποίο επανέρχεται κατά διαστήματα και στην επικαιρότητα. Γνωρίζουμε όλοι ότι η βασική τακτική διαφόρων ομάδων, κινήσεων, οργανώσεων και άλλων, όπου ο χαρακτήρας τους, οι διδασκαλίες και οι πρακτικές είναι απολύτως ασυμβίβαστες με την ορθόδοξη πίστη μας, είναι η προσπάθεια να χειραγωγήσουν τους ανθρώπους μέσω ανακριβούς πληροφόρησης. Τακτική η οποία κατεξοχήν έχει χρησιμοποιηθεί φυσικά στις δημόσιες παρεμβάσεις του και από τον τεκτονισμό. Μόνιμη αποδόση των διαφόρων τεκτώνων αποτελεί ο ισχυρισμός ότι αποτελούν απλώς φιλοσοφική οργάνωση που αποβλέπει στην αναζήτηση της αλήθειας, στην κοινωνική και ατομική πρόοδο χωρίς να έχουν θρησκευτικό χαρακτήρα. Άποψη που προσπαθούν να τη διαδώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο και σε κάθε ευκαιρία. Θεωρούν μάλιστα ότι μπορεί κάποιος να είναι ταυτοχρόνως και χριστιανός και τέκτονας. Ισχύει όμως κάτι τέτοιο? Είναι δυνατόν κάποιος να είναι χριστιανός ορθόδοξος και ταυτοχρόνως να είναι μασόνος ή τέκτονας? Για την ορθόδοξη πίστη μας κάτι τέτοιο είναι όχι μόνο αδύνατο αλλά και αδιανόητο. Εν προκειμένου, είναι χρήσιμο να θυμηθούμε ότι η Εκκλησία μας έχει κατ' επανάληψη τοποθετηθεί για τον τεκτονισμό κατά τρόπο σαφή, υπεύθυνο και συγκεκριμένο. Υπενθυμίζουμε χαρακτηριστικά. Η Διορθόδοξη Επιτροπή που είχε συνεδριάσει το Άγιο Όρος το 1930 χαρακτηρίζει τον τεκτονισμό ως σύστημα αντιχριστιανικό και πεπλανημένο. Η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας Ελλάδος στις 12 Δεκάτου του 1933 συν της άλλης υπογραμμίζει ότι ο τεκτονισμός υπομιμνίσκει τας παλαιάς εθνικάς μυστηριακάς θρησκείας ή λατρείας από τον οποίον κατάγεται και τον οποίον συνέχεια και αναβίωση αποτελεί. Η πραγματικότητα αυτή και η θέση αυτή της Εκκλησίας Ελλάδος επιβεβαιώθηκε και από την Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας Εκκλησίας Ελλάδος τον Νοέμβριο του 1972, όπου επαναλαμβάνει η Ιερά Σύνοδος: «Η Μασονία είναι αποδεδειγμένος θρησκεία μυστηριακή, προέκταση των παλαιών ιδωλατρικών θρησκειών, όλος ξένη και αντίθετος προς την εξαποκαλύψιο σωτηριώδη αλήθεια της Αγίας ημών Εκκλησίας. Διαδηλεί κατηγορηματικός ότι η ιδιότητα του μασόνου υπό οποιανδήποτε μορφή είναι ασυμβίβαστος προς την ιδιότητα του χριστιανού μέλους του σώματος του Χριστού». Στην ίδια συνάφεια, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας Εκκλησίας Ελλάδος τον Οκτώβριο του 1996 αξιολογεί τον τεκτονισμό ως παγανιστική θρησκεία, ασυμβίβαστη με τον χριστιανισμό, και την χαρακτηρίζει ως αντίχριστο σύστημα. Διάφοροι τεκτονικοί κύκλοι ισχυρίζονται ότι αυτές οι αδαμαντίνου διαυγίες ορθόδοξες τοποθετήσεις είναι ανακρίβειες, αστήρικτες θεωρητικές διακήρυξεις και είναι πάντα φυσικά κατά τους ισχυρισμούς τους καρπός μιας ισχυρής προκατάληψης. Ισχύει όμως κάτι τέτοιο? Αναφιβόλως όχι. Αντιθέτως, θα λέγαμε αυτοί οι ισχυρισμοί αποτελούν μια ακόμα προσπάθεια παραπληροφόρησης. Και τούτο, γιατί αποδεικνύεται εύκολα και ο παγανιστικός και ο αποκρυφιστικός και ο αντιχριστιανικός χαρακτήρας του τεκτονισμού από πλήθος μασονικών κειμένων μαρτυριών. Ως αποδείξεις σήμερα,
θα παραθέσουμε ενδεικτικά θέσεις από την εγκυκλοπαίδεια της Ελευθέρας Τεκτονικής. Αφενός μεν γιατί αποτελεί έκδοση της μασονικής του Άσο Όμηρος, αφετέρου δε γιατί ο συντάκτης των διαφόρων λιμάτων παραθέτει και απόψεις και άλλων τεκτώνων, Ελλήνων και ξένων, έτσι ώστε να καθίσετε τον λόγο έργο πιο αντιπροσωπευτικό για το χώρο του. Από τη συγκεκριμένη εγκυκλοπαίδεια θα επισημάνουμε αντιπροσωπευτικά πρώτον την παρουσία αποκρυφιστικών στοιχείων στον τεκτονισμό. Διαβάζουμε στην Ελόγω Μασονική Εγκυκλοπαίδεια σχετικά με τους ανώτερους βαθμούς του τεκτονισμού. Λέγουν «Η ανώτερη βαθμή του ουδέν άλλον είναι η συμπίκνωση των διαφόρων μορφών του εσωτερισμού προσφέρουσα στον τέκτονα ευρύ πεδίο ερεύνης εις σφαίραν του υπαρεστητού». Συμπίκνωση των διαφόρων μορφών του εσωτερισμού. Γνωρίζουμε όμως όλοι ότι ο εσωτερισμός είναι κλάδος και όψη και έκφραση του ευρύτερου αποκρυφιστικού χώρου. Στην ίδια εγκυκλοπαίδεια αναφέρουν «Παραμένει αναντήρητον ότι όλη η διάθρωση στον πέραν των τρίτου βαθμότων περικλεί μέγιστον μέρος της αποκρύφου επιστήμης και του μυστηρίου συγχρόνους». Άλλως θα ήταν αδύνατο να ερμηνευθούν και να κατανοηθούν οι βαθμοί ούτε τα σύμβολα και οι αλληγορίες του. Μια ακόμα χαρακτηριστική μαρτυρία από τις πολλές είναι ότι ομολογείται και στον τεκτονισμό η παρουσία της Ιουδαϊκής αποκρυφιστικής παράδοσης της Καμπάλα. Αναφέρεται χαρακτηριστικά. Εις πλείστους ανωτέρους τεκτονικούς βαθμούς γίνεται χρήση της Καμπάλα, ολόκληρα δε τεκτονικά δόγματα έχουν στηριχθεί επί των αρχών της. Και αλλού, η προσεκτική μελέτη των διαφόρων τεκτονικών βαθμών αποδεικνύει την αναμφισβήτητη επίδραση της καβαλιστικής παραδόσεως επί του τεκτονισμού. Το δεύτερο σημείο που πρέπει να επισημάνουμε και έχει παρουσία στον τεκτονισμό είναι η παρουσία παγανιστικών στοιχείων. Χαρακτηριστικές είναι οι μαρτυρίες που προέρχονται από την ίδια εγκυκλοπαίδεια. Αναφέρουμε ενδεικτικώς δύο. Ουδείς όμως εξετάζουν προσεκτικώς τους τρόπους, καθούς η Ανάσταση ή η επιστροφή στη ζωή εδιδάσκονται διασυμβόλων και τελετών στα αρχαία μυστήρια και διδάσκονται και σήμερον η συντεκτονική μη συνδύνεται να αρνηθεί ότι ο τεκτονισμός απέρευσε εκ των αρχαίων μυστηρίων. Να γιατί λοιπόν σε όλες τις αποφάσεις της Ιεράς Σύνοδος Εκκλησίας Ελλάδος αξιολογεί τον τεκτονισμό ή την μασονία ως αποδεδειγμένος θρησκεία παγανιστική προέκταση των παλαιών ειδωλολατρικών θρησκειών. Επιβεβαιώνεται σαφώς από τα ίδια τα τεκτονικά κείμενα. Με την ίδια επίσης βεβαιότητα και σαφήνεια στην ίδια τεκτονική εγκυκλοπαίδεια ομολογείται ότι οι τρεις πρώτοι συμβολικοί βαθμοί δεν είναι τίποτα άλλο παρά πιστή επανάληψη των περί αθανασίας της ψυχής, διδαγμάτων των Αιγυπτιακών, των Διονυσιακών, των Ορφικών, των Ελευσίνιων και των Μυθραϊκών μυστηρίων. Αμφιβητεί κανείς ή αμφιβάλλει κανείς μετά και από τέτοια ομολογία ότι μιλάμε εδώ πέρα για ένα αντιχριστιανικό σύστημα παγανιστικής υφής, νομίζουμε όλοι. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο σημείο για το οποίο δεν γίνεται δεκτός ο τεκτονισμός εξ επόψεως Ορθοδόξου και γιατί δεν μπορεί ένας χριστιανός Ορθόδοξος να είναι ταυτοχρόνος και τέκτονας. Στον τεκτονισμό έχουμε παρουσία αντιχριστιανικών διδασκαλιών. Από το πλήθος των αντιχριστιανικών αντιλήψεων του τεκτονισμού θα σταθούμε ειδικτικά μόνο σε μια περίπτωση, στην αντιχριστιανική πλάνη της μετεσάρκωσης. Είναι εξόχως διαφωτιστικά όσα αναφέρονται για αυτή στην μασονική εγκυκλοπαίδεια. Αναφέρονται λοιπόν εκεί τα εξής. Ο ελευθεροτεκτονικός εσωτερισμός πρεσβεύει επίσης ως είναι φυσικόν το δόγμα της μετενσαρκώσεως, άνευ του οποίου δεν είναι δυνατόν να νοηθεί και στηριχθεί ο περιεξελίξιος νόμος. Αθανασία ψυχής άλλωστε, ως την πρεσβεύει ο ελευθεροτεκτονισμός, δε θα ήταν νοητή άνευ της μετεσαρκώσεως. Οι τεκτονικές ή μασονικές μαρτυρίες
αποδεικνύουν ότι οι θέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας για τον τεκτονισμό επιβεβαιώνονται από την πραγματικότητα και δεν αποτελούν αστήρικτες κατηγορίες που είναι καρπός προκατάληψης, όπως ισχυρίζονται διάφοροι τεκτονικοί κύκλοι. Ταυτοχρόνως όμως αποδεικνύουν και την απόπειρα παραπληροφόρησης που επιχειρείται πολλές φορές από τους διάφορους τέκτονες σχετικά με τη φύση και τα χαρακτηριστικά της οργάνωσής τους. Είναι νομίζουμε αυτονόητο ότι κάποιος που θέλει να είναι συνειδητός ορθόδοξος χριστιανός δεν μπορεί να είναι ταυτοχρόνος και τέκτονας. Ποια σχέση μπορεί να έχει το φως του Ευαγγελίου με την αποκρυφιστική και παγανιστική καταχνιά του τεκτονισμού? Αναμφιβόλως καμία. Η μοίηση και η ένταξη κάποιου στη μασονία είναι, θα λέγαμε, επιστροφή από το χώρο της ζωής, από το χώρο της κατά Χριστόν καινής κτήσης που είναι η Εκκλησία, στο χώρο της σκιάς και του θανάτου.

Το δεύτερο από τα πολύ σημαντικά ερωτήματα που έχουν θέσει οι ακροατές μας θα αναφερθούμε στη συνέχεια και έχει σχέση με το γεγονός του σύγχρονου θρησκευτικού συγκριτισμού. Ο ακροατής μας έχει παρακαλέσει και τον ευχαριστούμε για αυτή την αφορμή να αναφερθούμε κάπως διεξοδικά στον σύγχρονο θρησκευτικό συγκριτισμό. Εξ υπαρχής πρέπει να τονίσουμε ότι είναι ένα τεράστιο θέμα με πολλές πτυχές, πάρα πολύ σύνθετο. Εμείς εδώ σήμερα θα προσκυθήσουμε να το αξιολογήσουμε και να δώσουμε βασικές παραμέτρους του κατά τρόπο συνοπτικό. Είναι γνωστό ότι στα συνθήματα που όλο και πιο συχνά ακούγονται στην εποχή μας ανήκει και ο ισχυρισμός ότι όλες οι θρησκείες του κόσμου οδηγούν στον ίδιο Θεό, ασχέτως με το πόσο ο καθένας λόγω γεωγραφικών ή πολιτιστικών ή ιστορικών συνθήκων τον ονομάζει ή τον λατρεύει. Οι διάφορες θρησκείες υποστηρίζουν, αποτελούν δρόμους που έχουν διαφορετική αφετηρία αλλά έχουν κοινό τέρμα, ή όπως ανέφερε εκπρόσωπος γκουρουιστικής κινήσεως το 1993 στο δεύτερο παγκόσμιο κοινοβούλιο θρησκειών στο Σικάγο, ο Αλλάχ έλεγε «Ο Θεός και ο Μπράχμαν είναι όλα το ίδιο» και συμπληρώνει «Τα δοχεία είναι διαφορετικά, το περιεχόμενο είναι το ίδιο». Οι απόψεις αυτές προβάλλονται και από ορισμένους διαμορφωτές γνώμης των μέσων μαζικής ενημέρωσης, πολλές φορές με ένα ιδιαιτέρως ελκυστικό και προσεγμένο λεξιλόγιο, για να καταστήσουν την άποψή τους πιο πιστική και πιο ελκυστική. Μάλιστα, πολλές φορές επαναλαμβάνονται αυτές οι απόψεις και από καλοπροαίρετους ανθρώπους, που δυστυχώς δεν έχουν αντιληφθεί πόσο πνευματικά επικίνδυνη είναι αυτή η θέση, ιδιαιτέρως για έναν ορθόδοξο χριστιανό. Η εν λόγω επιχειρηματολογία διευρύνεται και με επισημάνσεις ότι στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης έχουν διαμορφωθεί πολυπολιτισμικές κοινωνίες, τις οποίες συμβιώνουν και εργάζονται μαζί άνθρωποι με διαφορετικά θρησκευτικά πιστεύω, ενώ έχει υποχωρήσει η θρησκευτική ομοιογένεια. Ως εκ τούτου υπάρχουν πολλοί λόγοι κατά τους ισχυρισμούς πάντα αυτών των ανθρώπων που πρέπει αυτό το γεγονός να αναδειχθεί και να καλλιεργηθεί ευρύτερα, το ότι δηλαδή όλες οι θρησκείες οδηγούν στον ίδιο Θεό, καθώς σύμφωνα πάντα με τις πεπιθήσεις τους, είναι πολλά τα ωφέλη που θα προκύψουν για το σύγχρονο άνθρωπο. Συνέπεια αυτών των αντιλήψεων είναι το γεγονός ότι σε διάφορα επίπεδα, παραδείγματος χάρη θρησκευτικό, πολιτικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό, να καταβάλλονται συστηματικές προσπάθειες ώστε να τονίζονται και να αναδεικνύονται τα υποτιθέμενα κοινά στοιχεία όλων των θρησκειών και να αποφεύγονται αναφορές που θα αναδεικνύουν το ανομοιογενές, το διαφορετικό ή το αντίθετο, και κυρίως να τονίζεται ότι πρέπει να αποφεύγονται αναφορές που θα επιχειρούν κριτική αξιολόγηση και σαφή οριοθέτηση των διαφόρων θρησκευτικών δοξασιών. Δυστυχώς, σε εν λόγω πρακτική συμμετέχουν και εκπρόσωποι του χριστιανικού κόσμου. Ας αναζητήσουμε όμως την ιστορική αφετηρία αυτού του συνθήματος, ότι όλες οι θρησκείες του κόσμου δήθεν οδηγούν στον ίδιο Θεό, ασχέτως με το πόσο ο καθένας τον ονομάζει ή τον λατρεύει. Η ιστορική αφετηρία αυτού του συνθήματος μας οδηγεί σε μια διαπίστωση, σε μια διαπίστωση θλιβερή, ότι η προέλευση αυτού του συνθήματος είναι σαφώς αποκρυφιστική. Καλλιεργήθηκε και προήλθε από το αποκρυφιστικό σύστημα της θεοσοφίας. Ας δούμε κάποιες χαρακτηριστικές μαρτυρίες. Στο αλφαβητά της θεοσοφίας, ο επίσημος θεοσοφιστής συγγραφέας ομιλεί σαφώς εκεί για την πνευματική ενότητα πασών των θρησκειών. Επιπλέον, άλλοι θεοσοφιστές συγγραφείς τονίζουν την ίδια ακριβώς πραγματικότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι και στην ίδια γραμμή κινείται και ένας Έλληνας θεοσοφιστής που αναφερόμενος στη θεοσοφία τονίζει «Η θεοσοφία ευρίσκει ότι στη βάση των, την ουσία των, όλε θρησκείε κρύπτουσιν την αυτήν αλήθεια.
παρουσιαζομένη είναι υπό διαφόρους μορφάς, αναλόγως της εποχής και του λαού προσών αποτείνονται. Μέσα στα πλαίσια αυτά, αντιλαμβανόμαστε γιατί η Ανή Μπεζάντ, η δεύτερη πρόεδρος της Θεοσοφικής Εταιρείας, υποστήριζε ότι είτε προσεύχεται κάποιος στο Βούδα, στο Βισνού, το Χριστό, τον Πατέρα, δεν υπάρχει κατ' ουσίαν διαφορά. Να λοιπόν πως ανάγλυφα παρουσιάζεται και εκφράζεται ο θρησκευτικός συγκριτισμός και να ποια είναι η σύγχρονη ιστορική του αφετηρία. Όχι βέβαια ο αρχαίος θρησκευτικός συγκριτισμός, η αναφορά μας γίνεται στο σύγχρονο θρησκευτικό συγκριτισμό. Ο θρησκευτικός συγκριτισμός, ο σύγχρονος, είναι επίσης παρόν και σε ένα ακόμα κατεξοχήν και απολύτως αντιχριστιανικό φαινόμενο, τη λεγόμενη νέα εποχή, όπου ο αποκρυφισμός αποτελεί το υπόβαθρό της και είναι παρόν στο σύνολο των εκφάσεών της. Στις επαγγελίες της νέας εποχής ανήκει και ο ισχυρισμός ότι η εποχή του χριστιανισμού τελείωσε και ότι αυτή η νέα εποχή κομίζει μια παγκόσμια συνύπαρξη, αρμονία και σύγκληση και στο θρησκευτικό επίπεδο. Και όμως, αυτός ο αποκρυφιστικής προέλευσης και χαρακτήρα ισχυρισμός παρουσιάζεται σήμερα σε μια ακόμα εξαιρετική προσπάθεια που θα βοηθήσει τον σύγχρονο κουρασμένο άνθρωπο. Ταυτοχρόνως, κάθε χριστιανική κριτική τοποθέτηση, και εδώ βέβαια δεν εννοούμε προτεσταντικές φονταμενταλιστικές τοποθετήσεις όπως βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, κάθε χριστιανική κριτική τοποθέτηση, όχι βεβαίως εμπαθής ή ανακριβής, απέναντι σε μια ξένη θρησκευτική δοξασία, θεωρείται από τους θειασότες του συγκριτικού συγκριτισμού ως διχαστική προσέγγιση, ως έκφραση δίθεν θρησκευτικού φανατισμού ή ως τενόμυαλη απέτηση για την ύπαρξη ενός θρησκευτικού μονοπωλίου. Ας έρθουμε όμως και στο διατάφτα και σε αυτό το ερώτημα. Για τον Ορθόδοξο Χριστιανό, ο ισχυρισμός ότι όλες οι θρησκείες του κόσμου οδηγούν στον ίδιο Θεό, ασχέτως με το πόσο καθένας λόγω γεωγραφικών ή πολιτιστικών ή ιστορικών συνθήκων τον ονομάζει ή τον λατρεύει, είναι όχι μόνο κακόδοξος, αλλά και αδιανόητος. Ανήκει σε αυτά που, όπως λέγει ο Άγιος Ειρηναίος Λιώνος, μια επιφανής πατερική προσωπικότητα, ούτε οι προφήτες κήρυξαν, ούτε ο Κύριος σε δίδαξεν, ούτε οι Απόστολοι παρέδωσαν. Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη ο Θεός στην πρώτη εντολή του Δεκαλόγου μας τονίζει «Ουκ έσονται εσύ Θεοί έτεροι πλην εμού». Και για τον προφήτου Ισαΐα μας υπενθυμίζει «Είναι αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι έμπρος Θεέ μου ουκ γέντο άλλος Θεός και μετε μου ουκ έστε. Εγώ ο Θεός και ουκ έσυν πάρεξ εμού ο σώζον». Ισαΐα κεφάλαιο 43 στίχη 10 ή 11. Στην ίδια συνάφεια, στα πλαίσια του μυστηρίου του εν Χριστώ Ιησού θείας οικονομίας, ο Απόστολος Πέτρος μας διαβεβαιώνει κατά τρόπο αναφυσβήτητο ότι εκτός από το πρόσωπο του Χριστού ουκ έστιν άλλο ουδενή η σωτηρία, ουδέ γαρ όνομα εστιέτρων υπό των ουρανών του δεδομένου ανθρώπης ενώ δι σωθήν ημάς, στο τέταρτο κεφάλαιο των Πράξεων. Το χάσμα μεταξύ του Ευαγγελίου του Χριστού και του θρησκευτικού συγκριτισμού δεν είναι απλώς μεγάλο, αλλά είναι κυριολεκτικά αγεφύρωτο. Και στο τρίτο ερώτημα, το οποίο έθεσε ένα ακροατές μας σχετικά με την μετεσάρκωση, πρέπει να πούμε ότι η μετεσάρκωση είναι μια πλανεμένη θεωρία της ενσάρκωσης δίθεν της ψυχής του ανθρώπου σε διαδοχικά ανθρώπινα σώματα, στα οποία γεννιέται εκ νέου με σκοπό να πετύχει ή τον εξαγνισμό της ή την τιμωρία της ή την κάθαρσή της ή τον ύψιστο βαθμό ανέλυξή της. Η διαδοχή των μετασαρκώσεων σταματά όταν η ψυχή φτάσει στο τέλος της εξέλιξής της. Υπάρχει και μια διαφορά μεταξύ μετενσάρκωσης ή μετεμψύχωσης, η οποία είναι ότι κατά τη μετεμψύχωση η ψυχή δίθεν ενός νεκρού ανθρώπου μπορεί να συμβεί ακόμα και στο σώμα ενός ζώου ή σε ένα φυτό. Η μετασάρκωση είναι πλάνη. Είναι μια αντίληψη του μεταπτωτικού ανθρώπου. Είναι αντίληψη και προχριστιανική και εξωχριστιανική και αντιχριστιανική. Τη συναντούμε στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, Ορφική, Πυθαγόρας.
Ηρόδοτος. Τη συναντούμε, είναι βασική θεμελιώδη σκαλία του Ινδουισμού και του Βουδισμού. Επίσης στις ημέρες μας η μετασάρκωση αποτελεί βασική διδασκαλία της αντιχριστιανικής κινήσεως της νέας εποχής. Ο αντιχριστιανικός χαρακτήρας της είναι εμφανής όχι μόνο προς το περιεχόμενο της καθεαυτό, αλλά και ως προς τις περί ανθρώπου και κόσμου και κακού προϋποθέσεις και διαστάσεις της. Κατ' εξοχής όμως είναι αντιχριστιανική, γιατί προσκρούει και αντιτίθεται και προσπαθεί να ακυρώσει στο μυστήριο της εν Χριστώ Ιησού σωτηρίας την ελευθερία και την ελπίδα του ανθρώπου και του κόσμου, που είναι το πρόσωπο του Χριστού. Θα ολοκληρώσουμε την πολύ σύντομη αναφορά μας στη μετασάρκωση με μια εξόχως ρεαλιστική επισήμανση του Μεγάλου Βασιλείου από τις ομιλίες του στην Εξαήμερο. Αναφερόμενος λοιπόν ο Ιερός Πατέρας στο ίδιο θέμα, τονίζει: «Διώξε μακριά τις φλιαρίες των σοβαρών φιλοσόφων που δεν

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή Αλωτρίωση Δόγματος, Αλωτρίωση Ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Το θέμα το οποίο θα αναπτυχθεί στη σημερινή εκπομπή είναι οι λογισμοί. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, γιατί από τους λογισμούς αρχίζει η αμαρτία και βεβαίως εξελίσσεται σε πάθη. Είναι δηλαδή, οι λογισμοί είναι η θύρα της εισόδου της αμαρτίας. Όπως δηλαδή έχουμε σε μια χώρα τα φυλάκια, τα σύνορα ή τα τελωνία, τα οποία ελέγχουν κάθε έναν ο οποίος εισέρχεται μέσα σε μια χώρα, έτσι ακριβώς αυτό το ρόλο παίζει ο λογισμός στην ύπαρξη του ανθρώπου. Διότι έρχονται διάφορες σκέψεις, οι οποίες σκέψεις προχωρούν παθύτερα και μετά εξελίσσεται αυτό σε αμαρτία. Οπότε με αυτήν την έννοια λέγω ότι το θέμα των λογισμών είναι πάρα πολύ σοβαρό για την ορθόδοξη νηπτική παράδοση, την ησυχαστική ζωή της Εκκλησίας και βεβαίως για αυτό που λέμε ορθόδοξη ψυχοθεραπεία, αλλά παίζει μεγάλο ρόλο και για τη ζωή των συγχρόνων ανθρώπων, όπως θα το δούμε στη σημερινή εκπομπή. Για να δούμε τη σοβαρότητα την οποία έχουν οι λογισμοί ή θα έλεγα το θέμα των λογισμών, θα ήθελα να αναφέρω ένα παράδειγμα. Το 1995 μαζί με τον πατέρα Ιωάννη τον Ρωμανίδη κάναμε ένα σεμινάριο στο Βανκούβερ του Καναδά, στο οποίο σεμινάριο κλήθηκαν να παρευρεθούν διάφοροι ψυχοθεραπευτές από όλη την Αμερική και από τον Καναδά. Ήταν περίπου 400 τέτοιοι ψυχοθεραπευτές οι οποίοι ήθελαν να μάθουν το μοντέλο, το θεραπευτικό μοντέλο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Οπότε ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης ανέπτυσε τα θέματα αυτά με βάση τη θεολογία και την ιστορία και στη συνέχεια εγώ ανέπτυζα τα θέματα αυτά επί τη βάση της Ορθοδόξου Νηπτικής Παραδόσεως ή αυτό που λέμε του Ιερού Ησυχασμού. Εκείνο το οποίο μου έκανε εντύπωση στα διαλύματα, συζήτησα με διαφόρους τους παρόντες δηλαδή ψυχοθεραπευτές και ένας από αυτούς μου είπε ότι τι μεγάλη σημασία και αξία έχουν οι λογισμοί για το θέμα της ασθένειας, της ψυχολογικής και της θεραπείας από την ψυχολογική αυτή ασθένεια. Και επειδή είχε διαβάσει το βιβλίο μου το οποίο είχε κυκλοφορήσει στην αγγλική γλώσσα, μου έλεγε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το θέμα των λογισμών. Αυτός βέβαια ακολουθούσε την θεωρία του Βίκτορ Φράγκλ που έλεγε βάσει της θεωρίας αυτής ότι πρέπει να έχει κανείς ένα νόημα στη ζωή του για να ξεπερνάει όλα τα προβλήματα, αλλά έδωσε μεγάλη σημασία στο θέμα των λογισμών και θεράπευε ανθρώπους, νέους ιδιαίτερα, οι οποίοι έπασχαν από διάφορα προβλήματα και κυρίως ήταν αναμειγμένοι και ήταν υπόδουλοι στα ναρκωτικά και σε άλλες τέτοιες παρόμοιες εκδηλώσεις. Οπότε λέει προσπαθούσε, όπως μου είπε, να θεραπεύσει τους ανθρώπους αυτούς, κυρίως τους νέους, με το να χρησιμοποιεί τη θεραπεία των λογισμών όπως την προσδιορίζει η Ορθόδοξη Πατερική Παράδοση. Αλλά βέβαια συνέχιζε και έλεγε ότι δεν μπορούσε τελικά

κάνα θεραπεύσει τους ανθρώπους αυτούς, γιατί διότι καταλάβαινε για να χρησιμοποιήσει όλη αυτή τη μέθοδο της θεραπείας που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία, θα έπρεπε να ήταν πνευματικός πατέρας, δηλαδή θα έπρεπε να είναι ιερέας. Οπότε συνέχισε μετά να ακολουθεί τη μέθοδο της θεωρίας του Βίκτορ Φράγκλ και βεβαίως χρησιμοποιώντας τη λεγόμενη γνωσιακή ψυχοθεραπεία που ελέγχει τον τρόπο της σκέψης κάθε ανθρώπου. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πράγματι στο θέμα των λογισμών πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία και προτεραιότητα, γιατί οι λογισμοί είναι εκείνοι οι οποίοι ταράσσουν την ύπαρξη του ανθρώπου και από εκεί προέρχονται όλα τα πάθη. Θα το δούμε αυτό στη σημερινή εκπομπή. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να καθορίσουμε τι είναι οι λογισμοί. Βεβαίως, εξ αρχής πρέπει να πω, άλλο είναι οι σκέψεις και άλλο είναι οι λογισμοί. Εμείς συνήθως μιλάμε για τις σκέψεις, ότι έχω μια σκέψη να κάνω εκείνο, ενώ στην υπτική παράδοση, στον ησυχασμό, γίνεται λόγος για τους λογισμούς. Οι λογισμοί δεν είναι απλώς σκέψεις, είναι και σκέψεις οι οποίες έρχονται μέσα στη λογική του ανθρώπου μαζί με τις εικόνες. Δηλαδή όταν λέμε λογισμούς εννοούμε τη σκέψη, τις εικόνες και τη φαντασία που συνδέονται πάρα πολύ στενά με τις σκέψεις αυτές. Άρα όταν λέμε λογισμούς εννοούμε όχι απλώς μόνο τις σκέψεις αλλά και τις εικόνες που συνδέονται με τις σκέψεις και βέβαια σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ η φαντασία. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής αναφέρεται στο θέμα αυτό και κάνει τη διάκριση. Λέει, άλλο είναι οι απλοί λογισμοί και άλλο είναι οι σύνθετοι λογισμοί. Απλός λογισμός είναι ο απαθής λόγος, η απαθή σκέψη. Είναι αυτό που κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε διάφορα γεγονότα, διάφορα θέματα στη ζωή μας ή να επεξεργαστούμε την ανθρώπινη λογική ή να μάθουμε την ανθρώπινη γνώση. Αυτός είναι ο απαθής, ο απλός λογισμός. Όμως υπάρχει και ο λεγόμενος σύνθετος λογισμός που είναι η σκέψη η οποία είναι εμπαθή σκέψη, δηλαδή σύνθετοι λογισμοί είναι αυτοί που συνδέουν το νόημα των πραγμάτων με το ίδιο το πάθος που απορρέει από τα πράγματα αυτά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί διότι εξηγεί ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ότι υπάρχουν τρία σημεία. Το πρώτο είναι το πράγμα, αυτό το αντικείμενο. Το δεύτερο είναι το νόημα των πραγμάτων και το τρίτο είναι το πάθος. Το αντικείμενο είναι δεδομένο, αυτό το οποίο βλέπουν οι αισθήσεις. Το νόημα των πραγμάτων είναι η χρήση την οποία έχει το αντικείμενο αυτό. Και βεβαίως το τρίτο είναι το πάθος. Πράγμα για παράδειγμα είναι ο χρυσός, όπως εξηγεί ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Είναι ο χρυσός, το χρήμα θα λέγαμε σήμερα εμείς. Το νόημα είναι η αξία την οποία έχει ο χρυσός και η χρησιμοποίηση την οποία πρέπει να του γίνει. Σε τι χρησιμεύει αυτό ο χρυσός και το υλικό τέλος πάντων αντικείμενο. Πάθος είναι η χρησιμοποίηση του χρυσού για την τακτοποίηση κάποιας εφάμαρτης, για την ικανοποίηση μάλλον, κάποιας εφάμαρτης επιθυμίας. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει, όπως εξηγεί πάλι ο Άγιος Μάξιμος, για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι άνδρας και γυναίκα. Λέει, άλλο είναι ο άνδρας και η γυναίκα, που είναι ένα «ον». Άλλο είναι το νόημα, ότι ξέρουμε ότι άνδρας είναι αρσενικός, αρσενικό φύλλο, αρσενικό και η γυναίκα είναι θηλυκό. Ξέρουμε το έργο το οποίο κάνει ο κάθε ένας μέσα στο γάμο. Επομένως, άλλο είναι το φύλλο, ο άνδρας, και άλλο είναι το νόημα, ποιο είναι το έργο του καθενός, και διαφορετικό είναι η εμπαθή σκέψη που συνδέεται με την επιθυμία. Δηλαδή, όταν το φύλλο, τον άνθρωπο αυτόν, το συνδέσουμε και με το έργο το οποίο κάνει και εισέρχεται και μέσα το πάθος της φιλιδονίας, της φιλαργυρίας για να τον εκμεταλλευτούμε και τα λοιπά. Αυτό είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι άλλο είναι το πράγμα, άλλο είναι το νόημα του πράγματος και άλλο είναι το πάθος το οποίο συνδέεται με το
πράγμα αυτό. Επομένως, κάθε σκέψη, κάθε λογισμός δεν είναι κακός από τη φύση του. Όταν όμως αναμειγνύεται η επιθυμία, η φαντασία και ελκύει το πάθος, τότε βέβαια αρχίζει και γίνεται η αμαρτία και εξελίσσεται σε πάθος. Κακό είναι βέβαια όταν κάνει κανείς προσευχή και πρέπει να έχει συγκεντρωμένο το νου και ο απλός λογισμός. Επομένως, ο απλός λογισμός που συνδέεται με το πράγμα και με το νόημα, με τη χρησιμότητα την οποία έχει κάθε πράγμα, δεν είναι εφάμαρτο. Εφάμαρτο είναι όταν εισέρχεται το πάθος και αναμειγνύεται με το νόημα ενός γεγονότος. Οι λογισμοί μπορεί να προέρχονται ακόμη και από τον ίδιο το διάβολο. Δηλαδή ένας λογισμός, μια σκέψη με την εικόνα, όπως δώσαμε τον ορισμό, μπορεί να προέρχεται και από το διάβολο, μπορεί να είναι μια δική μας προσπάθεια για να επιλύσουμε το θέμα και να ικανοποιείται ένα πάθος, αλλά μπορεί να εισάγεται και από το διάβολο, όπως ακριβώς έγινε στον Αδάμ και στην Εύα. Και κυρίως στην Εύα, όταν ο διάβολος διά του Όφεως, της είπε τι πρέπει να κάνει, ότι πρέπει να φάγει από τον καρπό αυτό, εάν θέλει να γίνει Θεός, όπως της είπε ο Θεός, δηλαδή να παραβεί τελικά την εντολή του Θεού. Οπότε εκείνη αισθάνθηκε ειδονή και έφαγε. Άρα έχουμε ένα λογισμό ο οποίος προέρχεται από μέσα, από τα ίδια τα πάθη. Όταν έχει κανείς ένα πάθος, τότε έρχεται και ο λογισμός και η φαντασία. Και άλλο είναι ο λογισμός όταν έρχεται απ' έξω, χωρίς να υπάρχει πάθος, έρχεται απ' έξω ο λογισμός και εξάπτει το πάθος.

Θα έρθω τώρα σε ένα δεύτερο σημείο να δούμε την εξέλιξη των λογισμών. Αν ο λογισμός παραμένει στη λογική, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχουμε ένα λογισμό, μια σκέψη, έστω και αν υπάρχει και εικόνα, και παραμένει εκεί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και αυτό δεν είναι αμαρτία. Και έτσι βέβαια κάνουμε και τις καθημερινές μας εργασίες. Και ένας ο οποίος διαβάζει και ένας επιστήμονας ο οποίος προσπαθεί να επιλύσει διάφορα θέματα επί τη βάση της επιστήμης και ένας ζωγράφος, ένας αγιογράφος, ζωγράφος, θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία τα οποία θα έχει, θα χρησιμοποιήσει και λίγο τη φαντασία του, αλλά αυτό δεν είναι αμαρτία. Άρα η χρησιμοποίηση του λογισμού, ακόμη και αν υπάρχει και μια εικόνα, αυτό δεν είναι αμαρτωλό. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον να δούμε είναι όταν αυτός ο λογισμός προχωρεί πιο κάτω έως ότου γίνει η αμαρτία. Δηλαδή υπάρχει η εξέλιξη του λογισμού. Γίνεται ο συνδυασμός. Δηλαδή έρχεται ο λογισμός, στη συνέχεια το σκεπτόμαστε αν πρέπει να το κάνουμε και βεβαίως στη συνέχεια αναμειγνύεται η φαντασία, εχμαλωτίζεται ο νους του ανθρώπου, αρχίζει η επιθυμία, το επιθυμεί κανείς, εξάπτεται το πάθος και γίνεται στη συνέχεια η πράξη. Οπότε έχουμε μια εξέλιξη του λογισμού. Εάν ο λογισμός παραμένει στη λογική, δεν έχει πρόβλημα, δεν είναι αμαρτία. Αλλά το πρόβλημα και η αμαρτία είναι όταν γίνεται η εξέλιξη του λογισμού. Επίσης πρόβλημα είναι οι χρονίζοντες λογισμοί. Δηλαδή όταν παραμένουν συνεχώς μέσα στο μυαλό του ανθρώπου και επιμένουν και παραμένουν εκεί και δημιουργούν αναστάτωση εσωτερική. Είναι οι επίμονες αυτές σκέψεις που έχουν μερικοί άνθρωποι. Είναι αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε έμονες ιδέες που δείχνουν ότι πράγματι υπάρχει και ένα ψυχιατρικό πρόβλημα και περιστατικό. Είναι οι ιδεοληψίες, οι οποίες βέβαια όταν δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις συνήθεις πρακτικές, τότε το λόγο έχει και ο ειδικός επιστήμονας ιατρός για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Πάντως όταν έχουμε μέσα μας τους λογισμούς και οι λογισμοί αυτοί είναι χρονίζοντες και είναι εμπαθείς λογισμοί, τότε πραγματικά δημιουργούν τεράστια προβλήματα, σαπίζουν τον ίδιο τον άνθρωπο. Είναι όπως σαπίζει ένα φρούτο, ακριβώς έτσι σαπίζει ο άνθρωπος όταν παραμένουν αυτοί οι λογισμοί. Ο Αββάς Δωρόθεος γράφει ότι μένομεν όλων των χρόνων ημών σιπόμενοι εκ των λογισμών ημών. Δηλαδή όταν κρατάμε τους λογισμούς μέσα μας παραμένουμε όλο τον χρόνο και σαπίζουμε. Το ίδιο γράφει και ο Ησύχιος ο Πρεσβύτερος. Λέει «αυτή η τέχνη του πονηρού και μετά τούτων των βελών φαρμακεύει πάσαν ψυχήν». Εδώ χρησιμοποιεί την έννοια της φαρμακείας. Είναι δηλητηριάζεται, δηλαδή όλη η ψυχή του ανθρώπου. Όταν παραμένουν οι σκέψεις μέσα μας και οι λογισμοί. Οι σύνθετοι λογισμοί στρέφονται εναντίον του Θεού, στρέφονται εναντίον των ανθρώπων, στρέφονται εναντίον της κοινωνίας, στρέφονται εναντίον της Εκκλησίας και στρέφονται και εναντίον του εαυτού μας. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν αυτοκαταστροφικοί λογισμοί μέσα μας και αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Σε άλλη βέβαια εκπομπή θα δούμε ακριβώς πώς εξελίσσεται ο λογισμός και πώς γίνεται πάθος. Εδώ απλώς παραμένω στο θέμα των λογισμών. Και αφού είδαμε προηγουμένως τι είναι οι λογισμοί και πώς γίνεται η εξέλιξη των λογισμών για να γίνει το πάθος, τώρα πρέπει να δούμε λίγο το θέμα το σχετικό με τη θεραπεία από τους λογισμούς. Στα ιατρικά θέματα πρώτα γίνεται η διάγνωση και μετά καθορίζεται και ο τρόπος της θεραπείας. Γίνεται η διάγνωση από τον ειδικό γιατρό και βεβαίως μετά δίνει και ο ίδιος την κατάλληλη αγωγή, το πώς θα θεραπευτούμε. Το ίδιο γίνεται και στα πνευματικά θέματα. Εφόσον εντοπίζουμε και εδώ εντοπίσαμε τι είναι οι λογισμοί και πώς εξελίσσονται οι λογισμοί και τι προξένουν στον άνθρωπο, θα πρέπει να δούμε πώς γίνεται η θεραπεία των λογισμών. Έχει δύο στάδια η θεραπεία των λογισμών. Πρώτον είναι η προληπτική αγωγή, είναι η πρόληψη και δεύτερον είναι αυτή καθεαυτή η θεραπεία. Βέβαια αυτό το βλέπουμε σε όλα τα θέματα.
Δηλαδή η πρόληψη γίνεται σε όλα τα θέματα. Από τα μικρά μας χρόνια έχουμε αποκτήσει μια πείρα το τι δημιουργεί ένας λογισμός και έχουμε αποκτήσει μια γνώση γύρω από το θέμα αυτό, όπως βέβαια γίνεται και στα σωματικά θέματα. Δηλαδή έχουμε πείρα τι παθαίνουμε στο σώμα όταν εκθέτουμε τον εαυτό μας στο κρύο, στους ιούς κτλ. Όταν δεν λαμβάνουμε τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα. Ξέρουμε ότι αν υπάρχει κρύο και δεν διώμαστε κατάλληλα, ξέρουμε ότι θα κρυώσουμε. Ξέρουμε ότι όταν μπούμε σε ένα περιβάλλον που είναι μολυσμένο και δεν κρατάμε τις αποστάσεις, ή θα λέγαμε τώρα με την πανδημία τη μάσκα, τότε ξέρουμε ότι θα κολλήσουμε και εμείς. Το ίδιο ακριβώς πρέπει να γίνεται και με τους λογισμούς. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει προληπτική αγωγή. Καταρχάς, ποια είναι αυτή η προληπτική αγωγή? Έχει διάφορα, θα έλεγα, στάδια, ή θα μπορούσαμε να πούμε διάφορους τρόπους αυτής της προληπτικής αγωγής. Ένας τρόπος είναι η νύψη. Η νύψη είναι από το νύφο, που σημαίνει προσέχω. Έχω μια προσοχή και επιμέλεια. Ο Χριστός το έχει τονίσει πολλές φορές αυτό. Γρηγορείτε και προσεύχεστε. Ο Απόστολος Παύλος, τον Απόστολο Τιμόθεο, το μαθητή του, του λέει «Σι δε νύφε εν πάση». Είναι το να έχει κανείς τεταμένη την προσοχή για ένα γεγονός. Αυτό θα πει η νύψη. Είναι αυτό που κάνουμε στο κράτος, όταν στα σύνορα βάζουμε φυλακία και παραμένει εκεί ο στρατιώτης μέρα νύχτα, προκειμένου να παρατηρεί να μην εισέλθει κάποιος μέσα στη χώρα μας. Αυτό είναι. Προσέχουμε τους λογισμούς. Δεν αφήνουμε τους λογισμούς να μας καταλαμβάνουν, και όταν καταλάβουμε ότι ένας λογισμός μπήκε μέσα και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, δεν του δίνουμε σημασία. Οπότε έχουμε αυτό, περιφρόνηση. Πρώτα φροντίζουμε να μην έχουμε κακούς λογισμούς. Έπειτα, περιφρονούμε τους λογισμούς και με τον τρόπο αυτό απομακρύνονται. Άρα έχουμε την ύψη, έχουμε την περιφρόνηση και έχουμε μετά την αντίκρουση. Γιατί? Για να μην γίνει χρονίζον λογισμός. Έρχεται ένας απλός λογισμός και μπορεί να φύγει αμέσως. Μου έλεγε κάποια φορά ο Άγιος Παΐσιος στο Άγιον Όρος ότι έρχονται διάφορα, πετάνε διάφορα πουλιά, αλλά δεν θα τους δώσω να κάνουν φωλιά μέσα στο δωματιό μου. Εννοούσε, έρχονται διάφοροι λογισμοί, δεν θα τους δώσω τη δυνατότητα να φωλιάσουν μέσα στη λογική μου. Ή πετάνε τα αεροπλάνα, δεν θα κατασκευάσω τον εαυτό μου ένα αεροδρόμιο προκειμένου να προσγειωθούν. Επομένως, περιφρονούμε τους λογισμούς, αντικρούμε τους λογισμούς. Δεν επιμένουμε σε κάτι. Όταν έρχεται ένας επίμονος λογισμός και μας προτρέπει να κάνουμε κάτι, τότε τον αποδιώκουμε με διάφορα παραδείγματα, με άλλους καλούς λογισμούς. Για παράδειγμα, έρχεται ένας λογισμός και μας λέει ότι δεν με αγαπά ο Θεός, ο Θεός δεν ενδιαφέρεται για μένα. Τότε τον αντικρούμε. Αν δεν μπορούμε να τον αποδιώξουμε και να τον περιφρονήσουμε, τότε τον αποκρούμε. Λέμε, δεν ισχύει αυτό. Πόσες φορές στη ζωή μου δεν είδα την αγάπη του Θεού? Οπότε κάνουμε μια ανασκόπηση από τα μικρά μας χρόνια και βλέπουμε εκεί τι ο Θεός έκανε για μας, και με αυτήν την έννοια αποδιώκουμε και αποκρύουμε τον λογισμό. Έρχεται ένας λογισμός και μας λέει ότι ο σύζυγός μου δεν είναι πιστός, με απατά, δεν είναι πιστός στο γάμο. Αμέσως τον αντικρούμε σε πρώτη φάση και λέμε όχι, δεν είναι αυτό, συμβαίνει, δεν συμβαίνει αυτό, γιατί πόσες φορές εγώ δεν είδα την αγάπη του. Γιατί αν αφήσουμε το λογισμό αυτό μας κυριαρχήσει, τότε θα εισέλθει μέσα η ζήλια, ο φθόνος και θα διαλύσει το σπίτι.

Επομένως, αντικρούμε το λογισμό καταρχάς. Και αν επιμένει πάρα πολύ μετά ο λογισμός, τότε τον εξαγορεύουμε. Δηλαδή, αυτό που κάνουν στα μοναστήρια κάθε βράδυ, κάνουν εξαγόρευση των λογισμών και κυρίως των χρονιζόντων λογισμών. Όχι των απλών λογισμών. Έρχεται ένας λογισμός και φεύγει, δεν του δίνουμε σημασία. Όταν όμως παραμένει διαρκώς και μας ταλαιπωρεί και μας βασανίζει, αυτός πρέπει να εξαγορευτεί. Πηγαίνουμε στον πνευματικό μας πατέρα, του λέμε το λογισμό αυτό, μας λέει κάτι εκείνος, μας δίνει ένα παράδειγμα, προσπαθεί να δει αν αυτός ο λογισμός έχει κάποια αξία ή δεν έχει, αν έχει κάποια βάση ή δεν έχει βάση, και τότε ακούμε τη συμβουλή του πνευματικού μας πατέρα και εκδιώκουμε το λογισμό. Λένε τα σχετικά κείμενα, πολλές φορές όταν είναι ένας έμονος και χρονίζων λογισμός, τότε μοιάζει σαν την πέτρα που κάτω από την πέτρα υπάρχει ένα φίδι. Οπότε σηκώνουμε την πέτρα, λέμε το λογισμό στο πνευματικό και φεύγει το φίδι, ο διάβολος, ο οποίος είναι κάτω από τον λογισμό. Βέβαια, εάν υπάρχουν πολλοί χρονίζοντες λογισμοί για πολύ χρονικό διάστημα, ιδεολειψίες και έμονες απόψεις πάνω στα διάφορα θέματα, ούτε ο πνευματικός μπορεί να βοηθήσει, οπότε τότε έχει να κάνει ή μπορεί να βοηθήσει ο ειδικός ψυχίατρος, ο ειδικός γιατρός, ο οποίος θα το δει το θέμα και από πλευράς οργανικής, θα δει τι συμβαίνει μέσα στον άνθρωπο. Βέβαια, πέρα από αυτά που είπαμε προηγουμένως, χρειάζεται μεγάλη προσευχή. Όταν έρχεται ένας λογισμός, λέμε «Κύριε, σε παρακαλώ, ελευθέρωσέ με από αυτό το λογισμό». Τελικά, στην προληπτική αγωγή, δεν πρέπει να αφήνουμε το λογισμό να εξελίσσεται. Δεν πρέπει να αφήνουμε το λογισμό να εχμαλωτίζει το νου μας, ούτε να γίνει επιθυμία. Και γιατί? Διότι αν γίνει επιθυμία, τότε πολύ γρήγορα προχωρεί στην διάπραξη του γεγονότος, γίνεται μια πράξη, και βεβαίως μετά από την πράξη, όταν επαναλαμβάνεται πολλές φορές η πράξη, τότε γίνεται πάθος. Υπάρχουν λογισμοί που αντιστοιχούν σε κάθε πάθος, όπως είναι οι λογισμοί της γαστριμαργίας, οι λογισμοί της φυλαργυρίας, οι λογισμοί της ειδονής. Οπότε πρέπει να προσέχουμε στην αρχή. Αυτή είναι η πρόληψη. Ωστόσο, πέρα από την πρόληψη, υπάρχει και η θεραπευτική αγωγή. Όταν δεν κατορθώσαμε να προλάβουμε τα πράγματα, να μην παραμείνει ο λογισμός πολύ χρονικό διάστημα μέσα στη λογική μας, και ακόμη σε όποιο στάδιο το συναντήσουμε, και στο στάδιο που εχμαλώτησε το νου και στο στάδιο που άρχισε να γίνεται επιθυμία, τότε μας πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε. Και ακόμη και τότε που υπάρχει η επιθυμία, όταν εχμαλώτησε ο λογισμός την επιθυμία, τότε θα κάνουμε το παν για να μην γίνει πράξη. Όταν γίνει πράξη, τότε πρέπει να κάνουμε το παν για να μην επαναληφθεί η πράξη. Και φυσικά αυτό γίνεται και με την ιερά εξομολόγηση. Όταν γίνει μια πράξη, αμέσως την εξομολογούμαστε, ώστε να μην γίνει πράξη πάθος. Οπότε ακολουθεί η θεραπευτική αγωγή. Τι σημαίνει θεραπευτική αγωγή? Είπαμε ότι υπάρχουν απλοί λογισμοί και σύνθετοι λογισμοί κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Οι απλοί λογισμοί δεν είναι αμαρτωλοί. Οι σύνθετοι λογισμοί είναι όταν είναι σκέψεις, είναι εικόνες, φαντασία και έξαψη του πάθους. Τότε επιδιώκουμε τους σύνθετους λογισμούς να τους κάνουμε απλούς. Δηλαδή να τους απελευθερώσουμε από το πάθος, να μην διαπράττουμε δηλαδή την αμαρτία, οπότε σιγά σιγά θα γίνουν απλοί λογισμοί και θα ελευθερωθεί ο άνθρωπος από αυτή τη δυναστεία των λογισμών. Οπότε έτσι τα θεραπεύουμε. Και επίσης ένα άλλο είδος θεραπείας των λογισμών είναι όταν μας καταλαμβάνουν οι λογισμοί, είναι κάτι άλλο που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, να κάνουμε ένα εργοστάσιο καλών λογισμών. Όταν έρχεται ένας κακός λογισμός και προσπαθεί να εχμαλωτήσει, είναι σαν να μπαίνει ένας ληστής μέσα στο σπίτι μας και προσπαθεί να μας ληστέψει, τότε εμείς κάνουμε έναν άλλο καλό λογισμό, αντίθετο λογισμό. Και γενικότερα,
πρέπει να κάνουμε ένα εργοστάσιο καλών λογισμών. Να λέμε δηλαδή ότι ο Θεός με αγαπά, ότι οι άνθρωποι που είναι δίπλα με αγαπούν, δεν είναι όπως μου τα λένε οι διάφοροι λογισμοί, ότι αυτοί δεν με θέλουν, δεν με συμπαθούν κτλ. Να κάνουμε ένα εργοστάσιο καλών λογισμών, και βέβαια αυτό γίνεται και με την προσευχή και με την ευχή του πνευματικού πατέρα, με την εξομολόγηση την οποία θα κάνουμε και με τον αγώνα για να ελευθερωνόμαστε από αυτούς τους εμπαθείς, τους σύνθετους λεγόμενους λογισμούς. Επομένως, όλη η προσοχή πρέπει να δοθεί στην αρχή, όπως δίνεται η προσοχή στα φυλάκια και στα τελωνία, ώστε να μην μπαίνουν διάφοροι μέσα, διάφοροι ξένοι στη χώρα μας. Έτσι πρέπει να προσέχουμε το λογισμό. Και αν δεν προσέχουμε το λογισμό, τότε τον θεραπεύουμε, και φυσικά όταν γίνει πάθος, τότε αντιμετωπίζουμε αυτό το ίδιο το πάθος, πράγμα το οποίο θα είναι το αντικείμενο της επόμενης εκπομπής. Χαίρετε.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο.
1: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος, 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια 210-5236-263.
2: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, «Ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Λόγοι στη Γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Χρυσοπλοκότατε Πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. Η εμφανίστη της Παναγίας, μύθος ή πραγματικότητα, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Η ώρα είναι

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στο Κοροπή. 84 πυροσβέστες και 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων παίρνουν μέρος στην κατάσβεση, 4 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιές στη Γιάννουλη Σουφλίου, στο Σπήλαιο Ορεστιάδας και στα Παγούρια Κομωτινής. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ αύριο σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Στη λύση των δύο κρατών στην Κύπρο, επιμένει η Άγκυρα, σύμφωνα με δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Έως 50.000 βορειοκορεάτες στρατιώτες υπάρχουν στη Ρωσία, διαμηνύει ο Ζελένσκι και ζητά αμυντική συνεργασία με την Νότια Κορέα. Και ο καιρός έθριος σε όλη τη χώρα. 7 αμποφόροι ένταση των ανέμων που είναι βόρειοι, 37 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Σκοπή του τόπου μας. Μια εκπομπή με παραδοσιακά τραγούδια και σκοπούς από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, γεια σας. Με τη συνεργασία του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Ταξιδευτές Πολιτισμού που εδρεύει στη Δάφνη των Αθηνών, σας δίδουμε στη σημερινή εκπομπή επιπλέον ηχητικά αποσπάσματα από εκδήλωση που πραγματοποίησαν στο κλειστό γυμναστήριο Δάφνης Μιχάλης Μουρούτσος. Όσοι την παρακολούθησαν είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις δραστηριότητες του Συλλόγου και την έρευνα γύρω από το χορό και το τραγούδι διαφόρων περιοχών του ελληνισμού. Οι εκδηλώσεις αυτές θα πρέπει να πραγματοποιούνται όλο και περισσότερες, με λεπτομέρεια στην έρευνα, χωρίς προχειρότητα, από όλους τους συλλόγους της χώρας μας. Η εκπομπή μας είναι σε θέση να τις προβάλλει, εφόσον τηρούνται κανόνες που παραπέμπουν σε καλέσθητο ακρόαμα και τα τραγούδια βεβαίως δεν είναι παραποιημένα. Και είναι άξιο να σημειωθεί πως στους συλλόγους υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των πραγμάτων στο χορό και το τραγούδι. Η πρώτη ενότητα που ακούμε περιλαμβάνει τραγούδια από τα κύθυρα. Για την παραδοσιακή μουσική των κυθύρων έχει αναφερθεί παλιότερα ο αείμνηστος δάσκαλος της εθνικής μας μουσικής Σίμων Καράς. Μια παράδοση την οποία κατέγραψε σε βυζαντινή παρασημαντική στην αρχή και ύστερα την παρουσίασε στην τότε εκπομπή της ελληνικής ραδιοφωνίας «Ελληνική Αντίλαλη». Ο Σίμων Καράς διαπίστωσε ότι και σε αυτό το νησί ο συρτός είναι ο κυρίαρχος ρυθμός, άλλοτε διηρημένος και άλλοτε στην αρχική του μορφή αυτή των τεσσάρων τετάρτων. Τραγούδια από τα κύθυρα λοιπόν, με την Ελένη Μποζά στο τραγούδι και τους μουσικούς Φωτόπουλο Φάνη στη φλογέρα, Γεωργούλη Κώστα στο βιολί, Κατσούλη Τάσο στο λαούτο και Ζευγίτη Γιάννη στα κρουστά.

και από τα Κύθυρα τώρα στη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στο νομό Πέλλας και τα καμποχώρια Εδέσης με οργανικούς σκοπούς. Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία, Μακεδόν ήταν το όνομα του αρχηγού της φυλής που πρωτοεγκαταστάθηκε στη Δυτική, Νότια και Κεντρική Μακεδονία και ίδρυσε το αρχαίο Μακεδονικό Βασίλειο. Σύμφωνα με την μαρτυρία του πατέρα της ιστορίας Ηροδότου, το μακεδονικό έθνος ήταν ελληνικό φύλο και μάλιστα δωρικό, που μετακινούμενο από την εστιαιότητα της Θεσσαλίας αρχικά, κατοίκησε στις παρυφές της Πίνδου. Ο Μακεδόν, γενάρχης του βασιλικού οίκου της Μακεδονίας, ανήκε στη φυλή των Δωριαίων και ήταν Αργίος Ηρακλίδης στην καταγωγή. Ο Ηρόδοτος πάλι ονομάζει Μακεδονία την πέρα της Πρασιάδας Λίμνης και του δυσόρου όρους Χώρα, που ορίζεται προς τον νότο από τον Ποινιό και τον Όλυμπο. Οι κάτοικοι αυτής Μακεδόνες. Η μουσική της χάνεται στα βάθη των αιώνων και η σημαντική μαρτυρία αυτής είναι η οργανική της σκοπή θεμελιωμένη πάνω στους κληρονομημένους από την αρχαιότητα μουσικούς νόμους. Η οργανική σκοπή είναι τραγούδια που με το πέρασμα του χρόνου ξεχάστηκαν και έφτασαν μέχρι τις ημέρες μας μόνο οι μελωδίες τους. Ακούμε λοιπόν στην ενότητα αυτή τους οργανικούς σκοπούς Γκάιντα, Στάνκενα και έναν οργανικό συρτό. Παίζουν η μουσική Σταβιάνης Γρηγόρης Κλαρίνο, Αλλιώπης Περικλής Τρομπέτα, Κατσούλης Τάσος Λαούτο και Ζευγίτης Γιάννης Νταούλη.

0: ίχνος έχει και αυτό το δικό του χαρακτήρα. Τον πιο ζωηρό χαρακτήρα και τον πιο ιδιόρυθμο τον έχει η πατρίδα μας, η Ελλάδα. Δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε καλύτερο ορισμό στην ελληνική παράδοση από αυτόν που της απέδωσε ο Φώτης Κόντογλου. Όλα όσα την αποτελούν, τα ήθη, τα έθιμα, οι αντιλήψεις, οι ιδέες αλλά και ο χορός, η μουσική, το τραγούδι, το θέατρο και άλλα, όχι μόνο είναι μοναδικά, αλλά κυρίως βοήθησαν τον τόπο μας να ξεπεράσει ακόμα και τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία του. Αυτό τον τρόπο επέλεξαν οι ταξιδευτές πολιτισμού για να ανταπεξέλθουν, όπως μας λένε, στην σύγχρονη κρίση που βαραίνει τα τελευταία χρόνια την ελληνική κοινωνία, προσπαθώντας οι ίδιοι να προσφέρουν μία φωτεινή διέξοδο. Η αρχή έγινε από μία μικρή παρέα φίλων που όμως από την πρώτη κιόλας μέρα βρήκαν πολλούς συνοδοιπόρους γρήγορα και ανέλπιστα. Αυτή η θετική ανταπόκριση ξεπέρασε τις προσδοκίες όλων και αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη για την εξέλιξή τους. Όπως μας λένε οι ίδιοι, ήταν η καλύτερη επιβεβαίωση στην μέχρι τώρα πορεία τους. Επίσης, οι ταξιδευτές πολιτισμού μας αναφέρουν: με γνώμονα την ανιδιοτελή και ειλικρινή προσφορά στους ταξιδευτές πολιτισμού, επιχειρούμε καθημερινά να προσφέρουμε μία νότα χαράς και να κάνουμε ένα ανέμελο βήμα μακριά από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Η επίτευξη, έστω και κατελάχιστο, αυτού του στόχου δίνει αξία και όθηση στην προσπάθειά μας.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ακούμε πάντοτε ηχητικά αποσπάσματα από εκδήλωση του Λαογραφικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Ταξιδευτών Πολιτισμού που πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου του 2014 στο κλειστό γυμναστήριο Δάφνης Μιχάλης Μουρούτσος. Και από τη Δυτική Μακεδονία τώρα, στην Ήπειρο. Η ενότητα που θα ακούσουμε περιλαμβάνει τα τραγούδια «Τριγώνα», «Κοντούλα Λεμονιά», «Το Μενούσι» και «Την Ερατζιά». Παίζουν η μουσική Φωτόπουλος Φάνης Κλαρίνο, Γεωργούλης Κώστας Βιολί, Κατσούλης Τάσος Λαούτο και Ζευγίτης Γιάννης Ντέφη. Τραγουδούν το Τμήμα Παραδοσιακού Τραγουδιού του Συλλόγου και ο Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.

η εκπομπή μας θα κλείσει πάλι με υπηρώτικα τραγούδια και θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Ταξιδευτές Πολιτισμού που εδρεύει στη Δάφνη των Αθηνών για την παραχώρηση του ακουστικού υλικού. Επίσης, θερμές ευχαριστίες στον πρόεδρο κύριο Κωνσταντίνο Χολέβα και την υπεύθυνη του τμήματος παραδοσιακού τραγουδιού κυρία Βασιλική Τσίγκα. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Γεια σας.

0: Η Θεομήτωρ του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Τρεις θεομητορικές ομιλίες. Εις την γέννησιν, εις τον Ευαγγελισμόν, εις την κοίμησιν. Του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Κείμενο, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια, Παναγιώτη Νέλα. Η Θεομήτωρ από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές Τίτλοι Ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει φωτιά στο Κοροπή. Έχει οριοθετηθεί και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Μουζάκη, στον πύργο Ηλίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων οχημάτων αύριο σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας και ο τεχνικός συντήρησης που κατηγορούνται για εμπρισμό. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ξεκινά αύριο τον καθαρισμό των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου για πρώτη φορά μετά από 120 χρόνια. Συρία και Ρωσία υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τη διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν στο μέλλον των ρωσικών βάσεων σε πόλεις της Συρίας. Και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα. Βόρειοι άνεμοι, 36 βαθμοί Κελσίου αύριο στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη.

Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσει με χερουβικό ύμνο σε ήχο πρώτο. Θα το ακούσουμε σε μονοδία από τον αείμνηστο άρχοντα πρωτοψάλτη Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο.

Συνεχίζουμε τη σημερινή μας εκπομπή με ένα από τα ιδιόμυλα που ψάλλονται στον Εσπερινό της εορτής της μεταμορφώσεως του Κυρίου, «Πρώτου Σταυρού σου Κύριε», και θα ακολουθήσει το δοξαστικό του Εσπερινού «Προτυπών την Ανάσταση», σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου και σε μουσική σύνθεση του αημνήστου άρχοντος πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνου Πρίγκου. Ψάλλει Βυζαντινός χορός υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτου Αθανασίου Πέτα.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές» με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή βυζαντινής μουσικής Νικόλαο Νικολάου.

Συνεχίζουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το άλλο δοξαστικό που ψάλλεται στους Ένους, στον Όρθρο, «Παρέλαβεν ο Χριστός». Ο ήχος είναι πλάγιος του Δετάρτου και θα το ακούσουμε σε μονοδία από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο.

Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με μία επιλογή στίχων από τον Πολυέλαιο «Παντάνασα πανύμνητε» σε ήχο πρώτο και σε μέλος στη Χειραρικό, το οποίο έχει γράψει ο μουσικολογιώτατος ιατρός Εκκαλύμνου Ηλίας Πουγούνιας. Θα το ακούσουμε από την εκκλησιαστική βυζαντινή χοροδία Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης με χωράρχη τον άρχοντα υμνοδότης Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Εμμανουήλ Δασκαλάκη. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, άλλη μια εκπομπή ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές έφτασε στο τέλος της. Θερμά ευχαριστούμε τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο, και εσάς που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα, τη γνωστή ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

σειρά αναγνώσματα, αυτή την ημέρα και ώρα ακούτε την εκπομπή που προγραμμάτισε ο 89,5 ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας. Σε αυτή την πρώτη ενότητα η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει και ενίοτε σχολιάζει από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας» των εκδόσεων Γιαλέλη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, πιστοί στο ραντεβού μας και σήμερα και στην υπόσχεση που σας είχαμε δώσει ότι θα συνεχίσουμε με τα τελευταία γράμματα που αφορούν το θέμα της τάξης και της αταξίας στο σπίτι και θα ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Κυρία Ντολτό, υπάρχει μια τελευταία επιστολή για να τελειώνουμε με την αταξία. Ξεκινάει με μια μαρτυρία που νομίζω ότι θα σας ευχαριστήσει. Σας γράφει μια μητέρα. Είπατε ότι τα παιδιά διαπλάθουν τους γονείς τους σιγά σιγά. Συμφωνώ απολύτως. Όταν γεννήθηκε η μικρή μου κόρη, σκέφτηκα ότι τα βρέφη είναι από την αρχή πραγματικά βρέφη, ενώ οι γονείς γινόντουσαν πραγματικά γονείς μέρα με τη μέρα και ότι αυτό αποτελούσε μια ολόκληρη εξέλιξη. Εν συνεχεία, σας ζητάει να μιλήσετε για την αταξία. Γράφει ακριβώς. «Εγώ είμαι τακτική μέσα στο χώρο, αλλά ακατάστατη στο χρόνο. Είμαι δηλαδή εντελώς ανίκανη να τηρήσω ένα ωράριο. Τάιζα το μωρό μου, έχει ένα μωράκι 4 μηνών, όταν το ζητούσε, απλώς και μόνο επειδή δεν κατάφερνα να σεβαστώ ένα ωράριο. Κατά παράδοξο τρόπο, τα ξυπνητήρια, τα ρολόγια του τοίχου ξεχαρβαλώνονται όταν τα κοιτάζω. Δεν είμαι ποτέ στην ώρα μου και αναρωτιέμαι αν αυτό είναι καλό για το μωρό μου. Την ταΐζω όταν πεινάει. Την κάνω μπάνιο όταν είναι βρώμικη. Και καμιά φορά το πρωί την πηγαίνω περίπατο γιατί έτσι μπορώ να κάνω κάτι άλλο το απόγευμα. Έχω ακούσει παιδιάτρους και παππούδες να λένε συχνά ότι ένα μωρό έχει ανάγκη από τακτικά ωράρια. Οι παππούδες κυρίως τις λένε ότι θα κακομάθει το παιδί της με το να ικανοποιεί και τις παραμικρές του επιθυμίες μόνο και μόνο επειδή δεν μπορεί να τηρήσει ένα ωράριο. Παρατηρεί με χιούμορ ότι η κόρη της φαίνεται πολύ φυσιολογική για την ώρα παρόλα αυτά. Σας ρωτάει όμως εάν η στάση της μπορεί να έχει συνέπειες μελλοντικά. Αυτή η επιστολή σας λέω είναι πολύ ενδιαφέρουσα, διότι δείχνει ότι οι άνθρωποι έχουν μια αφηρημένη ιδέα για τους γονείς και συνηθίζουν να έχουν μια ζωή που καθορίζεται από το ρολόι. Κι όμως οι άνθρωποι πρόσφατα άρχισαν να ζουν σε σχέση με την ώρα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα ζούσαν ανάλογα με τις ανάγκες τους και τις εποχές. Τώρα, για παράδειγμα, τα παιδιά πρέπει να πίνουν καθημερινά χυμούς φρούτων. Όταν όμως δεν υπήρχαν μέσα συγκοινωνίας, δεν υπήρχαν φρέσκα φρούτα το χειμώνα. Τα έβγαζαν πολύ καλά πέρα και χωρίς αυτούς τους περίφημους χυμούς πορτοκαλιών που οι μητέρες θεωρούν απαραίτητο να δίνουν στα παιδιά τους. Παρόλα αυτά οι άνθρωποι δεν έπασχαν από αβιταμίνωση. Για να επανέλθουμε λοιπόν στο ερώτημα αυτής της κυρίας, θεωρώ ότι κάθε παιδί έχει τη μητέρα που του ταιριάζει εφόσον αυτή το γέννησε. Δεν πρέπει να ανησυχεί για το μωρό της. Ίσως ενοχλεί το σύζυγό της, τους φίλους και τους γνωστούς της, που δεν μπορεί να τηρεί ωράρια, εάν για παράδειγμα τους καλεί για φαγητό στις 1 και το γεύμα είναι έτοιμο στις 3. Διαμαρτύρονται, δεν πεινάνε πια, δεν ξέρω. Αυτό το μωρό όμως, που έχει αυτή τη μητέρα, που το είχε στην κοιλιά της και έζησε σύμφωνα με τους δικούς της ρυθμούς και με το δικό της τρόπο, ανατρέφεται φυσιολογικά από αυτή τη μητέρα που είναι η μητέρα του. Αυτό που θα είναι πολύ πιο σοβαρό είναι εάν τώρα αυτό το παιδί πήγαινε σε παιδικό σταθμό.
Ο εξανθρωπισμένος ρυθμός του, ο ρυθμός της σχέση με τη μητέρα του που είναι γι' αυτό εντελώς κανονικός,

Coast θα άλλαζε και θα το αποδιοργάνωνε. Εάν τώρα αυτό το κοριτσάκι έχει πάρει, όπως λέμε, από το σόι της πατρικής οικογένειας και αν σε αυτή την οικογένεια οι γυναίκες έχουν τακτικούς ρυθμούς διατροφής και ζωής, τότε όταν θα γίνει 2,5-3 ετών θα πηδεί από τη μητέρα της και θα τη βασανίζει. «Μαμά, πρέπει να βγούμε. Μαμά, πεινάω». Και σιγά σιγά η μητέρα θα συνηθίσει. Όπως τη διέπλασε ήδη το παιδί της όταν ήταν μωρό, θα τη διαπλάσει και όταν μεγαλώσει. Και έπειτα, εάν η κορούλα της ενοχλείται στις κοινωνικές της σχέσεις με τους άλλους, θα βοηθήσει τη μητέρα της να ανασυγκροτηθεί. Η στοργή που τρέφουμε προς τους άλλους μας βοηθάει να κάνουμε παραχωρήσεις. Θεωρώ εξάλλου ότι αυτή η γυναίκα τα καταφέρνει μια χαρά. Μπορεί λοιπόν να συνεχίσει. Να ησυχάσουν λοιπόν και οι γιαγιάδες, κυρία Ντολτό. Δεν θα γίνει ένα κακομαθημένο παιδί. Δεν θα γίνει πιο κακομαθημένο από τη μητέρα του, η οποία δεν μοιάζει να είναι μια κακομαθημένη γυναίκα. Έχει τους δικούς της ρυθμούς ζωής που είναι διαφορετικοί από τον άλλον. Δεν ρυθμίζεται με βάση το ρολόι, αλλά με βάση τον εαυτό της. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Πρέπει να δεχόμαστε τον εαυτό μας όπως είναι και να καταλάβουμε ότι τα σκυλιά δεν γεννάνε γατάκια. Αυτή η μητέρα δεν μπορούσε να κάνει ένα άλλο παιδί παρά αυτό που είχε μέσα στην κοιλιά της και το οποίο προσαρμόστηκε στους ρυθμούς της και ένιωθε πολύ καλά. Για την ώρα λοιπόν όλα πάνε καλά. Αυτή η γυναίκα έχει αρκετό χιούμορ και σεβασμό για το παιδί της και αυτό θα συνεχιστεί και την ημέρα που το παιδί θα υποχρεωθεί να ρυθμίσει τις μέρες του σύμφωνα με το χρόνο που θα το επιβάλλει το σχολείο. Αυτή η στιγμή όμως απέχει πολύ. Ας μην ανησυχεί.

Θα προσεγγίσουμε τώρα ένα θέμα που κάνει πολλές μητέρες να αισθάνονται ένοχες, κυρία Ντολτό. Το θέμα λοιπόν αυτών των γυναικών, οι οποίες με το να θέλουν να αφοσιωθούν στο παιδί τους και να παραμείνουν στο σπίτι, καταλήγουν να εξαγριώνονται και μαζί του και με τον εαυτό τους. Τι θα απαντούσατε? Είπα ότι η παρουσία της μητέρας είναι απαραίτητη για το παιδί της, κατά τη γνώμη μου, ως τη στιγμή που το παιδί έχει επαφές με τον άλλο μέσω του βαδίσματος και της σωστής ομιλίας. Δηλαδή για τα παιδιά που έχουν αναπτυχθεί υγιώς γύρω στην ηλικία των 25-28 μηνών. Εν συνεχεία, εάν η μητέρα παραμένει στο σπίτι, δεν είναι υποφελές για το παιδί, παρά μόνον εάν έχει επαφές με ενήλικες και με άλλα παιδιά. Γι' αυτό το λόγο συμβούλευσα τις μητέρες που παραμένουν στο σπίτι να έρχονται σε επαφή με άλλες μητέρες και να συγκεντρώνονται ανά τρεις ή τέσσερις για να κρατούν τα παιδιά, η κάθε μια με τη σειρά της μέσα στην εβδομάδα, ώστε τα παιδιά να συνηθίζουν να βρίσκονται μαζί. Άλλωστε κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει από πολύ νωρίς και να αλληλοβοηθούνται οι γυναίκες. Υπάρχουν πολλές τέτοιες ευκαιρίες ή ακόμα, όπως συμβαίνει με τα μικρά παιδιά, μπορούν πολλές μητέρες να συγκροτούν μια ομάδα και να συνεννοούνται ώστε μία από αυτές, κάθε Τετάρτη ας πούμε, να μαζεύει όλα τα παιδιά και να οργανώνει μια δραστηριότητα. Τη μία Τετάρτη μία μπορεί να βάζει τα παιδιά να κάνουν μαριονέτες. Την επόμενη Τετάρτη μια άλλη μητέρα μπορεί να τα πηγαίνει περίπατο και ούτω καθεξής. Οι μητέρες δεν θα πρέπει να αισθάνονται απομονωμένες μαζί με τα παιδιά τους και αναγκασμένες να τους προσφέρουν τα πάντα, αλλά να αλληλοβοηθούνται. Τα παιδιά οφείλουν να μάθουν να είναι κοινωνικά και για να το επιτύχουν πρέπει να είναι πρώτα οι μητέρες κοινωνικές μεταξύ τους.

«Άρα, κύριε Αντολτό, τι θα συμβουλεύατε αυτές τις μητέρες που ζουν απομονωμένες?» «Να σας πω, υπάρχουν μητέρες που ζουν απομονωμένες στο σπίτι τους και αγανακτούν όταν ασχολούνται μόνες τους με τα παιδιά τους. Βράζουν στο ζουμί τους, όπως λέμε, και φυσικά δεν είναι καλές με τα παιδιά τους. Σε αυτή την περίπτωση, και αν δεν μπορούν να βλέπουν άλλες μητέρες τη διάρκεια της ημέρας, είναι προτιμότερο να εργαστούν και να βάλουν τα παιδιά τους στο παιδικό σταθμό. Καλύτερα μια μητέρα που είναι ήρεμη και δεν τη βλέπει το παιδί παρά μόνο το βράδυ, από μια μητέρα εκνευρισμένη που τραβάει τα μαλλιά της, που φωνάζει όλη την ημέρα και η οποία όταν το βράδυ επιστρέφει ο σύζυγος είναι εξαντλημένη. Εάν τώρα μια μητέρα θέλει να παραμείνει στο σπίτι όλο το διάστημα της ανατροφής των παιδιών της, μπορεί να το κάνει, εφόσον όμως δεν φτάνει στα όρια νευρικής κρίσης όταν έρχεται το βράδυ.

Κύριε Αντολτό, μια γυναίκα παρατηρεί ότι τα παιδιά έχουν ίσως περισσότερη ανάγκη της μητέρας τους στο σπίτι όταν πάνε στο δημοτικό, όταν πρέπει να κάνουν τα μαθήματά τους, παρά όταν είναι μικρότερα από 3 ετών. Όταν τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο όλη τη χρονιά, γράφει, δεν σημαίνει ότι έχουν λιγότερη ανάγκη από τη μητέρα τους όταν γυρίζουν σπίτι. Υπάρχουν επίσης και οι περίοδοι των διακοπών. Φανταστείτε τι συμβαίνει με τα παιδιά που μένουν μόνα στο σπίτι τους επί 12 ώρες και είναι μόνο τους υπεύθυνα για τον εαυτό τους. Και απαντάει Ντολτό. Ακούστε, είναι σίγουρα πολύ ευχάριστο για τα παιδιά να έχουν μια μητέρα που ασχολείται μαζί τους όταν επιστρέφουν από το σχολείο. Όσον αφορά όμως τις ημέρες της άδειας και των διακοπών, είναι χρήσιμο να ασχολούνται με ενδιαφέρουσες ψυχαγωγίες, κυρίως μετά τα 6-7 χρόνια. Από τη στιγμή που η μητέρα είναι συχνά απασχολημένη με τις δουλειές του σπιτιού και δεν διαθέτει αρκετό χρόνο, είναι σημαντικό για τα παιδιά να μπορούν να απασχολούνται με δημιουργικές δραστηριότητες εκτός σπιτιού. Και επιπλέον, τα παιδιά έχουν ανάγκη να βρίσκονται με άλλα παιδιά, θα σας το λέω συνέχεια αυτό.

Κυρία Ντολτό, κάποια μέρα μιλήσατε για ένα τετράχρονο κοριτσάκι που ήταν ανυπόφορο. Και απαντάει Ντολτό. Επρόκειτο για ένα κοριτσάκι για το οποίο η μητέρα έλεγε ότι είχε γίνει ο μικρός Χίτλερ του σπιτιού. Επιπλέον, κανένας δεν καταλάβαινε για ποιο λόγο η πρωτότοκη κόρη, την οποία η μητέρα δεν είχε κρατήσει στο σπίτι όταν ήταν μικρή, είχε γίνει πηγή οδύνης για τη μικρότερη και έκανε ό,τι ήθελε. Νομίζω ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στις σχέσεις μεταξύ του παιδιού και της μητέρας του και γι' αυτό τη συνέστησε να ξαναεργαστεί. Είναι αρνητικό όταν ένα παιδί 4 ετών μένει στο σπίτι χωρίς να αισθάνεται ούτε αυτό καλά ούτε τα άλλα μέλη της οικογένειας. Η μητέρα και τα παιδιά μένουν μαζί στο σπίτι για να έχουν περισσότερες συναλλαγές και να μοιράζονται τη χαρά να βρίσκονται μαζί. Διαφορετικά δεν αξίζει τον κόπο. Εφόσον μετά την ηλικία των 3 ετών ένα παιδί δεν έχει πια ανάγκη τη μητέρα του, η καλύτερη λύση για το συγκεκριμένο κοριτσάκι και τη μητέρα του ήταν να χωριστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό το κοριτσάκι δεν ήταν ευτυχισμένο και δηλητηρίαζε τη ζωή του και κυρίως τη ζωή της αδελφής του.

Κυρία Ντολτό, μας γράφει μια μητέρα. Έχω ένα υγιές αγοράκι 16 μηνών, το οποίο τρέφεται σωστά, κοιμάται ελαφρά, αλλά καλά. Με δύο λόγια, πρόκειται για ένα παιδί που μεγαλώνει χωρίς πρόβλημα. Είναι όμως ιδιότροπο. Ουρλιάζει όλη την ημέρα. Γράφει η μαμά. Εάν για κακή μου τύχη δεν στρέψω το κεφάλι μου τη στιγμή που μου το ζητάει, δεν αντέχεται. Δεν είναι ίσως σωστό να μιλάει κανείς έτσι για το παιδί του, αλλά σήμερα δεν αντέχω πια άλλο. Και περιγράφει μια τυπική μέρα. Το πρωί είναι κάτι τρομερό. Όταν ξυπνάει γύρω στις 7 αρχίζουν τα ρουλιαχτά. Από τη στιγμή που είδε τον πιπερό του, δεν αντέχει να περιμένει μέχρι να ζεσταθεί. Τα πράγματα χειροτερεύουν όταν έρθει η στιγμή να το πλύνω. Αρνείται την επαφή με το νερό. Δεν καταφέρνω να του πλύνω το πρόσωπο, ούτε τίποτε άλλο. Ούτε ακόμα να του καθαρίσω τα αυτιά ή να του κόψω τα νύχια. Είμαι εκφύσεως πολύ υπομονετική, αλλά ομολογώ, εδώ και 3 ή 4 εβδομάδες δεν έχω πια υπομονή και κάνω ενέργειες για τις οποίες αργότερα μετανιώνω και φυσικά χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Να πω όμως και κάτι άλλο. Αν για παράδειγμα βγω έξω από το δωμάτιο και μείνει με τον πατέρα του, είναι πολύ πιο ήρεμος. Σας γράφω όλα αυτά γιατί υπάρχουν πράγματα που δεν τολμάει κανείς να διηγηθεί ούτε στο σύζυγό του. Προφανώς, όταν ο σύζυγος επιστρέφει το βράδυ στο σπίτι και βρίσκει το παιδί πολύ ήσυχο, έχει την τάση να πιστέψει ότι η γυναίκα του υπερβάλλει. Και απαντάει Ντολτό. Και όπως τα λέτε, βρίσκει μια σύζυγο καταπονημένη, έτοιμη να καταρρεύσει. Νομίζω ότι είναι ένα παιδί πολύ έξυπνο, το οποίο από ό,τι μου φαίνεται δεν μιλάει. Γι' αυτό ακριβώς φωνάζει για να εκφραστεί. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι από την ηλικία των 9-10 μηνών οι γονείς δεν χρησιμοποιούσαν λόγια για να κατονομάσουν τα αντικείμενα που άγγιζε, αυτό που μπορούσε να κάνει δηλαδή. Γι' αυτό το παιδί η μητέρα αντιπροσωπεύει ένα μέρος του εαυτού του, το οποίο το απέσπασαν και εφόσον δεν του το εξήγησαν με λόγια, δεν καταφέρνει να το αντικαταστήσει και να ξεκινήσει μια επικοινωνία μαζί της. Δεν ξέρω τίποτα να σας πω. Όλα αυτά είναι υποθέσεις. Ίσως ακόμα αυτό το παιδί να μην συναναστρέφεται αρκετά με άλλα παιδιά. Μα κυρία Ντολτό, ένα παιδί 16 μηνών έχει ανάγκη άραγε να βλέπει άλλα παιδιά? Και απαντάει. Βεβαίως, στους 9 μήνες από τη στιγμή που το παιδί μπουσουλάει έχει ανάγκη να μάθει να αγγίζει όλα τα πράγματα του σπιτιού, ξέροντας την ονομασία τους. Ίσως το πρόβλημα αυτού του παιδιού να προέρχεται από το ότι η μητέρα του το μετέτρεψε σε πράγμα, το οποίο πλένει, ταΐζει κλπ. Ένα παιδί όμως 16 μηνών θα μπορούσε κάλλιστα να πλατσουρίζει μόνο του στα νερά. Δεν υπάρχει λόγος να το πλένει. Εφόσον η μητέρα είναι στο σπίτι, να αφήνει το νερό του μπάνιου να τρέχει, να το βάζει μέσα και αυτό είναι όλο. Το παιδί διασκεδάζει και ύστερα από μισή ώρα θα είναι καθαρό. Είναι ένα παιδί που φαίνεται ότι δεν ζει όπως ένα παιδί της ηλικίας του. Όσον αφορά τη μητέρα, νομίζω ότι έχει πράγματι ανάγκη να ξεκουραστεί, ώστε όταν επιστρέφει ο σύζυγός της να μπορεί να είναι ακόμα η γυναίκα του. Μα κυρία Ντολτό, δεν βλέπετε ότι την έχουν ξεπεράσει τα γεγονότα? Μα φυσικά, σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε όμως να δοκιμάσει να βρει μια γυναίκα να κρατάει το παιδί ή να το πάει σε ένα παιδικό σταθμό όλη την ημέρα, για 3 ή 4 τουλάχιστον εβδομάδες, όσο του συνέλθει. Να πηγαινοφέρνει το παιδί ο πατέρας, ώστε αυτή να μην κουράζεται. Αυτή τη στιγμή η μητέρα έχει κατάθλιψη. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο το παιδί δεν ξέρει πια τι να κάνει και είναι όλο νεύρα. Δεν έχω όμως στη διάθεσή μου περισσότερα στοιχεία για να πω περισσότερα πράγματα. Μπορώ απλώς να παρατηρήσω ότι ένα παιδί που θέλει να παίζει με το νερό είναι ένα παιδί ισορροπημένο. Ένα παιδί ηρεμεί επίσης όταν είναι μόνο με τον πατέρα του. Το έχω πει πολλές φορές.

Κύριε Ντολτό, αφήνω αυτή την επιστολή για να σας θέσω μια γενικότερη ερώτηση. Δεν φοβάστε μήπως βάλετε σε σκέψεις πολλές μητέρες λέγοντας ότι στην ηλικία των 16 μηνών δεν είναι απαραίτητο να καθαρίζουμε τα αυτιά, να κόβουμε τα νύχια ή να πλένουμε το πρόσωπο ενός παιδιού? Απαντάει Ντολτό. Ναι, αλλά βλέπουμε ότι αυτό το παιδί δεν είναι σαν τα άλλα. Το να το πλύνεις είναι σαν να του αφαιρείς το δέρμα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε έτσι. Στην περίπτωσή του όμως, είναι προτιμότερο να μην το ενοχλούμε με τις καθημερινές φροντίδες για την καθαριότητα. Έχω την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα παιδί που αισθάνθηκε ότι η μητέρα του το χρησιμοποίησε σαν αντικείμενο. Η μητέρα μοιάζει να φοβάται και το παιδί δεν νιώθει ασφάλεια κοντά της. Η απόδειξη είναι ότι όταν είναι ο πατέρας στο σπίτι, τον οποίον δεν βλέπει συχνά και δεν τον κυνηγάει από πίσω, όπως λέμε, το παιδί είναι φρόνιμο. Αυτό το παιδί με κάνει να σκέφτομαι ένα πίνακα που παριστάνει ένα ξεπουπουλιασμένο κοτόπουλο και η μητέρα τραβάει τα μαλλιά της. Δηλαδή, κυρία Ντολτό, να μην τραβάει τα μαλλιά της? Βεβαίως όχι. Απλά σας λέω και ακούστε το. Να μην ασχολείται πολύ με την καθαριότητα. Να το βάζει στην πανιέρα και να το αφήνει να διασκεδάζει. Και όταν το παιδί φωνάζει, αυτή να τραγουδάει. Αυτό είναι όλο. Άραγε θα το καταφέρει? Νομίζω ότι χρειάζεται απλώς να αναπαυθεί και να ανακουφιστεί. Έτσι θα μπορέσει να ακούσει και να χαρεί το παιδί της.

Και η τελευταία ερώτηση για σήμερα. Μια άλλη μητέρα σας γράφει: «Έχω ένα κοριτσάκι που δεν είναι ακόμα ενός έτους. Όταν δεν κλαίει, το λατρεύω. Άδικα προσπαθώ να λογικευτώ. Όταν κλαίει, εγώ φωνάζω πιο δυνατά από αυτήν. Μπορείτε να μου πείτε τι θα έπρεπε να κάνω όταν εκρήγνει με?» Έχω την εντύπωση ότι η κόρη μου με φοβάται μερικές φορές. Απαντάει ντολτό: «Δεν με εκπλήσει. Αυτή η γυναίκα δεν καταφέρνει να ελέγξει τον εαυτό της. Άλλωστε το αποδεικνύει και ο τρόπος που γράφει. Είναι μια γυναίκα στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Αγαπάει φυσικά την κορούλα της. Στην πραγματικότητα όμως αγαπάει ένα φανταστικό παιδί και όχι ένα πραγματικό. Πρέπει να κάνει οπωσδήποτε μια ψυχοθεραπεία. Και είμαι σίγουρη ότι θα ξαναθυμηθεί καταστάσεις όπου την είχαν χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο όταν βρισκόταν στην ηλικία που φώναζε. Διότι μια γυναίκα συμπεριφέρεται στο παιδί όπως συμπεριφέρονταν και σε αυτήν. Όχι αναγκαστικά η μητέρα της, αλλά ίσως ένα τυχαίο πρόσωπο. Εν πάση περιπτώσει, έχει δίκιο να ανησυχεί. Πρέπει να ξεκινήσει μια ψυχοθεραπεία. Όχι να πάρει φάρμακα για να ηρεμήσει, δεν πρόκειται γι' αυτό. Να ξεκινήσει μια ψυχοθεραπεία ώστε να καταλάβει, μιλώντας με κάποιον άλλον σε τακτά χρονικά διαστήματα, τι συμβαίνει μέσα της όταν το παιδί της εκδηλώνει ζωντάνια και ευαισθησία.

0: Με την ελπίδα ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα εκπομπή και σήμερα, σας αποχαιρετάμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που ήταν στον ήχο.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
5: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Συνδεόμαστε με την Ιερά Μονή Παναγία Σουμελά Βερμίου για την ακολουθία του Εσπερινού και την παράκληση στην Θεοτόκο.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριε ο Θεός με μεγαλύτη φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενεδύσου, αναβαλόμενος φως ο σημάτων, εκτείνων των ουρανών ο σιδέν, ως εγάζων εν είδαση τα υπερώ αυτού, ότι δίνευ την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ρέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλεια αυτής που κληθίζεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα από επιτιμήσεως φεύξονται από φωνής βροντής σου δηλειάς αναβαίνουν στην όρη και κατεβαίνουν σπεδία εις των τόπων όν εθεμελίωσες αυτά, όριον έθω παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψε την γη. Ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξη, αναμέσ των ωραίων διελεύσονται είδεται, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσουν, εκ μέσου των μετρών δώσους η φωτή. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορτασίζεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτοντες κτίνεσαι και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγινάρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπων, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορτασίσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ασεφύτευσα. Εκεί η στουρθία ενωσεύσουσα, του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρυτα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης ελλήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθις σκότος και γένετο νύξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιτασίσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτήσεώς, αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπετά μου και συναριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκοντος τον έπλασε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος ο κόσμος, δούνε την τροφήν αυτών, εις εύκαιρον δόντος αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πλησίσονται Χριστότητος, αποστρέψοντος δέσου το πρόσωπο ταρακτήσονται, άνταν ελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσι, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιζήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου του αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμονας των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη, και άνομοι ώστε μη υπάρχουν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού.
έθι σκότος και γέννητον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νύ και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Λέησον και λέησον Κύριε λέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπερ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Ταύτης Παντελεήμονος Ιερομονάχου και της Συνοδείας αυτού,

0: άνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν διές πέρα ταύτη. Αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων, το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφ' ημάς, καθάπεν υπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός ο Κύριε δαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει

0: μας εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμαζας κατά πρόσωπο πάντων το λαό, φως της αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιός σου πάσζον. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής νεκρούς αιώνους, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, επίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάβα. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλεος σου, ό,τι επισύλπησα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών, Κύριε, προς εκατέφυγον. Διδαξών μου του πείν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς.

Έλεος, και κατά το πλήθος των ηθυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και των πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγοι σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες στην ελήφθη και εν αμαρτίες εκκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησε στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με εις όπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειον λευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγκαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου αγκαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ότι ή θέλεις τα θυσία να έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου σου δενώσει. Αγάθινο Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεπτυχώς.

Πάντων ημώντων εν κατανοίξη μετεχόντων εις την ιεράν παράκλησιν ταύτην μετά των οικείων ημών, πάντων των αδελφών ημών, των εν ποιμής λήψες η ανάγκη.

Η και εσύ Ιησού Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου του και ιδρυτού της Εκκλησίας.

0: Άγιος.
1: Σπολέτη Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος του Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος του Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος του Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τους αναμίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαστε τα ασθενεία ημών. Έλεγε το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγίαστε το όνομά σου, ήλθε τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσο του ουρανού και επί της γης. Λάβτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφείληματα ημών, ως και εμείς αφήνουν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς

προσκυνητών και αφιερωτών της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης, των δούλων του Θεού, των εγκατανοίξη μετεχών, των εν τη Ιερά Παράκληση Ταύτη μετά των οικείων ημών, πάντων των αδελφών ημών, των εν λοιμής λήψεις οι ανάγκες διωγμό πολέμου,

των περάκων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν και ήλαιος γενήμην δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομαι.

0: σε Κύριος ο Θεός, την Αγία και αμόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Διαγία αυτού Εκκλησία, Ιεράμονη και Μητροπολιτά αυτή, εις αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτόκεσο, σον ημάς.
0: Την Ιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα, να συγκρίτω στον Σεραφείμ,

προσάψω της ευχαριστίας ανθών περ απείλασα το σοδωρημάτων και της εις αμετρήτου Χριστότητος. Γιατί φεύγετε, αδελφοί μου? Δεν τελείωσε η παράκληση προς την Κυρία Θεοτόκο. Λίγες ημέρες, αγαπητοί πατέρες, κύριε Πρόεδρε, εντιμότατα μέλη, αγαπητοί μου αδελφοί, μας χωρίζουν από τη μεγάλη θεομητορική εορτή, την εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και τα ευσεβή τέκνα της προστρέχουν στους ιερούς ναούς και στα μοναστήρια που είναι αφιερωμένα στη χάρη της και ανηφορίζουν πολύ άριθμα και εδώ στο ιερό τέμενό της, στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας του Μελά, ακολουθώντας την αγιασμένη παράδοση των πατέρων και των μητέρων τους που συναθριζόταν από όλα τα μέρη του Πόντου στην ιστορική μονή της Παναγίας του Μελά για να προσκυνήσουν και να ασπαστούν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Μητέρας τους για να της αποδώσουν την τιμή και τον σεβασμό τους και να της εκφράσουν την απέραντη αγάπη τους για τη στοργή και την προστασία που τους προσέφερε. Τι και αν οι ιστορικές εξελίξεις μετέβαλαν τις συνθήκες και ανέτρεψαν τα κατάνθρωπον δεδομένα, τι και αν η χαριτόβλητη εικόνα της σουμαλιώτισσας Παναγίας, η ιστορηθήσα υπό του Αποστόλου Λουκά η ερωτά του, ποτίστηκε με τα δάκρυα των ποντίων που ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές τους αιστείες και έγινε και εκείνη πρόσφυγας μαζί τους για να τους παρηγορεί και για να τους προστατεύει. Τι και αν η παλέφατη και θαυματουργή εικόνα δεν βρίσκεται στο ιστορικό μοναστήρι της στην Τραπεζούντα, αλλά στο νέο κατοικητήριό της, στο όρος Βέρμιο της Συμμαθίας. Η αγάπη των ευσεβών τέκνων της παραμένει, αδελφοί μου, η ίδια και η σχέση τους με την Παναγία Μητέρα του Κυρίου και Μητέρα τους σταθερή και αδιασάλευτη. Δεν εξαρτάται ούτε από τον τόπο, ούτε από την απόσταση που μπορεί να τους χωρίζει, γιατί η σχέση κάθε ποντίου με την Παναγία σου Μελά και την χαριτόβλητη εικόνα της είναι σχέση μυστική και πνευματική, όπως είναι και η σχέση κάθε ανθρώπου με τη μητέρα του. Γιατί η μητέρα μας είναι η Υπεραγία Θεοτόκου. Μητέρα που μας την χάρισε η ασπλαχνία του Υιού της και Κυρίου μας. Μητέρα μας είναι η Κυρία Θεοτόκος, μας περιμένει πάντοτε με ανοιχτή την αγκάλι για να ακούσει τα αιτήματά μας, τους πόνους μας και τις δυσκολίες μας και να μας βοηθήσει και να μας παρηγορήσει. Μητέρα μας είναι η Παναγία μας, αδελφοί μου, που μεριμνά για όλους μας με στοργή και ενδιαφέρεται για το μέλλον μας, όχι μόνο, προσέξτε, εδώ στη γη, αλλά και στο αιώνιο, στο ουράνιο μέλλον. Μητέρα μας είναι, μας προσφέρει
καθημερινά τα δώρα της αγάπης της. Μας προσφέρει την ευλογία και την προστασία της. Μας σκεπάζει και αποδιώκει κάθε τι που μας απειλεί. Πώς να μην είμεθα ευγνώμονες για τις άπειρες δωρεές και τις αμέτρητες ευεργεσίες της υπεραγίας Θεοτόκου, της Παναγίας Μητέρας μου. Αλλά αδελφοί μου, και πώς να μην ευρισκόμεθα και εμείς, όπως και ο ιερός ποιητής του παρακλητικού της κανόνου, σε αμηχανία, με ποιο δώρο μπορούμε να τις εκφράσουμε την ευχαριστία μας για όλα όσα μας χαρίζει. Αυτή την απορία μας τις ψελίσαμε και σήμερα ψάλλοντες. Τι σιδώρο προσάξω της ευχαριστίας ανθών περαπήλαυσα των σοδωρημάτων και της εις αμετρήτου Χριστότητος. Τι να προσφέρει κανείς, αδελφοί μου, στη Μητέρα του Θεού? Τι μπορεί να είναι αντάξιο του πλήθους και του μεγέθους των δωρεών της και της ευσπλαχνίας της? Τίποτε ασφαλώς κατά το ανθρώπινο. Υπάρχει όμως, πατέρες και αδελφοί μου, ένα δώρο το οποίο είναι εξαιρετικά ευάρεστο στην Παναγία Μητέρα μας. Είναι αυτό που επιθυμεί να της χαρίσει το κάθε τέκνο της, ο κάθε άνθρωπος που ομολογεί ότι την αγαπά και θέλει να της εκφράσει την τιμή και τον σεβασμό του. Και ποιο είναι αυτό? Είναι, αδελφοί μου, η προσπάθειά μας να ζούμε την εν Χριστώ ζωή, να ζούμε εφαρμόζοντας το θέλημα του Υιού της, όχι στα λόγια, όχι όταν οι συνθήκες είναι εύκολες και οι εντολές του δεν προσκρούν στις αδυναμίες και τα πάθη μας. Θέλει η υπεραγία Θεοτόκος να αγωνιζόμεθα για να διατηρούμε την ψυχή και το σώμα μας καθαρά από την αμαρτία, για να ενοικεί μέσα μας ο Χριστός, όπως ενίκησε και σε εκείνη, ώστε να μας αγιάζει η χάρη του Χριστού. Θέλει η Κυρία Θεοτόκος να την υμνούμε και να την δοξολογούμε κατά το δυνατόν, ψυχές καθαρές και αρρυπώτες χείλες. Θέλει να ασπαζόμεθα τη σεπτή και χαριτόβρητη εικόνα της με συνέστηση της αμαρτωλότητός μας, αλλά και να τη ζητούμε να μας χαρίζει όχι μόνο τα υλικά αγαθά, αλλά και πάντα τα προσωτηρία, αιτήματα και ζωή την αιώνιο. Και απόψε, καθώς στάμεθα ενώπιον της ιστορικής και θαυματικού εικόνου της Παναγίας της Ουμολιωτήσης, της Μητέρας των Ποντίων, αλλά και όλων όσων την ευλαβούνται στα πέρατα του κόσμου, την οικετεύουμε και την παρακαλούμε θερμά για μία ακόμη φορά. Την οικετεύουμε και την παρακαλούμε να σκέπει με την αγάπη της και να προστατεύει τον ποντιακό ελληνισμό σε όλη τη γη, να διατηρεί ασφαλή την πατρίδα μας από κάθε κίνδυνο και κάθε επιβολή, και να διαφυλάτει ιδιαίτερως τους νέους μας από τις ειρήνες και τους πειρασμούς του κόσμου, και να μας αξιώσει να εορτάσουμε με χαρά και προετοιμασμένη κατάλληλα τη μεγάλη εορτή της κοιμήσεώς της. Εύχομαι, αδελφοί μου, η Κυρία Θεοτόκος να μας χαρίσει
την ευλογία της. Ευχαριστούμε ιδιαίτερος τον Θεοφιλέστατο, ο οποίος μας έψαλε απόψε την Μαρτίν παράκληση στην Παναγία τους Αγίους Ιεροψάλτας, και όλους εσάς που ήρθατε για να τιμήσουμε την Παναγία μας. Εύχομαι καλή Παναγιά όλο το υπόλοιπο διάστημα το οποίο μας έχει απομείνει μέχρι την εορτή του 15 Αυγούστου. Αμήν.

0: Παναγία.
1: Ο Θεός μας και η Παναγία.
0: Μαζί.
2: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Παναγίας Σουμελά Βερίας για την ακολουθία του Εσπερινού και της παράκλησης της Θεοτόκου.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
2: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
5: Καλές βουτιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμων ο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψας τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις τούτε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εις κοινόμενοι λέγονται εσμή έβγε έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφραθήτωσαν οι πισιπάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε φυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς, καθάπεριν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σι, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συντιά σωμάτο φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστιτεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθη ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδου τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδου στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σεβόμων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσωμεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, Χαίρε κυοφορού οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενό αλήτρο την εχμαλώτη, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πανταπόθο νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνη ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλου είναι τη κάτω και τον άνω, ουδόλο απίνω απερίγραπτο λόγο. Σιγατάβαση γάθε οικείου, μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ παρθένου Θεολίπ το ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχεία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου σωρώμενε επί Θεοτόκε. Απορού σιγαρ λέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα. Ημεί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επιμήν υπάρχουν ω Θεό, διημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γαρτόμοιον καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη ύποόσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδύσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείροντε τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπα νύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σιβοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχος στρατηγώτα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εις προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σόνιων και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόψεων, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παροντιβίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθνία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

τα ποίηματα, τόμος πρώτος του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις Τρία Φύλλα, Αθήνα, 1981.

Πάτρις Λουμούμπα. Σκοτεινιασμένη η μπαρμπαριά και εσύ λαμπρή συναστεριά. Στάθηκα και απικάστηκα και έστρωσα κάτω τα χαρτιά. Όμως εσύ πεθαίνοντας έλαμψες τόσο δυνατά. Τα λόγια τα κατάκαψες κι είδα τα χέρια μου γυμνά και τα χαρτιά μου ψεύτικα. Η ποίηση είναι η σκαλοσιά για τα λαμπρά και τα υψηλά. Μα εσύ πως χτες θα σ' έφτανα. Ψήλωσες και μεγάλωσες και όμορφα ρούχα ντύθηκες. Είναι τα ξόμπλια μου φτηνά κι είναι μικρά τα μέτρα μου και δεν τα καταδέχεσαι, άγγελε μαύρε, ποιητή, φίλε και συνομήλικε. Για τούτο και δεν το μπορώ ποιότερα λόγια να σου υπώ. Τον ήλιο μου παρακαλώ και τη ειρήνη τ' άγιο φως να στρέξουν στην πατρίδα σου. Όσο για μέ, απ' το αίμα σου κράτησα το μεράδι μου, γιατί βουλήθηκα στη γης να φτιάξω περιβόλι. Οι μυγδαλιές μου κύματα και οι λεμονιές μου αγέρας, γιατί βουλήθηκα στη γης να φτιάξω την αγάπη.

Καλοσύνη. Με στόλισες σαν πως να'ναι να πάω σε μιαν εκκλησία. Στο πλάι των αγγέλων θα φορώ την αγάπη σου.

σίγμα πι έψιλον. Άγραφος χάρτης, η συλλογική σύμβαση στο συρτάρι του τραπεζιού μου, με πεσμένο σχεδόν το στήθος μου πάνω του. Κοιτάζω τριγύρω με ένα βλέμμα πουλιού που συνάντησε το χιόνι, όπως ένα μικρό σταυρωμένο. Έχω πλάι μου έναν μικρό σκαλισμένο ταΐγετο. Αναμένω το φως σαν καντήλι από θιάφι στις 8, στις 9, στις 10, στις 12. Μια μνήμη αετού τριγυρνά στο ταβάνι. Ούτε μια τεθλασμένη γραμμούλα ουρανού από αυτό το γραφείο. Τον Απρίλιο μήνα στις 9 το πρωί, για ένα μόνο λεπτό, μια ισχνή δέσμη αχτίδων χρυσαφίζουν την πένα μου. Έχω ένα τετράδιο στην ψυχή μου. Το ανοίγω, τις προφταίνω, τις κλείνω στα φύλλα του ανάμεσα και δεν ξαναφεύγουν. Το κελί θα γκρεμίσει, το τετράδιο θα μείνει. Το προσμένει απόξω στην οδό του ηλίου, με τροχούς όσα πάνω να το πάρει του άλλου μου χρόνου ο κυλίβαντας.

η έκταση του χεριού. Το χέρι σου εστίχησεν αιώνες πολλούς, στίχησεν ήλιο πολύ και πολλά νυχτέρια του σύμπαντος. Είναι ακριβό και λαμπρό καθώς ένας γαλαξίας το χέρι σου. Ποιος θα το αγγίξει, ποιος θα το κάψει, ποιος θα το κόψει? Ο μακρύτερος κλόνος σε αυτό το στερέωμα είναι το χέρι σου. Γνωρίζω καλά που ξοδεύω την ποίηση, το τυλίγω ποτάμια καμωμένα με αμέθιστους.

ένιωχος. Κυνηγώντας τον ήλιο, ξεπέρασα κιόλας τα 50 μου χρόνια, έφηβος πάντοτε. Ντρέπομαι να κοντίνω το βήμα μου, απλωμένο το χέρι μου, τρέχει, υπερίπταται, ζυγιάζεται, πέφτει να πιάσει το φως. Προσπαθώ να προφτάσω, να γίνω ο ηνίοχος αυτού του φωτός, απάνω στον κόσμο.

επέτειος γενεθλίων. Όταν γεννιούνται οι άνθρωποι, ο ήλιος ανθίζει. Στην παράξενα όμορφη κοιλάδα μας, οι άνθρωποι, τα λουλούδια του είναι, μπορούν να διαλέξουν περιδιαβάζοντας τον κήπο, ο ποιητής ή ο Άγιος, το άνθος το τελειωμένο. Είναι ψυχές με ολόλευκα μεγάλα φύλλα και καρδιές εκατόφυλλες. Μπρος τους με χόρτο μοιάζει ξερό το ομορφότερο ποίημα.

Χαίρε, θείο φως του απογεύματος, πέφτοντας πάνω στο μυαλό, σχηματίζει μικρές χαραδρώσεις σαν αυτές των βουνών. Προετοιμάζει πηγές, στίχοι ολόχρηση, ίσως θα στολίσουνε τον αιώνα. Χαίρε κύριε ήλιε, χαίρε αγάπη, ζωή, χαίρε. Θεέ, σε ευχαριστώ για όσα γράφω, μα πιότερο, σε ευχαριστώ για αυτό το άγραφο ρίγος που νιώθω. Και πάλι, χαίρε, κύριε ήλιε.

Η παλέτα με τη φωτιά. Μου μένει ακόμη να σκεπάσω χώρους και να κλείσω ρήγματα που το πρόσωπό του ξεπροβάλλει ο φόβος. Έχω ακόμη να καλύψω κενά και τείχους μαύρους να χρωματίσω. Η παλέτα μου στάζει ανεξάντλητα, γιατί η ποίηση είναι το λουλούδι που ξαφνικά γιομίζει το τίποτα, διαβρώνει από μέσα, φθείρει το θάνατο. Γιατί η ποίηση είναι η ψυχή, η ουσία του νερού που εξατμίζεται, του φύλου που φθείρεται, της πέτρας που αλλάζει. Μεγαλώνω τις καλοσχές μου, τις γυρίζω παντού. Με το ανάστημα στον ορίζοντα ξαναδένω τα νήματα. Λάμπουν τα χέρια μου, φρεσκάρω την κυβωτό που της άνοιξε ο αιώνας μας τα πλευρά. Χρωματίζω το σπίτι που κατάστρεψαν οι καιροί και κουρτίνες κρεμώ με κεντήματα στα καμένα παράθυρα. Μπαλώνω τις τρύπες που ανοίξαν οι σφαίρες στου ήλιου το φως. Φίλοι, χαίρετε. Η σιωπή μου είναι λίμνη κατάσπαρτη, ολόλευκα νούφαρα. Κατάστιχτο το αίμα μου από τραγούδια. Μετά την πλημμύρα φαγώθηκε η γης και σχίστηκε η άβυσσο. Με χρώματα με έστειλε φορτωμένον η μοίρα. Δουλεύω στα φράγματα.

Η αξία του αίματος. Μου επιστρέφει σε ποίηση ο Θεός την αξία του αίματος. Δίνε μου αίμα λοιπόν ζωή να πληρώνω. Παίρνε και δίνε μου όσο να κάνω τέλος τον ήλιο μου, μια στράτα χαρμόσυνων κεριών προς τα πάνω, μια στράτα ατελείωτων έγχρωμων λουλουδιών προς το άπειρο.

τα νομίσματα. Μου δώσες, Κύριε, αυτή την καρδιά, όπως δίνεις στη ροδοδάφνη το άνθος. Μου είπες να δέχεσαι όλες τις θλίψεις, να ακούς τις φωνές. Και συνάχτηκε έπειτα κόσμος πολλής και μου μίλησε. Και μην έχοντας άλλο έξω από τον ήλιο, τον έκοψα σε νομίσματα. Ανέβηκα πάνω στην κορφή της Οδύνης και από εκεί, με απλωμένα προς όλα τα σημεία, τα χέρια μου τους τον μοίρασα.

μικρός ύμνος, ένα κομμάτι χρυσός ως το βάθος η θάλασσα. Ψαλιδίζει ένα ρούχο η ψυχή μου και ντύνεται κι είναι μέσα στον άσχημο αιώνα της όμορφη. Ήλιε, τροφέ του παντός, ήλιε, ωραίε, λαμπρέ και πανάγαθε, ευχαριστώ που τιμήθηκα κι εγώ με μια γέννηση που μπορώ και σηκώνω προς εσένα τα χέρια μου μαζί με τα δέντρα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου, τα ποίηματα «Τόμος πρώτος», εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κίνηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κίνηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτήν την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής», την οποία προγραμμάτισε 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού στο 210-72-98-222. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, συζητώντας σήμερα ένα θέμα που έχει σίγουρα αναμφισβήτητα πολλές πτυχές και διαστάσεις. Θα μιλήσουμε για την ταχύτητα στην ζωή μας, για το γεγονός ότι πλέον όλα γίνονται γρήγορα ή μπορεί να είναι και προαπαιτούμενο να γίνονται γρήγορα και προϋπόθεση κιόλας να γίνονται γρήγορα. Τα πράγματα και οι καταστάσεις και οι εξελίξεις βεβαίως και όσα ζούμε δεν ζυμώνονται μέσα μας, δεν προλαβαίνουν μάλλον να ζυμωθούν. Θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να αναφερθούμε λοιπόν σε αυτό το θέμα και σε όσες μπορέσουμε περισσότερες πτυχές του. Με την βοήθεια λοιπόν των καλεσμένων μας θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα. Καλωσορίζουμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας. Χαίρετε κύριε Μαυρόπουλε.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σπυρόπουλε.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης κύριε Μαυρόπουλε. Πώς θα μπορούσαμε το σημερινό μας θέμα να το προσεγγίσουμε, να το ψηλαφίσουμε, κάπως έτσι να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο, αν μπορεί να μπει?
1: Είναι ένα μυστήριο θέμα, γιατί έχει μία δυσημεία αυτό το θέμα. Mm-hmm. Υπάρχει ταχύτητα που είναι θετική, είναι, πρέπει να σας πω, απαραίτητη. Και υπάρχει ταχύτητα που μας οδηγεί στο κενό, στο τίποτα. Mm-hmm. Μάλλον δημιουργεί συγχύσεις. Αναφέρωστε βέβαια στη δεύτερη περίπτωση, όπου πραγματικά η εποχή μας, κυρίως μέσω των ηλεκτρονικών μέσων, με τα ηλεκτρονικά πληροφορικά μέσα, με την τεχνολογία δηλαδή, να το πούμε έτσι, μας έχει λίγο επηρεάσει. Mm-hmm. Και προσπαθούμε να προλάβουμε τα πράγματα. Βέβαια σε αυτό το διάστημα που θα μιλήσω, εγώ θα μιλήσω για κάτι που είναι θετικό. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, αυτή η εμβληματική πρόταση του Αποστόλου Παύλου, ότι έχουμε ένα, πώς να σου πω, διυπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα. Αυτή τη φράση που έχει στην προς Εβραίους επιστολή, με υπομονή τρέχουμε να προλάβουμε τη συνάντηση με τον ημφύο Χριστό. Mm. Δηλαδή με το σκοπό της υπάρξεώς μας, καταλάβατε. Mm. Από την άλλη μεριά είναι πράγματι θλιβερό ότι οι άνθρωποι επηρεάζονται και τρέχουν στο πουθενά. Για να μην πω το πιο βαρύ, τρέχουν προς το θάνατο, τον οποίο θεωρούν μάλιστα ότι είναι η φυσική απόλυξη της υπάρξης του ανθρώπου, σαν να είμαστε απλώς έμβια όντα και όχι να είμαστε πρόσωπα. Υπάρχει μια βιασύνη, είναι ναι. Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, όταν λέω βιασύνη, η βιασύνη αυτή στη βιβλική παράδοση και στην εκκλησιαστική παράδοση θεωρείται το μέγα λάθος του πρώτου ανθρώπου, του πρωτανθρώπου, που τον αυτόν που ονομάζουμε Αδάμ. Σας θυμίζω ότι ο Θεός υπέδειξε στο δημιούργημά του τον άνθρωπο έναν δρόμο, μία οδό. Και του είπε, από αυτό θα φας, από αυτό δεν θα φας. Είναι συμβολικό βέβαια αυτό, διότι δεν ήταν τροφή. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο ήταν θείες έννοιες όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν στάδια στη ζωή τα οποία τα μαθαίνουμε στο σχολείο, να το πω έτσι. Τα μαθαίνουμε από τους γονείς μας αυτά τα στάδια. Η πείρα του ανθρώπου τα καταλαβαίνει αυτά τα στάδια. τα οποία δεν πρέπει να τα υπερβαίνουμε. Πώς το λέει το αρχαίο ρητό, ούτε ο ήλιος δεν μπορεί να υπερβεί τα στάδια της κινήσεώς του. Έτσι, αλλιώς θα έρθει η νέμεσης, θα έρθει η τιμωρία. Αυτή ήταν η αντίληψη και της αρχαιοελληνικής και της αρχαίας ιουδαϊκής παράδοσης. Λοιπόν, τι έκανε ο Αδάμ? Βιάστηκε να φτάσει σε ένα στάδιο που ήταν ανώριμος ακόμα για να φτάσει. Mm-hmm. Να το πω εντός παρενθέσεως, ο Θεός του υπέδειξε 3 στάδια γνώσεως. Πρώτα να γνωρίσει τον εαυτό του, μετά να γνωρίσει τον άλλον και μετά να γνωρίσει το Θεό. Τη λέξη γνώση με την έννοια της σχέσης, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Αδάμ όμως βιάστηκε να γνωρίσει το Θεό και αυτόν τον Θεό που γνώρισε ήταν ένας λαθεμένος Θεός. Μάλλον βιάστηκε να γίνει ο ίδιος Θεός του εαυτού του. Αυτό το πράγμα το βλέπουμε να πραγματοποιείται μέσα σε όλη την ιστορία του ανθρώπινου γένους μέχρι σήμερα. Σήμερα ενδεχομένως, λόγω της πληθώρας των μέσων που μας βομβαρδίζουν, είτε έντυπων είτε ηλεκτρονικών, σχεδόν γίνεται κλίμα της εποχής. Το κλίμα της εποχής είναι αυτή η βιασύνη. Η βιασύνη βέβαια είναι λάθος. Υπάρχουν στάδια. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ένα απόσπασμα, θα το διαβάσω, που μας έχει καταθέσει ο Άγιος Ειρηναίος του 2ου αιώνα, ο μέγας αυτός πατέρας, και λέει ότι έπρεπε ο άνθρωπος πρώτα να γεννηθεί και όταν γεννηθεί να αρχίσει να ηλικιώνεται και όταν ενηλικιώνεται σιγά σιγά να φτάσει στην ωριμότητα και όταν φτάσει στην ωριμότητα να πληθύνει και να ενισχυθεί και όταν ενισχυθεί να φτάσει στη δόξα και όταν φτάσει στη δόξα, στη λέει στην τελειότητα, θα γνωρίσει τον Θεό, γιατί η όραση του Θεού είναι περιποιητική αυθαρσίας. Υπάρχουν λοιπόν στάδια. Αυτά τα στάδια προσπαθεί η Εκκλησία να τα πραγματοποιήσει μέσω της κατήχησης, μέσω της διδασκαλίας της, μέσω των υπομνηματισμών της, μέσω των πηγών της, κυρίως των αγιογραφικών πηγών αλλά και των πατερικών πηγών, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορείς αυτά όλα να τα παραθεωρήσεις. Mm-hmm. Και θα ανατρέξω, επιτρέψτε μου, σε ένα απόσπασμα από τον εκκλησιαστή της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το απόσπασμα. Θα διαβάσω 2-3 φράσεις στο αρχαίο και μετά θα διαβάσω όλο το απόσπασμα σε μετάφραση, που λέει: «Της πάση χρόνος και καιρός το παντί πράγματι υπό των ουρανών. Mm-hmm. Καιρός του τεκίν και καιρός του αποθανήν. Καιρός του φυτέψε και καιρός του εκτήλε το πεφυτευμένο. Καιρός του αποκτήνε και καιρός του ιάσαστε. Καιρός του καθελήν και καιρός του οικοδομήν». Σας το διαβάζω σε μετάφραση γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο απόσπασμα αυτό. «Καιρός που γεννιέται κανείς και καιρός που πεθαίνει, που φυτεύει και που ξεριζώνει αυτό που φύτεψε, καιρός που θανατώνει κανείς και που θεραπεύει, που γκρεμίζει και που χτίζει, καιρός που κλαίει κανείς και που γελάει, που θρυνεί και που χορεύει, καιρός που πετάει κανείς λιθάρια και καιρός που τα μαζεύει, που αγκαλιάζει και που απομακρύνεται από το αγκάλιασμα, καιρός που αποκτάει κανείς και καιρός που χάνει και συγκρατεί και που σκορπάει, καιρός που σκίζει κανείς και καιρός που ράβει, καιρός που αγαπάει κανείς και καιρός που μισεί, καιρός για πόλεμο και καιρός για ειρήνη». Επομένως, μέσα στη διδασκαλία ακόμα και των πρωτόγονων λαών, όχι μόνο των πολιτισμένων λαών που μελετάμε εμείς, υπάρχει ένας καιρός.
0: Ναι.
1: Αυτός ο καιρός είναι κρίσιμο σημείο στη ζωή του άνθρωπου.
0: Να δούμε, έτσι, λίγο τι σημαίνει αυτός ο καιρός, αυτή η σημασία του, το περιεχόμενό του.
1: Η σημασία του καιρού για έναν σοβαρό άνθρωπο, για έναν άνθρωπο που θέλει να μάθει ποιος είναι, έτσι, και προς τα που πηγαίνει, δηλαδή από πού ήρθε, γιατί ήρθε, πού πάει. Mm-hmm. Για έναν σοβαρό λοιπόν άνθρωπο, ο καιρός αυτός είναι διαρκής άσκηση διαβίου. Άσκηση για μάθηση, άσκηση για παιδαγωγία, άσκηση για έλεγχο του εσωτερικού του εαυτού, πείτε το κατά την νηπτική θεολογία, έλεγχο των παθών του, το παθό της φύσεως, γιατί έχει ένα συγκροτημένο εαυτό, υποτίθεται ότι έχει ένα συγκροτημένο εαυτό, ή επιτέλους προσπαθεί να τον συγκροτήσει τον εαυτό του, επειδή έχει ένα στόχο. Ο στόχος του είναι να βρεθεί στους κόλπους του ουρανίου πατρός. Mm-hmm. Έτσι.
0: Ποια είναι τα στάδια όμως αυτά γενικότερα για έναν άνθρωπο, κύριε Μαυρόπουλο, όχι μόνο για έναν χριστιανό, για ένα μέλος της Εκκλησίας, αυτής της διαρκούς άσκησης διαβίου?
1: Χρησιμοποιούμε στην παιδαγωγία του ανθρώπου τον όρο υπομονή. Είναι κλειδί αυτή η λέξη. Υπομονή σημαίνει ότι κάθε σπουδή που κάνω, κάθε γνώση που αποκτώ, κάθε επιτιδιότητα που αποκτώ, αν θέλετε, θέλει υπομονή. Δεν βιάζομαι να πω τώρα τα ξέρω όλα. Ποτέ δεν τα ξέρει ο άνθρωπος όλα. Χρειάζεται υπομονή. Και όχι βιασύνη βέβαια. Και το άλλο που χρειάζεται και που είναι πάρα πολύ σημαντικό, χρειάζεται μια αξιολόγηση των προτεραιοτήτων. Δεν θα επιδιώκω στη ζωή μου ό,τι μου υποβάλλει η φύση, δεν θα επιδιώκω το θέλημα της φύσεως, αν και αυτό γίνεται πια στους ανθρώπους ως επιτοπλίστων, αλλά εκεί πρέπει να μπορώ να ελέγχω τη φύση μου, γιατί είμαι λογικό όν, δεν είμαι άλογο όν. Είμαι λογικό και κατευθύνομαι προς ένα συγκεκριμένο στόχο, σας είπα, την ολοκλήρωσή μου, ναι, την ολοκλήρωσή μου στη σχέση μου με το Θεό, έτσι. Και μάλιστα μετά την είσοδο στην ιστορία του Υιού του Θεού ως Ιησού Χριστού, με τη σχέση μου με τον Ιησού Χριστό. Δείτε τώρα σε αυτό που λέω, τη σχέση μου με τον Ιησού Χριστό. Η σχέση αυτή είναι δρόμος ερωτικός. Και στον ερωτικό δρόμο υπάρχει ταχύτητα, κύριε Σπυρόπουλε. Πρέπει να βιαστώ, να μην με βρει ο θάνατος πριν φτάσω στους κόλπους, πριν ολοκληρώσω τη σχέση μου με τον Χριστό. Εκεί χρειάζεται μία βιασύνη. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι είναι ένα μυστήριο θέμα. Αλλού η βιασύνη είναι θετική και αλλού η βιασύνη είναι καταστροφική. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Ναι, είναι ένας δρόμος λοιπόν είναι αυτός. Το πετυχαίνω. Εδώ πια μπαίνει ένα άλλο θέμα τεράστιο. Δεν το πετυχαίνω πάντοτε. Γι' αυτό χρειάζομαι την άνωθεν βοήθεια. Πώς το λέει ο Χριστός στον νυχτερινό επισκέπτη του, τον Νικόδημο, ο οποίος τον επισκέφτηκε και τον ρώτησε πώς μπορώ να έχω πείρα της παρουσίας της Βασιλείας του Θεού, και του απαντάει πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Δηλαδή δεν σου αρκούν οι δικές σου δυνάμεις για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Για να γνωρίσεις τι σημαίνει Βασιλεία του Θεού, πολύ περισσότερο για να γίνεις μέτοχος αυτής της Βασιλείας, έτσι, πολίτης αυτής της Βασιλείας. Και ο Νικόδημος ξαναρωτάει πώς είναι δυνατό να γεννηθώ δεύτερη φορά, και του απαντάει διήδατος και πνεύματος, με το βάπτισμα και με την αποδοχή της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Αυτή είναι η βοήθεια η άνωθε, και αυτό προσπαθεί η Εκκλησία να υποδείξει στους πιστούς. Mm. Να έχουν υπομονή, να υπομένουν στη ζωή τους τις αντίξωες καταστάσεις που παρουσιάζονται, τις δυσκολίες της ζωής, οι οποίες υπάρχουν ασφαλώς, αποβλέποντας σε αυτό που είπα προηγουμένως, που είπα του Παύλου το προηγούμενο, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Mm-hmm. Έτσι.
0: Όμως παραμένει αυτή η ταχύτητα με την οποία ίσως έχουμε συνηθίσει κιόλας να ζούμε, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου να πω, μην είμαστε σίγουροι ότι έχουμε συνηθίσει. Mm-hmm. Το έχουμε συνηθίσει, μας το υποβάλλουν, σας είπα, τα μέσα ενημέρωσης. Εξακολουθεί, παραδείγματος χάρη, ακόμα από τους ανθρώπους να γράφεται ποίηση. Έχουμε η ποίηση μας υποβάλλει σε μια καλλιέργεια. Εξακολουθεί από τους ανθρώπους να καλλιεργούνται καλές τέχνες. Mm. Μπορεί να έχει κανείς αντίρρηση για την μοντέρνα τέχνη, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν καλές τέχνες. Εξακολουθεί ο άνθρωπος ακόμα να ερωτεύεται. Εξακολουθεί ο άνθρωπος ακόμα να θέτει προτεραιότητες στη ζωή του πολύ σημαντικές. Μη μας επηρεάζουν τόσο τα μέσα ενημέρωσης και το κλίμα, βέβαια. Το σύγχρονο, είπα κάποια στιγμή πόσο επηρεάζει η τεχνολογία τα πράγματα. Βλέπουμε τους νέους να τρέχουνε. Προς τα που τρέχουνε? Προς τα που? Ο Απόστολος Παύλος προσπαθεί να εξηγήσει στους ανθρώπους, στους Κορίνθιους μάλιστα, λέγοντάς τους ότι εγώ έτσι τρέχω. Mm-hmm. Δεν τρέχω, ούτε χτυπάω τον αέρα, ούτε πικτεύω ούκα αέρα δέρον, δεν δέρνω τον αέρα, δεν τρέχω για το τίποτα, αλλά ασκούμε, δουλαγωγώ το σώμα μου, δηλαδή ελέγχω το σώμα μου, τη θέλησή μου, τη φυσική μου θέληση. Ώστε να μην καταντήσω αδόκιμος, να μην καταντήσω άχρηστος δηλαδή. Mm-hmm. Αυτή είναι μια μέρημνα για κάθε άνθρωπο, θα έλεγα, πολύ περισσότερο για ένα χριστιανό που θέλει, σας είπα, να είναι πολίτης της Θείας Βασιλείας, να μην τρέχει στο πουθενά. Υπάρχει, σε παρένθεση το λέω, ένα αμερικάνικο κινηματογραφικό έργο εξαιρετικό γιατί είναι συμβολικό έργο αυτό, Forrest Gump λέγεται, όπου, ναι, ο ήρωας κάποια στιγμή αρχίζει και τρέχει στην Αμερική από πάνω μέχρι κάτω και φτιάχνει οπαδούς, οι οποίοι αρχίζουν και αυτοί και τρέχουν χωρίς να ξέρουν γιατί τρέχουν. Είναι εξαιρετική αυτή η υπόμνηση, γιατί αυτό το τρέξιμο που λέμε δεν αφορά μόνο τον τόπο μας, mm-hmm, ή αν θέλετε εμάς τους πιστούς της Εκκλησίας, αφορά τους ανθρώπους όλου του πλανήτη. Και το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Και διερωτώμεθα, γιατί τέτοιο τρέξιμο?
0: Υπάρχει ίσως εξαιτίας αυτού του τρεξίματος, αυτό που τρέχουμε προς το πουθενά που είπατε και εσείς, χρόνος, καιρός, ίσως... ίσως να είναι καλύτερη λέξη αυτή, για αναστοχασμό, για στοχασμό, υπάρχει, και αναστοχασμό.
1: Υπάρχει, δυστυχώς, ενώ θα έπρεπε αυτός ο αναστοχασμός να είναι στοιχείο της ζωής του ανθρώπου, που αυτό το πράγμα το αποκτάει και μέσω παιδαγωγίας στην Εκκλησία, αυτό το λέμε κατήχηση διαβίου, διδασκαλία διαβίου, έτσι, mm-hmm, ενώ θα έπρεπε έτσι να γίνεται. Δυστυχώς ο αναστοχασμός επέρχεται πολλές φορές μέσω ακραίων καταστάσεων. Θέλω να πω, ενός θανάτου, μιας απογοήτευσης, μιας αρρώστιας. Είναι σαν εκείνη την παραβολή του άφρονος πλουσίου που είπε ο Χριστός, που όταν είδε τη σοδειά του και γέμισε τις αποθήκες του και έκτισε καινούργιες αποθήκες και πλούτησε και λοιπά, είπε στον εαυτό του, ψυχή μου τώρα αναπαύσου και εφραίνου. Ενώ του πήρε την πληροφορία ότι αυτή τη νύχτα θα πεθάνεις. Α, δε ετοίμασας, τίνι έστε. Είναι συγκλονιστική φράση αυτή. Mm-hmm. Αυτά που έφτιαξες στη ζωή σου, τι τα έκανες? και βλέπετε ότι στην εκρόσιμη ακολουθία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το στοιχείο της ματαιότητας, ναι, πολλές φορές των δραστηριοτήτων μας, όταν αυτές οι δραστηριότητες δεν αποβλέπουν στην τελείωση του ανθρώπου.
0: Είναι μάταια τα ανθρώπινα, κύριε Μαυρόπουλε?
1: Γίνονται μάταια εάν δεν έχουν περιεχόμενο. Γίνονται μάταια εάν δεν έχουν στόχο. Γίνονται μάταια εάν δεν οδηγούν σε μία υπαρξιακή σχέση με την πηγή της ζωής. Και για μας τους πιστούς, πηγή της ζωής είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν μπορώ να αντλήσω ζωή από τον εαυτό μου, γιατί είμαι κτιστό όν. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι προέρχεται εκ του μηδενός καταλήγει στο μηδέν. Αυτή είναι η κατάσταση της φύσεως. Για να υπερβαθεί αυτή η κατάσταση της φύσεως, πρέπει να συνδεθώ με μια πηγή ζωής που βρίσκεται εκτός της κτιστότητας.
0: Ναι.
1: Και στην Παλαιά Διαθήκη αυτό συνεχώς υπομνηματίζεται, κυρίως από το λόγο των προφητών, αλλά και από τις διηγήσεις από του Μωυσή, που, στον οποίο αποδίδεται πεντάτευχος, τα πέντε πρώτα βιβλία της Αγίας Γραφής. Στην Καινή Διαθήκη αυτό φανερώνεται πλέον καθαρά με τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Δεν έχω. Μιλάω για βασιλεία, λέει στον Πιλάτο, αλλά η βασιλεία δεν είναι του κόσμου τούτου. Έχει άλλο περιεχόμενο. Η τελείωση του ανθρώπου δεν ολοκληρώνεται μέσα στην ιστορία. Η τελείωση του ανθρώπου έχει ως πρότυπό της το μέλλον. Δεν έχει το παρόν, ούτε το παρελθόν. Γι' αυτό μπορούμε και να μιλάμε για ιερή ιστορία, έτσι.
0: Ναι. Ναι. Με την αιμονή ίσως του ανθρώπου, του σύγχρονου ανθρώπου, στη βιασύνη, στην ταχύτητα, σε αυτό το τρέξιμο που και ο ίδιος δεν ξέρει γιατί τρέχει, που συζητούσαμε προηγουμένως, κύριε Μαυρόπουλε, μήπως έχουμε, θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει, ακούγοντάς μας, μια αποιεροποίηση του ανθρώπου, της ανθρώπινης ζωής?
1: Αυτό είναι δεδομένο. Νομίζω το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά αυτό το πράγμα. Η αποιεροποίηση, δηλαδή η απομάκρυνση του ανθρώπου από την αναζήτηση μιας πηγής της αληθείας. Ας μην μιλήσω για την Εκκλησία, αν θέλετε. Ας μιλήσω για τον άνθρωπο του ειδωλολατρικού κόσμου. Έχουμε μορφές στην παράδοσή μας, στην ελληνική εννοώ παράδοση, περισσότερο στην αρχαιοελληνική παράδοση, όπου οι μεγάλοι σοφοί αυτό υπογραμμίζουν. Τι έκανε ο Σοκράτης, σας παρακαλώ? Τι έκανε πριν από τον Σοκράτη ο Ηράκλητος? Και οι άλλοι σοφοί, και ακόμα και ο Αριστοτέλης, μας μιλάνε για ένα περιεχόμενο νόημα της ζωής. Αυτό που συνηθίσαμε να ονομάζουμε η αλήθεια. Ή μεν πριν από τον Χριστό τα είπανε σκιωδώς, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, σκιάτα της Παλαιάς Διαθήκης, εικόνατα της Καινής Διαθήκης, η αλήθεια βρίσκεται στη συνάντηση με τον Χριστό. Αλήθεια δε των μελώντων κατάστασης.
0: Και υπάρχουν, υπάρχουν σκαλοπάτια και διαβαθμίσεις για τη συνάντηση μας αυτή. Και ήθελα να σας ρωτήσω με αφορμή αυτό, υπάρχουν σκαλοπάτια και διαβαθμίσεις και στη λατρεία της Εκκλησίας και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας?
1: Ναι, και εκεί πλέον το ψηλαφούμε ως, θα πω τη λέξη που δεν είναι σωστή, αλλά αυτό ουσιαστικά γίνεται, η μέθοδος, αυτή είναι η λέξη, μέθοδος παιδαγωγίας. Έτσι, υπάρχει μέθοδος παιδαγωγίας. Αυτό προκύπτει και από την πείρα των ανθρώπων, έτσι, αλλά ειδικά στην Εκκλησία προκύπτει από το φωτισμό που παρέχει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί, ας πούμε, ένας που θέλει να λάβει μέρος στη Θεία Ευχαριστία υπό κανονικές συνθήκες, γιατί πάντα υπάρχουν οι εξαιρέσεις, να πάει να κοινωνήσει, εάν πρώτα δεν κατηχηθεί, εάν μετά την κατήχηση δεν βαπτιστεί, εάν μετά το βάπτισμα δεν ανέβει τα σκαλοπάτια μιας εκκλησίας, αφήνοντας όμως απ' έξω τις αποσκευές του. Πώς το λέμε στο χερουβικό ύμνο, πάσαν την βιωτική να ποθόμεθα μέριμναν. Αυτό είναι σκαλοπάτι. Στη ζωή πορευόμαστε, ιδιαίτερα στη μυσταγωγία, όπως είπατε, της Θείας Ευχαριστίας, πορευόμαστε με αναβαθμούς, με σκαλοπάτια. Το ίδιο το κείμενο της Θείας Λειτουργίας έχει αναβαθμούς. Μας παίρνει από τα πρώτα, τα απλά, αυτά που αφορούν την ιστορία. Θυμόσαστε στα ειρηνικά, ζητάμε πράγματα πρακτικά. Να είναι καλός ο καιρός, να είναι καλά τα ταξίδια μας, να έχουμε την υγεία μας κλπ. Όταν τελειώσει το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, το διδακτικό, πάμε στο δεύτερο μέρος, το μυσταγωγικό. Επιτελούμε μία πράξη. Και όταν τελειώσει και αυτή η πράξη και έχουμε μπροστά μας το Χριστό στα δώρα του σώματος και του αίματος του, που εμείς τα έχουμε προσφέρει αλλά που ανήκουν στη δημιουργία, είναι του Θεού, τα σα εκ των σών λέμε, πάμε στο επόμενο βήμα, που είναι να κοινωνήσουμε με αυτόν τον Χριστό που είναι παρόν στα δώρα της Θείας Κοινωνίας. Υπάρχουν λοιπόν στάδια, το είπατε πολύ σωστά, αυτά τα στάδια δεν μπορούμε να τα υπερβαίνουμε. Σας ξαναλέω αυτό του Ηράκλειτου, ήλιος σου υπερβήσεται μέτρα. Δεν μπορεί ούτε μέσα στη δημιουργία, όλα είναι τακτοποιημένα. Εάν υπερβείς τα μέτρα, οι αρχαίοι Έλληνες δίναν πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα και την υπέρβαση των μέτρων την ονομάζανε ύβρι. Και η συνέπεια της ύβρεως ήταν η νέμεσης, δηλαδή η αυτοτιμωρία, όχι μια τιμωρία από ένα δικαστήριο, από ένα εξωγενή παράγοντα ή θεσμικό παράγοντα, αλλά ο ίδιος άνθρωπος παθαίνει τη ζημιά, παθαίνει την καταστροφή. Είναι αυτή η μεσότητα του Αριστοτέλη, αυτή η κατάσταση, η ιδανική για να πορευτεί κανείς τη ζωή του. Μεσότητα σημαίνει ότι δεν αρνούμε την ιστορία, αλλά έχω άλλο στόχο. Το λέει πολύ καλά αυτή η προσδιώγνητον επιστολή, που υπενθυμίζει ότι ενώ κατοικούμε σε πατρίδες, ο καθένας εκεί που τάχτηκε, ενώ κατοικούμε σε πατρίδες εδώ στη γη, η πατρίδα μας όμως βρίσκεται στον ουρανό.
0: Μάλιστα, κύριε Μαυρόπουλε, δεν ξέρω αν θέλατε κάτι άλλο να προσθέσετε.
1: Ήδη έχουμε πει νομίζω. Αλλά δεν έχουμε, εντάξει.
0: Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία και για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας για ένα θέμα ανεξάντλητο, είναι αλήθεια. Θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως και με τη βοήθεια των υπόλοιπων καλεσμένων μας να φωτίσουμε και άλλες πτυχές του. Σας ευχαριστούμε θερμά για την βοήθειά σας, κύριε Μαυρόπουλε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ.

0: Περί ταχύτητας ο λόγος σήμερα στην εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε αυτό το θέμα και τις διαστάσεις του, τις προεκτάσεις του και ιστορικά, διαχρονικά θα λέγαμε, κυρίως μέσα από τις εξελίξεις τις κοινωνικές και τις οικονομικές, με την βοήθεια του επόμενου καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Δεναξάς, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε Δεναξά.
1: Χαίρετε, χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα. Νομίζω το θέμα μας σήμερα, γι' αυτό το θέμα μάλλον πάρα πολλά μπορεί να πει κανείς και να κινηθεί σε πολλούς και διαφορετικούς χώρους. Αν θέλαμε να το δούμε και λίγο ιστορικά, κάνοντας μια αναδρομία, αν θέλετε, στην εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών, τι θα μπορούσε

0: ακούσετε εμπειρικά. Στην προνεωτερική περίοδο είναι η ταχύτητα.
1: Πριν προχωρήσετε, απλώς να διευκρινίσουμε, ναι, όταν μιλάμε για προνεωτερική περίοδο, σε ποια περίοδο αναφερόμαστε?
0: Ναι, είναι η περίοδος της αγροτικής επανάστασης, των φεουδαρχικών δομών, της εξουσίας, δηλαδή πριν την νεωτερική εποχή, η οποία για αρκετούς ερευνητές και κοινωνιολόγους και μη και πολιτικούς επιστήμονες ξεκινάει από την περίοδο των πρώτων αστικών επαναστάσεων και λίγο πριν, μέσα στο πλαίσιο έτσι του ξεσπάσματος του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, mm-hmm, και της πρώτης φυσικά βιοτεχνολογικής επανάστασης, η οποία ήρθε σιγά σιγά εκείνη την περίοδο και συστηματοποίησε μια σειρά από τομείς της παραγωγικής διαδικασίας, και οδηγούμαστε σιγά σιγά, είναι η πρώτη νεωτερική, όχι η προνεωτερική πριν την νεωτερικότητα, η πρώτη νεωτερική στην ουσία. Θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε και πρωτοκαπιταλιστική, έτσι. Mm-hmm. Και γι' αυτό λέω ότι έχει τη σημασία του, για να δούμε στην ουσία πότε ο άνθρωπος, πώς ο άνθρωπος προσέγγιζε το ζήτημα του χρόνου με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο, καθώς και ο ίδιος δεσμευόταν από συγκεκριμένες κοινωνικές πια συνθήκες, ναι, και αναγκαιότητες που διαμόρφωναν την ίδια του τη ζωή, την ίδια του την καθημερινότητα.
1: Έτσι. Και την ανάγκη να κινούνται τα πράγματα και να γίνονται πιο γρήγορα, προφανώς, έτσι. Σε άλλους χρόνους, θα λέγαμε, σε διαφορετικό χρόνο.
0: Εδώ είναι ένα ζήτημα, γιατί η ταξική διαστρωμάτωση των κοινωνιών σίγουρα μετά την προνεωτερική, δηλαδή στην νεωτερικότητα, στις απαρχές της νεωτερικής εποχής, αλλάζει με ραγδαίους, επαναστατικούς, ριζοσπαστικούς ρυθμούς, έτσι. Mm-hmm. Πλέον υπάρχει ισχυρός κλονισμός στο οικοδόμημα της φεουδαρχίας, των φεουδαρχικών δομών εξουσίας, των εξουσιαστικών δομών. Έχουμε το ξέσπασμα, όπως είπα, των αστικών επαναστάσεων. Έχουμε δηλαδή μια τάξη ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τις φεουδαρχικές εξουσιαστικές δομές και διαδρομές και τα συστήματα, και ζητούν νομή στο πεδίο της εξουσίας. Αυτό σίγουρα έφερε επαναστατικές αλλαγές, και ίσως θα είχε και αξία να πούμε και κάτι εδώ στο πεδίο, μάλιστα του χρόνου, μια τοποθετούμαστε. Υπήρχε και η λεγόμενη τότε στο πεδίο της Γαλλικής Επανάστασης, η λεγόμενη ημερολογιακή μεταρρύθμιση στη Γαλλία, η οποία ξεκίνησε με το σκεπτικό ότι θα πρέπει η Εκκλησία να σταματήσει να ορίζει και να προσδιορίζει μέσα από τους μήνες και τις ημέρες, τα ονόματα των μηνών και των ημερών, να ορίζει την καθημερινότητα. Αυτό όμως, από ό,τι φαίνεται, κατέληξε σε όλεφρο, καθώς άλλαξαν τα ονόματα. Υπήρξε αυτή η ριζοσπαστική μεγάλη αλλαγή. Παρ' όλα αυτά, το αποτέλεσμα ήταν πολύ άσχημο και για την οικονομία και για τις καθημερινές ανθρώπινες σχέσεις. Σκεφτείτε τώρα μια σειρά από τομείς της δραστηριότητας ανθρώπινης, από την εκπαίδευση μέχρι και μια απλή συναλλαγή. Mm-hmm. Να αλλάξεις το όνομα, για παράδειγμα, μιας ημέρας, μόνο και μόνο για να μην την ονομάζεις όπως την ονόμαζαν στον παλαιό κόσμο. Mm-hmm. Και αυτό φυσικά αποδείχθηκε ένα αποτυχημένο πείραμα, γιατί τελικά ο χρόνος σίγουρα έχει να κάνει, όπως είπα στην αρχή, με εμπειρία, με εμπειρική βιωματική σχέση μας, με τη βιωματική σχέση μας με τον χρόνο, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούμε τον χρόνο για εμάς και για δραστηριότητες τις οποίες θεωρούμε ότι αξίζει, μέσα στο πλαίσιο αυτής της ελευθερίας της κίνησης που μπορεί να έχουμε μέσα στον χρόνο ή το χώρο χρόνο, για να τον αξιοποιήσουμε και να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε και εμείς στο πεδίο της ευρύτερης κοινωνικής αυτοσυνειδησίας.
1: Ήταν ένα αίτημα ίσως μιας ορισμένης εποχής, μιας συγκεκριμένης εποχής στην ιστορία, να υπάρξουν ραγδαίες αλλαγές όσον αφορά την ταχύτητα ή την έλλειψη ταχύτητας με την οποία γίνονται τα πράγματα.
0: Ναι. Εδώ εντοπίζουμε και μια... Δεν το εντοπίζουμε μόνο σε εκείνη την εποχή, την νεωτερική, την πρώτο νεωτερική, αλλά και συνολικά και σήμερα το εντοπίζουμε. Που σήμερα τα πράγματα τρέχουν αρκετά, έτσι. Η ταχύτητα πια έχει ξεπεράσει ακόμη και την πιο ραγδαία φαντασία. Υπάρχει το στοιχείο της κοινωνικής στασιμότητας. Δηλαδή οι πληροφορίες ταξίδευαν

0: τότε με την ίδια ταχύτητα που ταξίδευε ένα γαϊδουράκι, ένα άλογο. Έτσι. Αυτό σήμαινε δηλαδή ότι οι τοπικές κοινωνίες ήταν κλειστές και η ζωή εξελισσόταν με ρυθμούς που σήμερα δεν θα μπορούσαμε να τους προσεγγίσουμε, θα μας φαινόντουσαν αυτές οι συνθήκες εντελώς στατικές. Ναι. Δηλαδή τα νέα ταξίδευαν, ξαναλέω, με πολύ πολύ αργούς ρυθμούς. Ταξίδευαν, αλλά ήταν πολύ αργός ο τρόπος με τον οποίο έφτανε η πληροφορία στον μέσο άνθρωπο, ώστε να γίνει και συνείδηση, έτσι, να μπορέσει να επηρεαστεί μια κοινότητα, μια κοινωνία συνολικά. Άρα, κοντά στο μέγεθος της κοινωνικής στασιμότητας, μπορούμε να τοποθετήσουμε, κύριε Σπυρόπουλε, και το μέγεθος της χωροχρονικής απόστασης. Mm-hmm. Ο χώρος και ο χρόνος που ανέφερα και πιο πριν. Ο χώρος και ο χρόνος ήταν και είναι ακόμη, έτσι, άρρηκτα συνδεδεμένα μεγέθη. Μια απόσταση, για παράδειγμα, 50 χιλιόμετρων εκείνη την εποχή ήταν μια ολόκληρη μέρα ταξίδι. Γεγονός που καθιστούσε τον κόσμο τεράστιο στα μάτια, ναι, του μέσου ανθρώπου, έτσι.
1: Οπότε εδώ πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά το χρόνο, όσον αφορά την ταχύτητα. Προφανώς γίνονταν πιο αργά, ήταν πιο αργή η ρυθμή, θα λέγαμε, έτσι. Δεν ξέρω, ναι, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη φράση, αλλά σε σχέση με την εποχή μας σίγουρα ήταν πιο αργή η ρυθμή. Ήταν πιο αργή και η ρυθμή με τους οποίους γίνονταν οι εργασίες, για παράδειγμα. Ό,τι είχε ο καθένας τέλος πάντων να κάνει, ό,τι έπρεπε να κάνει.
0: Ναι.
1: Ήταν πιο αργή η ρυθμή της καθημερινότητας.
0: Ναι. Ήταν άλλες οι προτεραιότητες και άλλες οι αναγκαιότητες, έτσι. Για παράδειγμα, μπορούμε να κάνουμε και μια διάκριση σε οργανικό και μη οργανικό χρόνο, αν μου επιτρέπετε αυτή την αναγωγή. Δηλαδή, είναι αυτό που είπατε, ότι πήγαιναν τα πράγματα πιο αργά και άρα η αναγκαιότητα του να πάει κάτι πιο γρήγορα ήταν σχετική. Γιατί όταν ξέρεις εκ προημίου ότι, για παράδειγμα, η πληροφορία ταξιδεύει με συγκεκριμένους όρους και συγκεκριμένη ταχύτητα, αυτό σίγουρα επηρεάζει και εσένα τον ίδιο και την όποια εργασία, το όποιο επιτίδευμα, την όποια συμβολή έχεις εσύ και μέσω της εργασίας σου και μέσω κάποιας άλλης δραστηριότητας στην κοινότητα και την κοινωνία. Κατά συνέπεια, αυτό ονομάζω, ας πούμε τώρα, ονομάζεται με αλφαγιώτα οργανικός χρόνος. Ο χρόνος ήταν κυκλικός. Δηλαδή ακολουθούσε, και σήμερα συμβαίνει αυτό, ακολουθεί τους ρυθμούς της κάθε εποχής ο χρόνος. Αλλά τότε είχαμε τη σπορά, για παράδειγμα. Έτσι. Ναι. Το θερισμό στις αγροτικές κοινότητες και κοινωνίες. Τις θρησκευτικές εορτές, οι οποίες ήταν συνδεδεμένες με τέτοιου είδους δραστηριότητες. Έτσι. Να και να το κομμάτι του θρησκευτικού στοιχείου στο πεδίο της προσέγγισης μιας κοινωνιολογικής, ας πούμε, διερεύνησης της καθημερινότητας και του χρόνου ή του χώρου χρόνου. Άρα το οργανικό στοιχείο του χρόνου στο πεδίο που τοποθετήσατε παίζει μεγάλη σημασία. Δεν ήταν η εποχή πιο αργή για τότε. Εμείς σε αυτή τη φάση τώρα, όπως τη βλέπουμε από απόσταση, προφανώς μας φαίνεται, ναι, πιο αργή. Έχουν όμως μεγαλύτερη αξία, γιατί και τα τεχνικά μέσα παραγωγής, για παράδειγμα, ένα μεγάλο έργο, μια μεγάλη εκκλησία, μια υποδομή η οποία υπάρχει ακόμη και σήμερα, σίγουρα χρειαζόταν πολύ περισσότερο χρόνο για να φτιαχτεί. Όχι μόνο γιατί τα τεχνικά μέσα ήταν πολύ διαφορετικά τότε, αλλά γιατί μπορεί να χρειαζόντουσαν υλικά από άλλες περιοχές που δεν ήταν διαθέσιμα στην περιοχή όπου χτιζόταν κάτι, και αυτά έκαναν πάλι αρκετό, ναι, χρόνο για να έλθουν εκεί και να είναι διαθέσιμα στο πεδίο της οικοδόμησης μιας, ενός ναού, ξαναλέω, μιας υποδομής, οτιδήποτε άλλο, μιας γέφυρας, έτσι. Άρα, στην ουσία, στο πεδίο μάλιστα της προσέγγισης αυτού του μεγέθους του χρόνου ως οργανικού πια για τον μέσο άνθρωπο, η ταχύτητα είναι σχετική, ή και τελικά ο μέσος άνθρωπος εκείνη την εποχή μπορεί να ήταν και αδιάφορος σε αυτό το πεδίο. Δηλαδή, ξημέρωνε και βράδιαζε.
1: Ναι.
0: Απλά τα πράγματα. Ναι. Αύριο έχουμε σπορά, μεθαύριο έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε μια θρησκευτική εορτή, αφορμή για να μαζευτούμε. Απλά είναι ο ήλιος και το φεγγάρι το σημείο της αναφοράς. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν ώρες, έτσι. Δεν μετρούσαν οι άνθρωποι με ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. Αλλά η συστηματοποίηση στο πεδίο της εξάντλησης των ανθρωπίνων δυνατοτήτων, γι' αυτό μιλάω για οργανικό χρόνο, των ανθρωπίνων δυνατοτήτων ακόμη και στο δευτερόλεπτο, για να μπορέσεις να είσαι έτοιμος και πανέτοιμος σε μια συγκεκριμένη ώρα. Mm-hmm. Ή αυτό που λένε σήμερα στα αγγλικά deadline, να βάζεις κάποια προθεσμία.
1: Ναι.
0: Οι προθεσμίες υπήρχαν, αλλά ακολουθούσαν, ξαναλέω, το ρυθμό της εποχής. Δεν μπορούσε κάποιος, δηλαδή, να απαιτήσει κάτι, όπως λένε πάλι οι αγγλοσάξονες, SAIP, as soon as possible, όσο γίνεται πιο γρήγορα.
1: Είναι ναι, τα πράγματα... αυτό το όσο γίνεται πιο γρήγορα, πότε μπαίνει στην... ως, πώς να το πω, ίσως και ως αίτημα από μια στιγμή και μετά, ή ως, δεν ξέρω, προϋπόθεση για να γίνονται τα πράγματα.
0: Αυτό πια σαν αίτημα, και είναι σημαντικό που το τοποθετούμε έτσι, δεν είναι απλά μια συντόμευση. Το SAIP, το οποίο το χρησιμοποιεί και πολύ η νεολαία σήμερα, είναι ακριβώς, και είναι κομβικό το σημείο τώρα της ερώτησής σας, είναι το σύμβολο, να το πούμε έτσι, το σχηματικό, το συνθηματικό σύμβολο της μετάβασης από τον προνεωτερικό στο νεωτερικό και στον μετανεωτερικό, το μεταμοντέρνο κόσμο. Mm-hmm. Γιατί ιστορικά και κοινωνιολογικά το όσο γίνεται πιο γρήγορα μπαίνει στο τραπέζι πια όταν ο χρόνος πάβει να είναι φυσικό βίωμα και γίνεται εμπόρευμα. Εδώ είναι το ζήτημα. Γιατί έχουμε τις βιομηχανικές βιοτεχνολογικές επαναστάσεις, όπου ο χρόνος, το έχουμε ακούσει πολλές φορές, το λέμε, ο χρόνος είναι χρήμα, κύριε ναι. Σπυρόπουλε. Η πρώτη φορά που η ταχύτητα έγινε κοινωνική απέτηση, αίτημα, ήταν στην ουσία με την έλευση του εργοστασίου, mm-hmm. της μανιφακτούρας, όπως θα δούμε στα κείμενα των Μάρξ, των Έγγελς και άλλων ριζοσπαστών εκείνης της εποχής. Εκεί υπάρχει το μέγεθος της πειθαρχίας στο ρολόι, έτσι, το ωράριο. Για πρώτη φορά στην ιστορία ο εργάτης έπρεπε να συγχρονιστεί με τη μηχανή. Η καθυστέρηση θα σήμαινε απώλεια κέρδους, ο χρόνος είναι χρήμα. Σιγά σιγά αναπτύσσονται μέσα μεταφοράς μαζικής, όπως είναι ο σιδηρόδρομος, σιγά σιγά. Mm-hmm. Η ανάγκη για δρομολόγια στο σιδηρόδρομο είναι αυτή που επέβαλε την ενοποίηση της ώρας. Γιατί πριν από αυτό κάθε πόλη είχε το δικό της ρολόι. Όλη η πόλη, και παρατηρήστε το αυτό και στη Δύση και στην Ανατολή και εδώ στην Καθημάς Ανατολή, όλα τα χωριά, όλες οι πόλεις, οι οικομοπόλεις είναι συγκροτημένες γύρω από την εκκλησία, που συνήθως στο καμπαναριό υπάρχει ένα ρολόι, mm-hmm. ή δίπλα από το καμπαναριό, δίπλα από την εκκλησία, μπορεί να υπάρχει μια άλλη εγκατάσταση η οποία να είναι ρολόι. Mm-hmm. Αυτό έχει τεράστια σημασία, να βλέπουν όλοι ποια είναι η ώρα, για να μην υπάρχουν mm-hmm. διαφορές ως προς το ωράριο του καθενός. Να υπάρχει δηλαδή μια ομοιομορφία στο πεδίο της αντίληψης του χρόνου. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα, είπατε ότι ο χρόνος γίνεται εμπόρευμα.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι και η ταχύτητα, το πόσο γρήγορα δηλαδή γίνονται τα πράγματα, όσο γίνεται πιο γρήγορα που λέγαμε προηγουμένως, γίνεται και αυτό ένα είδος εμπορεύματος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπαίνει στην οικονομία, αν θέλετε.
0: Ναι. Είναι κατηγορηματικό το ναι, αν μου επιτρέπετε. Γιατί στη σύγχρονη οικονομία ειδικά, mm-hmm. στις συνθήκες που ζούμε αυτή τη στιγμή, η ταχύτητα δεν είναι απλά μια κίνηση, μια ιδιότητα της κίνησης, αλλά ίσως ένας από τους πιο πολύτιμους mm-hmm. και ακριβείς παραγωγικούς συντελεστές. Παίζει κεφαλαιόδη ρόλο η ταχύτητα. Όταν ο χρόνος, δηλαδή, όπως είπαμε, μετατρέπεται σε χρήμα, mm-hmm. η ταχύτητα είναι το νόμισμα, αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό σαν αναγωγή, με το οποίο αγοράζεις επιπλέον χρόνο ή, όπως λένε και στην οικονομία, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και πώς μπορεί να γίνεται αυτό? Βλέπουμε, για παράδειγμα, εταιρείες μεταφορών που μπορούν να μεταφέρουν τα πάντα σήμερα. Το τώρα, θα το κάνεις τώρα, ή θα το κάνεις, πως λένε σχηματικά κάποιοι, θα το θέλω χθες. αυτό σαν συνθήκη, σαν μέγεθος, είναι καθαρά προϊόν. Είναι καθαρά προϊόν. Γι' αυτό και πολλές φορές κάποιες εταιρείες μεταφορών, αν το δείτε, και το ξέρουν σίγουρα αρκετοί από τους ακροατές και τις ακροάτριες μας, όταν υπάρχει η δυνατότητα, όχι για εκείνη την ημέρα, αλλά για την επόμενη ημέρα, το κόστος της αποστολής είναι μικρότερο. Mm-hmm. Γιατί για εκείνη την ημέρα το κόστος είναι περισσότερο. Το θέλεις εκείνη την ημέρα, άρα θα δώσεις και κάτι παραπάνω, θα πληρώσεις δηλαδή αυτό που είπατε, την ταχύτητα. Η ταχύτητα έχει αξία και άρα έχει ήδη μετατραπεί, ακόμη και σε πολύ μικρές απλές συναλλαγές, σαν αυτή που προείπα, σε προϊόν.
1: Ανάγεται πλέον δηλαδή ταχύτητα σε μέγεθος και οικονομικό.
0: Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Και με πολύ πολύ συγκεκριμένες κοινωνικές συνέπειες. Mm-hmm. Γιατί όπως και στην εποχή και την νεωτερική, γιατί οι ανισότητες, η ταξική διαστρωμάτωση με βάση πολύ συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι παλιό. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αλλάζουν. Mm-hmm. Έχει σημασία δηλαδή να πούμε το εξής, ότι υπάρχει και μια άλλου τύπου χρονική διαστρωμάτωση. Ποιος έχει πρόσβαση δηλαδή στην ταχύτητα.
1: Μάλιστα.
0: Από τη στιγμή που η ταχύτητα έχει μετατραπεί σε προϊόν, το προϊόν έχει μια κάποια αξία. Άρα κάποιοι προφανώς θα αποκλειστούν από την πρόσβασή τους σε αυτό το προϊόν. Mm-hmm. Και άρα θα μείνουν πίσω κυριολεκτικά και μεταφορικά από την όποια ραγδαία ή λιγότερο ραγδαία εξέλιξη σε όποιον τομέα, γιατί πολύ απλά δεν έχουν να την αγοράσουν. Έτσι, είναι τόσο απλό. Οι εύποροι δηλαδή, οι εύποροι άνθρωποι, οι πλούσιες τάξεις μπορούν να αγοράσουν χρόνο. Οι φτωχότεροι πληρώνουν με τον ίδιο τους το χρόνο, με αναμονές, με ουρές, έτσι, δεν χρειάζεται να τα λέμε τώρα. Και άρα μπορεί να πούμε ότι διαμορφώνεται και κάτι σαν ένα πεδίο ολοκληρωτικό της στιγμής. Mm-hmm. Γιατί πια μιλάμε για τη στιγμή, έτσι. Το SAIP, το όσο πιο γρήγορα γίνεται που είπαμε πιο πριν, έχει και πολύ πολύ αρνητικά στοιχεία. Δεν είναι απλά μια απλή μεταφορά σε κάτι το οποίο θέλουμε εκείνη τη στιγμή για να το καταναλώσουμε. Αυτό συμβαίνει γιατί η ταχύτητα, όπως είπαμε, γίνεται εμπόρευμα, αλλά και η υπομονή, υπάρχει και αυτό το μέγεθος, κύριε Σπυρόπουλε. Η υπομονή είναι που θεωρείται το κόστος και ρίχνει την αξία αυτού του προϊόντος. Είναι αυτό που οδηγεί σε μια κοινωνία με ένα διαρκές άγχος, όπου οτιδήποτε δεν είναι άμεσο και κατά συνέπεια, ακριβώς επειδή δεν είναι άμεσο και στιγμιαίο, θεωρείται και δυσλειτουργικό.
1: Το όσο γίνεται πιο γρήγορα, κύριε Δεναξά, αυτή η απέτηση, θα λέγαμε, πώς να πω, το αίτημα ίσως, για να γίνουν τα πράγματα όσο γίνονται πιο γρήγορα, μπορεί να είναι και μια ολόκληρη νοοτροπία, σύγχρονη νοοτροπία του σύγχρονου ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
0: Ναι. Έχει πάψει προπολού αυτό το αρτικόλεκτο που συμβαίνει, όπως είπαμε, στα αγγλικά, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Έχει πάψει από καιρό να είναι μια απλή επαγγελματική συντομογραφία, έτσι. Mm-hmm. Και έχει πλέον μετατραπεί σε μια κυρίαρχη, όπως προείπατε πολύ σωστά, μια κυρίαρχη υπαρξιακή και κοινωνική νοοτροπία. Έχει πλέον εμποτίσει την κοινωνική συνείδηση, ή να πάμε και λίγο αλλού, στο κοινωνικό ασυνείδητο, στην κοινωνιολογία βέβαια, συναντούμε και τον όρο της κοινωνικής επιτάχυνσης, έτσι. Mm-hmm. Τα χαρακτηριστικά αυτής της νοοτροπίας, όπως είπα και πιο πριν, έχουν να κάνουν με αυτήν την ολοκληρωτική θεώρηση του επίγοντος. Ναι. Το επίγον, το τώρα.
1: Ναι.
0: Που έχει αντικαταστήσει τι, το σημαντικό. Δίνουμε περισσότερη σημασία σε ποσότητες και σε ταχύτητες από ποιότητες και αποστάσεις. Mm-hmm. Και αυτό, κύριε Σπυρόπουλε, δεν συμβαίνει μόνο στο πεδίο της ευρύτερης κατανάλωσης, αλλά μπορεί να συμβαίνει και σε πεδία στο ακαδημαϊκό πεδίο, για παράδειγμα. Μπορεί να συμβαίνει και στο δικό σας το χώρο, μπορεί να συμβαίνει παντού. Mm-hmm. Αρκεί να παράξεις προϊόν, δεν με ενδιαφέρει η ποιότητά του, αρκεί να το παράξεις γρήγορα, mm-hmm. τώρα και πολύ. Εάν δεν το παράξεις, δεν υπάρχεις.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει άλλο ένα στοιχείο, το οποίο το είπαμε μέσα σ' άκρες στις προηγούμενες συνάφειες, είναι αυτό της άμεσης ικανοποίησης. Στον προνοτερικό κόσμο, για παράδειγμα, η αναμονή ήταν μέρος της ζωής. Περίμενες τις εποχές, περίμενες να έρθει η σπορά, ανέμενες να έρθει η θρησκευτική εορτή, περίμενες να νυχτώσει. Έτσι. Mm-hmm. Σήμερα η αναμονή είναι χαμένος χρόνος. Ή τέλος πάντων μπορεί να θεωρηθεί ακόμη και συστημικό σφάλμα. Είναι αυτό που μειώνει την ανοχή μας. Είμαστε ανυπόμονοι, κύριε Σπυρόπουλε. Το θέλουμε, αυτό που θέλουμε εδώ και τώρα. Εάν δεν ικανοποιήσουμε, αν δεν κορέσουμε εκείνη τη στιγμή, όχι μία ανάγκη μας. Δεν ξέρουμε κανέναν αυτό που μας οδηγεί στο πεδίο της υιοθέτησης αυτής της ταχύτητας, είναι ανάγκη ή υπέρ ανάγκη.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή κάτι το οποίο δεν χρειαζόμαστε απαραίτητα, αλλά το θέλουμε σίγουρα και τώρα. Και σίγουρα, για να κλείσω και εδώ, για να μην mm-hmm. Απεραντολογώ, υπάρχει και αυτό που κάποιοι ονομάζουν συμπίεση της εμπειρίας, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτή η νοοτροπία του να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα κάτι μας οθεί στο να στριμώξουμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, πολύ περισσότερες δραστηριότητες σε μία μονάδα χρόνου. Είναι αυτό το λεγόμενο multitasking που λένε πάλι στα αγγλικά. Αντί δηλαδή να ζούμε μία εμπειρία βαθιά, όπως είπα πριν, να αποστάσουμε, να δούμε, να παρατηρήσουμε, καταναλώνουμε πολλές εμπειρίες επιφανειακά, γενικευτικά, και αυτό δείτε το και λίγο και στη δουλειά σας. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή γενικεύουν πολλές φορές οι άνθρωποι και δεν εμβαθύνουν στα γεγονότα, και όχι μόνο στη δουλειά σας, και στη δική μου τη δουλειά,
1: νομίζω στις περισσότερες εργασίες.
0: Ακριβώς.
1: Στα περισσότερα ακριβώς. επαγγέλματα. Ναι.
0: Και είναι αυτή ακριβώς, αυτό το στοιχείο είναι αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως γεννήτρια των ψευδών ειδήσεων ή των ψευδεστήσεων.
1: Μάλιστα.
0: Οι οποίες έχουν γεμίσει την σημερινή καθημερινότητα και τελικά δεν μπορούμε να διακρίνουμε τι είναι αληθινό και τι δεν είναι.
1: Μάλιστα, κύριε Δεναξά, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ναι. Ώρες πολλές μπορούμε να συζητάμε το σημερινό μας θέμα. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
1: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε πολύ λίγο, μετά από μια απαραίτητη διακοπή.
2: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος, 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια, 210-5236-263.
3: Αναζητώντας την αλήθεια, του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, ενώ προσφέρει μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του μηνύματος του Ευαγγελίου και την εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή. Αναζητώντας την αλήθεια, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
9: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
10: Η ώρα είναι 11.

0: Είναι η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδικτύο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Να πούμε και να επενθυμίσουμε για όσους από εσάς ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας ότι σήμερα αναφερόμαστε στην ταχύτητα, την ταχύτητα που μάλλον χαρακτηρίζει την εποχή μας με διάφορους τρόπους, την ταχύτητα με την οποία γίνονται τα πράγματα, όλα γίνονται γρήγορα, είναι αλήθεια. Ο κόσμος ούτως ή άλλως προχωράει με πολύ μεγάλη ταχύτητα, οι εξελίξεις γίνονται και συμβαίνουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα και θα έρθουμε να δούμε τώρα τι σημαίνει αυτό και από την πλευρά βεβαίως της φιλοσοφίας και της βιοηθικής με την βοήθεια της καλεσμένης μας, την οποία θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας η κυρία Σταυρούλα Τσινόρεμα, καθηγήτρια φιλοσοφίας και βιοηθικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης, κυρία Τσινόρεμα. Και τι θα μπορούσαμε να πούμε για την ταχύτητα και ως, όχι απλά ως φυσικό μέγεθος, αλλά ως ένα βασικό, κύριο χαρακτηριστικό της εποχής μας.
1: Πράγματι, έχετε δίκιο και επισημαίνετε το θέμα της ταχύτητας που έχει αλλάξει τη ζωή μας μέσα από τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Mm-hmm. Η ταχύτητα δηλαδή ενισχύεται, εντείνεται mm-hmm. μέσω των ψηφιακών κυρίως τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης ειδικότερα, όπως όλοι γνωρίζουμε. Εδώ να κάνω μία επισήμανση όμως mm-hmm. ότι οι τεχνολογίες πάντα σε όλη την ιστορία του πολιτισμού και των κοινωνιών μας άλλαζαν τις συμπεριφορές μας. Mm-hmm. Πάρτε το ραδιόφωνο, πάρτε την τηλεόραση, πάρτε τους προσωπικούς υπολογιστές, το ίντερνετ. Τώρα έχει προσθεθεί και η τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, απαιτούν, επιβάλλουν προσαρμογές και νέες συμπεριφορές. Mm-hmm. Αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα με τις ψηφιακές τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη είναι πρωτόγνωρο πράγματι, κατά το ότι μας βάζει σε ρυθμούς ζωής καθημερινότητας πρωτόγνωρες. Ξαφνικά τρέχουμε όλοι. Ναι. Δεν έχουμε χρόνο. Τρέχουμε όλοι να ανταποκριθούμε σε πολλές υποχρεώσεις. Αυτό αλλάζει και την εμπειρία μας, αλλάζει και την σχέση που έχουμε με τους άλλους mm-hmm. Και το σπουδαιότερο ίσως που πρέπει να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε είναι ότι ενίοτε αυτές οι ψηφιακές ανάγκες να ανταποκριθούμε δηλαδή και να τρέχουμε όπως οι αλγόριθμοι, που βέβαια οι αλγόριθμοι δεν κουράζονται, εμείς όμως έχουμε βιολογικούς περιορισμούς, έχουμε μια βιολογική φύση και πολλές φορές αυτή η ψηφιακή ταυτότητα, ταχύτητα mm-hmm. Επηρεάζει και τους βιολογικούς ρυθμούς μας, δηλαδή θέλουμε όλο και περισσότερο να ξεπεράσουμε τη φύση μας. Αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις όμως. Πρώτα απ' όλα στην ευεξία μας, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι. Yeah. Γίνεται μια υπερφόρτωση λοιπόν να τρέξουμε, να αξιοποιήσουμε, να ανταποκριθούμε, να είμαστε εκεί, να είμαστε συνέχεια συνδεδεμένοι, με αποτέλεσμα να μην μένει χρόνος ούτε να σκεφτούμε κριτικά, mm-hmm. αλλά ούτε και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με έναν τρόπο που δεν θα μας προκαλέσει άγχος. Έχει ονομαστεί αυτό ψηφιακό άγχος, όταν ο εγκέφαλός μας αναγκάζεται να βρίσκεται σε μια διαρκή εγρήγορση. Mm-hmm. Είναι το λεγόμενο παράδοξο της ταχύτητας, το λέμε, όταν νομίζουμε ότι οι νέες τεχνολογίες θα μας εξοικονομήσουν χρόνο, ναι. ενώ στην πραγματικότητα δεν μας μένει καθόλου πια ελεύθερος χρόνος. Και καταλήγουμε λοιπόν να είμαστε συνέχεια σε κάποιες μορφές εργασίας. Αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε αυτό που έχει ονομαστεί και burnout. Το burnout είναι να καίμε τις δημιουργικές μας δυνατότητες μέσα στην καθημερινή μας ζωή, όχι μόνο στην εργασία. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν γύρονται, όπως το θέσατε κι εσείς, ηθικά ζητήματα και βιοηθικά ζητήματα που αφορούν και την ψυχική μας ακεραιότητα αλλά και τη βιολογική μας, δηλαδή την προσωπικότητά μας. Mm-hmm. Φύγεται η δυνατότητα της αυτόνομης επιλογής μας, διότι αυτόνομη επιλογή σημαίνει απόσταση από τα πράγματα, κριτική σκέψη και κρίση. Mm-hmm. Κρίση όμως σημαίνει χρόνο να θέτουμε ερωτήματα για το πώς θα πράττουμε και να αξιολογούμε τα αποτελέσματα. Αν δεν έχουμε χρόνο όμως έτσι όπως τρέχουμε, έτσι, οπότε βάλετε πράγματι η δυνατότητα της ανθρώπινης αυτονομίας μας. Βαθύ, σημαντικό στοιχείο της προσωπικότητάς μας όμως. Mm-hmm. Όλο και περισσότερο τίνουμε να υιοθετούμε αυτοματοποιημένες συμπεριφορές, να μιμούμαστε αλγορίθμους. Εδώ πρέπει να βάλουμε ένα όριο. Πρέπει να πούμε ένα stop, διότι δεν είμαστε απλοί αλγόριθμοι. Απ' την άλλη, θα έλεγα επίσης ότι αυτή η υπερφόρτωση πληροφοριών, αυτό που ονομάζουμε γνωσιακή υπερφόρτωση, δημιουργεί και μία διάσπαση της προσοχής. Πάλι χάνουμε κάτι από την ανθρώπινη δημιουργικότητά μας, αλλά και την δυνατότητά μας να επικοινωνούμε μεταξύ μας, που είναι ένα βασικό στοιχείο πάλι, ναι, της ανθρώπινης ιδιότητάς μας, την ανθρώπινη επικοινωνία μεταξύ μας. Περνάμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά στα ψηφιακά μέσα, στον υπολογιστή μας, στο κινητό μας. Ξέρετε, μερικές φορές όταν μπαίνω σε ένα λεωφορείο ή άλλο μέσο μεταφοράς, βλέπω τη συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας, κυρίως τα νέα παιδιά, να αφοσιώνονται μπροστά στο κινητό τους. Mm. Εδώ χάνεται και η ανθρώπινη επικοινωνία. Αλλά είμαστε κοινωνικά όντα. Δεν μπορούμε να ζήσουμε απομονωμένοι μπροστά σε μια οθόνη. Ποια είναι η συνέπεια? Η συνέπεια είναι η μοναξιά, είναι η απομόνωση, το άγχος, η κατάθλιψη. Έχουμε τέτοια φαινόμενα οφειλόμενα σε εξαρτήσεις από ψηφιακά μέσα επικοινωνίας. Και έτσι, αντί να πετυχαίνουμε, αυτός που είναι ο σκοπός της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, δηλαδή την ανθρώπινη ευζωία, φτάνουμε να αντιμετωπίζουμε νέα προβλήματα σημαντικά στην ψυχική υγεία αλλά και στη σωματική υγεία. Άμα είμαστε καθυλωμένοι από το πρωί μέχρι το βράδυ μπροστά σε έναν υπολογιστή, δεν δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας να βγει να περπατήσει, να αθληθεί, να έρθει σε επικοινωνία με φίλους και φίλες στην πραγματική ζωή. Αυτό κυρίως αφορά τους εφήβους. Εδώ θα πρέπει να σταματήσω όμως, διότι η συζήτηση γύρω από τις επιπτώσεις είναι τεράστια. Και ο προβληματισμός μεγάλος βέβαια και από τη σκοπιά της βιοηθικής.
0: Βεβαίως, και θα πάμε και στη βιοηθική σε λίγο. Πριν πάμε όμως στη βιοηθική με τη βοήθειά σας, κυρία Τσινόρεμα, να το δούμε ίσως λίγο το θέμα και αν θέλετε και λίγο από την πλευρά της φιλοσοφίας. Η ηθική με τη φιλοσοφία νομίζω κάπως έχουν μια σχέση, αν δεν κάνω
1: οργανική,
0: λάθος.
1: Οργανική σχέση.
0: Αν το βλέπαμε και από την πλευρά της φιλοσοφίας, τι θα μπορούσαμε να πούμε εδώ, δηλαδή στο θέμα μας σήμερα?
1: Η ηθική είναι τμήμα της, μέρος της φιλοσοφίας. Είναι η συζήτηση γύρω από το ερώτημα τι το δέον και πώς βιωτέων, που είναι βαθιά φιλοσοφικό ερώτημα. Mm-hmm. Ευρύτερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η φιλοσοφική ματιά εδώ είναι αυτό που είπα πολύ σύντομα στην αρχή, ένα είδος αλλαγής, αναπροσαρμογής της ανθρώπινης εμπειρίας. Mm-hmm. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο αυτοκατανοούμαστε ως όντα που πράττουν και παίρνουν ευθύνη για τις πράξεις τους. Εδώ λοιπόν αυτή η διαμεσολάβηση από το ψηφιακό χώρο, τον εικονικό χώρο, αλλάζει και την ίδια την αυτοκατανόησή μας. Και αν θέλετε το βαθύ ερώτημα, τι είναι ο άνθρωπος. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι αυτή η αλληλεπίδραση με το ψηφιακό, με το εικονικό, με τον αλγόριθμο, ο οποίος αλγόριθμος τρέχει πάρα πολύ πιο μπροστά από μας, συλλέγει δεδομένα, τα συνδέει με απίστευτους ρυθμούς που ξεπερνούν τις δικές μας ικανότητες. Έτσι μπαίνουμε κι εμείς σε έναν αγώνα δρόμου, να το πω, να αλλάξουμε τη φύση μας, να γίνουμε κι εμείς ταχύτατοι όπως οι αλγόριθμοι. Έχει συνέπειες αυτό. Ναι. Φιλοσοφικά το στοχαζόμαστε.
0: Ταχύτατη, λοιπόν, ταχύτατη ή βιαστική την ίδια στιγμή, κυρία Τσινόρεμα.
1: Και τα δύο μαζί. Βιαστική. Βιαζόμαστε, και έχετε δίκιο και το λέτε, γιατί ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσονται και εξελίσσονται οι αλγόριθμοι και οι νέες τεχνολογίες δεν είναι αυτοματοποιημένος. Είναι ανθρώπινος. Είναι ανθρώπινη επιλογή. Άρα εδώ θα πρέπει να στοχαστούμε τι είδους τεχνολογία θέλουμε να αναπτύξουμε και πώς θέλουμε να την αξιοποιήσουμε. Να σταθούμε λίγο πίσω δηλαδή και να μην τρέχουμε με τους ρυθμούς του αυτοματοποιημένου αλγόριθμου. Να ξανασκεφτούμε την ανάπτυξη της τεχνολογίας και πολύ περισσότερο τη χρήση της. Και το λέω αυτό όχι μόνο σε επίπεδο συλλογικό και πολιτιακό, που πρέπει και γίνεται και αυτό, αλλά και σε ατομικό. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα, γιατί πρέπει να είμαστε συνέχεια μπροστά σε μια οθόνη υπολογιστή ή τηλεφώνου, είτε είμαστε στο λεωφορείο είτε είμαστε στο σπίτι μας? Έχετε παρατηρήσει ακόμα και την ώρα που, του φαγητού της οικογένειας, μερικές φορές μέλη της οικογένειας και νέα παιδιά έχουν μπροστά το κινητό. Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο.
0: Παλαιότερα γινόταν αυτό μπροστά από μια τηλεόραση, ξέρετε, την ώρα του φαγητού.
1: Έχετε απόλυτο
0: και
1: δίκιο.
0: Κυρίως και στις Ηνωμένες Πολιτείες και, και στην υπόλοιπη Ευρώπη, νομίζω, σε πολλά μέρη του κόσμου.
1: Έχετε δίκιο. Τώρα βέβαια με την ανάπτυξη αυτών των νέων των ψηφιακών τεχνολογιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει μειωθεί η παρακολούθηση της τηλεόρασης. Και το βλέπουμε αυτό σε διάφορες έρευνες. Τώρα λέω λοιπόν ότι εμείς δεν είμαστε προέκταση των μηχανών ή των αλγορίθμων. Εμείς πιάνουμε τις μηχανές και τους αλγόριθμους. Ας προστατεύσουμε τη δημιουργική και την κριτική ικανότητά μας. Να τους αναπτύσσουμε, να τους αξιοποιούμε ευεργετικά και με όρια. Απ' την άλλη υπάρχει και το θέμα, όπως ξέρετε, να μας βομβαρδίζουν συνέχεια ειδοποιήσεις. Έχουμε μπει μέσα σε μια πλατφόρμα, θέλουμε να αγοράσουμε κάτι, μετά έρχονται έρχεται ένας βομβαρδισμός ειδοποιήσεων για το είδος που θέλαμε να αγοράσουμε. Λοιπόν, να τα μπλοκάρουμε αυτά. Να μπλοκάρουμε εμείς, μιλάω τώρα για τρόπους στην καθημερινή μας ζωή αντιμετώπισης αυτών των θεμάτων, να μπλοκάρουμε όλες τις μη απαραίτητες ειδοποιήσεις που έρχονται και κοιτάξτε, είναι και συστικές. Υπάρχουν μηχανισμοί πίσω από τις πλατφόρμες που δημιουργούν εθισμό στο χρήστη. Αυτά λοιπόν και πρέπει να παραγορευτούν όσο γίνεται, να περιοριστούν έστω, αλλά και εμείς ήδη να αντισταθούμε σε αυτούς τους μηχανισμούς που μας κρατάνε συνέχεια δικτυωμένους.
0: Ήθελα λίγο να γυρίσουμε, συγγνώμη κυρία Τσινόρεμα, σας διακόπτω, σε αυτό που θίξατε προηγουμένως όσον αφορά την ηθική, τι το δέον και πώς το βιωτέον, αυτά τα δύο ερωτήματα, αυτά θα μπορούσαμε να τα προσαρμόσουμε ίσως λίγο στην εποχή μας, και σε ό,τι έχει να κάνει με τους απίστευτους ρυθμούς ταχύτητας, πολύ γρήγορου οι ρυθμοί μέσα στους οποίους ζούμε, καλούμαστε να ζήσουμε, αλλά και ίσως όσον αφορά και το νόημα της ζωής μας.
1: Έχετε δίκιο. Και εδώ είναι βαθιά φιλοσοφικό το ερώτημα, και γυρίσαμε σε αυτό που με είχατε ρωτήσει νωρίτερα. Ναι, το ερώτημα πώς πρέπει να πράττουμε, αν είναι να σκεφτόμαστε τους εαυτούς μας ως όντα με ελευθερία και λογοδοσία, ως όντα δηλαδή που δεν είμαστε απλές μηχανές, mm-hmm. αλλά ως όντα με ευθύνη και ελευθερία, όντως το ερώτημα αυτό σήμερα μας θέτει μπροστά στην ευθύνη μας να μην μιμούμαστε όσο γίνεται, όλο και πιο πολύ όπως γίνεται, mm-hmm. την αυτοματοποιημένη λειτουργία των αλγορίθμων και των μηχανών. Επειδή είναι εύκολο, επειδή μας δίνει μια ταχύτητα να κάνουμε αμέσως επόμενη ενέργειά μας, μπαίνουμε σε μια λογική που εγώ την ονομάζω κίνδυνο από ανθρωποποίησής μας. Να μπούμε σε μια λογική δηλαδή, να μιμούμαστε τις μηχανές, τα bot, τα care bots, τα robot φροντίδας και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εδώ έχει σημασία η κριτική απόσταση που έλεγα νωρίτερα. Η κριτική απόσταση από την αυτοματοποιημένη σχέση, ώστε να δούμε πώς πρέπει να πράττουμε. Πρέπει να οριοθετήσουμε αυτές τις χρήσεις. Ένα είδος αυτοπεριορισμού δηλαδή, και να μην θεωρούμε ότι μόνο και μόνο επειδή μπορούμε να προβούμε σε μια τεχνολογική καινοτομία θα πρέπει να το κάνουμε και να την αξιοποιούμε. Μόνο και μόνο επειδή μπορούμε. Όχι, χρειάζεται να στοχαστούμε κριτικά. Το πώς βιωτέων λοιπόν έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να επιδιώκουμε το δικό μας βιωτικό αγαθό με όρους που μπορούμε να ονομάσουμε αυτοεκτίμηση. Την αυτοεκτίμηση και τον αυτοσεβασμό μας, το ηθικό ερώτημα είναι αυτό. Αλλά και πώς πρέπει να ζούμε με όλους τους άλλους, έτσι ώστε να ζούμε σε μια κοινωνία δικαιοσύνης και ευημερίας. Ζητήματα δηλαδή που χαρακτηρίζουν το βαθύ πυρήνα αυτό που θα ονομάζαμε της ανθρωπινότητας ή της ανθρωπιάς μας, που είναι το μεγάλο ερώτημα της ανθρώπινης ύπαρξης.
0: Ναι, και ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε, το επαναλάβατε, για την σημασία της απόστασης από τα πράγματα, ίσως ενός αναστοχασμού, έτσι, των όσων ζούμε.
1: Ακριβώς.
0: Τα οποία όσα ζούμε μάλλον δεν πολύ ζυμώνονται μέσα μας. Είναι σαν να περνούν επιφανειακά, σαν να περνούν από πάνω μας μάλλον. Σαν να περνάει η ζωή, και λόγω βεβαίως της ταχύτητας, της εποχής μας, και εμείς να μένουμε πίσω, πώς να το πω, να την παρακολουθούμε τη ζωή μας να περνά, κάπως έτσι, το χρόνο
1: ακριβώς,
0: να περνά.
1: Σαν να μην είναι δική μας, σαν να μην είναι στα χέρια μας, πώς να προσανατολιστούμε και πώς να τη σχεδιάσουμε. Έχετε δίκιο. Αυτό λοιπόν είναι η κάμψη, η απομείωση της κριτικής σκέψης. Της δυνατότητας που έχουμε με τη χρήση του λογικού μας να παίρνουμε απόσταση από τα πράγματα και να ρωτάμε πώς πρέπει να ανταποκριθούμε στα πράγματα. Αυτό το πώς πρέπει, το δέον πάλι, έτσι. Αυτή η κριτική απόσταση από τον κόσμο είναι αυτό που μας κατεξοχήν μας χαρακτηρίζει και μας διαφοροποιεί από όλα τα άλλα ζωικά είδη. Αυτό λοιπόν, η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα, η δυνατότητα να σκεφτούμε νέους ορίζοντες λύσεις για τα προβλήματα που μπαίνουν μπροστά μας. Αυτά είναι επίσης δύο πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου, τα οποία κάμπτονται εάν δεν τα χρησιμοποιούμε. Τα οποία η κριτική σκέψη πρέπει να ασκείται. Εάν λοιπόν παίρνουμε έτοιμε τις λύσεις, πάρτε για ένα παράδειγμα, θέλω να πάω κάπου και χρησιμοποιώ το GPS, να το χρησιμοποιήσω μόνο αν δεν ξέρω τη διαδρομή για να πάω, όχι απλά και μόνο για να δω πόση ώρα θα κάνω. Δηλαδή, να
0: πάλι ο χρόνος σημαίνει εδώ, πάλι η ταχύτητα όμως. Θέλω να καλύψω μια συγκεκριμένη διαδρομή πολύ γρήγορα. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Και θέλω να την καλύψω, αλλά και να ξέρω πόσο θα κάνω για να μήπως μπορέσω και παρακάμψω. Αυτό λοιπόν δεν είναι κριτική σκέψη. Αυτό είναι υποταγή σε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία.
0: Μπορεί αυτό το πράγμα, ίσως, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να συμβαίνει ή κάποιοι άνθρωποι να το βιώνουν, να μοιάζει με, πώς να το πω, να υπάρχει κίνδυνος της εικονικής πραγματικότητας εδώ.
1: Πώς είπατε, με συγχωρείτε.
0: Ο κίνδυνος της εικονικής πραγματικότητας. Δηλαδή να είναι μέρα, πραγματικά να είναι μέρα έξω και να θεωρώ εγώ ότι είναι νύχτα. Δεν ξέρω.
1: Ναι, ο κίνδυνος είναι να παρασυρθεί η ζωή μας από τον εικονικό κόσμο. Ενώ είμαστε ζωντανά όντα, βιολογικά όντα, δεν είμαστε μόνο ψηφιακές οντότητες. Ναι, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Θέλω όμως να επισημάνω και κάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να φοβόμαστε, να κινδυνολογούμε ή να απορρίπτουμε εν συνόλο και συλλήβδιν την τεχνολογική εξέλιξη ή τα επιτεύγματά της. Καθόλου. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε είναι να μειώσουμε την ταχύτητά της. Και είναι στο χέρι μας, γιατί εμείς την παράγουμε. Χρειάζεται να μειώσουμε λίγο, αν θέλετε, και αυτό τον ανταγωνισμό, ποιος θα φτάσει πρώτος στο επόμενο βήμα της τεχνολογικής εξέλιξης, της AI,
0: της τεχνητής νοημοσύνης, ναι, και πολλών άλλων πραγμάτων.
1: Αυτό βέβαια πρέπει λίγο και ως πολιτεία και ως κοινωνίες να το σταματήσουμε, αυτό τον απίστευτο ρυθμό της τεχνολογικής εξέλιξης. Έχει ξεφύγει. Το κριτήριο εδώ είναι ο ανταγωνισμός. Ποιος θα φτάσει πρώτος. Λοιπόν, λίγο να μειώσουμε αυτή την ένταση του ποιος θα φτάσει πρώτος στο επόμενο τεχνολογικό επίτευγμα. Σε αυτό μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς οι χρήστες.
0: Να πάμε λίγο στο κομμάτι της βιοηθικής, τι λέτε, κυρία Τσινόρεμα?
1: Βεβαίως.
0: Να δούμε εκεί και τα ηθικά διλήμματα βεβαίως που προκύπτουν και όσον αφορά εδώ το κομμάτι της ταχύτητας των εξελίξεων που μας αφορά.
1: Ναι, το ένα βασικό ζήτημα είναι, όπως είπα, ότι μπορεί να φυγεί η αυτονομία μας από τον τρόπο με τον οποίο τρέχουμε πίσω από αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις και ευχέρειες που μπαίνουν στη ζωή μας, να φυγεί η αυτονομία μας, να υποταγεί η ίδια η προσοχή μας στον τρόπο με τον οποίο μπαίνουμε μέσα στις πλατφόρμες και τις χρησιμοποιούμε, άρα να έχουμε μια χειραγώγηση της λήψης απόφασης εκ μέρους μας, να χειραγωγούμαστε. Άρα να απειληθεί αυτό που είπα νωρίτερα, η ανθρώπινη αυτονομία μας. Ένα άλλο στοιχείο που είναι ηθικής σημασίας είναι η πίεση να αναβαθμιστούμε. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση στη βιοηθική για το θέμα της ανθρώπινης βελτίωσης, το human enhancement όπως ονομάζεται, αυτή την πίεση να γίνουμε εξυπνότεροι, να γίνουμε καταλληλότεροι, να ανταποκρινόμαστε σε όλες αυτές τις απαιτήσεις, λες και έχουμε δήθεν υποχρέωση να πάρουμε ό,τι μας προσφέρει η σύγχρονη επιστήμη και η τεχνολογία, φάρμακα για παράδειγμα, να κοιμόμαστε λιγότερο, να έχουμε μεγαλύτερη ένταση προσοχής. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο μονοπάτι να το πάρουμε. Δηλαδή να πιστέψουμε ότι αυτές οι τεχνολογίες απαιτούν έναν νέον άνθρωπο, έναν νέον υπεράνθρωπο. Ιδεώδη βέβαια τέτοια έχουμε πάντα στην ανθρώπινη ιστορία. Αλλά τώρα αυτή η πίεση να αναβαθμιστούμε και βιολογικά, να κάνουμε τον εγκέφαλό μας πιο ικανό να μπορεί να ακολουθεί τις ψηφιακές τεχνολογίες και τους αλγορίθμους, αυτό είναι ένα ηθικό θέμα, το οποίο πάλι θα πρέπει να το δούμε από τη σκοπιά της ανθρώπινης αυτονομίας, να το δούμε από τη σκοπιά του ότι έτσι δεν διευρύνεται η ανθρώπινη ελευθερία, αλλά απομειώνεται, προσβάλλεται. Λοιπόν, αυτή η πίεση της αναβάθμισης, να γίνουμε όλο και πιο κατάλληλοι, έτσι. Και από το άλλο είναι να μπορούμε να πούμε όχι σε όλα αυτά. Να μπορούμε να πούμε όχι στην αυτοματοποίηση και την εξάρτησή μας από την ψηφιοποίηση στην καθημερινή μας ζωή. Ναι. Να μπορούμε να λέμε όχι.
0: Μήπως χάνεται με αυτή την εικόνα που μας δώσατε πριν έτσι όπως έχουν τα πράγματα, δηλαδή στην εποχή μας, χάνεται λίγο και η έκπληξη στη ζωή μας, στη ζωή του ανθρώπου. Το στοιχείο ναι. αυτό της έκπληξης.
1: Ναι, εάν όλα είναι σχεδιασμένα, τότε ναι, χάνεται και το δικαίωμα στην έκπληξη, θα το έλεγα μέσα σε εισαγωγικά. Δηλαδή το δικαίωμα σε ένα ανοιχτό μέλλον, θα έλεγα. Το ανοιχτό μέλλον είναι η βάση της ανθρώπινης ελευθερίας. Γιατί ακριβώς επειδή είναι ανοιχτό, μπορούμε να πράττουμε με ελευθερία και να παίρνουμε ευθύνη για το πώς πράττουμε προσανατολιζόμενοι στο μέλλον μας. Οπότε έχετε δίκιο, έχει και αυτή τη διάσταση που είναι και αυτή η φιλοσοφική διάσταση.
0: Και μάλλον είναι καλό να υπάρχουν εκπλήξεις στη ζωή μας και να μην χάνονται αυτές οι εκπλήξεις. Ό,τι είδους εκπλήξεις και αν είναι, κυρία Τσινόρεμα, νομίζω. Δηλαδή, αλλιώς δεν ξέρω, είναι σαν να πραγματικά...
1: Σαν να γινόμαστε και εμείς μηχανές.
0: Ναι, σαν να γινόμαστε ρομπότ.
1: Ακριβώς. Έχετε δίκιο. Και να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίζουμε υπεύθυνα όλες τις προκλήσεις. Τις εκπλήξεις, όπως τις είπατε.
0: Μάλιστα. Εν κατακλείδη, τι θα μπορούσαμε να πούμε έτσι πολύ σύντομα, κάπως περιεκτικά, με μια φράση σας, τι θα μπορούσαμε να πούμε κλείνοντας την συνομιλία μας, κυρία Τσινόρεμα?
1: Δεν είμαστε κατά της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών, όμως είναι δικά μας δημιουργήματα. Ας προσέξουμε λοιπόν με τον τρόπο που τις αξιοποιούμε, τις αναπτύσσουμε και τις χρησιμοποιούμε, να μην γίνουμε υπόδουλοι στα δικά μας δημιουργήματα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, και με αυτή την φράση σας ολοκληρώθηκε η συνομιλία μας η σημερινή. Είχαμε την ευκαιρία με τη βοήθειά σας έτσι να πούμε πολλά πράγματα και να φωτίσουμε αρκετές πλευρές του σημερινού μας θέματος, που είναι ούτως ή άλλως τεράστιο, πολύ μεγάλο και θα μας απασχολήσει και στο μέλλον σίγουρα. Θα μας απασχολεί διαρκώς.
1: Πράγματι. Να είστε σας ευχαριστώ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Τσινόρεμα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την ταχύτητα η οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με πολλούς διαφορετικούς ίσως, επηρεάζει την ζωή μας. Ποικιλοτρόπος, είναι αλήθεια. Ίσως και διαχρονικά επηρεάζει την ζωή του ανθρώπου και δεν το καταλαβαίνει και ο ίδιος, αλλά θα επικεντρώσουμε τώρα με τη βοήθεια του καλεσμένου μας κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το ψυχολογικό κομμάτι, αν θέλετε, την πλευρά της ψυχολογίας και ό,τι έχει να κάνει και με τις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Και θα έχουμε την ευκαιρία με τη βοήθεια του κυρίου Γιώργου Φουντουλάκη, ο οποίος είναι μέλος εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, να πούμε περισσότερα. Χαίρετε, κύριε Φουντουλάκη, τι κάνετε?
1: Γεια σας, χαίρετε σας, ευχαριστώ πολύ για την ευγενική πρόσκληση στην όμορφη και επικοδομητική σας εκπομπή.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και να δούμε λίγο, να δώσουμε ένα μικρό σχεδίασμα όσο μπορούμε, ένα περίγραμμα αν θέλετε της εποχής που ζούμε, που ακριβώς
1: Βεβαίως,
0: φαίνεται αυτή η ταχύτητα που ίσως να μην ξέρουμε και προς τα που τρέχουμε και γιατί τρέχουμε και γιατί βιαζόμαστε ή μπορεί να απαιτούμε κιόλας να γίνονται όλα τα πράγματα άμεσα, γρήγορα πια.
1: Βεβαίως. Είναι αυτό που είπατε, ουσιαστικά περιγράψατε μέσα από αρδές γραμμές και μπορούμε να δώσουμε ένα συνοπτικό πλαίσιο ότι ζούμε σε μια εποχή που όλα κινούνται γρήγορα, έχουμε πληροφορίες, έχουμε υποχρεώσεις, έχουμε διάφορες διαπροσωπικές σχέσεις που κινούνται στην ταχύτητα και πάντοτε, ξέρετε, ένα ερώτημα που δημιουργείται στο σχολείο της ψυχολογίας είναι ένα βαθύτερο ερώτημα που πρέπει να βαθύνουμε στη σημερινή μας τσεκουπή: αν ζούμε πραγματικά τη ζωή μας ή απλώς την διασχίζουμε χωρίς να την ευαθύνουμε, χωρίς να κατανοούμε τι ζούμε στις προσωπικές στιγμές. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα ψυχολογικό, φιλοσοφικό, θεολογικό, κοινωνιολογικό. Εμείς όμως θα εξετάσουμε στον χρόνο που μου αναλογεί περισσότερο, θα εστιάσουμε στο θεολογικό και στο ψυχολογικό κομμάτι κυρίως.
0: Ωραία. Έχουμε λοιπόν ένα πλαίσιο, αυτό που είπατε κι εσείς. Μοιάζει τουλάχιστον τα πράγματα να γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Ό,τι έχουμε να κάνουμε, υποχρεώσεις, καθήκοντα. Και μοιάζει κιόλας κάπως αυτά τα πράγματα να μην ζυμώνονται μέσα μας. Ό,τι ζούμε τέλος πάντων, κύριε Φουντουλάκη, τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει αρχικά να αναλύσουμε λιγάκι, ακούμε σήμερα πολλούς ανθρώπους γύρω μας που μας λένε ότι η ζωή τρέχει, δεν κατανοούν τα πράγματα, δεν τα βιώνουν. Δηλαδή η εμπειρία της ταχύτητας δεν είναι μόνο ένα χρονικό επίπεδο, ένα χρονικό πλαίσιο, αλλά το ζητούμενο και το πρόβλημα είναι να κατανοήσουμε και να αναλογιστούμε ότι υπάρχει μια εσωτερική αίσθηση πίεσης και διαρκούς μετάβασης. Δηλαδή ο άνθρωπος νιώθει ότι δεν προλαβαίνει να τα επεξεργαστεί όσα ζει. Βλέπουμε και η ταχύτητα, πολλές φορές αναρωτιόμαστε, και επειδή εμείς εγώ είμαι ψυχολογικής θρησκείας και ευρύτερα στην ψυχολογία, το βλέπουμε σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Και το βλέπουμε στο γεγονός ότι όταν κινούμαστε ακόμα και σε ένα απλό παράδειγμα με το αυτοκίνητό μας. Βλέπουμε υπάρχει

0: μας επηρεάζει ψυχολογικά και το τι μπορούμε να κάνουμε και τι μπορούμε να αλλάξει για να ζούμε την καθημερινότητά μας όπως πρέπει και όπως μας αρμόζει.
1: Για να τη βιώνουμε ίσως, όπως είπατε και εσείς, και να αφουγκραζόμαστε ότι ζούμε, έτσι, ότι βιώνουμε. Υπάρχει όμως και μια άποψη ότι τρέχουμε, βιαζόμαστε, υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη ταχύτητα γενικότερα. Ο κόσμος προχωράει ούτως ή άλλως και εξελίσσεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο ίσως ενδεχομένως κερδίζουμε χρόνο, κύριε Φουντουλάκη. Εδώ ίσως αυτό έχει να κάνει και με το πώς ο καθένας μας μπορεί να θεωρεί το τι είναι ο χρόνος, έτσι.
0: Σωστά, σωστά. Κοιτάξτε, το θέμα ότι απουσιάζει το βίωμα, αφού απουσιάζει η καθημερινότητά μας, να μπορέσουμε να βιώσουμε, να γευτούμε την κάθε στιγμή μας. Άρα θα μπορούσαμε έτσι να δούμε ότι υπάρχει και μια θεολογική ανάγνωση αυτού του γεγονότος. Δηλαδή αν δεν υπάρχει βίωμα, αν δεν συναισθανθόμαστε, αν συναισθανόμαστε, άρα λοιπόν θα μπορούσαμε, ας πούμε, από θεολογικής πλευράς να μιλήσουμε για απώλεια της παρουσίας. Ο άνθρωπος δηλαδή καλείται να ζει σε σχέση με τον εαυτό, τον άλλο και τον Θεό. Άρα λοιπόν αυτό απουσιάζει, αυτό λείπει. Άρα επιδρά στον εαυτό μας απέναντι στον Θεό, απέναντι στις ανθρώπινες σχέσεις. Άρα λοιπόν η ταχύτητα αυτή, συνοπτικά θα λέγαμε, διασπάβει τη σχέση μεταξύ του ανθρώπου, μεταξύ των ανθρώπων, του ίδιου του ανθρώπου, απέναντι στον Θεό, μετατρέποντας ουσιαστικά την ίδια μας τη ζωή σε μια αλληλουχία πράξεων, τυποποιημένα πια να τα κάνουμε, γιατί πρέπει να τα κάνουμε, χωρίς όμως να αντιλαμβανόμαστε πολλές φορές το τι κάνουμε. Και στο σημείο αυτό δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε και να παραγνωρίσουμε ένα κεντρικό στοιχείο της πατερικής παράδοσης, που εκεί μας μιλάει για την αυτογνωσία του ανθρώπου, να γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Και σας θυμίζω σε όλους τους ακροατές μας ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, είναι το γεγονός ότι θα πρέπει κατά τη διάρκεια της ημέρας ή ειδικά, όπως μας λέει και ο πατήρ της Εκκλησίας, πριν κοιμηθούμε, να σκεφτόμαστε νοητικά τις πράξεις μας, τα λάθη μας, και να μπορέσουμε να βελτιωνόμαστε ως άνθρωποι και απέναντι στους άλλους, στους ανθρώπους μας, στους οικείους μας, στο περιβάλλον μας. Όλα αυτά όμως, όταν συμβαίνουν σε μια τυποποιημένη μορφή, όλα αυτά απουσιάζουν.
1: Είναι σαν να είμαστε κάπως, σαν να ζούμε κάπως στον αυτόματο πιλότο. Αυτό που είπατε, ότι κάνουμε πράγματα τυποποιημένα, έτσι, χωρίς να καταλαβαίνουμε ίσως πολλές φορές τι κάνουμε.
0: Βεβαίως, ναι, γιατί στην ψυχολογία, επειδή εξετάζουμε τον εγκέφαλο και πολλές φορές την νευροπλαστικότητα μέσα από καταστάσεις, από γεγονότα, ο εγκέφαλος στην προκειμένη περίπτωση δουλεύει μηχανικά. Αυτοματοποιεί συμπεριφορές, οδηγείται σε μια άλλη κατάσταση. Άρα η αυτοματοποίηση αυτή, οι συνέπειες, επιδρά σε εμάς. Είναι σε μια συνθήκη σαν να λέμε υπερφόρτωσης. Και όλα αυτά επιδρούν γιατί ο ίδιος εγκέφαλος δεν τον αφήνουμε να αντιληφθεί, να κάνει ουσιαστικά μια νοητική διεργασία που μπορεί κάθε στιγμή να επιδράσει στην εγκεφαλική λειτουργία του κάθε ανθρώπου.
1: Δεν τον αφήνουμε για ποιο λόγο? Επειδή όλα γίνονται γρήγορα.
0: Ναι, γιατί κοιτάξτε,
1: και βιαστικά, ίσως εδώ.
0: Πολύ σωστά. Βέβαια, αυτό συνδέεται με την ψυχολογία, γιατί αυτοματοποιεί συμπεριφορές γενικότερα. Κάθε συμπεριφορά, όταν μια συμπεριφορά συλλογιστούμε τις πράξεις μας, ο εγκέφαλος, με βάση ψυχολογία, μπορεί να κάθε συμπεριφορά να τη φιλτράρει, να την αισθάνεται, να την καταλαβαίνει, να σκεφτόμαστε, βάζουμε τη σκέψη μας. Όταν δεν βάζω τη σκέψη μου, απλά έχω ένα σχετισμένο, παραδείγματος χάρη, ο πρόγραμμα, μια ρουτίνα που λέμε πολλές φορές της καθημερινότητάς μου, δεν αφήνουμε να λειτουργήσει μηχανικά, δηλαδή λειτουργούμε καθαρά μηχανικά. Όχι όμως, κάθε στιγμή, κάθε περίσταση θα πρέπει να επιδράσει με ένα διαφορετικό τρόπο την κεφαλική μας λειτουργία. Όμως όταν εμείς δεν συλλογιζόμαστε, δεν σκεπτόμαστε και απλά κάνουμε κάτι γνωρίζοντας ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα κάθε μέρα, σίγουρα όμως επηρεάζει σε όλες τις λειτουργίες του ανθρώπου.
1: Μπορούμε έτσι να δώσουμε ίσως κάποια παραδείγματα για να το καταλάβουμε καλύτερα όλοι μας και οι ακροατές μας, αυτό που μας λέτε, κύριε Φουντουλάκη? Από την καθημερινότητα, δηλαδή κάτι που μπορεί να, έτσι, να μας βοηθήσει.

0: Ναι, κοιτάξτε, όταν μιλάμε τώρα, δηλαδή, οι δύο αυτοί κόσμοι, ψυχολογίας και θεολογίας, και μέσα στην θρησκεία, συνυπάρχουν. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια απουσία συνειδητής παρουσίας, η δράση μπορεί να συνεχιστεί, mm-hmm. αλλά το ίδιο το υποκείμενο δεν υπάρχει μέσα μας, ας πούμε, ότι κάνω μηχανικά, κάνω επιφανειακά κάτι, mm-hmm. το οποίο συνεχίζω την καθημερινότητά μου. Γιατί πολλές φορές η απουσία κριτικής σκέψης, η απουσία των προσωπικών σχέσεων, όταν δεν επικοινωνώ, όταν γίνεται σε μια τυπωμένη μορφή. Είδατε, πολλές φορές στο διαδικτυακό χώρο λέμε ότι το να στέλνω κάποια τυπωμένα μηνύματα, βλέπουμε ανθρώπους σήμερα, λόγω της έλλειψης χρόνου, λόγω της έλλειψης διάθεσης, λόγω και της άλλων διαταραχών, ας πούμε, που το φτάζουν στη χώρα της ψυχολογίας, στέλνουν κάποιες τυπωμένα μηνύματα. Όταν αυτό ουσιαστικά έχει να αντικαταστήσει.
1: Μέσα από το κινητό ή μέσα από το ίντερνετ, έτσι, και από ηλεκτρονικά μηνύματα κτλ.
0: Για την εξοικονόμηση χρόνου το κάνω, στέλνω email, στέλνω μηνύματα, στέλνω SMS. Δηλαδή όλα αυτά που γίνονται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απουσιάζει. Το κάνω υποποιημένα. Στέλνω τώρα πια, βλέπουμε, ας πούμε, ότι οι αποκρίσεις μέσα από το κινητό μας γίνεται και σε μια αυτοματοποιημένη μορφή. Δεν γίνεται πια από ανθρώπινο χέρι, από τον ανθρώπινο παράγοντα. Δηλαδή είναι πολλές μορφές δηλαδή που δεν αντιδρούμε στα ερεθίσματα mm-hmm. του περιβάλλοντος χώρου, του οικείου περιβάλλοντος, κανονικά όπως πρέπει, μέσα από την ανθρώπινη μας παρουσία ως άνθρωποι, ως ανθρώπινη ολότητα, αλλά αντιδρούμε καθαρά χρησιμοποιώντας mm-hmm. Όλη την τεχνολογία, αλλά πολλές φορές όχι με τα ανθρώπινα φυσιογνωμιστικά, δηλαδή με την ανθρώπινη φυσιογνωμία, με την ανθρώπινη μας παρουσία.
1: Ναι. Στις διαπροσωπικές μας σχέσεις μπορεί δηλαδή να θεωρούμε ότι αλληλεπιδρούμε, αν θέλετε, ναι. ή ότι έχουμε έτσι μια σχέση με τους φίλους μας, με το οικείο περιβάλλον μας, τέλος πάντων το οικογενειακό και όχι μόνο, με το κοινωνικό περίγυρο, αλλά την ίδια στιγμή στην ουσία να μην έχουμε σχέση, δηλαδή να μην έχουμε μάθει να είμαστε σε κοινωνία, σε σχέση με τον συνάνθρωπό μας, να μην έχουμε μάθει ίσως να ακούμε κιόλας αυτά που μας λέει ο άλλος.
0: Βεβαίως. Όλο αυτό που περιγράφεται το βιώνει ο σύγχρονος άνθρωπος. Δηλαδή έχει πληθώρα ερεθισμάτων, δέχεται έχει διάφορα ερεθίσματα από διάφορους παράγοντες. Με πληθώρα ερεθισμάτων δέχεται την καθημερινότητά του, στο εργασιακό του χώρο, σε προσωπικές σχέσεις παντού. Αλλά ουσιαστικά, αν συνομιλήσουμε μαζί του, θα δούμε ότι έχει μια φτώχεια εμπειρίας. Μάλιστα, σήμερα βλέπουμε ότι οι άνθρωποι πια γίνονται σαν να υπάρχουν ως αριθμοί. Δηλαδή, αν τρέξουμε, ας πούμε, τώρα αυτές τις ειδήσεις παντού γύρω μας, θα δούμε συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα, τα προσπερνάμε, συνεχίζουμε παρακάτω, mm-hmm. μια καινούργια είδηση, ένα καινούργιο ερέθισμα. Δεν σκεφτόμαστε γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί υπάρχει, γιατί γίνεται, την αιτιολογία ενός ζητήματος, mm-hmm. τα αίτια, τις απορμές, πώς ξεκίνησε κάτι, και να δούμε και πώς αντιμετωπίζεται κάτι. Τα ακούμε, προχωράμε παρακάτω. Άρα τα λέγαμε ότι ψυχολογικά αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε μια συνειδητή παρουσία. Ναι. Ότι και αν σκεφτούμε τώρα, γιατί στο χώρο της ψυχολογίας ασχολούμαστε πολλές φορές και με την ψυχοσωματική εμπειρία, όλη αυτή η χρονική πίεση μπορεί να βιώσουμε και κάτι ότι είναι σαν να είναι σαν κάποια μορφή άγχους, έντασης. Ναι. Υπάρχει ένταση, άγχος, ότι αισθανόμαστε ότι κάτι που επήγει. Άρα δηλαδή το σώμα μας δεν ζει σε μια κατάσταση ήπια, αρμονικά, δηλαδή να βιώνουμε δηλαδή όλες τις καταστάσεις, αλλά σαν συναγερμό. Δεν υπάρχει δηλαδή εσωτερική ησυχία γενικότερα. Ναι. Αλλά υπάρχει μια ψυχολογική κόπωση και μια απουσία νοήματος, των εμπειριών τοχικών ερεθισμάτων, δηλαδή τα ερεθίσματα πια δεν επιδρούν, γιατί σε όλες τις πράξεις, σε ό,τι επισυμβαίνει, θα πρέπει να υπάρχουν ανάλογα ερεθίσματα, αυτά τα οποία μας επιδρούν, μας επηρεάζουν συστηματικά, ψυχικά, νοητικά. Όταν όμως μέσα μας υπάρχει μια υπερφόρτωση συνέχεια, πράγματι όλα αυτά, ξέρετε, κατά τη διάρκεια της καθημερινότητας γίνονται και σιγά σιγά γίνονται σε μια τυποποιημένη μορφή.
1: Ναι. Ναι. Αυτό μπορεί να γίνει ίσως μια συνήθεια, μια ρουτίνα, το να ζούμε χωρίς να έχουμε αυτό που είπατε, μια συνειδητή παρουσία σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας, στη σχέση μας με τους συνανθρώπους μας, να ζούμε δηλαδή σε ένα διαρκές άγχος, σε μια διαρκή ένταση.
0: Ναι, βεβαίως. Σε όλα αυτά χρειάζονται και μέσα από την θεολογία και μέσα από την ψυχολογία, μέσα από αυτούς τους δύο κόσμους, μέσα από τους δύο άξονες, ουσιαστικά πρέπει να υπάρξει μια υποδομή, ένα υπόβαθρο, ένα πνευματικό υπόβαθρο σε όλα αυτά. Έχετε σχετικότητα, πνευματικότητα, έχετε μέσα από τις ρίσεις, μέσα από το λόγο του Θεανθρώπου, του Πατέρα της Εκκλησίας, να τονιστεί αυτό, ότι ο άνθρωπος η κάθε στιγμή, θα πρέπει όλοι μέσα να τη βλέπουμε, ότι είναι ξεχωριστή. Δεν είναι μια στιγμή. Και, γιατί συνεχώς ο χρόνος κυλάει, όπως ξέρουμε, κατά την ανθρώπινη διάσταση, δεν γυρίζει πίσω. Άρα κάποια στιγμή την οποία την βιώνουμε τώρα, και μάλιστα, ξέρετε, πολλές φορές μέσα από την σωματική και ψυχική ευεξία, μέσα από την διασύνδεση της ψυχολογίας και της θεολογίας, πολλές φορές μέσα από την ψυχολογία της θρησκείας, βλέπουμε και ανθρώπους που πολλές φορές φτάνουν σε κάποιο σημείο, σε αδιέξοδο ή όταν του συμβαίνει κάτι στο οικογενειακό περίγυρο ή σε μια ασθένεια, οι ειδικοί που ασχολούνται με αυτό το θέμα της ψυχικής υγείας τους λέει αυτό που ακριβώς συζητάμε σήμερα, ότι θα πρέπει να βιώνουν την κάθε στιγμή ψυχικά, σωματικά, νοητικά, να μην τη βλέπουν. Γιατί δεν σας κρύβω, και όλοι γνωρίζουμε σε μια σημερινή κατάσταση πώς ως άνθρωποι αγωνόμαστε, ή πολλές φορές ως άνθρωποι βλέπουμε καταστάσεις σήμερα και βλέπουμε να φτάνουμε σε ένα σημείο και να λέμε πάλι τα ίδια, τα σημεία πάλι εκείνο, ενώ παραγνωρίζουμε, παραβλέπουμε την αξία ή την ομορφιά που έχει στη ζωή μας η κάθε στιγμή. Πρέπει να την ερμηνεύουμε, να την αξιολογούμε, και όχι κάτι που γίνεται απλά για να γίνεται και χωρίς εμείς να το σκεφτόμαστε.
1: Μάλιστα. Αναφερθήκατε λίγο στην τεχνολογία προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Έχει αλλάξει η τεχνολογία τον τρόπο με τον οποίο έτσι οι άνθρωποι γενικότερα, οι κοινωνίες των ανθρώπων κινούνται, θα λέγαμε, τους ρυθμούς της ζωής μας, κυρίως έτσι και πια στην εποχή μας που οι εξελίξεις στην τεχνολογία είναι τεράστιες και τα βήματα που γίνονται είναι πραγματικά πολύ μεγάλα. Δεν μπορούμε ίσως να φανταστούμε και τι μας περιμένει ακόμη και τι έχουμε να δούμε ακόμη στο κομμάτι της τεχνολογίας.
0: Βεβαίως, η ταχύτητα είναι τεράστια. Έχουμε όμως, όπως είπαμε και από την αρχή της εκπομπής, ουσιαστικά όσο συζητήσαμε σήμερα, ότι έχουμε απώλεια νοήματος. Δηλαδή, πολλές φορές η ίδια η ταχύτητα μπορεί να οδηγήσει τον σύγχρονο άνθρωπο σε μια αίσθηση ενός κενού, ενός υπαρξιακού κενού. Όταν δεν υπάρχει χρόνος επεξεργασίας, ουσιαστικά όσα προαναφέραμε.
1: Ναι.
0: Η ίδια εμπειρία δεν μετατρέπεται σε νόημα. Συνεχώς αυξάνεται, συνεχώς νομίζω ότι πια δεν υπάρχει οριοθέτηση στην πληροφόρηση και στο φρένο της πληροφόρησης. Άρα όμως εμείς θα πρέπει από την απέναντι πλευρά, ότι να μην απομακρυνόμαστε από την ευάθυνση, από το βάθος της ζωής, κάτι που μας λέει και η θεολογική σκέψη και ο θεολογικός στοχασμός. Ο άνθρωπος λοιπόν υπάρχει, και δεν είναι σωστό αυτό απλά να υπάρχει, να περνάει ο χρόνος χωρίς να συνυπάρχει με τους ανθρώπους γύρω του. Δηλαδή απλά να ζει, να φυτοζωεί ουσιαστικά, να μην επικοινωνεί, να μην κοινωνεί με τους ανθρώπους γύρω του. Και απλά να αφήνει τον χρόνο να σκοτώνει, σε κάποιο τρόπο, σε λαϊκιστή, λαϊκά, σκοτώνει τον χρόνο σήμερα χωρίς να κάνει κάτι, ενώ θα πρέπει να έχει μια επικοινωνία, μια μέθεξη, μια μετοχή με τον Θεό και τους ανθρώπους, πραγματικά, εσωτερικά, βιωματικά, και αυτό μπορεί να τον βοηθήσει να αισθάνεται και καλύτερος άνθρωπος και να έχει και μια ψυχική ευεξία.
1: Τι άλλο εδώ θα μπορούσαμε να τονίσουμε? Είναι πολύ μεγάλο το θέμα μας ούτως ή άλλως, κύριε Φουντουλάκη, εξ αρχής το έχουμε πει αυτό σήμερα στην εκπομπή. Ίσως εδώ όλο αυτό το θέμα της ταχύτητας που μας απασχολεί, αυτή η ταχύτητα με την οποία γίνονται όλα στη ζωή μας πια, που θεωρείται και προαπαιτούμενο κιόλας ακόμα και στην εργασία μας ή όχι μόνο στην εργασία μας, σε πάρα πολλές εκφάνσεις της ζωής μας. Αυτή η ταχύτητα μπορεί να είναι ίσως αποτέλεσμα και έτσι της ατομοκεντρικής,
0: ναι,
1: της ατομοκεντρικότητας πια των ανθρώπων, ότι τα πάντα γυρίζουν όλα γύρω τον εαυτό μας. Είναι σαν να εγκλωβιζόμαστε δηλαδή μέσα σε αυτή την κατάσταση.
0: Κοιτάξτε, είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας δεν είναι η έλλειψη χρόνου. Mm-hmm. Αυτό θα συνεχιστεί, υπάρχει και θα συνεχιστεί να υπάρχει, αυτό εννοείται. Αλλά η έλλειψη παρουσίας, mm-hmm, του ανθρώπινου παράγοντα, mm-hmm, στην ταχύτητα του χρόνου. Άρα λοιπόν η ψυχολογία μιλάει, όπως είπαμε και νωρίτερα, για ενσυνειδητότητα. Και ουσιαστικά και η ιδεολογία και η ψυχολογία, όπως προαναφέραμε, τι μας λένε ουσιαστικά, να μπορέσουμε να βιώνουμε την κάθε στιγμή. Γιατί τελικά η ζωή δεν είναι μόνο οτιδήποτε περνά, αλλά ό,τι συνειδητά βιώνεται και μεταμορφώνεται σε σχέση, έτσι, μέσα από τις σχέσεις κτλ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μία προσεκτική ακρόαση των πραγμάτων, έτσι πρακτικά, αν θέλαμε έτσι να συμβουλέψουμε, έτσι να πούμε έτσι κάποιες σκέψεις ουσιαστικά, ότι πρέπει να υπάρχει μία προσεκτική ακρόαση, θα πρέπει να υπάρξει μία σιωπή. Mm-hmm. Έτσι, μια προσευχητική σιωπή, να υπάρχει συμμετοχή των ανθρώπων σε απλές πράξεις και όχι μόνο όταν σημαίνει ένα γεγονός, αλλά την καθημερινότητα στις απλές καθημερινές πράξεις, αλλά να εκδηλώνουμε ποικιλοτρόπως, mm-hmm, την παρουσία μας στις μικρές στιγμές της καθημερινότητάς μας, ώστε να καταλάβουμε ότι μπορούμε ψυχολογικά να βιώσουμε και να ζήσουμε, να υπάρχει δηλαδή μια συναισθηματική ουσιαστικά επεξεργασία και να υπάρξει μια θεραπευτική βίωση των γεγονότων και όχι απλά να βιώνουμε, να υπάρχουμε χωρίς όμως να σκεφτόμαστε, θυμόμαστε τώρα τη στιγμή, μου είχε στο μυαλό ο Καρτές, ας πούμε, που είχε πει το περίφημο λύση του ότι σκέπτομαι άρα υπάρχω. Φυσικά, δηλώνοντας να δηλώσει την ύπαρξη και το οντολογικό νόημα του κάθε ανθρώπου. Άρα λοιπόν πρέπει να εκδηλώνουμε την κάθε στιγμή για να καταλάβουμε ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να βιώνει την κάθε στιγμή και να μην αφήνει το χρόνο και να είναι δέσμος και υπόδουλος,
1: ναι,
0: της ταχύτητας που σήμερα όλα στο βωμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όλα μετριούνται μέσα από την ταχύτητα.
1: Ναι, είμαστε υπόδουλοι της ταχύτητας. Πιάνομαι από την τελευταία σας φράση, παίρνω αφορμή από αυτήν, κύριε Φουντουλάκη. Είμαστε υπόδουλοι της ταχύτητας.
0: Πιστεύω ότι μέσα από το ίδιο το... Μέσα από
1: ίσως περισσότερο από το παρελθόν, ίσως και σε σχέση και με τις προνεωτερικές κοινωνίες, έτσι.
0: Κοιτάξτε, εγώ είμαι θειασότης και πρέπει να έχω στις άποψεις ότι θα πρέπει έπαιξε ενημέρωση. Νομίζω αυτό που κάνετε και εσείς μέσα από την όμορφη εκπομπή σας και ευρύτερα και ο σταθμός του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Νομίζω ότι μέσα από δημιουργικά ακούσματα και μέσα από ενημέρωση πληροφόρηση μπορούμε να βρούμε τρόπους, ναι μεν, γιατί αυτό δεν, όπως είπα, δεν είναι κάτι που μπορεί να το διαφοροποιήσουμε, να το αλλάξουμε, αλλά τουλάχιστον να έχουμε την ταχύτητα. Αλλά παρόλα αυτά να βλέπουμε στιγμές όπως κάτι δημιουργικό, κάτι, ένα ερέθισμα που μπορούμε να δώσουμε εμείς μέσα από το πλαίσιο μιας ραδιοφωνικής εκπομπής, αλλά να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να συναισθανθεί, να καταλάβει τι πρέπει να πράξει, τι είναι, τι βοηθητικό, ας πούμε, επικουρικό πάνω σε αυτό που κάνει, να καταλάβει ότι ναι, περνάει ο χρόνος, αλλά περνάει ο χρόνος δημιουργικά. Ότι καταλαβαίνουμε ότι την ανθρώπινη παρουσία, ότι είμαστε ανθρώπινα πρόσωπα με ό,τι αυτό συνεπάγεται κατά τη θεολογική διάσταση, άρα πρέπει να βιώνουμε, να καταλαβαίνουμε τι υπάρχει μέσα μας γενικότερα. Mm. Όλα τα στοιχεία δηλαδή τα οποία αυτά περιγράφονται στον ανθρώπινο ψυχισμό, μέσα στη φιλοσοφία, μέσα στη ψυχολογία, μέσα στη θεολογία, τι υπάρχει στον άνθρωπο και πώς μπορούμε να βλέπουμε στιγμές που να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Φουντουλάκη, νομίζω θίξαμε αρκετά στοιχεία, αρκετά επιμέρους σημεία του σημερινού μας θέματος, του θέματος που μας απασχολεί στην εκπομπή. Είναι τεράστιο το θέμα, πολλές ώρες μπορούμε να συζητάμε για αυτό και με τη βοήθειά σας νομίζω φωτίσαμε κάποιες πτυχές του, πολύ σημαντικές. Ελπίζουμε βεβαίως μέσα από αυτή την συζήτηση και μέσα από τη σημερινή εκπομπή να δώσαμε και ίσως ένα έναυσμα και ένα ερέθισμα παραπάνω στους ακροατές μας να ψάξουν και οι ίδιοι αυτά τα θέματα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και πάντα έτσι να έχετε δημιουργικές εκπομπές. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά, χαίρετε. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής» που παρουσίασε ο Βασίλης Πυρόπουλος. Για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Συζητήσαμε σήμερα για την ταχύτητα στην ζωή μας. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Νίκος Δεναξάς, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η κυρία Σταυρούλα Τσινόρεμα, καθηγήτρια φιλοσοφίας και βιοηθικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, και ο κύριος Γιώργος Φουντουλάκης, μέλος εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η ώρα είναι

0: Ακόμα 5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύο-ωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Βαγγέλη Τζαναβάρη, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης ζωντανά με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. για τα προφορικά σας μηνύματα τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να το εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο-ωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μην ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μην ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε λαβαίνουμε την άφεση.

Θα μακρηγορούσαμε αν θέλαμε να περιγράψουμε όλα όσα αφορούν το θέμα αυτό σε σχέση με το γέροντά μας. Η προσευχή ήταν για το γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή ένα απέραντο κεφάλαιο και το κύριο μέλημά του. Σε αυτήν είχε δοθεί ολόκληρος. Όλη τη ζωή του, όλη την επίδοση και τον ενθουσιασμό του, όλη τη φροντίδα και την προσπάθειά του, όλο του το είναι, τα είχε αποθέσει στην αρετή της προσευχής. Τι μπορούμε να πούμε και να περιγράψουμε από τα δυσπρόσιτα και απροσπέλαστα μυστήρια που αγνοούμε εμείς οι ταπεινοί, πτωχοί και αδύνατοι από τη φύση μας και την κατάστασή μας. Βλέπαμε εξωτερικά την πρακτική ζωή του. Παρατηρούσαμε πώς ανελαίητα φερόταν προς τον εαυτό του και ανάλογα συλλογιζόμασταν. Ποιος όμως ήταν δυνατόν να δει ή να περιγράψει τον εσωτερικό του κόσμο και τους αλαλήτους στεναγμούς του και όλα όσα ημέρα και νύχτα προσέφερε στο Θεό? Δικαιολογημένες απαιτήσεις μπορούσαν να του αποσπάσουν ανάλογες υποχωρήσεις σε σχέση με οτιδήποτε πρακτικό τον απασχολούσε. Στην τάξη όμως και τον τύπο της προσευχής ήταν αδύνατο να γίνουν υποχωρήσεις. Η ακρίβεια και η αιμονή του στο θείο έργο της προσευχής μαρτυρούσαν το ύψος και το πλάτος της φροντίδας του, και τα αντίστοιχα αποτελέσματα ήταν πολύ φανερά. Κατά την κρίση των πατέρων μας, το σαφέστερο δείγμα της πνευματικής ζωής μιας ψυχής είναι η αδιάλειπτη προσευχή που υπάρχει ως εσωτερική μόνιμη κατάσταση και όχι ως προϊόν προσπαθίας. Και στο πνευματικό γεροντά μας βλέπαμε ότι το κύριο μέλημα και ο κύριος στόχος του ήταν η προσευχή.

σε άλλη επιστολή που περιγράφει την ιδιότητα της προσευχής. Μεταξύ άλλων αναφέρει: «Τον δε φωτισμόν διαδέχονται διακοπή της ευχής και συχνέ θεωρίε. Αρπαγή του νόους, κατάπαυσης των αισθήσεων, ακινησία και άκρα σιγή των μελών, ένωσης Θεού και ανθρώπου εισέν». Συνεχείς εμπειρίες του ήταν η ειρήνη των λογισμών, η συνάντηση με άλλον αέρα, η ζωοποιός νέκρωση και η γαλήνη των μελών, η αίσθηση λεπτής άβρας, η άρρητη ευωδία, το άειλο, υπέρλευκο και άκτιστο φως. Γι' αυτό συχνά μας μιλούσε με τέτοιες εκφράσεις. Χαρακτηριστικό του ήταν επίσης η ευχέρεια να ερμηνεύει τους ποικίλους πειρασμούς σε όλο το στάδιο του πνευματικού αγώνα και ιδίως στο πρακτικό μέρος. Αυτό ήταν επισφράγηση και απόδειξη του αιωνίου κύρους της πατερικής παραδόσεως που συνεχίζεται και παρατείνεται αδιάκοπα και απαραχάρακτα από τους πρώτους αιώνες ως τις μέρες μας.

Ο αείμνηστος γέροντας μας παιδαγωγούσε και μας υπεδείκνει ακούραστα την αξία και τον πλούτο του καρπού της προσευχής. Συχνά τόνιζε «Η ακρίβεια της εντολής αυτής και η προσπάθεια της προσευχής θα σας ανοίξει την πόρτα της προσευχής». Ή άλλοτε «Αυτό το λάθος θα σας γίνει εμπόδιο στην προσευχή». Την ιδιαίτερη μέρημνα του γέροντος για την άσκηση της προσευχής μπορεί να τη διαπιστώσει ο καθένας και από τις διάφορες επιστολές του που δημοσίευσε ο αγαπητός αδελφός μας, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου. Γράφει ο γέροντας προς ένα νεότερο: «Η νοερά προσευχή εις εμένα είναι όπως του καθενός η τέχνη, καθότι εργάζομαι αυτήν 36 και επέκεινα χρόνια, δηλαδή σε όλη τη διάρκεια της έως τότε μοναχικής του ζωής. Η άνεση με την οποία περιγράφει αυτή την παναρετή ο μακαριστός γέροντας, την αρχή της, τη λεπτομερή εξήγηση των διαφόρων σταδίων και καταστάσεων που ακολουθούν, ως και αυτή την έλαμψη και αρπαγή στην οποία οδηγεί η ίδια αυτούς που την ασκούν με ζήλο, μαρτυρεί το βαθμό της προαγωγής με τη δύναμη της χάριτος και της κατοχής των μυστηρίων και των ιδιοτήτων της προσευχής».

Τον πατρικό χαρακτήρα της χαριτωμένης και αληθινής προσευχής του γέροντος επισφράγιζε και η κοινωνία του με τον πανανθρώπινο πόνο. Νιώθαμε ότι αυτό το ζούσε έντονα και σχεδόν διαρκώς. Πολλές φορές τον βλέπαμε να βυθίζεται ήρεμα στον εαυτό του και φαινόταν ότι δεν ήταν κοντά μας. Αλλοιωνόταν η έκφρασή του και με λυπημένο ύφος αναστέναζε ελαφρά. «Γέροντα, τι συμβαίνει?» ρωτούσαμε με την νεανική μας περιέργεια. «Κάποιος πάσχει, παιδιά», μας έλεγε. Η διαπίστωση γινόταν όταν μετά από λίγες ημέρες λαμβάναμε ένα γράμμα με την περιγραφή κάποιας περιπέτειας. «Πώς γίνεται, γέροντα, αυτοί που προσεύχονται περισσότερο να γίνονται κοινωνικότεροι των άλλων?» Γιατί βλέπαμε ότι αυτοί αισθάνονται τον πλησίον και κοινωνούν με αυτόν πρακτικότερα, μολονότι οι ίδιοι είναι σχεδόν κρυμμένοι και άγνωστοι. Με το δικό του λεξιλόγιο μας αποδείκνυε τότε την καθολικότητα της προσευχής, που είναι ο κυριότερος φορέας της οικουμενικότητας. Με την προσευχή πραγματοποιείται τελειότερα η ένωση με το Θεό και έτσι τα πάντα καταλήγουν στη Χριστοένωση και Χριστοκοινωνία. Όταν μιλούσε για τα θέματα που έπασχε, ίσως να μειονεκτούσε μερικές φορές στη δυνατότητα εκφράσεως. Δεν μπορούσε να διατυπώσει πλήρως τα πνευματικά βιώματά του με τους λεπτούς φιλοσοφικούς όρους της θεολογίας. Μας πληροφορούσε όμως με λεπτομέρεια για το κάθε νόημα που περικλείεται στον πνευματικό αγώνα της εν Θεώ ζωής γενικά, αλλά και ειδικά σε ό,τι αναφέρεται στην προσευχή, με έναν επαγωγικό τρόπο που του έδινε η ελευθερία της εμπειρίας του.

Μας έλεγε, η μάχη προς τα πάθη είναι η αρχή της πορείας προς την καθαρά προσευχή. Είναι αδύνατο να προοδεύσει κάποιος την ευχή όταν ενεργούν τα πάθη. Στην αγριότητα της μάχης κατά των παθών, ενώ ο αγωνιστής πολεμάει με σωστό τρόπο και πρόθυμα, συμβαίνει κάποτε να τον υποκλέπτουν τα πάθη, είτε από απειρία για το άγνωστο είδος του πολέμου, είτε από αδυναμία. Παρόλα όμως αυτά, δεν εμποδίζεται η παρουσία της χάριτος της προσευχής. Όταν όμως ο υποσκελισμός των παθών προέρχεται από αμέλεια ή έχει κάποια καινοδοξία, τότε η παρουσία της χάριτος είναι αδύνατη. Έπειτα, ο νους, κατά το μέτρο της απαλλαγής του από τα πάθη, παίρνει διά της χάριτος θάρρος και δύναμη στον πόλεμο κατά των λογισμών και στέκεται με επιμονή στην προσευχή και γενικότερα στη θεωρία του Θεού. Πάμπολα παραδείγματα στην ιστορία των ανθρώπων μας πείθουν για τη σωτηρία από επικείμενους ολέθρους εξαιτίας της προσευχής εναρέτων ανθρώπων. Με τον τρόπο αυτό εκδηλώνουν οι τέλειοι εν Θεό τις δύο κύριες αρετές τους, την αγάπη και την προσευχή. Η αγάπη συνιστά την ουσία της προσωπικότητας των τελείων, ενώ η προσευχή το αποδεικνύει. Ο γέροντας μας έλεγε ότι σε όποιον προσεύχεται αληθινά αποκαλύπτεται η αίσθηση της αγάπης προς τον πλησίον.

Ο Γέροντας μας έλεγε ότι σε όποιον προσεύχεται αληθινά αποκαλύπτεται η αίσθηση της αγάπης προς τον πλησίον. Και πιο συγκεκριμένα, όταν η χάρις ενεργήσει στην ψυχή του ευχομένου, τότε τον πλημμυρίζει η αγάπη του Θεού, ώστε να μην μπορεί άλλο να αντέξει αυτό που αισθάνεται. Στη συνέχεια, στρέφεται η αγάπη αυτή προς τον κόσμο και τον άνθρωπο, τον οποίο αγαπά τόσο, ώστε να θέλει να πάρει επάνω του όλο τον ανθρώπινο πόνο και τη δυστυχία για να απαλλαγούν οι άλλοι. Συμπάσχει σε κάθε θλίψη και δυσκολία. Θλίβεται ακόμα και για αυτά τα άλογα ζώα και κλαίει όταν σκεφτεί ότι πάσχουν. Αυτά είναι χαρακτηριστικά αγάπης που τα προκαλεί και τα δραστηριοποιεί η προσευχή. Γι' αυτό και όσοι πρόκοψαν στην προσευχή δεν πάβουν να εύχονται υπέρ του κόσμου. Σε αυτούς ανήκει και η παράταση της ζωής του, όσο και αν αυτό φαίνεται παράδοξο και τολμηρό, και να ξέρετε ότι αν αυτοί εκλείψουν, τότε θα έρθει το τέλος αυτού του κόσμου. Ο Θεός, ως η αυτούσια Παναγάπη, μεταδίδει και μεταφέρει μέρος από την Παναγαθότητά του στα κτίσματά του, όπως και όσο αυτός γνωρίζει. Αυτό έχει ως συνέπεια να κάνουν το ίδιο πράγμα και οι θεούμενοι δούλοι του, οι οποίοι με την προσευχή και την επίκλησή τους μεταδίδουν επίσης την αγάπη στον κόσμο. Το συμπέρασμα είναι ότι αν η αγάπη είναι το σώμα, η προσευχή είναι η ενέργεια και η δύναμή του, και αποδεικνύεται ότι με την προσευχή κατορθώνεται επιτυχέστερα η εκπλήρωση της αγάπης σε παγκόσμια κλίμακα, εκεί όπου αδυνατούν οι τόσοι άλλοι πόροι και τρόποι. Από το βιβλίο «Ο Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής», Γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδινού.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Όταν προσεύχεσαι, πες αυτή την ευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ, αξίωσέ με να νεκρωθώ πραγματικά και να μην έχω καμία κοινωνία με τα μάταια πράγματα αυτού του κόσμου. Και να ξέρεις ότι σε αυτή την ευχή συμπίκνωσες όλες μαζί τις δεήσεις και τις ευχές. Αγωνίσου να πραγματοποιήσεις αυτή την έκρωση μέσα σου, διότι εάν κατά την ευχή τελειώσεις με τη βοήθεια του Θεού και το έργο της νέκρωσης, βρίσκεσαι αληθινά στην ελευθερία του Χριστού. Να εύχεσαι στο Θεό να σου δώσει φωτισμό, ώστε να αισθανθείς την επιθυμία και τον πόθο του Αγίου Πνεύματος, διότι όταν σου έλθει αυτή η αίσθηση και η επιθυμία του Πνεύματος, τότε θα απομακρυνθείς από τον αμαρτωλό κόσμο και ο αμαρτωλός κόσμος θα απομακρυνθεί από σένα. Αυτό είναι αδύνατο κάποιος να το αισθανθεί χωρίς ησυχία και άσκηση και χωρίς τη διδασκαλία που διδασκόμαστε από την ορισμένη ανάγνωση Αγίων Βιβλίων. Χωρίς αυτά, να μην ζητάς το φωτισμό του Θεού και τον πόθο του Αγίου Πνεύματος.

Όπως η χάρη του Θεού πλησιάζει το ταπεινό φρονά, έτσι στον υπερήφανο έρχονται οδυνηρές περιστάσεις. Η οφθαλμή του Κυρίου είναι στους ταπεινόφρονες για να τους κάνει να εφραίνονται. Στους υπερήφανους όμως εναντιώνεται για να τους ταπεινώσει. Ο ταπεινός δέχεται συνεχώς το έλεος του Θεού, ενώ ο σκληρόκαρδος και ο λιγόπιστος βρίσκει στο δρόμο του συναπαντήματα φοβερά. Ταπείνωσε τον εαυτό σου για όλες τις δωρεές που δέχθηκες από το Θεό.

όμως ταπεινώνεσαι μέσα στην καρδιά σου, χωρίς να σε βλέπουν οι άλλοι, τότε ο Θεός φανερώνει τη δόξα του στην καρδιά σου. Όταν έχεις μεγάλα αξιώματα ή χαρίσματα, να γίνεις ευκαταφρόνητος, για να μην υψηλοφρονήσεις και χάσεις τη χάρη του Θεού. Όταν πάλι βλέπεις ότι είσαι πολύ μικρός και αδύναμος πνευματικά, μην κάνεις το σπουδαίο. Να δέχεσαι με προθυμία την καταφρόνια των ανθρώπων και θα γεμίσεις από την τιμή του Θεού. Δεν βλέπεις μέσα σου τα πολλαπλά τραύματα της αμαρτίας σου και ζητάς να σε τιμήσουν. Απόφυγε τις τιμές των ανθρώπων για να σε τιμήσει ο Θεός, και μην αγαπήσεις τις τιμές για να μην ατιμαστείς. Όποιος κυνηγάει τη τιμή, αυτή φεύγει από μπροστά του, και όποιος την αποφεύγει, η τιμή θα τον κυνηγήσει και θα γίνει κήρυκας της ταπείνωσής του σε όλους τους ανθρώπους. Εάν καταφρονείς τον εαυτό σου, οτιδήποτε, σε οτιδήποτε, δεν είσαι χωρίς τη χάρη του Θεού. Για να μην τιμηθείς από τους ανθρώπους, θα σε φανερώσει για την ταπείνωσή σου. Εάν από αληθινή ταπείνωση κατηγορήσεις τον εαυτό σου, θα επιτρέψει ο Θεός σε όλα τα κτίσματά του να σε επενέσουν και θα ανοίξει μπροστά σου η πόρτα της δόξας του πλαστουργού σου και θα σε επενέσουν, διότι έγινε στην πραγματικότητα κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού.

Ποιος έχει δει άνθρωπο που να λάμπει με τις αρετές του, αλλά να φαίνεται ευκαταφρόνητος στους ανθρώπους? Που η ζωή του να είναι φωτεινή και να είναι σοφός στη γνώση, αλλά να έχει ταπεινό φρόνημα? Μακάριος είναι όποιος κατά Θεόν ταπεινώσει τον εαυτό του σε όλες τις περιστάσεις και μπροστά σε όλους τους ανθρώπους, γιατί αυτός θα δοξαστεί. Γιατί ένας τέτοιος άνθρωπος που ταπεινώνει τον εαυτό του και τον μικραίνει, από το Θεό δοξάζεται. Κι αν κανείς υπομένει και πείνα και δίψα για την αγάπη του Θεού, όπως οι Απόστολοι και οι Μάρτυρες, θα τον μεθύσει ο Θεός με τα επουράνια αγαθά του. Κι όποιος δεν έχει να ντυθεί για την αγάπη του Θεού, τον ντύνει ο Θεός με τη στολή της αυθαρσίας και της δόξας. Και όποιος ζει στη φτώχεια για την αγάπη του Θεού, ο Θεός τον παρηγορεί με τον αληθινό του πλούτο. Ταπείνωσε τον εαυτό σου για την αγάπη του Θεού, όπως ο Κύριος και οι Άγιοι. Χωρίς να το καταλάβεις, θα δοξαστείς πολύ σε όλη σου τη ζωή. Να θεωρείς τον εαυτό σου αμαρτωλό, για να είναι δίκαιη όλη η ζωή σου. Μη φανερώνεις τη σοφία σου, για να μην υψηλοφρονήσεις. Και μην κάνεις το σοφό, ενώ είσαι αμαθής. Και αν τον αφελεί και τον αμαθεί, η ταπείνωσή του τον υψώνει, πόση άραγε τιμής θα γίνει πρόξενος η ταπείνωση για τους μεγάλους και σπουδαίους ανθρώπους.

Να φεύγεις μακριά από την κενοδοξία και θα δοξαστείς. Να φοβάσαι την υπερηφάνεια και θα θεωρήσεις σπουδαίος. Η κενοδοξία δεν δόθηκε στους ανθρώπους από το Θεό, ούτε η υψηλοφροσύνη στις γυναίκες. Αν με τη θέλησή σου απαρνήθηκες, μοναχέ, όλα τα κοσμικά πράγματα, γιατί ποτένιο πράγμα σε καμιά περίπτωση να μη φιλονικήσεις. Αν συχάθηκες στην κενοδοξία, φεύγε μακριά από αυτούς που την κυνηγούν. Να αποφεύγεις αυτούς που αγαπούν τις περιουσίες και να μην ζητάς άλλα αποκτήματα. Να συναναστρέφεσαι με αυτούς που έχουν ταπείνωση και θα μάθεις και εσύ τους τρόπους τους. Γιατί αν το να βλέπεις τους ταπεινούς είναι ωφέλιμο, πόσο μάλλον η διδασκαλία σου. Πίεσε τον εαυτό σου όταν συναντήσεις έναν άλλον άνθρωπο να τον τιμήσεις πάνω από την αξία του. Φίλησέ του τα χέρια και τα πόδια και κράτησε τα χέρια του με πολύ τιμή και βάλε τα στα μάτια σου και πένεψέ τον και για αυτά που δεν έχει. Και όταν αποχωριστεί από σένα, πες για αυτόν ό,τι καλό και σπουδαίο, γιατί με αυτόν τον τρόπο ή με παρόμοιους τρόπους τον προσελκύει στο καλό και τον αναγκάζεις να ντρέπεται για τα καλά λόγια που του απίθυνες και σπέρνεις μέσα του σπέρματα αρετής. Και όσο για σένα, από μια τέτοια συνήθεια που αποκτάς με τον καιρό, τυπώνεται μέσα σου αγαθός χαρακτήρας και αποκτάς πολύ ταπείνωση και χωρίς κόπο κατορθώνεις μεγάλες αρετές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κι αν έχει αυτός κάποια ελαττώματα, καθώς εσύ τον τιμάς, με ευχαρίστηση δέχεται εκ μέρους σου τη θεραπεία από συστολή για την τιμή που του απέδωσες.

Θέλω να ανοίξω το στόμα μου, αδελφή, και να μιλήσω για την υψηλή υπόθεση της ταπεινοφροσύνης. Όμως φοβάμαι πολύ, όπως φοβάται εκείνος που πρόκειται να μιλήσει για το Θεό με τους δικούς του συλλογισμούς. Γιατί η ταπείνωση είναι στολή της θεότητας. Ο Υιός δηλαδή και Λόγος του Θεού που έγινε άνθρωπος, την ταπεινοφροσύνη ντύθηκε και συναναστράφηκε μαζί μας με αυτήν μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Και όποιος ντυθεί την ταπεινοφροσύνη πραγματικά γίνεται όμοιος με το Λόγο του Θεού που κατέβηκε από το δικό του ύψος και σκέπασε με την ταπεινοφροσύνη τη μεγαλοσύνη, τη δόξα του, για να μην καταφλεχθεί η κτήση βλέποντας τη θεότητά του. Διότι η κτήση δεν μπορούσε να τον αντικρίσει αν δεν έπαιρνε ένα μέρος από αυτήν, δηλαδή το ανθρώπινο σώμα, ώστε να επικοινωνήσει μαζί της. Ούτε μπορούσαν οι κτιστές υπάρξεις να ακούσουν τα λόγια του πρόσωπο με πρόσωπο, διότι ούτε οι Ισραηλίτες μπόρεσαν να ακούσουν τη φωνή του όταν λάλησε προς αυτούς μέσα από την εφέλη. Γι' αυτό είπαν στο Μωυσή: «Ας λαλήσει ο Θεός μαζί σου και εσύ πες μας τους λόγους του, και ας μη λαλήσει ο Θεός μαζί μας για να μην πεθάνουμε».

Τώρα όμως που ο Θεός έχησε τη χάρη του στον κόσμο με την παρουσία του, δεν κατέβηκε σε μας με σεισμό και φωτιά, ούτε με φοβερή και δυνατή φωνή, αλλά ήρθε όπως η βροχή στο κουρεμένο μαλλί του προβάτου και όπως η σταγόνα που στάζει στο χώμα απαλά και συναναστράφηκε μαζί μας με ανθρώπινη μορφή. Σκέπασε δηλαδή, όπως σκεπάζουμε ένα θησαυρό, με την ανθρώπινη σάρκα τη δόξα του και επικοινωνούσε μαζί μας με εκείνο το σώμα που κατασκεύασε το θείο του νεύμα από τον κόλπο της Παρθένου και Θεοτόκου Μαρίας, ώστε βλέποντάς τον ως άνθρωπο να συναναστρέφεται μαζί μας, να μην ταραχθούμε από τη θεωρία του. Γι' αυτό το λόγο, όποιος φορέσει εκείνη τη στολή της ταπεινοφροσύνης, με την οποία τον είδε η κτήση μέσα στο ανθρώπινο σώμα που φόρεσε ο κτίστης, τον ίδιο το Χριστό ντύνεται. Και αντί να ντύνεται την κοσμική τιμή και την εξωτερική δόξα, στολίζεται με το εσωτερικό ένδυμα της ταπεινοφροσύνης. Γι' αυτό και τα λογικά κτίσματα, βλέποντας έναν οποιονδήποτε άνθρωπο να φοράει αυτό το ομοίωμα της ταπεινοφροσύνης, ακόμη και με τη σιωπή τους τον προσκυνούν, τιμώντας τον Κύριό τους που τον είδαν να τη φοράει και να συναναστρέφεται μαζί τους μέσω αυτής. Ποιο κτίσμα αλήθεια δεν ευλαβείται τη θεωρία του ταπεινόφρονα? Όμως μέχρι που αποκαλύφθηκε σε όλους η δόξα της ταπεινοφροσύνης, ήταν ευκαταφρόνητη η θεωρία της, μόλο που ήταν γεμάτη αγιότητα. Τώρα όμως ανέτειλε σαν τον ήλιο η δόξα της στα μάτια των ανθρώπων, και κάθε συνετός άνθρωπος την τιμά όπου και αν φανεί. Γι' αυτό ούτε οι εξαγνίας εχθροί της αλήθειας δεν τη θεωρούν ευκαταφρόνητη, αν και αυτός που την απέκτησε φαίνεται φτωχότερος από όλα τα κτίσματα. Ωστόσο, όποιος έμαθε την ταπείνωση τιμάται από τα λογικά κτίσματα σαν να φοράει στεφάνι και βασιλική πορφύρα.

Όποιος υποτάξει τον εαυτό του στο Θεό είναι κοντά στο να υποταγούν σε Αυτόν τα πάντα. Τον καιρό δηλαδή που κυριαρχεί η ταπείνωση στη διαγωγή σου, υποτάσσεται σε σένα τον ταπεινό, ο ψυχικός σου κόσμος, και μαζί με Αυτόν υποτάσσονται σε σένα τα πάντα, διότι γεννιέται μέσα στην καρδιά σου η ειρήνη του Θεού. Και όσο είσαι έξω από την ειρήνη του Θεού, θα καταδιώκεται συνεχώς όχι μόνο από τα πάθη σου, αλλά και από διάφορα δυσάρεστα περιστατικά. Αλήθεια, Κύριε, αν δεν ταπεινωθούμε, δεν πάβεις σύ να μας ταπεινώνεις. Η αληθινή ταπείνωση γεννιέται από τη γνώση, και η αληθινή γνώση γεννιέται από τους πειρασμούς. Τον ταπεινόφρονα κανένας μυαλωμένος άνθρωπος ποτέ δεν τον μισεί, δεν τον πληγώνει με λόγια, δεν τον καταφρονεί. Όλοι οι καλοί άνθρωποι τον αγαπούν, διότι τον αγαπά ο Κύριος του. Όλους τους αγαπάει και όλοι τον αγαπούν. Όλοι τον θέλουν, και σε κάθε τόπο όπου πλησιάζει τον βλέπουν ως άγγελο φωτός και το αποδίδουν ξεχωριστή τιμή. Και όταν μιλήσει ο σοφός και ο δάσκαλος, σιωπούν μπροστά του, διότι δίνουν το λόγο στον ταπεινόφρονα. Τα μάτια όλων προσέχουν στα λόγια του στόματός του. Κάθε άνθρωπος περιμένει τι θα πει, σαν να είναι λόγια του Θεού. Τα σύντομα και κοφτά λόγια του είναι σαν τους λόγους των σοφών, που προσέχουν ένα-ένα τα νοήματά τους. Τα λόγια του είναι γλυκά για τους σοφούς που τα ακούνε, πιο γλυκά από την κυρίθρα στο φάριγγα. Και όλοι τον λογαριάζουν ότι έχει το Θεό μέσα του, κι ας είναι αμαθής στην έκφρασή του, και στη θεωρία ευκαταφρόνητος και ευτελής.

Όποιος άνθρωπος είναι από τη φύση του επίοικης και ήσυχος, ή συνετός ή πράος, δεν φτάνει μόνο από αυτό στο βαθμό της ταπεινοφροσύνης. Αληθινός ταπεινόφρον είναι αυτός που έχει ένα κρυφό ταλέντο που να τον κάνει να υπερηφανεύεται, αλλά δεν υπερηφανεύεται, παρασυλλογίζεται ό,τι είναι χωματένιο. Αλλά ούτε κι αυτόν που από την ενθύμηση των αμαρτημάτων συντρίβεται η καρδιά του και ταπεινοφρονεί και δεν αφήνει στο νου του να περηφανευτεί, ούτε κι αυτόν τον λέμε ταπεινόφρονα, αν και αυτό που κάνει είναι αξιέπαινο, διότι ακόμη έχει το λογισμό της υπερηφάνειας και δεν απέκτησε την αληθινή ταπείνωση, αλλά την προσεγγίζει απλώς με τους παραπάνω τρόπους. Αν και αυτό που κάνει είναι αξιέπαινο, όμως ακόμη θέλει ταπείνωση, γιατί δεν την έχει αποκτήσει. Αληθινός και τέλειος ταπεινόφρον είναι αυτός που δεν χρειάζεται να εφευρίσκει με το νου του διάφορους λόγους, όπως οι αμαρτίες του και η χωικότητά του, για να ταπεινοφρονεί, αλλά απέκτησε την ταπεινοφροσύνη σε υψηλό βαθμό και σαν κάτι το φυσιολογικό, χωρίς ιδιαίτερη εργασία. Σαν να δέχθηκε δηλαδή μέσα του ένα μεγάλο χάρισμα, ανώτερο από όλη την κτήση, και εν τούτης αυτός θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλό και ευτελή και ευκαταφρόνητο. Αγάπησε τα πενιχρά ενδύματα για να σβήσεις τους λογισμούς της υψηλοφροσύνης που αναδύονται μέσα σου, γιατί αυτός που αγαπά την πολυτέλεια και τα λαμπερά ρούχα δεν μπορεί να αποκτήσει ταπεινούς λογισμούς, διότι η καρδιά μέσα στον άνθρωπο συμμορφώνεται με τα εξωτερικά σχήματα. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki-yahoo.gr.

Ο πόθος που τίνει ολοκληρωτικά στο Θεό δένει με το Θεό και μεταξύ τους εκείνους που ποθούν. Ο νους που απόκτησε πνευματική αγάπη δεν διανοείται για τον πλησίον του εκείνα που δεν αρμόζουν στην αγάπη. Κρύβει την υποκρισία κάτω από πλαστή αγάπη εκείνος που επαινεί με το στόμα του αλλά εξουθενώνει με την καρδιά του. Εκείνος που απόκτησε την αγάπη υπομένει ατάραχα τα λυπηρά και οδυνηρά που του προξενούν οι εχθροί του. Μόνον η αγάπη ενώνει τα κτιστά όντα με το Θεό και μεταξύ του σε ομόνοια. Αγάπη αληθινή έχει εκείνος που δεν ανέχεται να ακούει υπονοούμενα ούτε φανερές κατηγορίες κατά του πλησίον. Είναι άξιος τιμής εμπρός στο Θεό και τους ανθρώπους εκείνος που δεν κάνει τίποτε που να καταργεί την αγάπη. Ιδίωμα της ανυπόκριτης αγάπης είναι ο αληθινός λόγος από αγαθή συνείδηση. Κρύβει φθόνο κάτω από πλαστή φιλία εκείνος που μεταφέρει στον αδελφό τις κατηγορίες κάποιου άλλου εναντίον του. Όπως οι σαρκικές αρετές επισύρουν τη δόξα των ανθρώπων, έτσι και οι πνευματικές επισύρουν τη δόξα του Θεού. Η αγάπη και η εγκράτεια καθαρίζουν την ψυχή, ενώ η καθαρή προσευχή λαμπρύνει το νου. Εκείνος είναι δυνατός άνθρωπος ο οποίος αποδιώχνει την κακία με την πράξη και με τη γνώση. Εκείνος που απόκτησε απάθεια και πνευματική γνώση έλαβε χάρη από το Θεό. Αν θέλεις να νικήσεις τους εμπαθείς λογισμούς, απόκτησε εγκράτεια και αγάπη προς τον πλησίον. Φύλαξε τον εαυτό σου από ακράτεια και μίσος και δεν θα βρεις εμπόδιο στον καιρό της προσευχής σου. Όμως δεν μπορείς να βρεις αρώματα στο βόρβορο. Έτσι στην καρδιά του μνησίκακου δεν μπορείς να βρεις ευωδία αγάπης. Να κυριαρχείς γενναία στο θυμό και την επιθυμία και πολύ γρήγορα θα απαλλαγείς από τους πονηρούς λογισμούς.

εντοπίζει την κοινοδοξία η κρυφή πνευματική εργασία και διώχνει την υπερηφάνεια το να μην εξουθενώνεις κανέναν. Ιδίωμα της κοινοδοξίας είναι η υποκρισία και το ψεύδος, ενώ της υπερηφάνειας η ίηση και ο φθόνος. Άρχοντας είναι εκείνος που κυριάρχησε στον εαυτό του και υπέταξε στο λογικό την ψυχή και το σώμα του. Η γνησιότητα του φίλου φανερώνεται στον πειρασμό όταν μοιραστεί την ανάγκη σου. Ασφάλισε τις αισθήσεις με την ησυχία και κρίνε τους λογισμούς που έρχονται στην καρδιά. Να αντιμετωπίζεις χωρίς μνησικακία τους λογισμούς που προξενούν λύπη, να έχεις όμως εχθρική διάθεση προς τους φιλίδωνους λογισμούς. Ησυχία, προσευχή, αγάπη και εγκράτεια είναι τετράτροχο άρμα που ανεβάζει το νου στους ουρανούς. Λιώσε το σώμα σου με ασιτία και αγρυπνία και διώχνεις έτσι το δίμιο λογισμό της ειδονής. Όπως λιώνει το κερί μπροστά στη φωτιά, έτσι λιώνουν οι ακάθαρτοι λογισμοί μπροστά στο φόβο του Θεού. Είναι μεγάλη ζημία της συνετής ψυχής τον απολυκερίσει ο νους σε αξιοκατηγόρητο πάθος. Κάνε υπομονή στα λυπηρά και οδυνηρά που σου στέλνονται, γιατί με αυτά σε καθαρίζει η πρόνοια του Θεού. Αφού απέρριψες την ύλη και απαρνήθηκες το λογισμό, απαρνήσου τώρα και τους πονηρούς λογισμούς. Έργο χαρακτηριστικό του νου είναι το να ασχολείται πάντοτε με τα λόγια του Θεού. Όπως έργο του Θεού είναι να διοικεί τον κόσμο, έτσι έργο της ψυχής είναι να κυβερνήσει το σώμα. Με ποια ελπίδα θα συναντήσουμε τον Χριστό, αφού είμαστε δούλοι μέχρι τώρα στις ειδονές? Την ειδονή την εκτοπίζουν η κακοπάθεια και η λύπη, είτε θεληματική είτε προερχόμενη από τη θεία πρόνοια. Ύλη των παθών είναι η φιλαργυρία, γιατί αυξάνει τις ειδονές. Η αποτυχία της ειδονής γεννά τη λύπη. Η ειδονή είναι ζευγμένη μαζί με κάθε πάθος. Το μέτρο που έχεις στην αντιμετώπιση του σώματός σου θα χρησιμοποιήσει ο Θεός αντίστροφα στην ανταπόδοσή του. Είναι έργα θείας κρίσεως οι δίκαιες ανταποδόσεις για όσα διαπράχθηκαν με το σώμα. Η αρετή και η γνώση γεννούν αθανασία. Η απουσία τους γεννά το θάνατο.

Η κατά Θεόν λύπη εκτοπίζει την ειδονή. Η εκτόπιση της ειδονής είναι ανάσταση της ψυχής. Απάθεια είναι η ακινησία της ψυχής προς την κακία. Είναι αδύνατο να την αποκτήσει κανείς χωρίς το έλεος του Χριστού. Σωτήρας της ψυχής και του σώματος είναι ο Χριστός, ο οποίος ακολουθεί τα ίχνη του, ελευθερώνεται από την κακία. Αν θέλεις να σωθείς, απαρνήσου την ειδονή και ανάλαβε εγκράτεια και αγάπη μαζί με αδιάλειπτη προσευχή. Ιδίωμα της απάθειας είναι η αληθινή διάκριση. Εκείνος που έχει διάκριση πράττει τα πάντα με μέτρο και κανόνα. Ο Κύριος και Θεός μας είναι ο Ιησούς Χριστός και ο νους που τον ακολουθεί δεν θα μείνει ποτέ στο σκοτάδι. Συγκέντρωσε το νου σου και πρόσεχε τους λογισμούς σου. Όσους βρεις εμπαθείς, πολέμησέ τους. Τρία πράγματα είναι που σου προκαλούν λογισμούς: η αίσθηση, η μνήμη και η κράση του σώματος. Βαρύτεροι λογισμοί είναι εκείνοι που έρχονται από τη μνήμη. Εκείνος που του δόθηκε σοφία γνώρισε τους λογισμούς των ασώματων όντων και ποια είναι η αρχή και ποιο το τέλος του κόσμου. Μην παραμελείς την πρακτική αρετή και θα φωτιστεί ο νου σου, γιατί λέει η Γραφή: θα σου ανοίξω αόρατους και απόκριφους θησαυρούς. Εκείνος που ελευθερώθηκε από τα πάθη βρήκε χάρη Θεού, και εκείνος που καταξιώθηκε και έλαβε γνώση βρήκε το μέγα έλεος. Ο νους που απελευθερώθηκε από τα πάθη φαίνεται φωτόμορφος, καθώς καταφωτίζεται αδιάλειπτα από τις θεωρίες των όντων. Φέγγος της ψυχής είναι η Αγία Γνώση. Όταν το στερηθεί ο ανόητος, βαδίζει μέσα στο σκοτάδι. Και ανόητος είναι εκείνος που ζει στο σκοτάδι και από εκεί τον υποδέχεται το σκοτάδι της αγνωσίας. Εκείνος που αγαπά τον Ιησού θα ελευθερωθεί από την κακία, και εκείνος που τον ακολουθεί θα δει την αληθινή γνώση.

Η άκρα απάθεια κάνει τα νόηματα απαθή. Η άκρα γνώση παρουσιάζει τον άνθρωπο στον υπεράγνωστο. Αξιοκατηγόρητη λύπη φέρνει η αποτυχία στις ειδονές. Εκείνος που καταφρόνησε τις ειδονές μένει χωρίς λύπη. Η λύπη γενικά είναι στέρηση ειδονής, είτε της θεϊκής είτε της κοσμικής. Η βασιλεία του Θεού είναι αγαθότητα και σοφία, τις οποίες όποιος επιτύχει ζει στον ουρανό. Άθλιος είναι ο άνθρωπος που με τα έργα του προτίμησε το σώμα από την ψυχή και τον κόσμο από το Θεό. Ίση αγάπη προς όλους έχει όποιος δε φθονεί τους ενάρετους και ελεεί τους κακούς. Εκείνος θα έπρεπε αληθινά να κυβερνά, ο οποίος εφαρμόζει στην ψυχή και στο σώμα τους νόμους της αρετής. Πνευματικός έμπορος είναι εκείνος που για χάρη των μελών των αγαθών απαρνήθηκε εξίσου και τα ευχάριστα και τα λυπηρά του κόσμου. Δυναμώνει την ψυχή η αγάπη και η εγκράτεια, και το νου η καθαρή προσευχή και η πνευματική θεωρία. Όταν ακούς ωφέλιμο λόγο, μην κρίνεις εκείνον που διδάσκει, για να μην στερηθείς στην ωφέλιμη νουθεσία. Η πονηρή προαίρεση διανοείται κακά και τα κατορθώματα του πλησίον τα βλέπει για ελαττώματα. Μην εμπιστεύεσαι το λογισμό σου που κρίνει τον πλησίον, γιατί αφού ο λογισμός σου έχει συσσωρευμένη κακία, κάνει και κακές σκέψεις. Η αγαθή καρδιά έχει αγαθές έννοιες, γιατί οι λογισμοί της είναι ανάλογοι με το αγαθό αποθεμά της.

Αν θέλεις να ελευθερωθείς από όλα μαζί τα πάθη, οπλίσουμε εγκράτεια, αγάπη και προσευχή. Ο νους που χρονίζει με την προσευχή κοντά στο Θεό ελευθερώνει από τα πάθη το παθητικό μέρος της ψυχής. Όταν ο Θεός έδωσε την ύπαρξη στα όντα, ένωσε συγχρόνως τα πάντα με την πρόνοιά Του. Με το να γίνει δούλος, ενώ είναι Κύριος, φανέρωσε στην κτήση το άκρον της πρόνοιάς Του. Ο Θεός και Λόγος, αφού σαρκώθηκε, χωρίς να υποστεί μετατροπή, ενώθηκε μέσω της σάρκας Του με όλη την κτήση. Παράδοξο θαύμα γίνεται στον ουρανό και στη γη. Φάνηκε Θεός πάνω στη γη και άνθρωπος στον ουρανό, για να ενώσει τους ανθρώπους με τους αγγέλους και να χαρίσει σε όλη την κτήση τη θέωση. Ο αγιασμός και η θέωση αγγέλων και ανθρώπων είναι η γνώση της Αγίας και ομοουσίου Τριάδος. Η ελευθερία από τα πάθη είναι συγχώρηση των αμαρτιών. Όποιος δεν ελευθερώθηκε με τη χάρη από τα πάθη, δεν έλαβε ακόμη τη συγχώρηση. Η λύπη γενικά είναι στέρηση δονής, είτε της θεϊκής είτε της κοσμικής. Η Βασιλεία του Θεού είναι αγαθότητα και σοφία, τις οποίες όποιος επιτύχει ζει στον ουρανό.

Ο νους που ελευθερώθηκε από τα πάθη βλέπει χωρίς πάθος τα νοήματα, και όταν το σώμα είναι ξυπνητό, αλλά και στον ύπνο του. Ο νους που καθαρίστηκε τελείως στενοχωρείται μέσα στα όντα και θέλει να βρίσκεται πάντοτε έξω από τα δημιουργήματα. Μακάριος εκείνος που έφτασε στην απέραντη απειρία, και έφτασε εκείνος που ξεπέρασε όλα τα πεπερασμένα. Εκείνος που σέβεται το Θεό ερευνά τους λόγους του, τους βρίσκει ο εραστής της αλήθειας. Ο νους που κινείται από ειλικρίνεια βρίσκει την αλήθεια. Εκείνος που κινείται από πάθος δεν θα τη βρει.

Η ησυχία και η προσευχή είναι μέγιστα όπλα της αρετής. Αυτές οι δύο καθορίζουν το νου και τον κάνουν διορατικό. Ωφελεί μόνο η πνευματική συνομιλία. Από όλες τις λοιπές, προτιμότερη είναι η ησυχία. Από τους 5 τρόπους της συνομιλίας, διάλεξε τους 3. Στον 4ο μην πλησιάζει συχνά και από τον 5ο φύγε μακριά. Αγαπά την ησυχία εκείνος που δεν έχει πάθος προς τα πράγματα του κόσμου. Αγαπά όλους τους ανθρώπους εκείνος που δεν αγαπά κανένα πράγμα ανθρώπινο. Η συνείδηση είναι αληθινός δάσκαλος. Όποιος υπακούει σε αυτήν, δέσκοντα αυτή. Η συνείδηση δεν κρίνει εκείνους μονάχα που έφτασαν στο άκρο της αρετής ή της κακίας. Η άκρα απάθεια κάνει τα νοήματα απαθή. Η άκρα γνώση παρουσιάζει τον άνθρωπο στον υπεράγνωστο. Όταν ακούς ωφέλιμο λόγο, μη κρίνεις εκείνον που διδάσκει, για να μη στερηθείς την ωφέλιμη νουθεσία. Η πονηρή προαίρεση διανοείται κακά και τα κατορθώματα του πλησίον τα βλέπει για ελαττώματα. Η πονηρή υπόνοια σκοτίζει τη διάνοια και την κάνει να βλέπει εκείνα που είναι δίπλα στο δρόμο και όχι το δρόμο. Δίπλα σε όλες τις αρετές βρίσκονται οι κακίες και γι' αυτό οι πονηροί τις αρετές τις παραγνωρίζουν για κακίες. Η καθαρή συνείδηση ανυψώνει την ψυχή. Ο ακάθαρτος λογισμός τη φέρνει στα καταχθόνια. Αν θέλεις να ελευθερωθείς από όλα μαζί τα πάθη, οπλίσου με εγκράτεια, αγάπη και προσευχή. Με το να γίνεις δούλος, ενώ είσαι κύριος, φανέρωσε στην κτήση το άκρον της πρόνοιάς σου. Ο Θεός και Λόγος, αφού σαρκώθηκε, χωρίς να υποστεί μετατροπή, ενώθηκε μέσω της σάρκας του με όλη την κτήση. Με το να γίνει δούλος, ενώ είναι κύριος, φανέρωσε στην κτήση το άκρον της πρόνοιάς του. Ο αγιασμός και η θέωση αγγέλων και ανθρώπων είναι η γνώση της Αγίας και Ομοουσίου Τριάδος. Λόγος περί αγάπης, εγκρατείας και κατά νουν πολιτείας του Αγίου Θαλασσίου του Λιβύου.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Μόνο το Θεό πρέπει να σεβόμαστε. Τους δαίμονες να τους περιφρονούμε και να μην τους φοβόμαστε καθόλου. Αντίθετα, όσο οι δαίμονες μας πειράζουν, τόσο περισσότερο εμείς να εντείνουμε τον αγώνα εναντίον τους. Γιατί μεγάλο όπλο εναντίον των δαιμόνων είναι η ορθόδοξη ζωή και η πίστη προς το Θεό. Μέγας Αθανάσιος.

Ο ίδιος ο αίτιος των πάντων αγαπά τα πάντα από υπερβολική αγαθότητα. Πράττει τα πάντα, τελειοποιεί τα πάντα, ενώνει τα πάντα, επιστρέφει τα πάντα προς τον εαυτό του. Ο δε θείος έρωτας είναι αγαθός, ανήκει στον αγαθό και αποβλέπει στο αγαθό. Διότι ο ίδιος ο έρωτας που παρήγαγε τα όντα αγαθοεργός, προϋπάρχοντας στον αγαθό με υπερβολή, δεν τον άφησε να μένει στον εαυτό του άγωνος, αλλά τον εκκίνησε σε δραστηριότητα με την υπερβολική δύναμη της γενέσεως όλων των πραγμάτων. Άγιος Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης.

Να μην απελπιζόμαστε όσοι πέσαμε στην αμαρτία, αλλά να λέμε στον εαυτό μας, μήπως αυτός που πέφτει δεν σηκώνεται. Γι' αυτό υπάρχει μετάνοια. Γι' αυτό υπάρχει εξομολόγηση. Γι' αυτό υπάρχει ιεροσύνη. Γι' αυτό υπάρχει

κάθε χριστιανός ιδιαίτερα να ρωτά κατά βούληση ό,τι έχει σχέση με θέματα που αναφέρονται στην ορθότητα της πίστεως, καθώς και σε αυτά που αναφέρονται στην αλήθεια της ζωής που υπαγορεύει το Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού Χριστού, διότι με αυτά τα δύο ο άνθρωπος του Θεού ολοκληρώνεται στη σταθερότητα της πίστεως. Μέγας Βασίλειος.

Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας της ζωής και ο άλλος του θανάτου. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτούς. Ο δρόμος λοιπόν της ζωής είναι ο εξής. Πρώτο, να αγαπάς το Θεό που σε δημιούργησε. Δεύτερο, τον πλησίον σου, όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Και όσα δεν θέλεις να γίνουν σε βάρος σου, να μην τα κάνεις και εσύ σε άλλον. Διδαχή των 12 Αποστόλων Α.

Ένας άγιος άνθρωπος, όταν είδε κάποιον να αμαρτάνει, δάκρυσε και είπε: «Αυτός αμαρτάνει σήμερα και εγώ σίγουρα αύριο. Γι' αυτό, κι αν πραγματικά αμάρτησε κάποιος μπροστά σου, μην τον κρίνεις, αλλά να θεωρείς τον εαυτό σου πιο αμαρτωλό από αυτόν». Από το Γεροντικό.

Κατά την ανατροφή που δίνουμε στα παιδιά μας, αναπτύσσουμε μόνο την αντίληψη για μάθηση, χωρίς να προσέχουμε την καρδιά τους. Η καρδιά είναι ζωή, αλλά ζωή που πειράζεται και ενοχλείται από την αμαρτία. Είναι ανάγκη να καθαρίζουμε αυτή την πηγή της ζωής και να ανάψουμε τη φλόγα της παρουσίας του Χριστού, ώστε να καίει και να λάμπει διαρκώς, χωρίς να σβήνεται. Αυτό είναι το κοινό πρόβλημα όλων μας. Να φέρουμε το Χριστό να κατοικήσει μέσα στις καρδιές και να τον πιστεύουν αληθινά. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνθης.

Αν αποκτήσεις υπομονή, πλησιάζεις όλες τις αρετές. Γιατί με αυτήν ο άνθρωπος χαίρεται στις λύπες, ασκείται στις δοκιμασίες, αγάλεται στον κίνδυνο, είναι πρόθυμος στην υπακοή, είναι γεμάτος από αγάπη, δοξολογεί το Θεό στους πειρασμούς, ταπεινώνεται όταν ελέγχεται, παραμένει πιστός στις δυστυχίες. Αυτός που απέκτησε την υπομονή έκανε κτήμα του την ελπίδα και στολίζεται με κάθε καλό έργο. Αβάς Ναζάριος.

Γνώρισμα της μητέρας δεν είναι η γέννηση των παιδιών, γιατί αυτό είναι δώρο του Θεού, αλλά η σωστή ανατροφή των παιδιών, γιατί αυτό εξαρτάται από την ελεύθερη απόφασή της. Δεν κάνει λοιπόν τη γυναίκα πραγματική μητέρα η γέννηση των παιδιών, αλλά η χριστιανική ανατροφή τους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Κάποιος αδελφός ρώτησε τον Αβά Ισίδωρο, τον πρεσβύτερο της Κήτης, «Γιατί οι δαίμονες σε φοβούνται τόσο πολύ?» Και του απαντά ο γέροντας ότι «από την ώρα που έγινα μοναχός προσπαθώ να μην επιτρέπω την οργή να ανεβαίνει στο στόμα μου». Από το γεροντικό.

Οι σωματικοί έρωτες, καθώς αναφέρονται σε πράγματα που περνούν, περνούν και εκείνοι, όπως τα νηξιάτικα λουλούδια. Ούτε η φλόγα παραμένει όταν τελειώσουν τα ξύλα, αλλά χάνεται μαζί με αυτά που την τρέφουν. Ούτε ο πόθος υπάρχει όταν σβήσει το προσάναμα. Άγιος Γρηγόριος, ο Θεολόγος.

Είναι φοβερό πάθος για έναν άνθρωπο η υπερηφάνεια, με οποιοδήποτε τρόπο κι αν εκδηλώνεται. Μην αγαπάς, αγαπητέ, την υπερηφάνεια, διότι δεν υπάρχει σε αυτήν ωφέλεια. Όλα τα πάθη, χωρίς εξαίρεση, βρίσκουν τη θεραπεία τους, αν κανείς ενδιαφερθεί γι' αυτά. Το πάθος όμως της υπερηφάνειας είναι κακό, δυσκολοθεράπευτο, διότι περιφρονεί το φάρμακο της θεραπείας και κατασκευάζει για τον εαυτό του φάρμακο που φέρνει τον ψυχικό θάνατο. Μακάρι να μην βρεθεί το πάθος αυτό ανάμεσα στους δούλους του Χριστού. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Δεν είναι δυνατόν να περάσουμε με ευσέβεια τη σημερινή ημέρα εάν δεν τη λογαριάσουμε σαν την τελευταία της ζωής μας. Και είναι αξιοθαύμαστο ότι κάτι παρόμοιο εξέφρασαν και οι Έλληνες φιλόσοφοι, οι οποίοι χαρακτήρισαν τη φιλοσοφία μελέτη θανάτου. Άγιος Ιωάννης, ο Συναίτης.

Η διάκριση φανερώνει στον άνθρωπο όλους τους δρόμους και δεν τον αφήνει να περιπλανάται σε δρόμο πονηρό. Είναι η πρώτη μεταξύ των αρετών. Από αυτή γεννιέται η αγάπη και από την αγάπη η ελεημοσύνη. Η διάκριση επομένως φυτεύει κάθε αρετή. Σαν πρώτο καρπό αποδίδει την αγαθοεργία, έπειτα την ακακία και την ύψιστη ταπείνωση, την ειρήνη και την πραότητα. Η διάκριση είναι ο νους του Αγίου Πνεύματος. Όταν λοιπόν χωρέσεις το νου του ανθρώπου και την κρατήσει μέσα του για πάντα, δοκιμάζουν απέραντη γλυκύτητα οι πνευματικές του αισθήσεις. Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός.

Ολόκληρη η Αγία Γραφή είναι δάσκαλος αρετής και αληθινής πίστεως. Το δε βιβλίο όμως των ψαλμών προσφέρει, κατά κάποιο τρόπο, και την εικόνα της διαπαιδαγώγησης των ψυχών. Μέγας Αθανάσιος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Αλλοτρίωση δόγματος, αλλοτρίωση ήθους» με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην σημερινή εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με τρία πολύ μεγάλα θέματα, τα οποία είναι ερωτήματα που έχουν θέσει ακροατές μας, και καθένα από αυτά θα μπορούσε να είναι μία ολόκληρη εκπομπή ή, για να κυριολεκτούμε, σειρά εκπομπών. Στα ερωτήματα που έχουν θέσει ακροατές μας και με τα οποία θα ασχοληθούμε σήμερα, το πρώτο αφορά την σχέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας και τον τεκτονισμό, το δεύτερο αφορά το σύγχρονο θρησκευτικό συγκριτισμό και το τρίτο, κάποιος ακροατής ζητά να μάθει τι είναι η μετενσάρκωση και ποια είναι η θέση Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Είναι πολύ μεγάλα τα ερωτήματα, είναι μεγάλες οι ενότητες, γι' αυτό θα προσπαθήσουμε στη σημερινή εκπομπή μας να απαντήσουμε συνοπτικά, πριν όμως πιστεύουμε ουσιαστικά. Στο πρώτο ερώτημα, για τη σχέση ή τη θέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας έναντι του τεκτονισμού, πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι πολύ σημαντική ερώτηση και είναι ένα θέμα το οποίο επανέρχεται κατά διαστήματα και στην επικαιρότητα. Γνωρίζουμε ότι όλοι ότι η βασική τακτική διαφόρων ομάδων, κινήσεων, οργανώσεων και άλλων, όπου ο χαρακτήρας τους, οι διδασκαλίες και οι πρακτικές είναι απολύτως ασυμβίβαστες με την ορθόδοξη πίστη μας, είναι η προσπάθεια να χειραγωγήσουν τους ανθρώπους μέσω ανακριβούς πληροφόρησης. Τακτική η οποία κατ' εξοχήν έχει χρησιμοποιηθεί φυσικά στις δημόσιες παρεμβάσεις του και από τον τεκτονισμό. Μόνιμη εποδός των διαφόρων τεκτόνων αποτελεί ο ισχυρισμός ότι αποτελούν απλώς φιλοσοφική οργάνωση που αποβλέπει στην αναζήτηση της αλήθειας, στην κοινωνική και ατομική πρόοδο χωρίς να έχουν θρησκευτικό χαρακτήρα. Άποψη που προσπαθούν να τη διαδώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο και σε κάθε ευκαιρία. Θεωρούν μάλιστα ότι μπορεί κάποιος να είναι ταυτοχρόνως και χριστιανός και τέκτονας. Ισχύει όμως κάτι τέτοιο? Είναι δυνατόν κάποιος να είναι χριστιανός ορθόδοξος και ταυτοχρόνως να είναι μασόνος ή τέκτονας? Για την ορθόδοξη πίστη μας κάτι τέτοιο είναι όχι μόνο αδύνατο αλλά και αδιανόητο. Εν προκειμένου, είναι χρήσιμο να θυμηθούμε ότι η Εκκλησία μας έχει κατ' επανάληψη τοποθετηθεί για τον τεκτονισμό κατά τρόπο σαφή, υπεύθυνο και συγκεκριμένο. Υπενθυμίζουμε χαρακτηριστικά. Η Διορθόδοξη Επιτροπή που είχε συνεδριάσει το Άγιο Όρος το 1930 χαρακτηρίζει τον τεκτονισμό ως σύστημα αντιχριστιανικό και πεπλανημένο. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας Ελλάδος στις 12 Δεκάτου του 1933 συν της άλλης υπογραμμίζει ότι ο τεκτονισμός υπομιμνίσκει τας παλαιάς εθνικάς μυστηριακάς θρησκείας ή λατρείας από τον οποίον κατάγεται και τον οποίον συνέχεια και αναβίωση αποτελεί. Η πραγματικότητα αυτή και η θέση αυτή της Εκκλησίας Ελλάδος επιβεβαιώθηκε και από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας Εκκλησίας Ελλάδος τον Νοέμβριο του 1972, όπου επαναλαμβάνει η Ιερά Σύνοδος. Η Μασονία είναι αποδεδειγμένος θρησκεία μυστηριακή, προέκταση των παλαιών ιδωλατρικών θρησκειών, όλος ξένη και αντίθετος προς την εξαποκαλύψιο σωτηριώδη αλήθεια της Αγίας ημών Εκκλησίας. Διαδηλεί κατηγορηματικός ότι η ιδιότητα του μασόνου υπό οποιανδήποτε μορφή είναι ασυμβίβαστος προς την ιδιότητα του χριστιανού μέλους του σώματος του Χριστού. Στην ίδια συνάφεια, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας Εκκλησίας Ελλάδος τον Οκτώβριο του 1996 αξιολογεί τον τεκτονισμό ως παγανιστική θρησκεία, ασυμβίβαστη με τον χριστιανισμό, και την χαρακτηρίζει ως αντίχριστο σύστημα. Διάφοροι τεκτονικοί κύκλοι ισχυρίζονται ότι αυτές οι αδαμαντίνου διαυγίες ορθόδοξες τοποθετήσεις είναι ανακρίβειες, αστήρικτες θεωρητικές διακήρυξεις και είναι πάντα φυσικά κατά τους ισχυρισμούς τους καρπός μιας ισχυρής προκατάληψης. Ισχύει όμως κάτι τέτοιο? Αναφιβόλως όχι. Αντιθέτως, θα λέγαμε αυτοί οι ισχυρισμοί αποτελούν μια ακόμα προσπάθεια παραπληροφόρησης. Και τούτο γιατί αποδεικνύεται εύκολα και ο παγανιστικός και ο αποκρυφιστικός και ο αντιχριστιανικός χαρακτήρας του τεκτονισμού από πλήθος μασονικών κειμένων μαρτυριών. Ως αποδείξεις σήμερα
θα παραθέσουμε ενδεικτικά θέσεις από την εγκυκλοπαίδεια της Ελευθέρας Τεκτονικής. Αφενός μεν γιατί αποτελεί έκδοση της μασονικής του Άσο Όμηρος, αφετέρου δε γιατί ο συντάκτης των διαφόρων λιμάτων παραθέτει και απόψεις και άλλων τεκτώνων, Ελλήνων και ξένων, έτσι ώστε να καθίσατε τον λόγο έργο πιο αντιπροσωπευτικό για το χώρο του. Από το συγκεκριμένο, από τη συγκεκριμένη εγκυκλοπαίδεια θα επισημάνουμε αντιπροσωπευτικά πρώτον την παρουσία αποκρυφιστικών στοιχείων στον τεκτονισμό. Διαβάζουμε συνελόγω μασονική εγκυκλοπαίδεια σχετικά με τους ανώτερους βαθμούς του τεκτονισμού. Λέγουν, οι ανώτεροι βαθμοί του ουδέν άλλον είναι η συμπίκνωση των διαφόρων μορφών του εσωτερισμού, προσφέροντα στον τέκτονα ευρύ πεδίο ερεύνης εις η σφαίρα του υπαρεστητού. Συμπίκνωση των διαφόρων μορφών του εσωτερισμού. Γνωρίζουμε όμως όλοι ότι ο εσωτερισμός είναι κλάδος και όψη και έκφραση του ευρύτερου αποκρυφιστικού χώρου. Στην ίδια εγκυκλοπαίδεια αναφέρουν, παραμένει αναντήρητον ότι όλη η διάθρωση στον πέραν των τρίτου βαθμότων περικλεί μέγιστον μέρος της αποκρύφου επιστήμης και του μυστηρίου συγχρόνους. Άλλως θα ήταν αδύνατο να ερμηνευθούν και να κατανοηθούν οι βαθμοί ούτε τα σύμβολα και οι αλληγορίες του. Μια ακόμα χαρακτηριστική μαρτυρία από τις πολλές είναι ότι ομολογείται και στον τεκτονισμό η παρουσία της Ιουδαϊκής αποκρυφιστικής παράδοσης της Καμπάλα. Αναφέρεται χαρακτηριστικά. Εις πλείστους ανωτέρους τεκτονικούς βαθμούς γίνεται χρήση της Καμπάλα, ολόκληρα δε τεκτονικά δόγματα έχουν στηριχθεί επί των αρχών της. Και αλλού, η προσεκτική μελέτη των διαφόρων τεκτονικών βαθμών αποδεικνύει την αναφυσβήτητη επίδραση της καβαλιστικής παραδόσεως επί του τεκτονισμού. Το δεύτερο σημείο που πρέπει να επισημάνουμε και έχει παρουσία στον τεκτονισμό είναι η παρουσία παγανιστικών στοιχείων. Χαρακτηριστικές είναι οι μαρτυρίες που προέρχονται από την ίδια εγκυκλοπαίδεια. Αναφέρουμε ενδεικτικώς δύο. Ουδείς όμως εξετάζουν προσεκτικώς τους τρόπους, καθούς η Ανάσταση ή η επιστροφή στη ζωή εδιδάσκονται διασυμβόλων και τελετών εις τα αρχαία μυστήρια και διδάσκονται και σήμερον η συντεκτονική μη συνδύνεται να αρνηθεί ότι ο τεκτονισμός απέρευσε εκ των αρχαίων μυστηρίων. Να γιατί λοιπόν σε όλες τις αποφάσεις της Ιεράς Σύνοδος Εκκλησίας Ελλάδος αξιολογεί τον τεκτονισμό ή την μασονία ως αποδεδειγμένος θρησκεία παγανιστική προέκταση των παλαιών ειδωλολατρικών θρησκειών. Επιβεβαιώνεται σαφώς από τα ίδια τα τεκτονικά κείμενα. Με την ίδια επίσης βεβαιότητα και σαφήνεια στην ίδια τεκτονική εγκυκλοπαίδεια ομολογείται ότι οι τρεις πρώτοι συμβολικοί βαθμοί δεν είναι τίποτα άλλο παρά πιστή επανάληψη των περί αθανασίας της ψυχής, διδαγμάτων των Αιγυπτιακών, των Διονυσιακών, των Ορφικών, των Ελευσίνιων και των Μυθραϊκών μυστηρίων. Αμφιβητεί κανείς ή αμφιβάλλει κανείς μετά και από τέτοια ομολογία ότι μιλάμε εδώ πέρα για ένα αντιχριστιανικό σύστημα παγανιστικής υφής? Νομίζουμε όλοι. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο σημείο για το οποίο δεν γίνεται δεκτός ο τεκτονισμός εξ επόψεως Ορθοδόξου, γιατί δεν μπορεί ένας χριστιανός Ορθόδοξος να είναι ταυτοχρόνως και τέκτονας. Στον τεκτονισμό έχουμε παρουσία αντιχριστιανικών διδασκαλιών. Από το πλήθος των αντιχριστιανικών αντιλήψεων του τεκτονισμού θα σταθούμε ενδεικτικά μόνο σε μια περίπτωση, στην αντιχριστιανική πλάνη της μετεσάρκωσης. Είναι εξόχως διαφωτιστικά όσα αναφέρονται για αυτή στην μασονική εγκυκλοπαίδεια. Αναφέρονται λοιπόν εκεί τα εξής. Ο ελευθεροτεκτονικός εσωτερισμός πρεσβεύει επίσης ως είναι φυσικόν το δόγμα της μετενσαρκώσεως, άνευ του οποίου δεν είναι δυνατόν να νοηθεί και στηριχθεί ο περιεξελίξιος νόμος. Αθανασία ψυχής άλλωστε, ως την πρεσβεύει ο ελευθεροτεκτονισμός, δε θα ήταν νοητή άνευ της μετεσαρκώσεως. Οι τεκτονικές ή μασονικές μαρτυρίες
αποδεικνύουν ότι οι θέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας για τον τεκτονισμό επιβεβαιώνονται από την πραγματικότητα και δεν αποτελούν αστήρικτες κατηγορίες που είναι καρπός προκατάληψης, όπως ισχυρίζονται διάφοροι τεκτονικοί κύκλοι. Ταυτοχρόνως όμως αποδεικνύουν και την απόπειρα παραπληροφόρησης που επιχειρείται πολλές φορές από τους διάφορους τέκτονες σχετικά με τη φύση και τα χαρακτηριστικά της οργάνωσής τους. Είναι νομίζουμε αυτονόητο ότι κάποιος που θέλει να είναι συνειδητός ορθόδοξος χριστιανός δεν μπορεί να είναι ταυτοχρόνος και τέκτονας. Ποια σχέση μπορεί να έχει το φως του Ευαγγελίου με την αποκρυφιστική και παγανιστική καταχνιά του τεκτονισμού? Αναμφιβόλως καμία. Η μοίηση και η ένταξη κάποιου στη μασονία είναι, θα λέγαμε, επιστροφή από το χώρο της ζωής, από το χώρο της κατά Χριστόν καινής κτήσης που είναι η Εκκλησία, στο χώρο της σκιάς και του θανάτου.

Το δεύτερο από τα πολύ σημαντικά ερωτήματα που έχουν θέσει οι ακροατές μας θα αναφερθούμε στη συνέχεια και έχει σχέση με το γεγονός του σύγχρονου θρησκευτικού συγκριτισμού. Ο ακροατής μας έχει παρακαλέσει και τον ευχαριστούμε για αυτή την αφορμή να αναφερθούμε κάπως διεξοδικά στον σύγχρονο θρησκευτικό συγκριτισμό. Εξ υπαρχής πρέπει να τονίσουμε ότι είναι ένα τεράστιο θέμα με πολλές πτυχές, πάρα πολύ σύνθετο. Εμείς εδώ σήμερα θα προσκυθήσουμε να το αξιολογήσουμε και να δώσουμε βασικές παραμέτρους του κατά τρόπο συνοπτικό. Είναι γνωστό ότι στα συνθήματα που όλο και πιο συχνά ακούγονται στην εποχή μας ανήκει και ο ισχυρισμός ότι όλες οι θρησκείες του κόσμου οδηγούν στον ίδιο Θεό, ασχέτως με το πόσο καθένας λόγω γεωγραφικών ή πολιτιστικών ή ιστορικών συνθήκων τον ονομάζει ή τον λατρεύει. Οι διάφορες θρησκείες υποστηρίζουν, αποτελούν δρόμους που έχουν διαφορετική αφετηρία αλλά έχουν κοινό τέρμα, ή όπως ανέφερε εκπρόσωπος γκουρουιστικής κινήσεως το 1993 στο δεύτερο παγκόσμιο κοινοβούλιο θρησκειών στο Σικάγο, ο Αλλάχ έλεγε «Ο Θεός και ο Μπράχμαν είναι όλα το ίδιο» και συμπληρώνει «Τα δοχεία είναι διαφορετικά, το περιεχόμενο είναι το ίδιο». Οι απόψεις αυτές προβάλλονται και από ορισμένους διαμορφωτές γνώμης των μέσων μαζικής ενημέρωσης, πολλές φορές με ένα ιδιαίτερος ελκυστικό και προσεγμένο λεξιλόγιο, για να καταστήσουν την άποψή τους πιο πιστική και πιο ελκυστική. Μάλιστα, πολλές φορές επαναλαμβάνονται αυτές οι απόψεις και από καλοπροαίρετους ανθρώπους, που δυστυχώς δεν έχουν αντιληφθεί πόσο πνευματικά επικίνδυνη είναι αυτή η θέση, ιδιαίτερος για έναν ορθόδοξο χριστιανό. Η εν λόγω επιχειρηματολογία διευρύνεται και με επισημάνσεις ότι στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης έχουν διαμορφωθεί πολυπολιτισμικές κοινωνίες, τις οποίες συμβιώνουν και εργάζονται μαζί άνθρωποι με διαφορετικά θρησκευτικά πιστεύω, ενώ έχει υποχωρήσει η θρησκευτική ομοιογένεια. Ως εκ τούτου υπάρχουν πολλοί λόγοι κατά τους ισχυρισμούς πάντα αυτών των ανθρώπων που πρέπει αυτό το γεγονός να αναδειχθεί και να καλλιεργηθεί ευρύτερα, το ότι δηλαδή όλες οι θρησκείες οδηγούν στον ίδιο Θεό, καθώς σύμφωνα πάντα με τις πεποιθήσεις τους, είναι πολλά τα ωφέλη που θα προκύψουν για το σύγχρονο άνθρωπο. Συνέπεια αυτών των αντιλήψεων είναι το γεγονός ότι σε διάφορα επίπεδα, παραδείγματος χάρη θρησκευτικό, πολιτικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό, να καταβάλλονται συστηματικές προσπάθειες ώστε να τονίζονται και να αναδεικνύονται τα υποτιθέμενα κοινά στοιχεία όλων των θρησκειών και να αποφεύγονται αναφορές που θα αναδεικνύουν το ανομοιογενές, το διαφορετικό ή το αντίθετο, και κυρίως να τονίζεται ότι πρέπει να αποφεύγονται αναφορές που θα επιχειρούν κριτική αξιολόγηση και σαφή οριοθέτηση των διαφόρων θρησκευτικών δοξασιών. Δυστυχώς, στην εν λόγω πρακτική συμμετέχουν και εκπρόσωποι του χριστιανικού κόσμου. Ας αναζητήσουμε όμως την ιστορική αφετηρία αυτού του συνθήματος, ότι όλες οι θρησκείες του κόσμου δήθεν οδηγούν στον ίδιο Θεό, ασχέτως με το πόσο καθένας τον ονομάζει ή τον λατρεύει. Η ιστορική αφετηρία αυτού του συνθήματος μας οδηγεί σε μια διαπίστωση, σε μια διαπίστωση θλιβερή, ότι η προέλευση αυτού του συνθήματος είναι σαφώς αποκρυφιστική. Καλλιεργήθηκε και προήλθε από το αποκρυφιστικό σύστημα της θεοσοφίας. Ας δούμε κάποιες χαρακτηριστικές μαρτυρίες. Στο αλφαβητάρ της θεοσοφίας, ο επίσημος θεοσοφιστής συγγραφέας ομιλεί σαφώς εκεί για την πνευματική ενότητα πασών των θρησκειών. Επιπλέον, άλλοι θεοσοφιστές συγγραφείς τονίζουν την ίδια ακριβώς πραγματικότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι και στην ίδια γραμμή κινείται και ένας Έλληνας θεοσοφιστής που αναφερόμενος στη θεοσοφία τονίζει «Η θεοσοφία ευρίσκει ότι στη βάση των, την ουσία των, όλε θρησκείε κρύψουν την αυτήν αλήθεια.
παρουσιαζομένη είναι υπό διαφόρους μορφάς, αναλόγως της εποχής και του λαού προσών αποτείνονται. Μέσα στα πλαίσια αυτά, αντιλαμβανόμαστε γιατί η Ανή Μπεζάντ, η δεύτερη πρόεδρος της Θεοσοφικής Εταιρείας, υποστήριζε ότι είτε προσεύχεται κάποιος στο Βούδα, στο Βισνού, το Χριστό, τον Πατέρα, δεν υπάρχει κατ' ουσίαν διαφορά. Να λοιπόν πως ανάγλυφα παρουσιάζεται και εκφράζεται ο θρησκευτικός συγκριτισμός και να ποια είναι η σύγχρονη ιστορική του αφετηρία. Όχι βέβαια ο αρχαίος θρησκευτικός συγκριτισμός, η αναφορά μας γίνεται στο σύγχρονο θρησκευτικό συγκριτισμό. Ο θρησκευτικός συγκριτισμός, ο σύγχρονος, είναι επίσης παρόν και σε ένα ακόμα κατεξοχήν και απολύτως αντιχριστιανικό φαινόμενο, τη λεγόμενη νέα εποχή, όπου ο αποκρυφισμός αποτελεί το υπόβαθρό της και είναι παρόν στο σύνολο των εκφάνσεών της. Στις επαγγελίες της νέας εποχής ανήκει ο ισχυρισμός ότι η εποχή του ξενισμού τελείωσε και ότι αυτή η νέα εποχή κομίζει μια παγκόσμια συνύπαρξη, αρμονία και σύγκληση και στο θρησκευτικό επίπεδο. Και όμως, αυτός ο αποκρυφιστικής προέλευσης και χαρακτήρα ισχυρισμός παρουσιάζεται σήμερα σε μια ακόμα εξαιρετική προσπάθεια που θα βοηθήσει τον σύγχρονο κουρασμένο άνθρωπο. Ταυτοχρόνως, κάθε χριστιανική κριτική τοποθέτηση, και εδώ βέβαια δεν εννοούμε προτεσταντικές φονδομενταλιστικές τοποθετήσεις όπως βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, κάθε χριστιανική κριτική τοποθέτηση, όχι βεβαίως εμπαθής ή ανακριβής, απέναντι σε μια ξένη θρησκευτική δοξασία, θεωρείται από τους θειασότες του συγκριτικού συγκριτισμού ως διχαστική προσέγγιση, ως έκφραση δίθεν θρησκευτικού φανατισμού ή ως στενόμυαλη απέτηση για την ύπαρξη ενός θρησκευτικού μονοπωλίου. Ας έρθουμε όμως και στο διατάφτα και σε αυτό το ερώτημα. Για τον Ορθόδοξο Χριστιανό, ο ισχυρισμός ότι όλες οι θρησκείες του κόσμου οδηγούν στον ίδιο Θεό, ασχέτως με το πόσο καθένας λόγω γεωγραφικών ή πολιτιστικών ή ιστορικών συνθήκων τον ονομάζει ή τον λατρεύει, είναι όχι μόνο κακόδοξος, αλλά και αδιανόητος. Ανήκει σε αυτά που, όπως λέγει ο Άγιος Ειρηναίος Λιώνος, μια επιφανής πατερική προσωπικότητα, ούτε οι προφήτες κήρυξαν, ούτε ο Κύριος σε δίδαξεν, ούτε οι Απόστολοι παρέδωσαν. Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη ο Θεός στην πρώτη εντολή του Δεκαλόγου μας τονίζει «Ουκ έσονται εσύ Θεοί έτεροι πλην εμού». Και για τον προφήτου Ισαΐα μας υπενθυμίζει «Είναι αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι έμπρος Θεέ μου ουκ γέντο άλλος Θεός και μετεμού ουκ έστε. Εγώ ο Θεός και ουκ έσυν πάρεξ εμού ο σώζον». Ισαΐα κεφάλαιο 43 στίχη 10 ή 11. Στην ίδια συνάφεια, στα πλαίσια του μυστηρίου της εν Χριστώ Ιησού θείας οικονομίας, ο Απόστολος Πέτρος μας διαβεβαιώνει κατά τρόπο αναφυσβήτητο ότι εκτός από το πρόσωπο του Χριστού ουκ έστιν άλλο ουδενή η σωτηρία, ουδέ γαρ όνομα εστιέτρων υπό των ουρανών των δεδομένων ανθρώπης ενώ δι σωθήνει μας, στο τέταρτο κεφάλαιο των Πράξεων. Το χάσμα μεταξύ του Ευαγγελίου του Χριστού και του θρησκευτικού συγκριτισμού δεν είναι απλώς μεγάλο, αλλά είναι κυριολεκτικά αγεφύρωτο. Και στο τρίτο ερώτημα, το οποίο έθεσε ο ακροατής μας σχετικά με την μετεσάρκωση, πρέπει να πούμε ότι η μετεσάρκωση είναι μια πλανεμένη θεωρία της ενσάρκωσης δίθεν της ψυχής του ανθρώπου σε διαδοχικά ανθρώπινα σώματα, στα οποία γεννιέται εκ νέου με σκοπό να πετύχει ή τον εξαγνισμό της ή την τιμωρία της ή την κάθαρσή της ή τον ύψιστο βαθμό ανέλυξή της. Η διαδοχή των μετασαρκώσεων σταματά όταν η ψυχή φτάσει στο τέλος της εξέλιξής της. Υπάρχει και μια διαφορά μεταξύ μετενσάρκωσης ή μετεμψύχωσης, η οποία είναι ότι κατά τη μετεμψύχωση η ψυχή δίθεν ενός νεκρού ανθρώπου μπορεί να συμβεί ακόμα και στο σώμα ενός ζώου ή σε ένα φυτό. Η μετασάρκωση είναι πλάνη. Είναι μια αντίληψη του μεταπτωτικού ανθρώπου. Είναι αντίληψη και προχριστιανική και εξωχριστιανική και αντιχριστιανική. Τη συναντούμε στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, ορφική, Πυθαγόρας.
Ηρόδοτος. Τη συναντούμε, είναι βασική θεμελιώδη δασκαλία του Ινδουισμού και του Βουδισμού. Επίσης στις ημέρες μας η μετασάρκωση αποτελεί βασική διδασκαλία της αντιχριστιανικής κινήσεως της νέας εποχής. Ο αντιχριστιανικός χαρακτήρας της είναι εμφανής όχι μόνο προς το περιεχόμενο της καθεαυτό, αλλά και ως προς τις περί ανθρώπου και κόσμου και κακού προϋποθέσεις και διαστάσεις της. Κατεξοχής όμως είναι αντιχριστιανική, γιατί προσκρούει και αντιτίθεται και προσπαθεί να ακυρώσει στο μυστήριο της εν Χριστώ Ιησού σωτηρίας την ελευθερία και την ελπίδα του ανθρώπου και του κόσμου, που είναι το πρόσωπο του Χριστού. Θα ολοκληρώσουμε την πολύ σύντομη αναφορά μας στη μετασάρκωση με μια εξόχως ρεαλιστική επισήμανση του Μεγάλου Βασιλείου από τις ομιλίες του στην Εξαήμερο. Αναφερόμενος λοιπόν ο Ιερός Πατέρας στο ίδιο θέμα, τονίζει: «Διώξε μακριά τις φλιαρίες των σοβαρών φιλοσόφων που δεν ντρέπονται να υποστηρίζουν ότι οι ψυχές τους και οι σκυλήσεις ψυχές είναι ομοειδείς μεταξύ τους, που λέγουν ότι οι ίδιοι υπήρξαν κάποτε και γυναίκες και θάμνοι και ψάρια θαλασσινά. Εγώ δε δεν λέγω ότι υπήρξαν ποτέ ψάρια. Το λέγω όμως και το υποστηρίζω ότι όταν έγραφαν αυτά τα πράγματα ήταν αλογότεροι και από τα ψάρια». Μια αυστηρή τοποθέτηση του Μεγάλου Βασιλείου, ακριβώς για να δείξει και την κακόδοξη αντίληψη της μετασάρκωσης και τον αντιχριστιανικό της χαρακτήρα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσα την εκπομπή «Αλωτρίωση δόγματος, αλωτρίωση ήθους» με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Το θέμα το οποίο θα αναπτυχθεί στη σημερινή εκπομπή είναι οι λογισμοί. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, γιατί από τους λογισμούς αρχίζει η αμαρτία και βεβαίως εξελίσσεται σε πάθη. Είναι δηλαδή οι λογισμοί, είναι η θύρα της εισόδου της αμαρτίας. Όπως δηλαδή έχουμε σε μια χώρα τα φυλάκια, τα σύνορα ή τα τελωνία, τα οποία ελέγχουν κάθε έναν ο οποίος εισέρχεται μέσα σε μια χώρα, έτσι ακριβώς αυτό το ρόλο παίζει ο λογισμός στην ύπαρξη του ανθρώπου. Διότι έρχονται διάφορες σκέψεις, οι οποίες σκέψεις προχωρούν παθύτερα και μετά εξελίσσεται αυτό σε αμαρτία. Οπότε με αυτή την έννοια λέγω ότι το θέμα των λογισμών είναι πάρα πολύ σοβαρό για την ορθόδοξη νηπτική παράδοση, την ησυχαστική ζωή της Εκκλησίας και βεβαίως για αυτό που λέμε ορθόδοξη ψυχοθεραπεία, αλλά παίζει μεγάλο ρόλο και για τη ζωή των συγχρόνων ανθρώπων, όπως θα το δούμε στη σημερινή εκπομπή. Για να δούμε τη σοβαρότητα την οποία έχουν οι λογισμοί ή θα έλεγα το θέμα των λογισμών, θα ήθελα να αναφέρω ένα παράδειγμα. Το 1995 μαζί με τον πατέρα Ιωάννη τον Ρωμανίδη κάναμε ένα σεμινάριο στο Vancouver του Καναδά, στο οποίο σεμινάριο κλήθηκαν να παρευρεθούν διάφοροι ψυχοθεραπευτές από όλη την Αμερική και από τον Καναδά. Ήταν περίπου 400 τέτοιοι ψυχοθεραπευτές, οι οποίοι ήθελαν να μάθουν το μοντέλο, το θεραπευτικό μοντέλο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Οπότε ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης ανέπτυσε τα θέματα αυτά με βάση τη θεολογία και την ιστορία και στη συνέχεια εγώ ανέπτυζα τα θέματα αυτά επί τη βάση της Ορθοδόξου Νηπτικής Παραδόσεως ή αυτό που λέμε του Ιερού Ησυχασμού. Εκείνο το οποίο μου έκανε εντύπωση στα διαλύματα, συζήτησα με διαφόρους τους παρόντες δηλαδή ψυχοθεραπευτές και ένας από αυτούς μου είπε ότι τι μεγάλη σημασία και αξία έχουν οι λογισμοί για το θέμα της ασθένειας, της ψυχολογικής και της θεραπείας από την ψυχολογική αυτή ασθένεια. Και επειδή είχε διαβάσει το βιβλίο μου, το οποίο είχε κυκλοφορήσει στην αγγλική γλώσσα, μου έλεγε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το θέμα των λογισμών. Αυτός βέβαια ακολουθούσε την θεωρία του Βίκτορ Φράγκλ, που έλεγε βάσει της θεωρίας αυτής ότι πρέπει να έχει κανείς ένα νόημα στη ζωή του για να ξεπερνάει όλα τα προβλήματα, αλλά έδωσε μεγάλη σημασία στο θέμα των λογισμών και θεράπευε ανθρώπους, νέους ιδιαίτερα, οι οποίοι έπασχαν από διάφορα προβλήματα και κυρίως ήταν αναμειγμένοι και ήταν υπόδουλοι στα ναρκωτικά και σε άλλες τέτοιες παρόμοιες εκδηλώσεις. Οπότε λέει προσπαθούσε, όπως μου είπε, να θεραπεύσει τους ανθρώπους αυτούς, κυρίως τους νέους, με το να χρησιμοποιεί τη θεραπεία των λογισμών όπως την προσδιορίζει η Ορθόδοξη Πατερική Παράδοση. Αλλά βέβαια συνέχιζε και έλεγε ότι δεν μπορούσε τελικά να θεραπεύσει τους ανθρώπους αυτούς. Γιατί? Διότι καταλάβαινε για να χρησιμοποιήσει όλη αυτή τη μέθοδο της θεραπείας που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία θα έπρεπε να ήταν πνευματικός πατέρας. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι ιερέας. Οπότε συνέχισε μετά να ακολουθεί τη μέθοδο της θεωρίας του Βίκτορ Φράγκλ και βεβαίως χρησιμοποιώντας τη λεγόμενη γνωσιακή ψυχοθεραπεία που ελέγχει τον τρόπο της σκέψης κάθε ανθρώπου. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πράγματι στο θέμα των λογισμών πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία και προτεραιότητα, γιατί οι λογισμοί είναι εκείνοι οι οποίοι ταράσσουν την ύπαρξη του ανθρώπου και από εκεί προέρχονται όλα τα πάθη. Θα το δούμε αυτό στη σημερινή εκπομπή. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να καθορίσουμε

σκέψεις, αλλά και τις εικόνες που συνδέονται με τις σκέψεις, και βέβαια σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ η φαντασία. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής αναφέρεται στο θέμα αυτό και κάνει τη διάκριση. Λέει, άλλο είναι οι απλοί λογισμοί και άλλο είναι οι σύνθετοι λογισμοί. Απλός λογισμός είναι ο απαθής λόγος, η απαθή σκέψη, είναι αυτό που κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε διάφορα γεγονότα, διάφορα θέματα στη ζωή μας, ή να επεξεργαστούμε την ανθρώπινη λογική ή να μάθουμε την ανθρώπινη γνώση. Αυτός είναι ο απαθής, ο απλός λογισμός. Όμως υπάρχει και ο λεγόμενος σύνθετος λογισμός, που είναι η σκέψη η οποία είναι εμπαθή σκέψη. Δηλαδή σύνθετοι λογισμοί είναι αυτοί που συνδέουν το νόημα των πραγμάτων με το ίδιο το πάθος που απορρέει από τα πράγματα αυτά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί διότι εξηγεί ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ότι υπάρχουν τρία σημεία. Το πρώτο είναι το πράγμα, αυτό το αντικείμενο. Το δεύτερο είναι το νόημα των πραγμάτων. Και το τρίτο είναι το πάθος. Το αντικείμενο είναι δεδομένο, αυτό το οποίο βλέπουν οι αισθήσεις. Το νόημα των πραγμάτων είναι η χρήση την οποία έχει το αντικείμενο αυτό. Και βεβαίως το τρίτο είναι το πάθος. Πράγμα, για παράδειγμα, είναι ο χρυσός, όπως εξηγεί ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Είναι ο χρυσός, το χρήμα θα λέγαμε σήμερα εμείς. Το νόημα είναι η αξία την οποία έχει ο χρυσός και η χρησιμοποίηση την οποία πρέπει να του γίνει. Σε τι χρησιμεύει αυτό ο χρυσός και το υλικό, τέλος πάντων, αντικείμενο. Πάθος είναι η χρησιμοποίηση του χρυσού για την τακτοποίηση κάποιας εφάμαρτης, για την ικανοποίηση μάλλον, κάποιας εφάμαρτης επιθυμίας. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει, όπως εξηγεί πάλι ο Άγιος Μάξιμος, για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι άνδρας και γυναίκα. Λέει, άλλο είναι ο άνδρας και η γυναίκα, που είναι ένα «ον». Άλλο είναι το νόημα, ότι ξέρουμε ότι άνδρας είναι αρσενικός, αρσενικό φύλλο αρσενικό, και η γυναίκα είναι θηλυκό. Ξέρουμε το έργο το οποίο κάνει ο κάθε ένας μέσα στο γάμο. Επομένως, άλλο είναι το φύλλο, ο άνδρας, και άλλο είναι το νόημα, ποιο είναι το έργο του καθενός, και διαφορετικό είναι η εμπαθή σκέψη που συνδέεται με την επιθυμία. Δηλαδή, όταν το φύλλο, τον άνθρωπο αυτόν, το συνδέσουμε και με το έργο το οποίο κάνει, και εισέρχεται και μέσα το πάθος της φιλιδονίας, της φιλαργυρίας, για να τον εκμεταλλευτούμε κτλ. Αυτό είναι σημαντικό να ξέρουμε, ότι άλλο είναι το πράγμα, άλλο είναι το νόημα του πράγματος και άλλο είναι το πάθος το οποίο συνδέεται με το πράγμα αυτό. Επομένως, κάθε σκέψη, κάθε λογισμός δεν είναι κακός από τη φύση του. Όταν όμως αναμειγνύεται η επιθυμία, η φαντασία και ελκύει το πάθος, τότε βέβαια αρχίζει και γίνεται η αμαρτία και εξελίσσεται σε πάθος. Κακό είναι βέβαια όταν κάνει κανείς προσευχή και πρέπει να έχει συγκεντρωμένο το νου και ο απλός λογισμός. Επομένως, ο απλός λογισμός που συνδέεται με το πράγμα και με το νόημα, με τη χρησιμότητα την οποία έχει κάθε πράγμα, δεν είναι εφάμαρτο. Εφάμαρτο είναι όταν εισέρχεται το πάθος και αναμειγνύεται με το νόημα ενός γεγονότος. Οι λογισμοί μπορεί να προέρχονται ακόμη και από τον ίδιο το διάβολο. Δηλαδή, ένας λογισμός, μια σκέψη με την εικόνα, όπως δώσαμε τον ορισμό, μπορεί να προέρχεται και από το διάβολο, μπορεί να είναι μια δική μας προσπάθεια για να επιλύσουμε το θέμα και να ικανοποιείται ένα πάθος, αλλά μπορεί να εισάγεται και από το διάβολο, όπως ακριβώς έγινε στον Αδάμ και στην Εύα, και κυρίως στην Εύα, όταν ο διάβολος διά του Όφεως της είπε τι πρέπει να κάνει, ότι πρέπει να φάγει από τον καρπό αυτό, εάν θέλει να γίνει Θεός, όπως της είπε ο Θεός, δηλαδή να παραβεί τελικά την εντολή του Θεού. Οπότε εκείνη αισθάνθηκε ειδονή και έφαγε. Άρα έχουμε ένα λογισμό ο οποίος προέρχεται από μέσα, από τα ίδια τα πάθη. Όταν έχει κανείς ένα πάθος,

έρχεται και ο λογισμός και η φαντασία, και άλλο είναι ο λογισμός όταν έρχεται απ' έξω χωρίς να υπάρχει πάθος, έρχεται απ' έξω ο λογισμός και εξάπτει το πάθος.

Θα έρθω τώρα σε ένα δεύτερο σημείο να δούμε την εξέλιξη των λογισμών. Αν ο λογισμός παραμένει στη λογική, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχουμε ένα λογισμό, μια σκέψη, έστω και αν υπάρχει και εικόνα, και παραμένει εκεί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και αυτό δεν είναι αμαρτία. Και έτσι βέβαια κάνουμε και τις καθημερινές μας εργασίες. Και ένας ο οποίος διαβάζει και ένας επιστήμονας ο οποίος προσπαθεί να επιλύσει διάφορα θέματα επί τη βάση της επιστήμης και ένας ζωγράφος, ένας αγιογράφος, ζωγράφος, θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία τα οποία θα έχει, θα χρησιμοποιήσει και λίγο τη φαντασία του, αλλά αυτό δεν είναι αμαρτία. Άρα η χρησιμοποίηση του λογισμού, ακόμη και αν υπάρχει και μια εικόνα, αυτό δεν είναι αμαρτωλό. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον να δούμε είναι όταν αυτός ο λογισμός προχωρεί πιο κάτω έως ότου γίνει η αμαρτία. Δηλαδή υπάρχει η εξέλιξη του λογισμού. Γίνεται ο συνδυασμός. Δηλαδή έρχεται ο λογισμός, στη συνέχεια το σκεπτόμαστε αν πρέπει να το κάνουμε και βεβαίως στη συνέχεια αναμειγνύεται η φαντασία, εχμαλωτίζεται ο νους του ανθρώπου, αρχίζει η επιθυμία, το επιθυμεί κανείς, εξάπτεται το πάθος και γίνεται στη συνέχεια η πράξη. Οπότε έχουμε μια εξέλιξη του λογισμού. Εάν ο λογισμός παραμένει στη λογική, δεν έχει πρόβλημα, δεν είναι αμαρτία. Αλλά το πρόβλημα και η αμαρτία είναι όταν γίνεται η εξέλιξη του λογισμού. Επίσης πρόβλημα είναι οι χρονίζοντες λογισμοί. Δηλαδή όταν παραμένουν συνεχώς μέσα στο μυαλό του ανθρώπου και επιμένουν και παραμένουν εκεί και δημιουργούν αναστάτωση εσωτερική. Είναι οι επίμονες αυτές σκέψεις που έχουν μερικοί άνθρωποι. Είναι αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε έμονες ιδέες που δείχνουν ότι πράγματι υπάρχει και ένα ψυχιατρικό πρόβλημα και περιστατικό. Είναι οι ιδεοληψίες, οι οποίες βέβαια όταν δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις συνήθεις πρακτικές, τότε το λόγο έχει και ο ειδικός επιστήμονας ιατρός για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Πάντως όταν έχουμε μέσα μας τους λογισμούς και οι λογισμοί αυτοί είναι χρονίζοντες και είναι εμπαθείς λογισμοί, τότε πραγματικά δημιουργούν τεράστια προβλήματα, σαπίζουν τον ίδιο τον άνθρωπο. Είναι όπως σαπίζει ένα φρούτο, ακριβώς έτσι σαπίζει ο άνθρωπος όταν παραμένουν αυτοί οι λογισμοί. Ο Αββάς Δρόθεος γράφει ότι μένομεν όλων των χρόνων ημών σιπόμενοι εκ των λογισμών ημών. Δηλαδή όταν κρατάμε τους λογισμούς μέσα μας, παραμένουμε όλο το χρόνο και σαπίζουμε. Το ίδιο γράφει και ο Ησύχιος ο Πρεσβύτερος. Λέει, αυτή η τέχνη του πονηρού και μετά τούτων των βελών φαρμακεύει πάσαν ψυχήν. Εδώ χρησιμοποιεί την έννοια της φαρμακείας. Είναι δηλητηριάζεται, δηλαδή όλη η ψυχή του ανθρώπου. Όταν παραμένουν οι σκέψεις μέσα μας και οι λογισμοί. Οι σύνθετοι λογισμοί στρέφονται εναντίον του Θεού, στρέφονται εναντίον των ανθρώπων, στρέφονται εναντίον της κοινωνίας, στρέφονται εναντίον της Εκκλησίας και στρέφονται και εναντίον του εαυτού μας. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν αυτοκαταστροφικοί λογισμοί μέσα μας και αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Σε άλλη βέβαια εκπομπή θα δούμε ακριβώς πώς εξελίσσεται ο λογισμός και πώς γίνεται πάθος. Εδώ απλώς παραμένω στο θέμα των λογισμών. Και αφού είδαμε προηγουμένως τι είναι οι λογισμοί και πώς γίνεται η εξέλιξη των λογισμών για να γίνει το πάθος, τώρα πρέπει να δούμε λίγο το θέμα το σχετικό με τη θεραπεία από τους λογισμούς. Στα ιατρικά θέματα πρώτα γίνεται η διάγνωση και μετά καθορίζεται και ο τρόπος της θεραπείας. Γίνεται η διάγνωση από τον ειδικό γιατρό και βεβαίως μετά δίνει και ο ίδιος την κατάλληλη αγωγή, το πώς θα θεραπευτούμε. Το ίδιο γίνεται και στα πνευματικά θέματα. Εφόσον εντοπίζουμε και εδώ εντοπίσαμε τι είναι οι λογισμοί και πώς εξελίσσονται οι λογισμοί και τι προξένουν στον άνθρωπο, θα πρέπει να δούμε πώς γίνεται η θεραπεία των λογισμών. Έχει δύο στάδια η θεραπεία των λογισμών. Πρώτον είναι η προληπτική αγωγή, είναι η πρόληψη και δεύτερον είναι αυτή καθεαυτή η θεραπεία. Βέβαια αυτό το βλέπουμε σε όλα τα θέματα.
Δηλαδή η πρόληψη γίνεται σε όλα τα θέματα. Από τα μικρά μας χρόνια έχουμε αποκτήσει μια πείρα το τι δημιουργεί ένας λογισμός και έχουμε αποκτήσει μια γνώση γύρω από το θέμα αυτό. Όπως βέβαια γίνεται και στα σωματικά θέματα. Δηλαδή έχουμε πείρα τι παθαίνουμε στο σώμα όταν εκθέτουμε τον εαυτό μας στο κρύο, στους ιούς κτλ. Όταν δεν λαμβάνουμε τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα. Ξέρουμε ότι αν υπάρχει κρύο και δεν ενδυόμαστε κατάλληλα, ξέρουμε ότι θα κρυώσουμε. Ξέρουμε ότι όταν μπούμε σε ένα περιβάλλον που είναι μολυσμένο και δεν κρατάμε τις αποστάσεις ή θα λέγαμε τώρα με την πανδημία τη μάσκα, τότε ξέρουμε ότι θα κολλήσουμε και εμείς. Το ίδιο ακριβώς πρέπει να γίνεται και με τους λογισμούς. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει προληπτική αγωγή. Καταρχάς, ποια είναι αυτή η προληπτική αγωγή? Έχει διάφορα, θα έλεγα, στάδια ή θα μπορούσαμε να πούμε διάφορους τρόπους αυτής της προληπτικής αγωγής. Ένας τρόπος είναι η νύψη. Η νύψη είναι από το νύφο, που σημαίνει προσέχω. Έχω μια προσοχή και επιμέλεια. Ο Χριστός το έχει τονίσει πολλές φορές αυτό. Γρηγορείτε και προσεύχεστε. Ο Απόστολος Παύλος, τον Απόστολο Τιμόθεο, τον μαθητή του, του λέει «Σι δε νύφε εν πάση». Είναι το να έχει κανείς τεταμένη την προσοχή για ένα γεγονός. Αυτό θα πει η νύψη. Είναι αυτό που κάνουμε στο κράτος όταν στα σύνορα βάζουμε φυλακία και παραμένει εκεί ο στρατιώτης μέρα νύχτα προκειμένου να παρατηρεί να μην εισέλθει κάποιος μέσα στη χώρα μας. Αυτό είναι. Προσέχουμε τους λογισμούς. Δεν αφήνουμε τους λογισμούς να μας καταλαμβάνουν και όταν καταλάβουμε ότι ένας λογισμός μπήκε μέσα και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, δεν του δίνουμε σημασία. Οπότε έχουμε αυτό. Περιφρόνηση. Πρώτα-πρώτα φροντίζουμε να μην έχουμε κακούς λογισμούς. Έπειτα, περιφρονούμε τους λογισμούς. Και με τον τρόπο αυτό απομακρύνονται. Άρα έχουμε την ύψη, έχουμε την περιφρόνηση και έχουμε μετά την αντίκρουση. Γιατί? Για να μην γίνει χρονίζον λογισμός. Έρχεται ένας απλός λογισμός και μπορεί να φύγει αμέσως. Μου έλεγε κάποια φορά ο Άγιος Παΐσιος του Άγιον Όρος ότι έρχονται διάφορα, πετάνε διάφορα πουλιά, αλλά δεν θα τους δώσω να κάνουν φωλιά μέσα στο δωματιό μου. Εννοούσε έρχονται διάφοροι λογισμοί, δεν θα τους δώσω τη δυνατότητα να φωλιάσουν μέσα στη λογική μου. Ή πετάνε τα αεροπλάνα, δεν θα κατασκευάσω τον εαυτό μου ένα αεροδρόμιο προκειμένου να προσγειωθούν. Επομένως, περιφρονούμε τους λογισμούς, αντικρούμε τους λογισμούς. Δεν επιμένουμε σε κάτι. Όταν έρχεται ένας επίμονος λογισμός και μας προτρέπει να κάνουμε κάτι, τότε τον αποδιώκουμε με διάφορα παραδείγματα, με άλλους καλούς λογισμούς. Για παράδειγμα, έρχεται ένας λογισμός και μας λέει ότι δεν με αγαπά ο Θεός. Ο Θεός δεν ενδιαφέρεται για μένα. Τότε τον αντικρούμε. Αν δεν μπορούμε να τον αποδιώξουμε και να τον περιφρονήσουμε, τότε τον αποκρούμε. Λέμε, δεν ισχύει αυτό. Πόσες φορές στη ζωή μου δεν είδα την αγάπη του Θεού? Οπότε κάνουμε μια ανασκόπηση από τα μικρά μας χρόνια και βλέπουμε εκεί τι ο Θεός έκανε για μας και με αυτήν την έννοια αποδιώκουμε και αποκρύουμε τον λογισμό. Έρχεται ένας λογισμός και μας λέει ότι ο σύζυγός μου δεν είναι πιστός, με απατά, δεν είναι πιστός στο γάμο. Αμέσως τον αντικρούμε σε πρώτη φάση και λέμε όχι, δεν είναι αυτό, συμβαίνει, δεν συμβαίνει αυτό, γιατί πόσες φορές εγώ δεν είδα την αγάπη του. Γιατί αν αφήσουμε το λογισμό αυτό μας κυριαρχήσει, τότε θα εισέλθει μέσα η ζήλια, ο φθόνος και θα διαλύσει το σπίτι.

Επομένως, αντικρούμε το λογισμό καταρχάς. Και αν επιμένει πάρα πολύ μετά ο λογισμός, τότε τον εξαγορεύουμε. Δηλαδή, αυτό που κάνουν στα μοναστήρια κάθε βράδυ, κάνουν εξαγόρευση των λογισμών και κυρίως των χρονιζόντων λογισμών. Όχι των απλών λογισμών. Έρχεται ένας λογισμός και φεύγει, δεν του δίνουμε σημασία. Όταν όμως παραμένει διαρκώς και μας ταλαιπωρεί και μας βασανίζει, αυτός πρέπει να εξαγορευτεί. Πηγαίνουμε στον πνευματικό μας πατέρα, του λέμε το λογισμό αυτό, μας λέει κάτι εκείνος, μας δίνει ένα παράδειγμα, προσπαθεί να δει αν αυτός ο λογισμός έχει κάποια αξία ή δεν έχει, αν έχει κάποια βάση ή δεν έχει βάση, και τότε ακούμε τη συμβουλή του πνευματικού μας πατέρα και εκδιώκουμε το λογισμό. Λένε τα σχετικά κείμενα, πολλές φορές όταν είναι ένας έμονος και χρονίζων λογισμός, τότε μοιάζει σαν την πέτρα που κάτω από την πέτρα υπάρχει ένα φίδι. Οπότε σηκώνουμε την πέτρα, λέμε το λογισμό στο πνευματικό και φεύγει το φίδι, ο διάβολος, ο οποίος είναι κάτω από τον λογισμό. Βέβαια, εάν υπάρχουν πολλοί χρονίζοντες λογισμοί για πολύ χρονικό διάστημα, ιδεολειψίες και έμονες απόψεις πάνω στα διάφορα θέματα, ούτε ο πνευματικός μπορεί να βοηθήσει, οπότε τότε έχει να κάνει ή μπορεί να βοηθήσει ο ειδικός ψυχίατρος, ο ειδικός γιατρός, ο οποίος θα το δει το θέμα και από πλευράς οργανικής, θα δει τι συμβαίνει μέσα στον άνθρωπο. Βέβαια, πέρα από αυτά που είπαμε προηγουμένως, χρειάζεται μεγάλη προσευχή. Όταν έρχεται ένας λογισμός, λέμε «Κύριε, σε παρακαλώ, ελευθέρωσέ με από αυτό το λογισμό». Τελικά, στην προληπτική αγωγή, δεν πρέπει να αφήνουμε το λογισμό να εξελίσσεται. Δεν πρέπει να αφήνουμε το λογισμό να εχμαλωτίζει το νου μας, ούτε να γίνει επιθυμία. Και γιατί? Διότι αν γίνει επιθυμία, τότε πολύ γρήγορα προχωρεί στην διάπραξη του γεγονότος, γίνεται μια πράξη, και βεβαίως μετά από την πράξη, όταν επαναλαμβάνεται πολλές φορές η πράξη, τότε γίνεται πάθος. Υπάρχουν λογισμοί που αντιστοιχούν σε κάθε πάθος, όπως είναι οι λογισμοί της γαστριμαργίας, οι λογισμοί της φυλαργυρίας, οι λογισμοί της ειδονής. Οπότε πρέπει να προσέχουμε στην αρχή. Αυτή είναι η πρόληψη. Ωστόσο, πέρα από την πρόληψη, υπάρχει και η θεραπευτική αγωγή. Όταν δεν κατορθώσαμε να προλάβουμε τα πράγματα, να μην παραμείνει ο λογισμός πολύ χρονικό διάστημα μέσα στη λογική μας, και ακόμη σε όποιο στάδιο το συναντήσουμε, και στο στάδιο που εχμαλώτησε το νου και στο στάδιο που άρχισε να γίνεται επιθυμία, τότε αμέσως πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε. Και ακόμη και τότε που υπάρχει η επιθυμία, όταν εχμαλώτησε ο λογισμός την επιθυμία, τότε θα κάνουμε το παν για να μην γίνει πράξη. Όταν γίνει πράξη, τότε θα πρέπει να κάνουμε το παν για να μην επαναληφθεί η πράξη. Και φυσικά αυτό γίνεται και με την ιερά εξομολόγηση. Όταν γίνει μια πράξη, αμέσως την εξομολογούμαστε, ώστε να μην γίνει πράξη πάθος. Οπότε ακολουθεί η θεραπευτική αγωγή. Τι σημαίνει θεραπευτική αγωγή? Είπαμε ότι υπάρχουν απλοί λογισμοί και σύνθετοι λογισμοί κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Οι απλοί λογισμοί δεν είναι αμαρτωλοί. Οι σύνθετοι λογισμοί είναι όταν είναι σκέψεις, είναι εικόνες, φαντασία και έξαψη του πάθους. Τότε επιδιώκουμε τους σύνθετους λογισμούς να τους κάνουμε απλούς. Δηλαδή να τους απελευθερώσουμε από το πάθος, να μην διαπράττουμε δηλαδή την αμαρτία, οπότε σιγά σιγά θα γίνουν απλοί λογισμοί και θα ελευθερωθεί ο άνθρωπος από αυτή τη δυναστεία των λογισμών. Οπότε έτσι τα θεραπεύουμε. Και επίσης ένα άλλο είδος θεραπείας των λογισμών είναι όταν μας καταλαμβάνουν οι λογισμοί, είναι κάτι άλλο που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, να κάνουμε ένα εργοστάσιο καλών λογισμών. Όταν έρχεται ένας κακός λογισμός και προσπαθεί να εχμαλωτήσει, είναι σαν να μπαίνει ένας ληστής μέσα στο σπίτι μας και προσπαθεί να μας ληστέψει, τότε εμείς κάνουμε έναν άλλο καλό λογισμό, αντίθετο λογισμό. Και γενικότερα
πρέπει να κάνουμε ένα εργοστάσιο καλών λογισμών. Να λέμε δηλαδή ότι ο Θεός με αγαπά, ότι οι άνθρωποι που είναι δίπλα με αγαπούν, δεν είναι όπως μου τα λένε οι διάφοροι λογισμοί, ότι αυτοί δεν με θέλουν, δεν με συμπαθούν κτλ. Να κάνουμε ένα εργοστάσιο καλών λογισμών, και βέβαια αυτό γίνεται και με την προσευχή και με την ευχή του πνευματικού πατέρα, με την εξομολόγηση την οποία θα κάνουμε και με τον αγώνα για να ελευθερωνόμαστε από αυτούς τους εμπαθείς, τους σύνθετους λεγόμενους λογισμούς. Επομένως, όλη η προσοχή πρέπει να δοθεί στην αρχή, όπως δίνεται η προσοχή στα φυλάκια και στα τελωνία, ώστε να μην μπαίνουν διάφοροι μέσα, διάφοροι ξένοι στη χώρα μας. Έτσι πρέπει να προσέχουμε το λογισμό. Και αν δεν προσέχουμε το λογισμό, τότε τον θεραπεύουμε, και φυσικά όταν γίνει πάθος, τότε αντιμετωπίζουμε αυτό το ίδιο το πάθος, πράγμα το οποίο θα είναι το αντικείμενο της επόμενης εκπομπής. Χαίρετε.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.